FM 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

αρέσει χωριανός, πάρε ένα ξένο μπάτι. Πάρε ένα ξένο μπάτι να ξεγνιαστούμε, ναι.

αγάπες έκαμα, όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρωγούμε. Να θέρα τσιβρωγούμε σαν τα πουράκια τσικροσούς.

σαν την κατσίνα αργαντινή που βρέχει και χιονίζει. Βρέχει και χιονίζει, έτσι αν έτσι για αγάπη σου και ποιος την κορατρεί.

βάνει και τη Δευτέρα. Βάνει και τη Δευτέρα και μια φορά που τσιπολές θα τσι το πάρει ο

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με έκρηξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιταλί Κλίτκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στο μπάσκετ την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλενθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτη Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρετικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5η 14 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα φυσικά τα οποία αφορούν και οφείλουμε να μεταφέρουμε σε εσάς για να έχετε την πλήρεστερη και καλύτερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτή η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ αυτήν την ώρα, με τη θερμή υποδοχή και βεβαίως όλη αυτή η ατζέντα και το τι πρέπει να περιμένει καταρχάς οι δύο χώρες, αλλά και βεβαίως τι περιμένει και η Ευρώπη από όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και από όλα αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Σι Τζινπινγκ. Αυτή την ώρα λοιπόν η θερμή υποδοχή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.

οποία μετέδωσε χθες και μετέφερε πληροφορίες από την Ουάσιγκτον ο Μιχάλης Ανατιόδου, αποκριτής και συνεργάτης του Sky, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τις διαφωνίες αναφορικά με το τι συμβαίνει και το τι ακριβώς γίνεται με τα στενά του Ορμούζ και όλα αυτά για τα οποία έχουμε την διαφωνία του κυρίου Ρούμπιο, διότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται τώρα και λέει με δηλώσεις του μέσα από το Air Force One ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, ενώ επίσης σημειώνει ότι ελπίζουν να τους πείσουν να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου, που είχε πει ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε τη βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση του πολέμου.

Εδώ λοιπόν βεβαίως και επίσης εχθές έχουμε αυτά τα οποία μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες με την παρενόχληση και ενός πλοίου ακόμη μια φορά κοντά στην ΚΟ. Ένα ιδιαίτερο προβληματικό και ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρροών μεταδίδει. Ιδίως, όπως έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και το τόνιζε ιδιαίτερα το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι, τον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες, ότι θα ενσωματώθει και θα σωματώσει και τις έολες θέσεις περί γκρίζων ζωνών. Όλα αυτά για τα οποία υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις από πλευράς της Άγκυρας είναι βέβαιως κάτι το οποίο θα ακούσουμε και κάτι το οποίο θα έχουμε στα ρεπορτάζ μας. Από την άλλη, έχουμε χθες την μεγάλη εικόνα. Στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων έχουμε τον λόγο του θρόνου με την Βασίλισσα Καμίλα στον πλευρό του. Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επαναμεζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή στην Μεγάλη Βρετανία για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Όλα αυτά βεβαίως με το καθιερωμένο τελετουργικό στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εσωτερικά εδώ τα ζητήματα τα οποία βεβαίως αφορούν είναι η πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια και όλο αυτό το συνέδριο το οποίο συμμετείχε και η Καθημερινή και συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός και με τις δηλώσεις σχετικές, τα οποία θα ακούσουμε και στην σχετικό ρεπορτάζ το οποίο έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αυτόματο έλεγχο όλων των αποδείξεων από την ΑΔΕ. Έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική διάσταση των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε στα πανεπιστήμια, με

όλες αυτές τις επιθέσεις, οι δύο επιθέσεις που γίνανε στα πανεπιστήμια αρχής της εβδομάδος, και όλα αυτά στη σκιά των φοιτητικών εκλογών που είχαμε χθες, και με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Έχουμε βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τα θέματα τα οποία αφορούν και εν όψη και τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων και τη παρουσία των δύο νέων κομμάτων, τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και την κυρία Καριστιανού, το πολιτικό σκηνικό και το πολιτική άνδρες και γυναίκες αυτού του τόπου να κονταροχτυπιούνται, και βεβαίως όλα αυτά έχουμε τα ζητήματα στην επικαιρότητα. Είναι αυτή την ώρα, βλέπουμε στα πλάνα μας την θερμότατη υποδοχή. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση Τραμπ και Σι μετά την άφηξη του κ. Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο μετά από 9 χρόνια. Στερεωτική βεβαίως παρέλαση, μπάντα, κόκκινο χαλί και σημαίες. Πολύ ωραία τα πλάνα. Έχουμε ήχο από την τηλεόρασή μας. Δημητρά μου, μπορούμε λιγάκι. Είναι ο Άκης Παυλόπουλος με την Μάρο Καρούση και μεταδίδουν τις εικόνες αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίες εικόνες από το Πεκίνο, εκεί όπου αυτή την ώρα το Πεκίνο υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν, όπως καταλάβατε, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Είμαστε μαζί εδώ από πολύ νωρίς για να ξεκινήσει και η πρωινή αυτή εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και βεβαίως επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η κυρία Αργυρόγια Μελιάς. Την επικοινωνία μαζί σας, αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού ή διαδικτύου, αν τα στείλετε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στο υπολογιστή μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων, όπως πάντα κάνουμε το ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Με τιμές και υπαυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχεται αυτήν την ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μία σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό οχύτωμα των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπαραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να έρθει το διέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στο βασικό κόλπο, δήλωσε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Κίνα, ο οποίος, και θυμίζουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του αυτή στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως έρχονται του κ. Ρούμπιο σε αντίθεση με όσα έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον ισχύων στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης του Ισραήλ καλεί ανοιχτά χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι ο ίδιος επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Συνάντησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία δηλαδή χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να αυσπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου σε αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση με τίτλο Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του Τάχτη Καρμόνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε Πασόκ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλαίσια Ελευθερίας και Νίκη. Κλείνοντας αυτή τη μαραθώνια χθεσινή συζήτηση, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετράλιας, έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και στοχίες.

αυξάνουν τη δραστηριότητα στις υπηρεσίες πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα Πέμπτη στην Βουλή και αύριο σε ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, κατά ψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια. Αναβαθμίζονται δραστικά οι δυνατότητες της ΑΔΕ, καθώς με ένα νέο λογισμικό, κάθε απόδειξη από οποιαδήποτε επιχείρηση και αν κοπήσει όλη την επικράτεια θα διαβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην εφορία. Επίσης, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα σημαίνει τον συναγερμό εάν σταματήσει η ροή δεδομένων ή παρατηρηθούν ασυνήθιστες συναλλαγές. Τέλος, θα απαλλάξει τους επαγγελματίες από την υποχρέωση να διαβιβάζουν τις αποδείξεις τους μέσω του eSend. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2026. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχωρούσε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκθελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επεσήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx. Γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκθελονιστές της Θεσσαλονίκης, αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μια ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πασπονταστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπία στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της πασπονταστικής εισέβαλε στο χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού και σημειώθηκαν επιθέσεις και επιπραγήσεις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ με αποτέλεσμα ο τραυματισμός και διακομή ατόμων στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%. Δεύτερη είναι η πασπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 6,18% και τέταρτη θέση τα ΑΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πασπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωση 18,84% είχε εκδοθεί το παρακάτω αποτέλεσμα. Πρώτη πασπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 13,13%, τρίτη η ΑΕΑΚ με ποσοστό 9,5% και τέταρτη η ΠΑΣ με 4,06. Έντεκα περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα πάντα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Στο Ιράν, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν, ένας αφού κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, και ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές και οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε φυλάκιση 2 τώρα καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και ταμείνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλεράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε, να θυμίσουμε, νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23 από υπερβολική δόση ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε έτσι από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 του μηνός θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός ρίχνει τον Παναθηναϊκό με 1-0. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο πρώτος τώρα αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Άρη για τα play-off της Greek Basketball League ξεχωρίζει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Πέντε και 23 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιν Πινγκ.

0: συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, έχοντας βεβαίως στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει οικονομικές συμφωνίες με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη κινέζικη στήριξη στο μέτωπο του Ιράν, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ αναζητά μια πιο προβλέψιμη σχέση με την Ουάσιγκτον και σε μια δύσκολη περίοδο για την κινέζικη οικονομία. Με τη συνοδεία επιχειρηματιών αλλά και στελεχών του τομέα της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο λοιπόν, επιδιώκοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν και βεβαίως την έθραυστη αυτή οικονομική ισορροπία μεταξύ και μετά βεβαίως εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με τιμές και από αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί και ήδη με τις παρελάσεις εκεί τον πρόεδρο της Αμερικής, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας έτσι νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Όλα αυτά και τι ακριβώς αναμένεται από αυτή τη συνάντηση, από αυτό το ταξίδι του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, περιγράφει και αναλύει ο Μιχάλης Ιγνατίου χθες στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου στον Sky.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Σι Τζιπίνγκ για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου, πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
2: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
1: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πρεσβυτέρης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλήστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε, Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο, αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
2: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
1: Ναι. Τώρα, και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον Σι η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στο πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Ναι. Και επίσης υπάρχει το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.
0: Την ίδια ώρα πάμε σε δύο αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου αλλά και του κυρίου Ρούμπιο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συμβαίνει. Η Αμερικανική λοιπόν κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αστιδιέξοδο σε αυτό το ζήτημα, στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε, είπε, να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπάθει να κάνει το βασικό κόλπο, δήλωσε ο κ. Ρούμπιο στο Fox News μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος καθώς ταξιδεύανε προς την Κίνα, ο οποίος, όπως ξέρετε, συνοδεύει και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι δηλώσεις πάντως έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε πει ο κ. Τραμπ, ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί αυτή η κρίση. Έχει βέβαια πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και βέβαια θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα και βέβαια τις δηλώσεις των δύο ηγετών, Τραμπ και Xi Jinping, στο Πεκίνο, μετά και τη συνάντησή τους, μετά και αυτή την υποδοχή, με όλη αυτή την...
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εξοδός αναφοράδες θανάτου Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκό Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ανέφερε πως οι ΗΠΑ θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα θανάτου Ορμούς. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Ενώ προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιταλί Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 5η 14 Μαΐου και είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Ελέανδρου, των Μαρτύρων Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, Μάρτυρας εν Χίο. Αριστοτέλης Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισιδώρος, Ισιδέρης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 64 ακριβώς το πρωί και Δύση του Ηλίου 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1796. Ο Άγγλος γιατρός Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι μετά τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή 995 αθλητών. 1900 και για πρώτη φορά αθλητριών μπαίνουν και γυναίκες στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 ο Έλιγκτον και η μπάντα του χωραβούνα το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή, ενώ σε σήμερα το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή λοιπόν της άνοιξης της Πράγας. 1771 γεννιέται ο Owen, Robert Owen, ο άλλος επιχειρηματής και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 σε σήμερα γεννιέται Kate Blanchett, Αυστραλο-Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1984 σε σήμερα γεννιέται ο Mark Zuckerberg. Αμερικανός επιχειρηματίας, άνθρωπος που δημιούργησε από το Facebook. Άλλο Αμερικανίδα ηθοποιός, το 1984 σαν σήμερα γεννιέται ο Mark Zuckerberg. Αμερικανός επιχειρηματίας, άνθρωπος που δημιούργησε από το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώνας Δέλη Γεώργης, Έλληνας πολιτικός που χρησιμοποιήθηκε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ρέιλι Κίνγκ, Αμερικανός τρίλος της blues, γνωστότερος ως BB King. Αλλά σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, Δημητρά μου. Θα δώσει δυνάμωση, θα σας αρέσει. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα Μανώνη Φιλή.

Καλημέρα Νίκο Αποφαντή, καλό πρωί Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά. Ανής Γιώγα βεβαίως καλημέρες, καλή αντοχή με τον Παναγιώτη Σαθήκη και όλη την ομάδα σας, καλή καλή προετοιμασία σε όλες και σε όλους. Φυσικά με τα μερικά σας μηνύματα που έχετε στείλει, ο Τάσος Κάρλος, Άρσος Γιαννούδης, καλημέρα κύριε Καραπολάκη, καλημέρα. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Νεδερνέ, Γιώργο Κότσαρη και όλη η ομάδα, να είστε καλά. Και ο Άγγελος από τον Παγκράτη της εστίασης εδώ η πολύ πολύ πρωινή. Και σαν σήμερα όμως το δυναμώνουμε τέρμα όμως το ροδιόφωνο μου παρακαλώ και περιμένω λίγο για να δυναμώσετε κι εσείς σε επιχειρήσεις. Οτιδήποτε άλλο. Σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο. Σαν σήμερα, σιγή ίσως η μεγαλύτερη φωνή παγκοσμίως. Σαν σήμερα, σιγή η φωνή του Φράγκη.

Γιώργος βασικά θα παραμείνει και θα παραμένει έτσι στις ζωές μας και στις ακροάσεις μας ως η φωνή. Η φωνή που έφυγε σαν σήμερα. Καλημέρα Κατέρνα Σερέτη, καλό πρωινό. Έτσι λοιπόν, με το New York, New York και με την φωνή, ο πόλεμος Μέσης Ανατολής συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας. Με το διεθνή πάντα το Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως οι ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες, όσο φυσικά η κρίση στην Νότια Ορμούζ παραμένει ανοιχτή. Για να κρατήσουμε λοιπόν και κρατώντας αυτή την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, θα πρέπει να θεωρήσουμε και νέες ανατιμήσεις δεδομένες.

0: μήνες φαίνεται ότι είναι αυτό μπροστά μας. Ανατιμήσεις σημαίνει ακρίβεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης εχθές με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
1: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή, χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή. Για παράδειγμα, όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
2: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
1: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,751 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου
2: την ημέρα.
1: Ναι, ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,561 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο δε έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε την αμόλυβη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο των διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε, όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
0: Την ίδια ώρα πάντως ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα. Μιλώντας με τον επικεφαλή των Financial Times της Ευρώπης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Πινελόπη Γκάλιο.
3: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Ben Hall των Financial Times.
0: Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
0: Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές κονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίζουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο.
3: Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε επίσης πως όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του Ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
0: Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρροών μεταδίδει ότι στο επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις αίωλες θέσεις της περί των κρίζων ζωνών. Η Αθήνα εκτιμά πως η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την αναθεωρητική της ατζέντα, αλλά και να απαντήσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά. Την διαφανόμενη επιστροφή της Άγκυρας στη στρατηγική της έντασης βεβαιώνει και η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα το πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλιας και Κο. Η απάντηση υπήρξε άμεση από τη φρεγάτα του πολεμικού μας ναυτικού, Αδρίας και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλενικού.
4: Τουρκικά παιχνίδια με τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Η συγκεκριμένη κίνηση στοχεύει στο εσωτερικό ακροατήριο, εκτιμά η Αθήνα.
0: Η Τουρκία έχει δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει. Ήθελε όμως για την γαλάζια πατρίδα να είναι ευαίωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό.
5: Zaten Uluslararası Hukuktan kaynaklanan bir takım hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek.
6: Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα έννομα αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
4: Παρενόχληση διασυρμάτων που τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή του στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400.
0: Περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς φαίνεται και να θέλει να φέρει και να νομοθετήσει η τουρκική πολιτεία, η τουρκική κυβέρνηση, από τον Μανώλη Κωστίδη.
7: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ΤΕΡΕΤΕ και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνό κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τουλάχιστον οι διαρροές που έρχονται από την Τουρκία, Χριστίνα, είναι προς την κατεύθυνση, προς, δεν είναι μόνο ένα απλό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέρος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο, που με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και βραχονησιών. Εκτός και αν μέχρι την κύρωση του νομοσχεδίου γίνουν διάφορες αλλαγές και διαβουλεύσεις.
0: Αλλάζουμε θέμα, αφού σας καλημερίσουμε. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό, Δημήτρη, από την Γκαγκούρο χώρα. Να σε καλά, Αδελαίδα και Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Σενζέν. Καλημέρα στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα και στην Μαρτινίκα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Που φτάνει το σήμα του Sky μέσω διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, όπου προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Καλημέρες στην κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους εδώ που είστε στην ακρόαση. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία Μαμαχρύσλας, καλημέρα, καλό πρωινό και όλα τα κορίτσια στο Χαλάνδρι. Και για ακόμη μια φορά, ο χώρος της ενότητας εκπαίδευσης αποτελεί ένα πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
3: Πολύπλευρες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η πανεπιστημιακή αστυνομία.
8: Αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα, το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ? κάμερες, τα τουρνικέ.
3: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
9: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία. Από τα μεγαλύτερα φιάσκα. Της κυβέρνησης.
10: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
11: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα. Δεν πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μια κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
12: Γίνεται διαγωνισμός δηλαδή.
11: Θα τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένας card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό. Δεν είναι
8: τότε,
11: όμως πλήρως.
8: Βάλτε το όμως.
13: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο Απιθύτα, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες, πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
8: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
3: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
0: Σοκαρισμένη πάντως είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα από τις επιδρομές κουκλοφόρων αλλά και τους κλωδρομούς των φοιτητών. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων κάνουν λόγο για κενά και ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, παρότι έχουν αυξηθεί οι περιπολίες αστυνομικών γύρω από τα πανεπιστήμια. Οι εικόνες πάντως που καταγράφησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ήταν, είναι αποκαλυπτικές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Βασιά Κανάρα.
4: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία έχουν προκαλέσει τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές σε πανεπιστημιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, με τις εικόνες να ανοίγουν νέα συζήτηση γύρω από την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια.
14: Μπήκανε, δίρανε και φύγανε ανενόχλητοι. Το πρόβλημα παραμένει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε την κουβέντα στην ουσία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προκαλεί αυτά τα προβλήματα που εκφράζονται και με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, έτσι, συν το γεγονός ότι υπάρχουν και προβοκατόρικα στοιχεία.
15: Αναστατωμένοι παραμένουν οι φοιτητές μετά τα χθεσινά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου, θεωρώντας πως θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών.
16: Εντάξει, σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος του ποιος βγαίνει ποιος μπαίνει από το πανεπιστήμιο ίσως να ήταν αποτελεσματικό.
4: Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η ομάδα κουκουλοφόρων που εισέβαλε στο χώρο του Ιδρύματος με κράνη και ρόπαλα τραυμάτισε 2 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 8 προσαγωγές.
17: Και ακούσαμε έτσι μια φασαρία να γίνεται κάτι μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είδαμε την αστυνομία, είδαμε ένα τσούρμο, παιδιά τέτοια, κράνη, ρόπαλα.
4: Μία ημέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η πύλη παραμένει κλειστή. Αστυνομικές δυνάμεις από νωρίς το πρωί περιπολούν πέριξ του Πανεπιστημίου, ενώ οι 8 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν.
18: Έπιασαν ένα παιδί που καθόταν στο παγκάκι απέναντί μας και άρχισαν να τον φέρνουν κάτω στο πάτωμα και να τον βαράνε. Και εκείνη τη στιγμή απλά έτρεξα για τη ζωή μου και φοβήθηκα μαζί με τη φίλη μου. Και μετά όταν βγήκα, είδα ένα άτομο το οποίο είχε ανεβασμένο λίγο το κράνος και έβγαζε αίματα εδώ πέρα κοντά στον, στο λαιμό του, στο κεφάλι κοντά.
4: Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ιδρύματος παραδέχεται κενά στη φύλαξη του Πανεπιστημίου.
19: Υπάρχει μια καθυστέρηση και έχει κριθεί άγωνος ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εργαζόμαστε στο να αποκαταστήσουμε την φύλαξη, την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο. Αλλά θεωρώ ότι θα το λύσουμε άμεσα.
4: Στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων, σήμερα στήθηκαν κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.
0: Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΘΑΠ που προσκύνεται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η σπουδαστική που προσκύνεται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή των Οικονομικών Επιστημόνων. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της σπουδαστικής εισέβαλε στον χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού, προκαλώντας ένταση. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όπως αναφέρει, σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες εις βάρος των στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και επιδιακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με σωμάτους 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται με ποσοστά σε ποσοστά της 46,48%. Δεύτερη είναι η Πασπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Τρίτη θέση βρίσκεται στην ΠΑΣΠ και δίνεται στην ΠΑΣΠ με 6,18%. Και τέταρτη θέση τα ΕΑΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πασπουδαστικής, το ποσοστό είναι ενσωμάτωση 18,84%. Χθες το απόγευμα, είχαν χθες το βράδυ, είχαν μεταξύ αποτελέσματα. Πρώτη επανασπουδαστική με 51,8, δεύτερη ΔΑΠ με 11,13, τρίτη τα ΕΑΚ με 9,05 και τέταρτη η ΠΑΣ με 4,06. Ερχόμαστε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει πραγματικά φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνηση και Πασόκ ανεβαίνουν συνεχώς, τόσο στην Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
3: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ και λαϊκισμό.
8: Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ με τον ημένο του κ. Ανδρουλάκη.
12: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
3: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
8: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξ ημών με ήττα, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του Πασόκ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει και όλη η ηγεσία του Άριου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.
20: Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή, με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
21: Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
22: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Δηλαδή στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
21: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
3: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί.
21: Είναι σαφές ότι αυτό...
3: Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
23: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
24: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
3: Για την ίδια ώρα, αμηχανία στο Πασόκ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
25: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
26: Έτοιμα περιτρεχών, προφανώς δεν απτυχεί τη θέση του Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
27: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
0: Καλημέρα Γιάννη από το Φορτηγό, καλό πρωινό. Ξέρω ότι μας ακούσει κάθε μέρα και εδώ και τον πολυλογάτο Γιώργο Ψάλτη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Α, πριν κλείσουμε και να περάσουμε στο τελευταίο ρεπορτάζ, υπενθυμίζω ότι σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης ο πολυλογάς 3 ώρες και αύριο, καθώς ο Άρης έχει πάρει άδεια, σας το είπε χθες, το δώσατε την άδειά σας, σιωπηρά, το δώσατε την άδειά σας. Οπότε θα λείπει σήμερα και αύριο ο Άρης και ο Γιώργος ο πολυλογάς δεν θα το φτάσουν 3 ώρες, μέχρι τις 9, αυτό να ορίστε. Ακόμα δεν είπαμε τίποτα, μίλησε. Ενώ από τις 9 θα ξεκινήσει το ημερολόγιο, Παύλο. Μας θα κρατήσει δύο ώρες σημειώσεις. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 25 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Τζαβέλας και ο διοικητής ΣΕΙΠ Δεμήρη ζητά το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση προβλεπόμενου κοινωνιστικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της υπηρεσίας πληροφοριών.

0: είπαμε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση με τις έρευνες των αρχών για την ληστεία αυτή στην Τυθωρία. Ιδιαίτερος λοιπόν πλούσιο, αλλά και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τυθωρίας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια σειρά από επιδρομές και σε τραπεζικά ιδρύματα με ληστείες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, περισσότερο από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπουκάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Αρχικά τα στελέχη της αντιμορφωτικής υπηρεσίας μετά τη ληστεία με 236.000 ευρώ διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τυθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις ακοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις ακοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εγκαινώσεις των εγκαταλείψεων.
0: Αυτά από εμάς. Είπαμε Μαρία Γιώργαρη εδώ για το δελτίο.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο πριν από λίγο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν-πινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα, η οποία γίνεται στη σκιά του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, το εμπόριο αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπρεντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα θανάτου ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του ορμού. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει χθες ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραγτζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων από τον οργανισμό, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Δωρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλες και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δημήτρης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Δωρίου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφυγία. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς, την Παρασκευή 22 Μαΐου, θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς τα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

έτσι να ξεκινήσουμε με ωραίο τρόπο και με κεφάκια για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε λέει και πώς το λέει η υπηρεσία, κάτσε φίλε ακροατή, διότι αν είσαι σαν και εμένα που έχετε ζητηματάκια με την, πώς το λένε, με αλλεργίες, είναι λέει σε υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων η γύρι ελιάς. Χαμός. Από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, λέει ότι την Παρασκευή το Σάββατο θα μας έρθει και σκόνη από την Αφρική. Ωραίο πράγμα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν πτωγούμαστε να το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Εντάξει, σε σχέση με προχθές, την Τρίτη δηλαδή, που έκανε και αρκετή ζέστη. Χθες στα βόρεια έριξε και αρκετές βροχούλες. Έβλεπα, μου στέλνανε φίλοι ακροατές κάτι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιες περιοχές και νομίζω κάπου στον Εύρο και τέλος πάντων κάποιες εκεί εκδηλώσεις είναι βροχή. Αμός, βροχή πολύ μπόλικη. Μπαμπάτσικη βροχή που λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα βρέχει στις Σέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βρέχει στη Δράμα, βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, στην Αθήνα λέει θα βρέξει μεσημέρο απόγευμα. Okay. Πώς το λέει ο λαός μας το ωραίο, ε? Στο Μάη μήνα, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει, δεν λένε. Ναι, αλλά τη θέλουμε τη βροχή, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Για τα νερά τα ζητάμε, τέλος πάντων. Βρέχει, βλέπω και στην Τρίπολη. Καλές θερμοκρασίες, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, η Φλόρινα έχει 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ, καλημέρα, 15, 13 η Αλεξανδρούπολη, στα Σέρας 14, 15 η Λαμία. Ο Βόλος 13, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στην Πρέβεζα με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα Σωσό, καλημέρα 11, βλέπω εκεί στο χωριό σας. 17 στα Χανιά, με αέρα όμως στα Χανιά. Η Γάβδος πόσο, 17. Η Σαντορινάρα, καλημέρα στην Ποθητή, 18 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, έχω συνδυάσει τώρα όλες τις περιοχές με ακροατές που σχεδόν καθημερινά τα λέμε και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 ο Βενιζέλος, 18 στην πατρίδα μου, στα Ανατολικά Προάστια. Εδώ σε εμάς 19, 19.30. Εντάξει, έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα, όπως έλεγε και ο κύριος Γιαννίδης, θα κάνουμε τρίωρη παρέα. Πολύ ωραία. Προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου. Στο δίωρο που μας έχουν εκεί συμπιέσει, ζοριζόμαστε. Τρία ώρα και μια χαρά. Έχουμε καλεσμένους, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και αύριο επίσης. Πολύ ωραία. Και επίσης έχω μια έκπληξη από ό,τι μου είπε η υπηρεσία του προγράμματος και για το ερχόμενο Σάββατο. Γι' αυτό. Το ερχόμενο Σάββατο 23 του μηνός θα κάνουμε και το Σάββατο παρέα, μαθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Μ' αρέσουν. Γιατί εγώ είμαι του ραδιοφώνου, δεν είμαι. Είμαι αυτού του μέσου ενημέρωσης. Που ας πούμε βλέπω ότι ενίοτε κάποιοι στέλνετε μηνύματα. Έστειλε, ας πούμε, ο φίλος ο Γιάννης από το Φορτηγό. Βλέπω ένα μήνυμα που το έστειλε στο Γιαννήρη. Και λέει καθημερινά, λέει, ακούω και τον Γιαννήρη και τον Ψάλτη. Αλλά πού και πού στέλνω μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη. Χαιρετισμούς. Καλά χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Πού είσαι, γειτόνισσα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο για δουλειά. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας, στην Κύπρο. Είσαι της Eurovision, Δημήτρη, βλέπω. Αντιγόνη είναι η εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Eurovision. Έμαθα ότι τραυματίστη, λέει, ο Ακύλας, αλλά εντάξει, λέει, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τι έκανε, μπάλα έπαιζε, τι συμβαίνει. Πονάει, λέει, αλλά εντάξει, μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που λέω το πονάει, δεν πονάει. Καλά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ξέρετε, παρακολουθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι των διεθνών εδώ τα τεκτενόμενα στην Κίνα. Στην Κίνα, αδελφές μου, στην Κίνα, εκεί έτσι, όπου, ενώ άλλα έλεγε ότι πριν φύγει από την ΟΑΣΗ τον ο πρόεδρος, ότι καλά, δεν μας νοιάζει και πολύ πολύ η ιστορία του Ιράν, να την κουβεντιάσουμε, λέει, με την Τεχεράνη, βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και λέει θα θέλαμε μια παρέμβαση της Κίνας, η οποία παίζει έναν ρόλο στο να επηρεάζει, λέει, την Τεχεράνη. Το καταπληκτικό, εντωμεταξύ, το πιο ωραίο που διάβασα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, κάνουν πόλεμο, λέει, χάνουν. Η Κίνα, λέει, δεν κάνει πόλεμο, κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Έλατε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, θα μου πεις. Μπορεί να μην φαίνεται ο πόλεμος που κάνει κάποιος. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά. Για να δούμε, θα προκύψει κάτι? Έχουν κατέβει μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο όλοι οι σπουδαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι. Όλοι, όταν σας λέω όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Συνολικά, λέει, μαζί με τον πρόεδρο έχουν πάει, λέει, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίες οι εταιρείες τους είναι κάτι 3 εκατομμύρια, λέει, τα οποία αξίζουν. Όχι δις, 3 εκατομμύρια.
Και έχω, καθίστε τώρα να σας πω και λίγο τους... Γεια σας, καλημέρα. Βλέπω το μηνυματάκι σου που μου ήρθε, ok. Πού το, να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι... Οι διευθύνοντες σύμβουλοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την αμερικανική πλευρά για να συνδράμουν. Ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ. Elon Musk, ο Tesla. Ο Tim Cook της Apple. Ο επικεφαλής Nvidia. Κάνα δύο, τρεις, τέσσερις που δεν τους ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι μαζί του. Αυτή είναι, λέει, ηλεκτρονικά και τεχνολογία. Οικονομία και επενδύσεις είναι BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Citi, Mastercard, Visa, όλοι εκεί μαζί του με τον πρόεδρο. Για τα επενδυτικά, η Boeing, λέει, και θα ανακοινωθεί, λέει, από τους Κινέζους, οι οποίοι φτιάχνουν δικά τους αεροπλάνα, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φτιάξει και οι... Boeing, Aerospace και Illumina. Όλοι αυτοί είναι παρέα με τον πρόεδρο. Και επίσης, λέει, και ειδικοί, πάλι οι διευθύνοντες σύμβουλοι στο χώρο του των αγροτικών προϊόντων. Όλοι αυτοί με την ιστορία, λέει, με τα Boeing, με την αγορά, λέει, αεροσκαφών, θα ανακοινωθεί, λέει, η αγορά από την Κίνα τριψήφιου αριθμού αεροσκαφών. Μεγάλες δουλειές, πολλά λεφτά. Και κάτι επενδύσεις που θέλουν να κάνουν, λέει, οι Κινέζοι. Θα μιλήσουν, λέει, και τα ζητήματα με τους δασμούς, σπάνιες γαίες, εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη. Και στα πολιτικά θα τα πούνε, λέει, και με την Ταϊβάν. Για την Ταϊβάν, μάλλον. Που ξέρετε ότι η ιστορία της Ταϊβάν είναι λίγο αγκάθι. Στο μαλακό υπογάστριο που λέμε διπλωματικά για τους Κινέζους και βεβαίως το Ιράν, έτσι, το Ιράν, για να δούμε και εκεί τι γίνεται, διότι εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, παιδιά, δεν περνάει τίποτα κουνούπι από τα στενά του Ορμούζ, αλλά τα νούμερα που βλέπα χθες το βράδυ, που μου στείλε ένας ειδικός γύρω από τα ζητήματα του τι γίνεται με το θέμα των ποσοτήτων βαρελιών τα οποία έχουν χαθεί και κάπως πρέπει αυτά να αναπληρωθούν, παρά το γεγονός, λέει, ότι έχουμε μείωση της ζήτησης και αυτό προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, ακόμα και θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας δικός μας επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, έλεγε ότι ένα εξάμηνο τουλάχιστον ακόμα, λέει, θα συνεχιστεί η κρίση υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, αλλά να ξέρετε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί ενέργειας, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο χθες, είχε πάει και ο κύριος Παπασταύρου από ελληνικής πλευράς, ο αρμόδιος επίτροπος δεν τα έλεγε καλά χθες, δηλαδή θέλω να πω ότι εξέπεμψε, που λέμε, ένα μήνυμα όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Όχι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για να δούμε, διότι όλοι μιλάνε για την μεγαλύτερη κρίση, η οποία ακόμα κι αν λήξει, λέει, η πολεμική αναμέτρηση, δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Είναι αυτό που λέω εγώ σκοπτικά ενίοτε.

Η Παναγιώτη μου, μ' αρέσουν εμένα τα αισιόδοξα. Ανατολή του Ηλίου έχουμε εδώ και 3 λεπτά. Και Δύση Ηλίου 8 και 27, 9 παρατέταρτο. Φως. Πάμε βόλτα με το σκύλο, να ξέρετε, και πάμε μικρές βόλτες τώρα, γιατί μεγαλώσαμε, δεν είμαστε για πολλά να ξέρετε, με το σκύλο, αλλά φως, κανονικότατο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ισιδώρου μάρτυρος αποτυχίο, θεράποντος, Μάρκου του Νεομάρτυρα, Ιωάννου του Νεομάρτυρα και Ισιδώρου Σαλού του Ρώσου, λέει το Αγιολόγιο Ιορτολόγιο, για να έρθει η αυριανή ημέρα να πάμε στον Όσιο Παχώμιο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και είναι, λέει, και η μέρα, αυτό είναι και εντυπωσιακό, για ακούστε το, είναι, λέει, η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, τι να εννοεί ο ποιητής? Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δηλαδή, ωραίο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Άστο να εωρείτε, ρε παιδί μου. Να σας πω, πρακτικά είναι αυτό που θα σας πω. Αύριο, που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 15, είναι η τελευταία μέρα που, αν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, μπορείτε να υποβάλλετε για να έχετε το 4% της έκπτωσης, εάν πάτε να πληρώσετε άπαξ το φόρο που θα σας έρθει στο μπουγιουρντί. Καταλάβατε τι εννοώ. Αύριο είναι αυτό. Αλλά για κάντε καμία κουβέντα με τον, πώς το λένε, με τον φοροτεχνικό σας, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα. Λοιπόν, πρωί βλέπω, μου αρέσει το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη, τα είπαμε. Καλημέρα, Κώστα. Σαν σήμερα λέει, έφυγε ο Φρανκ Σινάτρα, λέει. Α, θέλει και τον καφετζή, θέλει και τον Φρανκ Σινάτρα. Μετά τις 9, 8, να το βάλουν τον καφετζή. Έτσι, για το ονόρε, Κώστα, αφού δες πρωί-πρωί. Α, εν τω μεταξύ, να σας πω, μου λέτε και αθλητικά, δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε με τα αθλητικά. Ειδικά στα ποδοσφαιρικά, αφού ξέρετε τώρα ότι εμείς είμαστε με τους πρωταθλητές. Τελεία. Ξέρετε, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι έξις, φίλο τώρα, εντάξει, με τα κοινωνικά δίκτυα. Και κάθε μέρα μου λέει, καλημέρα πρωταθλητή, τι κάνεις? Καλό. Γιατί και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι, να ξέρετε. Εμείς τα περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα στην πρώτη Σερών. Η παροιμία λέει, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον το ζευγά που έχει στη γη σπαρμένα. Καλή σιωδία, ναι, αλλά ξαναλέω, στον καταραμένο τόπο λέει, μα η μήνα βρέχει. Υπάρχει και αυτή η παροιμία, Μαρία. Ε, τι λες εσύ? Εδώ λέει, στην πρώτη Σερών δεν βρέχει. Καλημέρα, Μαρία μας. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας είπα για την ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονίστε την πορεία. Αν θέλετε, παιδιά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι άθετη. Άλλωστε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 Ιουλίου. Και μετά, τέλος Ιουλίου, είναι ή η δόση, αν να πληρώσετε, η πρώτη δόση, ή θα πληρώσετε φάπαξ. Ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ανάλογα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω άλλο όμως ένα θέμα που μου άρεσε, γιατί, ρε παιδί μου, η διπλωματία είναι όπως τη θέλει κανείς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, του έχει επιβάλει το Πεκίνο κυρώσεις. Διότι ανήκε, λέει, όταν ήταν, πώς το λένε, στη Γερουσία, όχι Γερουσία, ήταν βουλευτής αυτός. Είχε πει διάφορα για το Πεκίνο. Με λίγα λόγια, τους είχε περάσει γενναίες 14. Τα μαθαίνουν αυτά οι Κινέζοι, του επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στη χώρα. 6 χρόνια δεν μπορούσε να πάει ο Ρούμπιο. Και πώς νομίζετε το τουμπάραν το ζήτημα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι μανούλα στη διπλωματία, να ξέρετε. Αλλάξαν το όνομα του Ρούμπιο. Όπως είναι γραμμένο, λέει, όπως γράφεται με τα ιδεογράμματα τα κινέζικα κλπ. Το αλλάξανε, λέει, στην αρχή, και όταν ρωτήθηκε, λέει, ο εκπρόσωπος. Για να δείτε τώρα, και αυτό έχει πόσο πλάκα έχει. Ρώτησε, λέει, ένας δημοσιογράφος την ενημέρωση του εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου, νομίζω, γιατί είναι και πολλοί αυτοί εκεί πέρα. Της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ρωτήθηκε και είπε, λέει, μα πώς έρχεται, λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού υποτίθεται ότι είναι εναντίον του μέτρα και λοιπά και τα σχετικά. Λέει, θα ρωτήσω, λέει, την υπηρεσία και θα σας πω, απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Καμία απάντηση, τίποτα. Ένθερμος, λέει, αντικομουνιστής ο Ρούμπιο. Είχε περάσει, λέει, γενναίες 14 στην Κίνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πού να ξέρει μετά ότι θα γίνει υπουργός εξωτερικών, πού να τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, κι όμως να ξέρετε, διεκδικεί, λέει, ο Ρούμπιο, με πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος, αναφέρουν. Και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έγινε μια συζήτηση χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάτι ανακοίνωσε σε εσωτερικό επίπεδο κάποια θέματα εκεί, και ρωτήθηκε, λέει, και ο κύριος αυτός, και

0: απάντησε ότι ναι, νίωτε λέει ο πρόεδρος. Ακούστε τι είπε τώρα. Με αφορμή λέει δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, για να δουν ποιος έχει μεγαλύτερη πέραση, ρε παιδί μου. Και είπε, λέει ο αντιπρόεδρος, ότι ναι, μας παίζει, λέει, μερικές φορές ο πρόεδρος για το ζήτημα αυτό, αλλά δεν έχουμε, λέει, εμείς αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είπε επίσημα. Εντάξει τώρα. Καλά. Δεν έχει. Σιγά τα αυτά. Σιγά. Αυτά είναι για το Θεό Αθήνα. Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά, παιδιά? Αγριεύουν λίγο τα πράγματα, ε. Αγριεύουν τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα ο κύριος Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είχαμε και μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο Πόντισης Καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Εκεί πήγε, λέει, μια πυραβλάκατος σε ασφαλή απόσταση, λέει. Έστειλε ένα μήνυμα, λέει, στο πλοίο αυτό, το οποίο είναι αλλοδαπό, Ocean Link, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή, λέει, ελληνικής δικαιοδοσίας με βάση την ναύτεξ που έχει εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, και του είπε, λέει, η τουρκική πυραβλάκατος, λέει, πλοίαρχε, εδώ που είσαι, λέει, θέλεις άδεια από την Τουρκία, την έχεις? Δεν απάντησε, λέει, το πλοίο αυτό και εμφανίστηκε, λέει, στην περιοχή, διότι υπάρχει μια άσκηση σε εξέλιξη. Η άσκηση λέγεται, λέει, καταιγίδα του πολεμικού ναυτικού. Ρε τι τραβάνε και τα πολεμικά ναυτικά μας. Και παρενέβη, λοιπόν, η φρεγάτα, το γνωστό φρεγάτα μου Πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τα άλλα τα βαπόρια, και είπε ότι για καλό μας τη χάρη, Τούρκοι, γιατί εδώ είναι δικό μας το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι το τέταρτο περιστατικό παρόμοιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από τον περασμένο Ιανουάριο το τέταρτο περιστατικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή, λέει, η πόντιση του καλωδίου, ξαναλέω, από την υπέροχη Αστυπάλαια, εκεί στα όρια, στην πάλι, ένα δωδεκάνησα, δεν είναι, δωδεκάνησα εκεί είναι και λοιπά. Είναι, λέει, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέφτει μέσα καλώδιο για υψηλή ταχύτητα διαδικτύου προφανώς. Είναι αμοργός Αστυπαλαιακός, Σύφνος, Φολέγανδρος, Εύβοια, Χίος Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Σκύρος. Μιλάμε για καλώδια συνολικού μήκους, λέει, 560 χιλιόμετρα. Αυτά μπαίνουν μέσα στο υπόγειο, να ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω τώρα ότι αυτά τα καλώδια ενίοτε θέλω να πω, κάποιοι τα πασπατεύουν και λιγάκι, εκεί, λέει, για να το κολλήσω με τα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα θέμα, λέει, για τα καλώδια τα οποία περνάνε υπογείως και μεταφέρουν data. Για τα data είναι μεγάλη ιστορία και θέλουν, λέει, να έχουν άποψη οι Ιρανοί και για τα data αυτά και ενδεχομένως παντού όπου υπάρχουν ποντισμένα καλώδια. Τον Ιούνιο, εντωμεταξύ, έρχεται, λέει, η νομοθετική ρύθμιση από τη μεριά της Τουρκίας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις περίφημες γκρίζες ζώνες. Και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει την όρεξη, λέει, των Τούρκων για κάποια νησιά που οι ίδιοι, λέει, λένε ότι δεν είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική πλευρά βεβαίως ξεκαθαρίζει και λέει, παιδιά, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ό,τι υπάρχει 3 μίλια εκτός, που δεν είναι πολύ κοντά δηλαδή στα τουρκικά σύνορα, εκτός από συγκεκριμένα νησιά, όλα τα άλλα είναι ελληνικά. Υπογραμμίζω ότι η Άγκυρα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, και αυτό όχι παντού, μιλάμε για το Αιγαίο. Ξαναλέω, στη Μαύρη Θάλασσα δεν την έχει υπογράψει, το εφαρμόζει όμως. Άσχετο αυτό. Τα δικά μας και μερδικά μας. Εμείς ακούω τις απόψεις του στυλ ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και λοιπά. Ρώτησα χθες και ήταν λίγο πιο κάπως. Αυτούς που ρώτησα, που ξέρουν τα ζητήματα αυτών των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων και λοιπά, είναι ένα επιχείρημα, λέει, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό επιχείρημα. Αν περάσει, που θα περάσει προφανώς από την τουρκική βουλή, θα ανοίξει ζητήματα τα οποία πάντοτε τα έχει κατά νου η Τουρκία, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. 6 και 29 άργησα λιγάκι, με συγχωρείτε, αλλά άμα με πιάσει πολυλογία δεν σταματάω. Ήρθε το κορίτσι για τους τίτλους των ειδήσεων, η Δέσποινα θα είναι στην παρέα μας το πρωί. Θα τα πούμε αμέσως μετά, την καλημέρα μου.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τρεις Εργένικες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Αντζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσετε και το τραγούδι που έχετε μέσα στη μουρμούρα. Είστε πρωί-πρωί, δεν ακούμε ένα τραγούδι, αλλά ακούμε ένα τραγούδι. Αμάν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά, Πέμπτη είναι σήμερα, ε? Λοιπόν, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα, έχετε από την Δήμητρα. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-170-174. Περιμένω τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, είτε βεβαίως μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων, και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα Γιώτα μου, ήρθε το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος λέει, καλά λέει Ψάλτη μου, είπε σε όλα τα νησιά που πάει το καλώδιο, η Ικαρία δεν πάει. Νομίζω ότι έχουν βάλει και την Ικαρία σε προηγούμενη φάση. Νομίζω. Καλημέρα. Νικό, το εντάξει, είπαμε, ποντίσμα, ψυχραιμία. Σε βλέπω, είσαι λίγο. Τι έχουν ανεβαίνει τα γράδα πρωί-πρωί. Κάτσε, ρε Νικό, κάτσε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία. Ο Θανάσης μου λέει κάτι με πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω και τα καθημερινά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά, ρε παιδί μου. Και λέει ο Θανάσης το εξής. Ωραία, βλέπω και την κίνηση, φόρτωσε πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Με αφορμή έργα λέει, που γίνονται στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα λέει προς Αθήνα. Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει, ότι δεν γίνεται ο εργολάβος να εργάζει το 8ωρο όταν ταλαιπωρείται καθημερινά τόσος κόσμος. 7 το πρωί δεν είναι κανείς. Το ίδιο λέει και 7 το απόγευμα. Ενώ καθημερινά, λέει, το σημείο έχει ουρές. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που βγάζουν τέτοια έργα να προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία του κόσμου και όχι να κοιτάνε τη χαμηλότερη τιμή. Θανάση, προσυπογράφω. Το μήνυμά σου δεν έχω να πω περισσότερα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι εκεί, επειδή αναλαμβάνουν εργολάβοι, δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, δεν ξέρω, μπορώ να ρωτήσω. Αλλά σωστό είναι αυτό. Ειδικά στα έργα τα οποία γίνονται σε οδικούς άξονες που έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένοι. Πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μέρημνα, ας πούμε, καλή ώρα. Βλέπω εδώ πέρα τα έργα που ευτυχώς δεν εμπλέκομαι, παιδιά. Ακούω κάτι συναδέλφους εδώ πέρα που έρχονται για δουλειά και είναι εδώ στην παραλιακή, στην κήτη του ποταμού που μπαίνει κάτω. Είναι. Ο Μιχάλης έχει πλάκα. Όλο ρωτάει κάθε μέρα πότε θα τελειώσουν τα έργα. Έχουν τελειώσει, πρέπει να τελειώσουν εδώ και ξέρω εγώ 4-5 μήνες. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Κάθε μέρα ρωτάει. Λίγο παράταση, πάλι και μια παράταση και πάρα ακόμα μια παράταση. Δεν είναι και είναι έτσι δουλειά, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι παίρνετε έργα για να πραγματοποιήσετε ένα έργο, το έχετε κοιτάξει, το έχετε ψάξει ειδική, να περπατήσει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αν ξεκινάνε τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν, αλλήμονό μας. Λοιπόν, καλημέρα, Αβραάμ. Γιώργο λέει, αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατασκοπία μεγάλη. Εννοείς για τους μεγάλους, ε. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τον Τραμπ, όποιος και να βγει, μάλλον θα μοιάζει, λέει, αναβαθμισμένος στα μάτια πολλών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μιλάμε για. Επειδή ξαναγυρίζει ο Αβραάμ στο θέμα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ε. Καταλαβαίνετε καλά, βέβαια, πληθυσμιακά, ας πούμε, η Κίνα έχει πόσο έχει, ένα 200, ένα 300, πόσο έχει. Και η Αμερική είναι 300 εκατομμύρια, 350 πόσο είναι. Αλλά μιλάμε για τεράστιες οικονομίες. Βέβαια, με διαφορετικό βηματισμό η καθεμία. Άλλο βηματισμό έχει η Κίνα και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο βηματισμό, άλλη λογική. Και βέβαια η Κίνα, και ορθώς κατά την άποψή μου, θέλει να αλλάξει και λίγο τη μπλάστιγκα όσον αφορά και το δολάριο και τον παραδοσιακό τρόπο μέσα από τον οποίο η παγκόσμια οικονομία κινείται κλπ. Κλπ. Με βάση τα δικά της συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, στην περίοδο που είναι η δεύτερη θητεία του κλπ. Κλπ. Α, εν τω μεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου. Τώρα αργά το βράδυ το είδα αυτό. Παρακολουθούσα λίγο τα αθλητικά γι' αυτό. Το ξενύχτησα λίγο εχθές. Είδα τον Ομπάμα να εξηγεί τι έγινε, λέει, με την Τεχεράνη, με αφορμή τις καταγγελίες που κάνει ο σημερινός πρόεδρος για το αεροπλάνο που έφυγε γεμάτο δολάρια και πήγε στην Τεχεράνη. Και εξηγούσε ο πρώην πρόεδρος ποια συμφωνία υπήρξε και για τα πυρηνικά και για την. Πώς το λένε. Τις επιπτώσεις στην οικονομία της Τεχεράνης και για τα χρήματα που έχουν παγώσει και τις επενδύσεις τις ιρανικές στο αμερικανικό έδαφος κλπ. Κλπ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Μπάρακ Ομπάμα. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει η πλευρά. Αν πεις σε όλο τον κόσμο, οι πολιτικοί κάνουν κάποια πράγματα και λένε κάποια πράγματα με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Τώρα, για να πούμε 2-3 ακόμα πράγματα που θέλω να σας πω για να μην χαθούμε όσον αφορά την. Να θυμηθώ να πω ότι ο κύριος Καραγιάννης είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και ο Πολιογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ 3 ώρες σήμερα, ξαναλέω έτσι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο. 3 ώρακι λείπει ο Άρης, ξεκουράζεται και καλά κάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο άνθρωπος και να κάνει τα δέοντα. Τώρα, πολλή κουβέντα και χθες έκανα κάποιες συζητήσεις με ειδικούς με αφορμή τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η εν ζωή η πιτσιρίκα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Αυτά που μου μεταφέρθηκαν είναι ότι είναι μάχη. Το θετικό είναι, παρά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει προκαλέσει η πτώση στον οργανισμό της, είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και οι γιατροί ελπίζουν ότι έχει τη δύναμη να το προσπεράσει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να μπει σε μια νέα σελίδα στη ζωή του. Η μάχη είναι πραγματικά μεγάλη. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε όλοι το άγος που έχουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτό σημαίνει εδώ και πολλά χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά, ή τέλος πάντων εσείς που μπορεί να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή που τα είχατε και περάσανε, τι σημαίνει και για τα παιδιά και για σας και για την τσέπη σας και για όλα. Να μου πεις, τι βάζει την τσέπη στη μέση, σωστό είναι αυτό, αλλά επειδή αργότερα τα παιδιά ενδεχομένως μπορεί να γυρίσουν και να σου πούνε, ρε πατέρα, ρε μάνα, δεν έκανε τα δέοντα για να μπω στη διαδικασία αυτή, άσχετα τι θα γινόταν όσον αφορά τις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι όλοι οι γονείς ή οι περισσότεροι γονείς δίνουν τα πάντα για τα παιδιά. Σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν χρειάζεται όμως η υπερβολή. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό για κανέναν. Χθες έμαθα ότι έγινε και η ψάλικη νεκρόσιμος ακολουθία για την 17χρονη που δεν τα κατάφερε. Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος ανακοίνωσε τριήμερο δημοτικό πένθος μέχρι και την Παρασκευή από την Τετάρτη, σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια της μαθήτριας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκλονιστικό, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται που υπήρξε από τα δύο κορίτσια. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος μιμητισμού από τα παιδιά. Η χρονιά της τρίτης λυκείου, Δευτέρας και τρίτης λυκείου, είναι από τις πραγματικά δύσκολες για τη ζωή των παιδιών. Κάποια είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και σας το έλεγα και χθες, μιλήστε με τα παιδιά. Μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και για εσάς ενίοτε, λόγω της καθημερινότητας η οποία είναι βαριά. Δεν πρέπει όμως, όλα τα παιδιά δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και τα παιδιά στέλνουν τα μηνύματα. Μικρά, μεγάλα μηνύματα, πιο έντονα μηνύματα, με αντιδράσεις, με οτιδήποτε. Δεν είναι κακό να κουβεντιάζετε ή να πάτε σε έναν ειδικό μαζί με το παιδί και να κουβεντιάσει ο ειδικός με το παιδί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Λοιπόν, τώρα, 68.788 είναι οι σακτέιλοι φέτος στις πανελλαδικές. Χοντρικά 69.000 παιδιά. Αυτοί θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα που υπάρχουν. Οκ. Είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή μιλάμε και για την παιδεία, να σας πω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα μπει στα σχολεία. Μπαίνουν βέβαια και κάποια όρια. Προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καθοδηγούν τους μαθητές στη δημιουργική, υπεύθυνη και κριτική αξιοποίηση των εργαλείων και όχι απλώς στο να προετοιμάζουν τις εργασίες των παιδιών. πρέπει και τα παιδιά να αποκτήσουν και σκέψη και έλεγχο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία θα παράγονται και παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια, προφανώς, ε. Μπορεί να συνδράμει, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να χτίσει κάποια πράγματα στο παιδί, αλλά από μόνη της δεν θα λύσει κάθε πρόβλημα το οποίο θα έχει στην πορεία του το παιδί. Η χρήση εργαλείου λέει τεχνητής νοημοσύνης, AI που λέμε στα ελληνικά, δεν επιτρέπεται λέει στη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός λέει και αν έχει προβλεφθεί ρητά ελεγχόμενη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητικές εργασίες δεν μπορούν να παράγονται εξ ολοκλήρου, λέει, σε σημαντικό βαθμό από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί χρειάζεται όμως και μέρημνα. Χρειάζεται και βοήθεια και στους εκπαιδευτικούς, διότι σίγουρα δεν θα ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, θέλω να πω και δύο κουβέντες για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ουσιαστικά να βάλει λουκέτο στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Το τι και πώς είχε ξεχυλώσει η ιστορία αυτή δεν περιγράφεται. Και αυτοί οι οποίοι ήταν τύποι και υπογραμμοί, θέλω να πω τύπος και υπογραμμός με τον νόμο και στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία τη βιολογική, είδαν κάποια λαμόγια οι οποίοι είχαν τις γνωστές άκρες να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε. Το 21 λέει είχαμε 1,7 εκατομμύρια πρόβατα τα οποία εκτρέφονταν βιολογικά. Το 22 φτάσαμε στα 2,8 εκατομμύρια. Το 24 στα 5,2 εκατομμύρια πρόβατα. Τα μισά σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δηλώθηκαν. Η πραγματικότητα απήχε παρασάγκας από αυτό. Μεγάλο ενδιαφέρον λέει και στην βιολογική μελισσοκομεία. Το είχαμε κάνει θέμα και οργανισμούς πιστοποίησης 16 συνολικά. Σε μεγάλες χώρες λέει με μεγαλύτερη βιολογική παραγωγή υπήρχαν 2 ή 3 οργανισμοί πιστοποίησης. Σε κάποιους από αυτούς τους αφαιρέθηκε και η άδεια. Βέβαια. Διότι διαπιστώθηκε ότι απλώς παίρνανε λεφτά. Άρα τι έγινε τώρα. Χάσαν τα λεφτά και οι νόμιμοι, πώς το λένε, μελισσοκόμοι της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Θα επανέλθει λέει, το πρόγραμμα αργότερα με νέες ασφαλιστικές δικλίδες, με περισσότερους ελέγχους προφανώς για την συγκεκριμένη ιστορία. Βέβαια, ο υπουργός είπε και κάτι που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι ενδεχομένως θα κυκλοφόρησαν λέει και προϊόντα, ενδεχομένως λέει, τα οποία πόρο απήχαν να ήταν βιολογικά. Εντάξει. Έχεις φάει και έχεις φάει. Έχω φάει και έχω φάει, φίλε ακροατή, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pains.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Ορθώς κάνετε και με ρωτάτε. Κάτσε να δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια. Α, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στο ρεύμα καθόλου βλέπω, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος Επολίων. Πού είναι αυτό? Στη Λένορμαν. Κάτι έχει συμβεί εκεί, ε. Ξαναλέω, στο ρεύμα καθόλου προς τον Πειραιά. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 2-10-48-00-170-174. Στο ρεύμα ανόδου περίεργος πως τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή τέτοια ώρα. Μπράβο. Για να δω τι γίνεται και στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, η λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, όχι, καλό είναι το. Εντάξει, έχει, δεν μπορώ να πω, αλλά λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινά. Πώς λέει και ο Κολλιο Μιχάλης και μου ζαλίζει τον έρωτα κάθε μέρα, την Τρίτη ψάλτη είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Την Πέμπτη είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Στη Σχιστού Σκαραμαγκά έχουμε. Εντάξει. Όχι πολύ, αλλά έχουμε ανάσχεση της κυκλοφορίας που λέει και η υπηρεσία. Και πάει αυτό στο ρεύμα εξόδου, επαναλαμβάνω, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί ανοίγει πηγαίνοντας για Ελευσίνα. Σωστά. Τίποτε παραλιακή, εδώ η δικιά μας είναι καλή. Κηφισίας Μεσογείων, λίγα προβλήματα. Εκεί μπροστά στο Χίλτον βλέπω λίγα θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου, πάντα ρε παιδί μου, έχει εκεί πέρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάντα έχει κινησούλα. Από νωρίς δηλαδή. Ναι, Αρδιτού, τι γίνεται. Καλά είμαστε. Παιδιά, μια χαλά δεν έχω. Ωραία. Αθλητικά, με ρωτάτε τι έγινε στα αθλητικά. Η ΑΕΚΑΡΑ, παιδιά, πήρε χ πάνω. Με τον ΠΑΟΚ προηγήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ, 1-0. Το ΠΑΟΚ έκανε λοιπόν χθες 1-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Τώρα, τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί θα γίνει τώρα το κουτρούλο γάμος, ξέρετε τώρα, με την απονομή κλπ. Εμείς θα είμαστε απ' έξω γιατί μέσα δεν βρήκαμε εισιτήριο κλπ. Δούμε τώρα τι θα γίνει. Και έχουμε και το άλλο παιχνίδι βεβαίως, που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που δίνει, λέει, ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Και νομίζω θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αν δεν έχω κάνει λάθος. Στη βαθμολογία που δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δεν έχει. Εντάξει, έχει για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ πρώτη με 71 πόντους, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65 και ο ΠΑΟΚ τρίτος με 63. Λοιπόν, έχει ένα κεφάλι ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Να δούμε τι θα γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Και είναι το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι αποκλείστηκε, εντάξει. Είναι ότι το Final Four πραγματοποιείται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Διάβαζα χθες διάφορα που μου στέλνατε κι εσείς και φίλοι του Παναθηναϊκού με τους οποίους συνομιλώ. Απογοητευμένοι περισσότεροι, με αφορμή κυρίως τη στάση, λέει, κάποιων καλαθοσφαιριστών, μου αρέσει με αυτή η φράση, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν. Η συμπεριφορά τους, λέει, δεν ήταν η κατάλληλη όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό θα τα δει η διοίκηση, θα τα δει η ομάδα και θα πράξει τα δέοντα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, έχω κάνα 2 λεπτά, δεν έχω πολλά. Άρα πολύ γρήγορα να σας πω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, η Αθήνα μετά την απόφαση να δώσει και να αποπληρώσει 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο για την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, η χώρα φαίνεται αποφασισμένη να ξεκινήσει να αποπληρώνει και άλλες υποχρεώσεις. Μπαίνουμε, λέει, στη διαδικασία να αποπληρώσουμε άλλο περίπου 1,7-1,8 και για άλλα χρέη τα οποία έχουμε. Η αλήθεια είναι, να ξέρετε, ότι έχουμε πολλά χρέη. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρώτησα για κάποια στοιχεία γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι, δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρέη μπόλικα. Δηλαδή, έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια που είναι το 1/4 των χρεών της χώρας σε ομόλογα. Έχουμε άλλα 63 δισεκατομμύρια που είναι το 15% για συμφωνίες επαναγοράς. Έχουμε, χρωστάμε στον ESM, το θυμάστε τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χοντρικά 60 δισεκατομμύρια. Και στον EFSF, αυτός είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρωστάμε άλλα 125 δισεκατομμύρια. Με λίγα λόγια, δισεκατομμύρια να έχουμε να πληρώνουμε. Αυτά πρέπει να τα αποπληρώσουμε κάποια στιγμή, σε αυτά που έχουμε υπογράψει, μέχρι το 2070. Τώρα πόσο έχουμε, 26. Καταλαβαίνετε τώρα. Τα λαδί και ανάποδα θα βλέπουμε εμείς όταν θα αποπληρώνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Τώρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, λόγω της κρίσης, αν είναι ορθόν να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα τώρα. Τα επιχειρήματα τα έχουμε πει πολλές φορές. Η μία πλευρά λέει ότι ναι, για να δείξουμε προς τα έξω ότι παρά τις αντιξιότητες η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλή. Okay. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Θα επιστρέψουμε. Θυμίζω ότι σήμερα πρώτον έχουμε τον κύριο Ρίζο και δεύτερον πάμε παρέα έως και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won.
1: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 14 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα και η Δέσμη Χριστοπούλου αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάη στην παραγωγή και η Ριγρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε νωρίτερα στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στις αρχικές του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που λίγοι έχουν ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενο στο Xi Jinping. Στο επίκεντρο των συζητήσεων Τραμπ Xi Jinping είναι ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως και το θέμα της Ταϊβάν. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψή του στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει και στο Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News, ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη ακιχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου. Επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Μασική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κλίτσκο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Την ήττα με 81-64 από την Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριζε για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχή του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λίγοι ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κ. Τραμπ, απευθυνόμενο στο Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντας συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. την παρέμβαση της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο στο θάνατο ορμού, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με το όσο είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Κατά μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις Ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου. Όμως, αφού τέθηκε σε ισχύ, 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Την αποχώρηση εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος λόγω εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος και τους εκτελεστές Θεσσαλονίκης, αύξηση τιμή των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων. Ο οργανισμός να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκου Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα κάνει λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
3: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
4: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
3: Το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
4: Λέτε γιατί δεν διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
3: Αυτοί που είχατε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
2: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δημήρης ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα και σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και πάνω σπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη ΠΑΣ σπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της ΠΑΣ σπουδαστική, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη ΠΑΣ σπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνυση στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια, Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την 5η αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία στου δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Θα ήταν ένα νορμάλ πρωινό κυκλοφοριακά, με την κινησούλα που έχουμε συνήθως στην ανηφόρα της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού μετά τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Αλλά, γιατί λέω θα ήταν, γιατί έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε. Το πρώτο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, είναι η κάθοδος της Κηφισού, η οποία παραλαμβάνω λόγω τροχαίου, από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν έχει σημαντικές βραδυπορίες, σχεδόν μποτιλιάρισμα μασίφ, σχεδόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο σημείο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος δύσκολος δρόμος είναι η κάθοδος της λεωφόρου Θηβών, κάθοδος προς τον Πειραιά, δηλαδή από το Ήλιον προς τον Πειραιά, καθότι στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο έχει πιάσει πολλή κίνηση πολύ νωρίτερα.
2: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος του Sky. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, η θερμοκρασία 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή σποραδικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια. Ότι ατοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, Βαθμία, στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Πάντως, τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, έτσι την Κυριακή, με εξαίρεση στα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

Δεν ζητάει πολλά. Εδώ τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και εμείς δεν ζητάμε πολλά, να σας πω την αλήθεια. 7 και 19 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Τι ωραία μέρα έχει ξεκινήσει. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει στα δυτικά, από ό,τι μπορώ να δω εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο, έχει μια συννεφιά. Αλλά σύμφωνα και με την κυρία

0: αναφορά ότι θα περάσουν τα πλοία τα οποία νοικιάζονται, τα σκάφη, μέσα από την διόρυγα της Κορίνθου. Είναι και ένα σημείο, να ξέρετε, πολύ φωτογραφημένο, είτε από πάνω είτε από κάτω. Αλλά για να μάθουμε λοιπόν τι γίνεται, γιατί τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι από ένα πρόβλημα που είχε εκεί ένας αγωγός, ο οποίος έσπασε και δημιουργούσε προβλήματα στην διόρυγα. Δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα. Γίνονται κάποια έργα για να μπορέσουν τέλος πάντων την θερινή περίοδο να ανοίξει και να επιτρέψει την μετακίνηση πλοίων από τον Κορινθιακό και προς τον Κορινθιακό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το άνοιγμα της διόρυγας? Πότε το βλέπετε, πότε μαθαίνετε?
1: Πάτε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου από την αρχή, έτσι.
0: Τι να πάω, πού να πάω, να ξεκινήσουμε να πούμε αν είναι ωραία μέρα εκεί, να ξεκινήσουμε έτσι, ό,τι πείτε. Πώς είναι ο καιρός?
1: Να σας ευχαριστήσω που δίνετε βήμα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου μέσω ΕΜΟΥ να αναδείξουμε θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, αλλά και το μέλλον της ισοδικής κοινωνίας. Στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, θα σας πω ότι η επίσημη ενημέρωση που έχει η διόρυγα και μας έχει μεταφέρει και σε ένα εργατικό κέντρο, αλλά και προσωπικά σε μένα που την χάνω εργαζόμενο στην εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου.
0: 1η Ιουλίου.
1: Ναι, αυτό έχει βγει και τεκμηριώνεται και από τις διάβγειες που έχει, ναι, αναρτήσει στο site του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Θυμάμαι καλά, κύριε Χριστόδου. Καταρχήν, πόσα χρόνια είναι που γίνονται τώρα έργα μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2023, είναι τα έργα που πραγματοποιούνται?
1: Το έργο αποκατάστασης είχε ξεκινήσει το 2021. Το
0: 2021. Είναι 5 χρόνια.
1: Με μελέτες.
0: Ναι.
1: Ναι, έπρεπε κανονικά να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024.
0: Μες.
1: Αντί γι' αυτό βλέπουμε όμως συνέχεια παρατάσεις, καθυστερήσεις στο έργο. Και είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που επηρεάζει την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα.
0: Σωστό.
1: Και συνολικά στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και την αξιοπιστία της ίδιας εταιρείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έργα, τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω του προβλήματος που κατ' επανάληψη το έχουμε συζητήσει παρέα, κύριε Χριστοδούλου, για τον αγωγό που έσπασε, έναν αγωγό ο οποίος τέλος πάντων δημιούργησε ζητήματα εκεί στη διόρυγα, είναι τόσο σημαντικά, τόσο σπουδαία, τόσο βαριά που δεν προλαβαίνανε να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που αρχικά είχε υπολογιστεί, ή απλώς ήταν πιο αργή η αποκατάσταση με αποτέλεσμα να τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία περισσότερο?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει το δεύτερο, ότι ναι, δεν, βασικά θα το πω διαφορετικά, δεν θεωρώ ότι δεν συντονίστηκε σωστά η διαδικασία, ώστε να τελειώσει το έργο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα συντονισμό, αλλά και πάλι το λιμενικό έργο είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα ανοίξει πρώτα Θεός, ας πούμε λόγω 1η Ιουλίου, και κάποια στιγμή
1: Ιουλίου,
0: προς το τέλος της σεζόν, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, θα ξανακλείσει πάλι για να ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι δεν θα ξανακλείσει. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε όμως ότι πέρσι η διόρυγα έχει ανοίξει 7 Μαρτίου.
0: Ναι, μα ναι, αυτό το θυμάμαι. Το είχαμε κουβεντιάσει και πάλι.
1: Η καθυστέρηση λοιπόν από πέρσι μέχρι φέτος, το 7 Μαρτίου με το 1 Ιουλίου, είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ναι.
1: Συν να βάλουμε τον τουρισμό που στήγεται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά και το εργατικό κέντρο.
0: Σαν είναι οι εργαζόμενοι.
1: Οι εργαζόμενοι.
0: Ναι,
1: οι εργαζόμενοι, στο ότι η εταιρεία είχε μπει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, σε μια διαδικασία να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις,
0: ναι,
1: και να παίρνει εποχιακούς, και όλο αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει όταν παίρνεις έναν άνθρωπο για 4, για 5 και για 6 μήνες και στην εξειδίκευση που χρειάζεται το προσωπικό, δηλαδή θέλεις να πάρεις ένα καπετάνιο, θέλεις να πάρεις ένα ναυτικό, δεν παίρνεις τυχαία έναν εργάτη ανειδίκευτο. Όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε τώρα, ποιος μπορεί να περιμένει 6 και 8 μήνες για να τον ξαναπάρεις?
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα. Σωστό είναι αυτό όπως το βάζετε πάνω. Συνολικά, πώς είναι οι εργαζόμενοι όταν είναι ανοιχτή η διόρυγα, κύριε Χριστοδούλου?
1: Όταν είναι ανοιχτή, φτάνει περίπου στους 80 με 85.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι κλειστή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 45 με 48.
0: Αυτή είναι η μόνιμη υπάλληλη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Παρακαλώ. Παράλληλα με αυτά, από όσο δύναμε να ξέρω, υπάρχει και ένα αναπτυξιακό, ένα master plan,
0: ναι,
1: που αφορά τον

0: τουρισμό. Ξέρετε, στην κεντρική γέφυρα του τουρισμού περνάνε γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες και από αυτούς η χώρα, η διόρυγα και η τοπική κοινωνία δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ. Απλά σταματάνε και βγάζουν μια φωτογραφία και φεύγουν.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν?
0: Η εταιρεία έχει ένα master plan,
1: ναι,
0: με ένα αναπτυξιακό, ξέρω, δηλαδή έχω την πληροφόρηση εκ των έσω ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο πάρκο με ένα επισκέψιμο ναυάγιο, κάτι μοναδικό για τη χώρα μας. Κάτι που θα έδινε. Αυτά όμως όλα τα έργα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Από την εταιρεία. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται από το άνοιγμα. Όταν η εταιρεία λοιπόν δεν έχει, η Διόρυ δεν έχει διελεύσεις, επηρεάζεται και αυτό. Επίσης, να σας μεταφέρω αυτό που είδα εγώ στη μεγαλύτερη έκθεση Yachting πριν από 15 μέρες στο Ναύπλιο. Όλοι οι ναυλωτές, όλοι οι καπεταναίοι περνούσαν από το περίπτερο της Διόρυγας
1: και ρωτάνε
0: πότε θα ανοίξει,
1: βέβαια.
0: Μας έχετε καταστρέψει.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το λέγαμε και χθες με καλεσμένο και γι' αυτό σας κάλεσα. Διότι το ίδιο μου λέγανε και εμένα, ότι με τα ναυλοσύμφωνα όλα λένε ως ορό ότι θα περάσουν από το κανάλι. Και υπάρχει ένα θέμα.
0: Πρέπει να φύγουμε από τη λογική, θα πω κάτι κοντρό, από τη λογική του πάμε και όπου βγει. Πρέπει να φύγουμε από αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή και σαν χώρα, αλλά και ιδιαιτέρως σε μνημεία, να το πω, γιατί η Διόρυγα είναι και ένα μνημείο, να δίνουμε περισσότερη σημασία και να σκεφτόμαστε και την τοπική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους που μοχθούν.
1: Και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, κύριε Χρυσοδούλου. Την καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Χρυσοδούλου, γραμματέας τύπου του Εργατικού Κεντρικού.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Η νέα εποχή έφτασε.
8: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 91,6.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Καθία και χάνουν από την αντιπαράθεση. Θα πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Σι Τζιπίνγκ. Για να δούμε. Για να δούμε αν αυτό το... Πώς να το πω τώρα, η χείρα βοηθείας, η χείρα αλληλεγγύης που στέλνει η κινέζικη πλευρά, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τα ζητήματα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι η υποδοχή έγινε στις 5 τα ξημερώματα, εκεί είναι και κάποιες ώρες μπροστά, να ξέρετε, και προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης οι συνομιλίες. Πάμε να πούμε λοιπόν καλημέρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσιγιανόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Τον κάλεσα με αφορμή μια είδηση που είδα για μια αναισθησιολόγο που υπήρχε στο νησί, η οποία είχε ένα πρόβλημα υγείας από ό,τι καταλαβαίνω, με αποτέλεσμα να φύγει. Καλύφθηκε προσωρινά το κενό, αλλά υπάρχει ένα θέμα και όχι μόνο με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Καλημέρα, γιατρέ μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι τρέχετε όλη μέρα.
3: Μας ταλαιπωρείτε, σας ευχαριστούν πάρα πολύ
2: εγώ.
3: Για την πρόσκληση και για τα ωραία λόγια για το νησί.
2: Δεν είναι ωραίο, μπορώ να πω άσχημο για το νησί, αυτά που έχω πάει είναι από τα καλά νησιά. Αξίζει η επίσκεψη, ξαναλέω, έχει και, καλά έρχονται, οι βόρειοι έρχονται γιατί κατεβαίνουν από την Καβάλα, αλλά και από τον νότο ανεβαίνουν, είναι όμορφο νησί Λίμνος. Λοιπόν, πάμε τώρα αυτό. Τι γίνεται με την κατάσταση με τους γιατρούς στο νησί, γιατί κάναμε μια κουβέντα μαζί και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Ναι, μικρά και μεγάλα. Για πες
3: το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό που είπατε, ότι το νησί είχε μείνει με μια αναισθησιολόγο η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα και θα απουσιάσει κάποιους μήνες από τη δουλειά, ναι. Με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον περιοδικά το νησί μετακινήσεις. Επειδή αυτό το έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν, μετακινήσεις σημαίνει ότι σίγουρα θα προκύψουν κενά μεταξύ των μετακινήσεων. Άρα το νησί κινδυνεύει και πάλι κατά διαστήματα για 3, για 4, για 5 μέρες να είναι χωρίς αναισθησιολόγο.
2: Άρα δεν κάνει χειρουργία. Σωστά.
3: Άρα ούτως ή άλλως δεν κάνει χειρουργία, γιατί εμείς την αισθησιολόγο θέλουμε και τα επίγοντα. Διότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα τακτικά χειρουργία να μην γίνονται ούτως ή άλλως. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνιμος χειρουργός δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Μόνιμος καλύπτεται το νοσοκομείο με ιδιώτες, με μπλοκάκια, οι οποίοι καλύπτουν μόνο τα επίγοντα. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις 18 γιατροί στο νοσοκομείο μόνιμοι, ναι. Όταν οι οργανικές θέσεις είναι 40 και όταν τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους 8 γιατροί χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς.
2: Αυτό σημαίνει, γιατρέ, ότι τα έκτακτα περιστατικά προφανώς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεταφέρονται αεροδιακομιδές.
3: Τα έκτακτα γίνονται αεροδιακομιδές, ναι. Που σημαίνει, για να είμαι και στο πνεύμα των ημερών, ότι για τον τουρισμό δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχεις μόνιμο γαστρεντερολόγο, όταν δεν έχεις καθόλου γαστρεντερολόγο, ναι. Όταν δεν έχεις καθόλου ουρολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο ακτινολόγο, όταν δεν έχεις κανέναν μόνιμο χειρουργό, όταν δεν έχεις κανέναν οφθαλμίατρο. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι για τα τακτικά περιστατικά
2: φεύγουν και πάνε ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
3: Ακριβώς. Φεύγουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με τεράστιο οικονομικό κόστος, διότι καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να μετακινηθεί, όταν ασθενή θέλει και το συνοδό του, θέλει κάπου να μείνει.
2: Προφανώς. Είναι τα αυτονόητα που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ κάθε φορά όταν είμαστε παρέα, σας ρωτάω γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρω ότι το νησί έχει έναν αριθμό στρατευμένων, ένστολο να το πω σωστότερα. Στρατιωτικοί γιατροί δεν μπορούν να συνδράμουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
3: Στρατιωτικοί γιατί θα θέλαμε να συνδράμουν και θα έπρεπε να συνδράμουν, και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα έπρεπε να γίνει, κατά πόσο θα έπρεπε και το στράτευμα να καλύψει. Το στράτευμα έχει ένα στρατικό γιατρό, οριλά σε όλο το νησί.
2: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί γενικότερα.
3: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι πραγματικά η αιμητική θωράκιση αφορά και την υγειονομική θωράκιση και των κατοίκων και του στρατεύματος.
2: Προφανώς και, προφανώς και οι στρατεύσιμοι έχουν ανάγκη να έχουν γιατρούς. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς. Γιατί και
3: δεν
2: αυτοί
3: είναι το ειδικά σε περίοδο κρίσεως ότι το στράτευμα δεν έχει να καλυφθεί ούτε από δικές του ανάγκες, ούτε από ούτε από το νοσοκομείο να καλύψει ανάγκες του. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για μας θα ήταν ευτυχή συγκυρία εάν πραγματικά ο στρατός μπορούσε, και έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη, να υπάρχει μια συλλειτουργία των υγειονομικών σχηματισμών στο νησί.
2: Σωστό είναι αυτό. Να συνδράμει ο ένας τον άλλον. Έτσι.
3: Ακριβώς. Καθόλου δεν μας ενοχλεί αυτό. Κύριε Ψάλτη, αν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτήν την ιστορία των αποχωρήσεων 8 γιατρών, διότι ξέρετε, οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και οι 6 με το που συμπλήρωσαν την υποχρεωτική παραμονή στην Παραμεθόριο, φύγανε. Δείχνει για άλλη μια φορά κάτι. Δείχνει ότι για να παραμείνουν οι γιατροί στα νησιά, και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία σαν τη Λίμνο, διότι σε μεγαλύτερα δεν είναι τόσο οξύτο το πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα.
2: Ναι.
3: Αυτά τα κίνητρα.
2: Εκεί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι σε μικρότερα νησιά υπάρχει ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει δώσει ένα ποσό, νομίζω ικανοποιητικό, 1.500 ευρώ.
3: Ικανοποιητικότατο είναι.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν επίσης η προσφορά που κάνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες δίνουν ένα ποσό ή δίνουν ένα σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Δεν υπάρχουν.
3: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως λέτε σε πολλά νησιά υπάρχουν ενισχύσεις και από τους δήμους και από τις περιφέρειες και χρηματικά. Και
2: σπίτια, ναι, προφανώς, για να μείνουν οι άνθρωποι, για να μην πληρώνουν.
3: Ακριβώς. Υπάρχει από το ίδρυμα η προσφορά των 1.500, αλλά υπάρχουν σε πολλά νησιά και από μικρότερα ιδρύματα προσφορές τοπικές, όχι σε τόσο.
2: Μάλιστα.
3: Στη Λίμνο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο τα κίνητρα του Υπουργείου, τα οποία αφορούν όλη την άγονη γραμμή, δηλαδή. Και κίνητρα που είναι για τη Λίμνο, είναι και για το Ρέθυμνο, είναι και για τις Σέρες, είναι και για τα Γεννητά. Αυτό το κομμάτι, και έχουμε προτείνει κατά επανάληψη του Υπουργείου, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξέταση των κινήτρων και μια διαστρωμάτωση και εξτρά κίνητρα για νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Για να παραμείνει ένας γιατρός, για να γίνει ανταγωνιστικό η αγορά εργασίας και προσέλευση.
2: Γιατρέ, πόσος κόσμος μένει μόνιμα στο νησί?
3: Στο νησί έχουμε 20.000 κατοίκους τον χειμώνα.
2: Δεν είναι λίγο.
3: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν είναι
2: το καλοκαίρι και έχετε πολύ περισσότερο και έχετε πραγματικά και έχετε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
3: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ περισσότερο ο κόσμος και πολύ μεγαλύτερο ο φόρτος. Αλλά ξέρετε και 20.000 δεν είναι λίγο, διότι η Λίμνος έχει και την ιδιαιτερότητα και γεωγραφικά ότι είναι απομονωμένη από τις κοντινότερες ξηρές. Δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει στην απέναντι ξηρά.
2: Σωστό είναι αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε το όλο το ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
3: Θα τα πούμε και πάλι. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη
2: χαρά
3: και ελπίζω με καλύτερες υγειονομικές συνθήκες να ακούσει που είναι και να συνδράμει.
2: Μακάρι, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιανόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Λίμνου. Για δείτε που είναι στο χάρτη η Λίμνος. Για δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κ. Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσκίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Γρήγορα, κατεβαίνοντας από την Κηφισία στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης προς τη Νέα Ερυθρέα, συναντάμε σημαντική βραδιπορία, φίλες και φίλοι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο στα συνήθη σημεία και τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Ως Καραμαγκάς, βεβαίως, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι να φτάσουμε πάνω στον κόβο των Αμπελοκήπων και η ανηφόρα της Κατεχάκης.
2: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σας είπε ο λογιστής σας ότι πρέπει να βγάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπείτε λοιπόν στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταλατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακά χαλάρι να σκάβουν για την οπτική Ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova θα είναι το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands.

0: Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας γιατί είναι η ώρα του. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα Διονύση.
10: Καλημέρα, καλημέρα Σοκράτες.
9: Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα?
10: Το μόνο που έχουμε είναι η ανακοίνωση του κυρίου Πυρακάκη που έγινε το Σάββατο νομίζω, που επεκτείνει τη βάση χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ, ναι, και σε γυναίκες χείρες ή χείρους οι οποίοι είναι 60 ετών και άνω, με την προϋπόθεση να είναι μόνο η μόνη σύνταξη που παίρνει η σύνταξη λογοχειρίας. Okay. Εδώ θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή εκεί τα 60 είναι όριο ηλικίας το οποίο δεν χορηγείται συνήθως σύνταξη λογογύρατος, θα είναι αρκετοί αυτοί, είναι γύρω στις 12.000, αλλά μπορεί να δουλεύουν, οπότε πρέπει να έχουμε μια διευκρίνηση το τι θα γίνει αν δουλεύουν.
9: Οκ. Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία είναι εμπόλικα και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γιώργος από το Μαρούσι μας καλημερίζει, συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΤΕΗ από την 1η Ιανουαρίου του 10. Αν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 80 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 81, δηλαδή ένα χρόνο, 3 μήνες και κάτι μέρες, περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως δημόσιος υπάλληλος και ως τεχνικός αεροπλάνων στην Ολυμπιακή και να γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης.
10: Πρέπει να περιμένει μερικές μέρες να εκδοθεί εγκύκλειος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16, ναι, που θα μπορούν να κάνουν σχετικό αίτημα για τη χρήση παράλληλου χρόνου.
9: Οκ, okay, αλλά περιμένει για λίγο ακόμα. Άλλος φίλος ακροατής, είμαι νέος ασφαλισμένος. Εάν κάνω αναγνώριση πλασματικών ετών τα οποία είναι πριν το 93 λόγω σπουδών, θα συνταξιοδοτηθώ, λέει, με τις παλαιές διατάξεις ως παλιός ασφαλισμένος ή με τις νέες?
10: Όχι, ως νέος ασφαλισμένος. Η αναγνώριση δεν σε κάνει παλιό ασφαλισμένο.
9: Okay. Άλλος φίλος ακροάτης, είμαι 55 ετών, εργάζομαι ανελιπώς από τον Απρίλιο του 93 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα, η 93 έως Ιούνιο του 18 στην Ελλάδα, από το Σεπτέμβριο του 18 μέχρι το Γενάρη του 24 στη Γερμανία και μετά στην Ελβετία μέχρι σήμερα. Ισχύουν τα 40 έτη εργασίας, οπότε συμπληρωθούν για σύνταξη και συμφέρει να κάνω αναγνώριση, λέει, πλασματικού χρόνου εργασίας σπουδών και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? ρωτάει.
10: Το 61 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με χρήση των χρόνων από τους φορείς της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ναι, και της Γερμανίας.
10: Με βάση αυτή τη διαδικασία θα αναγνωρίσει το υπόλοιπο, συμπληρωθούν 40 και θα πάρει αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα.
9: Άρα θα πάρει δηλαδή ένα κομμάτι από τη Γερμανία, ένα κομμάτι από την Ελβετία και ένα κομμάτι από την Ελλάδα.
10: Ακριβώς.
9: Και το κομμάτι το κρατικό θα το πάρει από την Ελλάδα.
10: Μέρος αυτό, ναι. Αναλογία,
9: οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο. Γεννημένος το 58, έχει καταθέσει σύνταξη, λέει, από το Δεκέμβριο του 25. Έχω ταμείο, λέει, στο δημόσιο. Έχω πάρει, λέει, επικουρικό και δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Τι γίνεται? Έλατε.
10: Πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έχει βγει σύνταξή του, να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ.
9: Ναι, είναι λίγο περίεργο να έχει πάρει το επικουρικό και να μην έχει πάρει τη σύνταξη. Φαίνεται
10: πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχει βγει και το επικουρικό.
9: Okay.
10: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν του καταβάλλεται. Μάλλον έχει βγει η σύνταξη και θα έπρεπε να του καταβάλλεται και πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πληρωμές.
9: Ναι. Μήπως έχει τίποτα χρέη.
11: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
13: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
14: Είναι εμπειρία.
13: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου

0: Ελληνικός μεγάλος χορηγός, η D-Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Ερδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στον Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες τις λύναμε, είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα στενά του Ορμού, ζήτησε στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας, ανέφερε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο κ. Ρούμπιο συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, πως δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο Αραχτσί, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές μέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στο Λίβανο, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν ο Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά Ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρετικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 14 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Άστατο σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών δίπλα μας στην Ιγουμενίτσα. Το εργατικό κέντρο για το νέο εργατικό ατύχημα. Έκθεση καστικών έργων εκπαιδευτικών. Εκδήλωση μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Διακοπές ρεύματος επάργα και Πρέβεζα. Είδαμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση χθες από τους μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Πρέβεζα. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος εν Χίο. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στον Τέλη, στον Θεράπον, στην Ισιδώρα, στη Δώρα, στον Ισίδωρο και στο Σιδέρι.

Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. 12 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Prisma.

στο Ιόνιο τα βόρεια επιρροτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην ευρύτερη περιοχή νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμπρος και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα περιοριστούν στα επιρροτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερο. Τώρα, αύριο Παρασκευή, τι περιμένουμε? Περιμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα δυτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά. Περιμένουμε το Σάββατο. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα βνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός την Κυριακή με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Την εβδομάδα που μας έρχεται, γενικά έθριος ο καιρός τη Δευτέρα, πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Στους 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 21 βαθμοί. Στο 77% η υγρασία. Αυξάνεται η θερμοκρασία. Στις 2 το μεσημέρι θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία. Τώρα αν θα βρέξει, όρκο δεν παίρνει. Οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε έτσι λίγη βροχούλα το Σάββατο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 16 βαθμούς και η θερμοκρασία στη Λευκάδα. Αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 20 βαθμοί. Δεκαπέντε βαθμούς στη Φιλιππιάδα, στο Λούρο, στην Πάργα και 16 στο Καναλάκι.

Ρεύμα δεν έχουν εκεί στην Πάργα σήμερα. Έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Έχει ενημερώσει ο ΔΔΕ για τις περιοχές της Πάργας και να δούμε και στην Πρέβεζα το Σαββατοκύριακο τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν σήμερα στην Πάργα από τις 8.30 ώρα το πρωί έως τις 9 δεν θα έχουν ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή, στην παραλία του Βάλτου. Από τις 2 έως τις 3.30 η παραλία στην περιοχή Βάλτος προς το λιμανάκι του Βάλτου. Τώρα πάμε το Σαββατοκύριακο, Σάββατο για Κυριακή, Σάββατο από τις 8 το πρωί έως 12 το μεσημέρι στην Πρέβεζα, Επτανήσου, στο ύψος Μασσαλίας, έξοδο έως την έξοδο στον κόμβο της Ρωσιάς, γύρω δρόμοι, Ράχες, Εντόνια, πίσω από το 4ο γυμνάσιο και όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί. Από τις 12 έως τις 3, Μασσαλίας, Παργινόσκαλας, Ανακτορίου, Παξών, Βλαχοπούλου, Κρότων, Οσύρου και όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί κοντά. Το Σάββατο συνεχίζω, 12 με 3, Νεοχώρη, και όλες οι επιχειρήσεις γεωκτηνοτροφικές, εκμεταλλεύσεις, αρδευτικά κλπ. Την Κυριακή τώρα δεν θα έχουν ρεύμα από τις 8 το πρωί στις 11 στην Πρέβεζα, όλη η περιοχή της βιομηχανικής περιοχής.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας είναι πάντα κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Και σήμερα, λίγο μετά τις 9, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά άμεσα την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των παιδιών, την λεπτή κινητικότητα και τη σημασία της έγκυρης παρέμβασης. Μαζί μας από το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο θα βρίσκεται η Σοφία Νάση, φιλόλογος και βοηθός εργοθεραπείας, να μας βοηθήσει έτσι να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, ποια σημάδια χρειάζεται να προσέχουν οι γονείς και πότε είναι σημαντικό να ζητηθεί η συμβολή ενός ειδικού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου. Εκεί.
1: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
8: Η εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Μαρινάκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
10: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
10: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Περάσανε τα 3 λεπτά μετά τις 8, περάσαμε στο δεύτερο ημερό της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 14 Μαΐου, εσείς είστε εδώ στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω σκληρή κριτική Γιάννη Λιβιτσάνου στη Δημοτική Αρχή. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει καθημερινότητα. Η Λευκάδα έχει αφαιθεί. Ετήσια εκδήλωση Ένωσης Επτανήσων στο ερλόμενο Λευκάδα. Καμπανάκι για το έργο ίδρυψης στη Λευκάδα, παρέμβαση σε περιοχή Natura και διορθωτικές ενέργειες εντός 6 μηνών. Ισχυρή άνοδος του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026. Συνάντηση των ενώσεων αστυνομικών Λευκάδας και Ιωνίων νήσων με Θανάση Καβαδά στο τελικό στάδιο διαγωνισμός για το νέο αστυνομικό μέγαρο. Ανατροπή αυτοκινήτου στην Οικιάνα, μόνο υλικές ζημιές. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός, Πρέβεζα Today.gr. Σταθερή τροχιά για το τμήμα λογιστικής στην Πρέβεζα, 200 νέοι εισακτέοι. Διαβάζω πάνω-πάνω. Όταν το σχολικό θέατρο γίνεται αληθινή τέχνη, μη μου δώσεις όπως το πήρες, μια παράσταση που καταχειροκροτήθηκε και το άξιζε. Ολοκληρώθηκε η επετειακή συνάντηση του Δήμου Πάργας με την πόλη της Γερμανίας. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος Πάργα και Πρέβεζα, αναλυτικά οι μέρες και οι περιοχές. Η Γουμενίτσα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες. Η Λία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε ο Βαγγέλης Τούσκας, ο αστυνομικός που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην ασφάλεια. Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πρέβεζα στο Υπαλληλικό Κέντρο για το Εργατικό Ατύχημα στο Έργο Ίδρυψης. Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα για ναρκωτικά, εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού στη Νέα Σινώπη. Άναδα σωτέα έκταση άνω των 3.400 στρωμάτων στο Γοργόμηλο μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 στο Φόρο, εδώ στην Πρέβεζα βρίσκεται, και σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, την καθημερινότητα.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά μέσα την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των παιδιών, τη λεπτή κινητικότητα και τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στη γραφή και τις δεξιότητες που τη συνοδεύουν. Από το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Παρέμβασης θα βρίσκεται η Σοφία Νάση, φιλόλογος και βοηθός εργοθεραπείας. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσει έτσι να μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει να το πω και πιο σωστά, να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, ποια σημάδια χρειάζεται να προσέχουν οι γονείς και πότε είναι σημαντικό να ζητηθεί η συμβολή ενός ειδικού. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
8: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις λεωφόρους Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Παραλιακή, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις ασυνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διήμερη συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημερώσεις, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι ασύμβατες, διαμήνυσε και υπογράμμισε ότι η διασφάλιση ειρήνης και τη σταθερότητα στο στενό του Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά, όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε σε αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο κ. Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της ελληνικής και της λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Σκάι ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις, θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφορός εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο της Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Λόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά την διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο της πόλης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελεστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσει τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή. Με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Η σκίαση, κυρίες, έχει ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση στην εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν, τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικοί πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέρκολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: 11 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Είναι 5η 14 Μαΐου. Ήδη σας έχουμε πει, κυρίες και κύριοι, ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά άμεσα την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των παιδιών, τη λεπτή κινητικότητα και τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στη γραφή και τις δεξιότητες που τη συνοδεύουν. Μαζί μας βρίσκεται η Σοφία Νάση, φιλόλογος και βοηθός εργοθεραπείας, μέσα από την εμπειρία της, τη γνώση, θα μας βοηθήσει έτσι να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, ποια σημάδια χρειάζεται να προσέχουν οι γονείς και πότε είναι σημαντικό να ζητηθεί η συμβολή ενός ειδικού. Σοφία, μιλάμε στον ενικό.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Και να
0: ξεκινήσουμε και να σε ρωτήσω, δεν θα σε ρωτήσω αυτό που συνήθως ρωτούν οι μεγάλοι, τι νοσείς εσύ. Θα ρωτήσω ποια είσαι, πες μας λίγα πράγματα για σένα,
1: λοιπόν,
0: Σοφία μου.
1: Είμαι Σοφία Νάση, είμαι 32 χρονών. Έχω σπουδάσει, όπως είπατε, φιλολογία με ειδίκευση στη γλωσσολογία και σαν δεύτερο πτυχίο επέλεξα να τελειώσω βοηθός εργοθεραπείας. Κάνω ένα σεμινάριο μοροειδοτούμενο πάνω στην ειδική αγωγή αυτή τη στιγμή και ευελπιστώ να είμαι και ειδική παιδαγωγός σε λίγο διάστημα.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι σπουδές οι οποίες έχουν κάνει επαγγελματική πορεία.
1: Ευελπιστώ να συνεχίσω να εργάζομαι ως εργοθεραπεύτρια. Μου αρέσει πάρα πολύ και η επαφή με τα παιδιά είναι ένα ζωγονιδική, μπορώ να πω. Υπάρχει ωραίο κλίμα και ελπίζω και εύχομαι να μπορώ να στεριώσω σε αυτή τη δουλειά.
0: Οπότε πάμε σε αυτή τη δουλειά και να μου πεις πώς προέκυψε έτσι η συνεργασία με το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο.
1: Είχα μείνει σαν εκκρεμότητα το να κάνω την πρακτική μου άσκηση. Έτσι λοιπόν πήγα να κάνω την πρακτική και έμεινα.
0: Ναι.
1: Κατάφερα να...
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να μείνω εργαζόμενη στο χώρο.
0: Πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί αρκετούς γονείς, είτε έχουν δίκιο είτε έχουν άδικο, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι αφορά ο τομέας της πρώιμης παρέμβασης στη γραφή και γιατί είναι σημαντικός?
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύουμε τα παιδιά μας, να τα ενθαρρύνουμε να ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη λεπτή κινητικότητα. Ουσιαστικά η λεπτή κινητικότητα είναι η κίνηση των δαχτύλων και της άκρας χείρας, έτσι, μικρές κινησούλες που κάνουν τα δαχτυλάκια μας και εμείς των χεριών. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό τόσο για τη γραφή όσο και μετέπειτα για τις καθημερινές δραστηριότητες ενός παιδιού, να μπορεί να φάει μόνο του, να χρησιμοποιήσει το πιρούνι, το κουτάλι, να κόψει με το ψαλίδι. Είναι όλα πολύ σημαντικά για την καθημερινή ζωή ενός παιδιού.
0: Είπες ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της λεπτής κινητικότητας για την καθημερινότητα των παιδιών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι πρέπει αυτό να καλλιεργείται από πολύ μικρή, από την πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι, καλό θα είναι δηλαδή να δίνουμε ερεθίσματα στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και από βρέφη, να πιάνουν, να αρχίζει η ενδυνάμωση στο χεράκι, έπειτα όταν ξεκινάνε και το σχολείο, ίσως τον παιδικό σταθμό, να μπορούν να τυλίξουν ένα χαρτί, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουτάλι μόνα τους, να μπορέσουν να κόψουν με το ψαλίδι, έστω και ευθείες γραμμούλες στην αρχή και έπειτα καμπύλες.
0: Οπότε υπάρχουν δραστηριότητες, καταλαβαίνω γιατί αναφέρθηκες και για το, να μπορούν να χρησιμοποιούν το ψαλίδι. Άρα υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν την ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας και στο σπίτι και στο σχολείο. Μίλησε και για τον υπηαγωγείο. Ναι.
1: Εννοείται, έτσι και από μικρή ηλικία βάζουμε τα παιδάκια μας να τοποθετούν εν σφινώματα, να περνάνε αργότερα σε κορδόνι χάντρες, να μετακινούν ως από το ένα κουτάλι στο άλλο, να μπορούν να γεμίζουν ένα ποτήρι με ρύζι και να το μεταφέρουν στο άλλο χωρίς να χύνεται. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό, και μετέπειτα, έχοντας αυτά τα εφόδια, το παιδί μπορεί να μπει με δυναμισμό και στη γραφή.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και έχω την αίσθηση ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία σπιτιού, σχολείου και όλα τα γενικότερα, Σοφία μου.
1: Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, η οικογένεια, να υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και θεραπευτών. Θα οφείλουμε και εμείς ως θεραπευτές, αλλά και οι γονείς, οι κηδεμόνες των παιδιών, να παρέχουμε στο παιδί όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται, να του παρέχουμε την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση ότι μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται τόσο για το σχολείο όσο και στην καθημερινότητά του και αφορούν το κομμάτι της λεπτής κινητικότητας, και με τα εφόδια αυτά το παιδί αργότερα να προχωρήσει και σε πιο σύνθετες ασκήσεις.
0: Άρα λοιπόν είπες ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία οικογένειας και θεραπευτών, και να πάω τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα παιδί ίσως χρειάζεται εργοθεραπευτική παρέμβαση?
1: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο αποφεύγει κάποιες κινήσεις που παιδιά αντίστοιχης ηλικίας τις κάνουν με ευκολία και επιδιώκουν να τις κάνουν, τις ασκήσεις ή τις δραστηριότητες αυτές που απαιτούν λεπτή κινητικότητα. Έτσι αποφεύγει να φάει με το κουτάλι μόνο του, βλέπουμε μια αστάθεια στο χεράκι, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να συντονιστεί καλά ώστε να πιάσει κάποιο αντικείμενο ή να τοποθετήσει σωστά σε χώρο περιορισμένο, σε περιορισμένο χώρο κάτι, κάποιο ενσφήνωμα, να βάλει σε ένα κουτάκι κάτι, δηλαδή κάποιο αντικείμενο, ότι όταν δεν μπορεί, όταν βλέπουμε ότι δυσκολεύεται και τελικά αποφεύγει να το κάνει, τότε καλό είναι να ζητήσουμε εργοθεραπευτική παρέμβαση.
0: Άρα λοιπόν είναι κάποια σημάδια τα οποία μπορούν να δουν οι γονείς, και είναι σημαντικό να έχουν το χρόνο να τα δουν. Δηλαδή πολλές φορές σκέφτομαι ότι οι γονείς, παίζοντας με τα παιδιά τους αυτό το παιχνίδι που όλοι ξέρουμε με τα τουβλάκια, είναι καλό να αφήνουν τα παιδιά να βάζουν τα τουβλάκια και όχι να τα βάζουν μόνοι τους.
1: Εννοείται, όσο και μας χαλάει την αισθητική το αποτέλεσμα, σίγουρα θα πρέπει οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά, να τα παρατηρούν τα παιδιά, έτσι, και να τους αφήνουν το χώρο να δημιουργήσουν αυτό που εκείνα πιστεύουν ότι χρειάζεται, ο τρόπος, δηλαδή να σεβαστούμε ως γονείς τον τρόπο που θα παίξουν τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα, άρα οι γονείς, μας λέει κυρίες και κύριοι η Σοφία Νάση από το Φιλόλογος και Βοηθός Εργοθεραπείας, με πιστοποίηση και εξειδίκευση στην πρώιμη παρέμβαση από το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, μας λέει ότι οι γονείς θα πρέπει να παρατηρούν τα παιδιά. Και να πάω στο επόμενο ερώτημα. Τι θα συμβούλευε σε ένα γονιό που παρατηρεί και βλέπει ότι το παιδί του δυσκολεύεται στη γραφή ή σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας?
1: Καταρχήν δεν χρειάζεται πανικός, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας νόμος ή κανόνας που να λέει ότι το παιδί σε εκείνη την ηλικία θα πρέπει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό. Κάθε παιδάκι έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και γραφής. Ωστόσο, όταν βλέπουμε ότι ένα παιδάκι είναι συναισθαλμένο, είναι ντροπαλό, ότι αποφεύγει ακόμα και στους γονείς να εκφραστεί, οφείλουν οι γονείς να το διερευνήσουν περαιτέρω. Θα τους έλεγα να το διερευνήσουν περαιτέρω και να μην αποθαρρύνουν το παιδί τους, προφανώς, έτσι. Ποτέ δεν αποθαρρύνουμε το παιδί, ποτέ δεν μιλάμε άσχημα, δεν σχολιάζουμε με άσχημο τρόπο.

0: συζήτηση με έναν εργοθεραπευτή για να μπορεί να μιλήσει.
1: Καλό είναι να έχουμε μια εικόνα, έτσι, τι αποφεύγει το παιδί να κάνει σύμφωνα με την ηλικία του, έτσι, με το αναπτυξιακό του στάδιο. Καλό είναι για να έχουμε και εμείς μια εικόνα πάνω σε τι θα δουλέψουμε. Φυσικά θα, έπειτα από την εργοθεραπευτική αξιολόγηση που θα γίνει στο παιδί, θα έχουμε και εμείς μια εικόνα, αλλά είναι σημαντικό ο γονιός να έχει καταγράψει έτσι κάποια ελλείμματα που παρατηρεί, το που το παιδί είναι ντροπαλό, τι αποφεύγει, τι δεν θέλει να κάνει, ενώ θα άλλα παιδιά αντίστοιχης ηλικίας
0: μπορούν να το κάνουν.
1: Μπορούν και θέλουν να το κάνουν, το βασικότερο.
0: Οπότε καταλαβαίνω, Σοφία μου, ότι είναι σημαντικό να ζητείτε έγκαιρα μια αξιολόγηση όταν παρατηρούνται δυσκολίες.
1: Εννοείται, όσο πιο έγκαιρα έρθει κάποιος και ζητήσει βοήθεια, ζητήσει παρέμβαση, τόσο πιο εύκολο θα είναι και για το παιδί. Έτσι, θα ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του παιδιού, θα ενισχυθεί το κομμάτι στο οποίο έχει το έλλειμμα και μπορούμε πολύ πιο εύκολα, όταν όσο πιο πρόημα γίνεται, τόσο πιο εύκολα αρχίζει να κατακτά τις δεξιότητες που χρειάζεται μετέπειτα και για το σχολείο του και για τις δραστηριότητες του γενικότερα.
0: Πες μου τώρα, ποια είναι, έτσι, η συμβουλή που θα έδινε σε ένα γονιό που το παιδί του αντιμετωπίζει δυσκολίες, για αυτό που μιλάμε, για τη λεπτή κινητικότητα, Σοφία μου?
1: Καταρχήν πρέπει όλοι οι γονείς να έχουμε ως γνώμονα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, έτσι. Να μπορούμε δηλαδή να καταγράψουμε σε τι δυσκολεύεται αυτό το παιδί και να το ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες αυτές. Να ασχοληθεί, είτε αυτό λέγεται γραφή, είτε λέγεται ψαλίδι, είτε να φάω μόνος μου με το κουτάλι. Οφείλουμε δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας, να τους παρέχουμε την κατάλληλη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Αυτό θα συμβούλευα κυρίως στους γονείς, να αγαπούν τα παιδιά τους ανεφόρον.
0: Ναι.
1: Και να τα ενθαρρύνουν συνεχώς σε αυτές τις δραστηριότητες.
0: Είπαμε κάποια πράγματα για τη λεπτή κινητικότητα και τι χρειάζεται να έχει ένα παιδί. Μιλήσαμε και για την πρώιμη ηλικία. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να παρατηρήσει ένας γονιός ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και σε μεγαλύτερη ηλικία?
1: Ναι, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Παρατηρείται συχνά ότι ένα παιδί θα πρέπει να φτάσει στη σχολική ηλικία, όταν αρχίζει δηλαδή το δημοτικό, ναι, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και παρατηρούνται τότε δηλαδή παρατηρούνται πιο έντονα τα ελλείμματα που έχει. Παρόλα αυτά, σε όποια ηλικία ένα παιδί ή η οικογένεια αποφασίσει να ξεκινήσει παρέμβαση, φτιάχνεται.
0: Ναι, διορθώνεται, έτσι, οτιδήποτε.
1: Διορθώνεται το κομμάτι της λεπτής κινητικότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στοχευμένες μέσω παιχνιδιού πάντα. Η εργοθεραπεία είναι αυτό, ότι κάνω έργο μέσω παιχνιδιού. Ποτέ δεν θα πιέσουμε ένα παιδί, ποτέ δεν θα το αποθαρρύνουμε.
0: Θα δείξουμε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό
1: υπάρχει
0: καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει εμπιστοσύνη, ακριβώς, να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή του και έπειτα να μπορέσουμε να παρέχουμε στο παιδί όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να αναπτύξει τις δεξιότητες γραφής και λεπτής κινητικότητας.
0: Και νομίζω ότι, έτσι, πολύ ωραία το είπε και η Σοφία, κυρίες και κύριοι, ότι οι γονείς πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά μας. Δεύτερο, όχι ότι δεν τα αγαπάμε. Δεν υπάρχει γονιός που να μην αγαπάει τα παιδιά του. Αλλά πολλές φορές αγαπάμε αυτό που θέλουμε να είναι το παιδί και όχι αυτό που στην ουσία είναι. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να το βοηθήσουμε, εκεί χρειάζεται να υπάρχουν οι ειδικοί. Και στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο φόρο πολύ κοντά μας, δίνονται οι ανάλογες κατευθύνσεις, Σοφία μου?
1: Εννοείται ότι όποιο παιδάκι, όποια οικογένεια έρθει στον χώρο μας, υπάρχει ομάδα από πίσω, έτσι, που συντονίζει όλες τις διαδικασίες. Υπάρχουν εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγος, που όλοι μαζί κρίνουμε το τι χρειάζεται ένα παιδί

0: ποια εφόδια θα πρέπει να του δώσουμε ώστε να υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη σε όποιο κομμάτι και αν παρουσιάζει έλλειμμα.
1: Υπάρχουν από την εμπειρία σου, έτσι, υπάρχουν κάποια περιστατικά που σε εκπλήξανε, είχαν έτσι μεγάλη πρόοδο κατά τη διάρκεια των συνεδριών, Σοφία μου?
0: Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά και μέσα σε λίγο διάστημα, δηλαδή ναι, από το Γενάρη μέχρι τώρα βλέπουμε παιδάκια με φοβερή εξέλιξη, παιδάκι που φοβόταν τα μαθηματικά, τώρα λύνει προσθέσεις αφαιρέσεις με αυτοπεποίθηση, δηλαδή, και η ταχύτητα επεξεργασίας του είναι τόσο γρήγορη που πραγματικά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ευτυχές το να βιώνεις τέτοια πράγματα στη δουλειά.
1: Όταν βλέπεις την πρόοδο μέσα από τη δουλειά που γίνεται, εγώ, Σοφία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που βρέθηκες εδώ
0: και εγώ πολύ
1: σήμερα για τα τόσα έτσι σημαντικά και χρήσιμα τις πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας γύρω από τη λεπτή κινητικότητα και την πρώιμη παρέμβαση στη γραφή. Νομίζω ότι θα βοηθηθούν πολλοί γονείς.
0: Τα εύχομαι.
1: Και νομίζω ότι θα βοηθηθούν και οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν, γιατί θα πρέπει και εκείνοι να ακούνε κάποια πράγματα.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε, ναι.
1: Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη των παιδιών. Σοφία, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Αλλά ζητάτε την τελεία σκίαση. Έχουμε λύση, κυρίες και κύριοι. Όχι εμείς, η GSP Καλτσονίκας, τη λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα, με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης. Είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Moi je sais rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps de boire.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καλτσονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καλτσονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 38 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς μην ξεχνάτε ότι με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Είδαμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση χθες. Μη μου το δώσεις όπως το πήρες, ο τίτλος, από τους μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου της Πρέβεζας. Μια παράσταση που ξεπέρασε τα στενά όρια της σχολικής εκδήλωσης και λειτουργήσε ως ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση με ουσία, αισθητική συνοχή και βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Η παράσταση μίλησε για το παρελθόν, για τις αόρατες πληγές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και την ανάγκη να λυθεί επιτέλους το νήμα της σιωπής. Η μεγαλύτερη επανάσταση είναι να επιτρέψεις τον εαυτό σου να θέλει, ακούστηκε επί σκηνής. Ενώ το μήνυμα κορυφώθηκε με τη φράση «Μην τους ζητάτε να γίνουν εσείς, αφήστε τους να λύσουν τους κόμπους».

0: δάσκαλος του τμήματος 11 στο σχολείο, ο Λάμπρος, ο Βέλιος, ο οποίος είχε και επιμελήθηκε την σκηνοθεσία και το σενάριο του έργου. Ανέφερε πως η παράσταση, ότι με την παράσταση αυτή έκλεισε ένα κύκλος που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο ή και πολλά χρόνια νωρίτερα, με κεντρικό πρόσωπο τη μάνα και μια διαδρομή μνήμης που περνάει από τη γιαγιά στην κόρη και από τη γιαγιά στη μάνα. Όπως σημειώσει, τα παιδιά κλήθηκαν να ενώσουν διαφορετικές εποχές, διαφορετικές γυναίκες και διαφορετικές σιωπές, βρίσκοντας μέσα από αυτή τη διαδικασία το θάρρος να οριμάσουν. Η διαδρομή δεν ήταν εύκολη, είπε, όμως τα παιδιά δεν εγκατέλειψαν ποτέ, επισημένοντας παράλληλα πως οι σχολικές δράσεις χρειάζονται έμπρακτη συμμετοχή και στήριξη από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ευχαρίστησε τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους, τις συγγραφείς Γεωργία Σκοπούλη και Μαργαρίτα Φρανέλη, καθώς και την Energy Media Group και το Energy Media Group και το Μιχάλη Μίχο για τη στήριξή του. Με ιδιαίτερα. Τι πιο επίκαιρο, με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε στην τραγωδία με τα δύο κορίτσια και τους αφιέρωσε την παράσταση λέγοντας ότι η τραγωδία δείχνει ότι αποτύχουμε, ότι αποτύχαμε, και κάλεσε όλους να ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη από τη νέα γενιά. Τα παιδιά, οι πρωταγωνιστές της παράστασης, στάθηκαν στην σκηνή με πειθαρχία, εκφραστική ερημότητα και εντυπωσιακή θεατρική αλήθεια. Οι παύσεις, η αναστεναγμή, η χρήση της ντόπιων λαλιάς σε εναλλαγές ανάμεσα στη σιωπή και την ένταση, αλλά και η διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων όπως η απώλεια, η μοναξιά, ο πόλεμος, η φτώχεια, η μνήμη, αποκάλυψαν μια σπάνια συλλογική δουλειά. Η μουσική, η επένδυση και τα τραγούδια λειτουργήσαν μέσα από την αφήγηση, ενισχύοντας τη συγκινησιακή φόρτιση χωρίς υπερβολές. Η παράσταση απέφυγε, μάλλον προτίμησε τη δύναμη της επινεκτικής εικόνας και του ανθρώπινου λόγου, φράσεις όπως το νήμα ενώνει οι γενιές, το νήμα της ζωής ήταν δυνατό σαν τη μάνα, το νήμα δεν είχε χρώμα, είχε σιωπή, όσο υπάρχει νήμα υπάρχει ζωή. Δεν έμαθα να αγκαλιάζω, μόνο να αντέχω. Μη μου το δώσεις όπως το πήρες, φράσεις που ακούστηκαν στη σκηνή όχι σαν θεατρικές ατάκες, αλλά ως βιωματικές εξομολογήσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας, της δικιάς μας κοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Μπράβο σε όλους. Για αυτή την παράσταση, τη θεατρική παράσταση που μας έδειξε ότι υπάρχει ποιότητα όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όραμα και δουλεύουν.
1: Όλα αυτό δηλαδή μπορεί να...

Ύστερα, κυρίες και κύριοι, από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ηγουμανίτσας, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 4 μέλη της, 2 άντρες και 1 γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης και ακόμη ένα άτομο που είχε το ρόλο εισπράκτορα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και απάτες με υπολογιστή, τετελεσμένες και σε απόπειρα και νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 μέλη της πείρας. Η δράση της οργάνωσης επιβεβαιώνεται ότι χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, η δομή και ο τρόπος δράσης της καταδεικνύει πως η διάρκεια της είναι πολύ μεγαλύτερη. Ως προς τη δομή της, η οργάνωση είχε 2 ομάδες και συγκεκριμένα εκείνη που αποτελούσε το επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο απορτιζόταν από τα αρχηγικά μέλη της, και στη δεύτερη που την αποτελούσαν οι εισπράκτορες. Το επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο είχε έδρα σε περιοχή της Κορινθίας, πιστοποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζόνι του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστήμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους πολίτες να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι, προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους για τον προσδιορισμό της περιουσίας τους και του αναλογούντος επιδόματος ή προστήμου για την ασφάλισή τους. Από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας διακριβώθηκε η εμπλοκή της οργάνωσης σε συνολικά 77 απάτες και τουλάχιστον 19 απόπειρες, ο αριθμός των οποίων όμως εκτιμάται είναι πολύ μεγαλύτερες, αφού πολλές από τις απόπειρες δεν καταγγέλλαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ηγουμενίτσας για την ανακάλυψη της ταυτότητας των άλλων μελών της οργάνωσης και άλλων μελών της οργάνωσης και τυχόν εμπλοκής της σε ανάλογες περιπτώσεις συνεχίζεται. Γι' αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται έτσι στα ξαφνικά. Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού. Όσο σου με ρωτάτε αν θα βρέξει σήμερα, δεν ξέρω αν θα βρέξει. Ήδη είχαμε κάποιες σταγόνες λασποβροχή. Και μπορεί να μην το λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί δεν είναι βροχή, είναι χώμα. Και οι μετεωρολόγοι κάνουν πρόβλεψη μόνο για τη βροχή. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα 5η 14 Μαΐου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχνάτε ότι με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Ακολουθεί η εκπομπή εκτός γραμμής, καλεσμένος ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου της Πρέβεζας, ο Γιώργος Νίτσας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
6: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
7: Είναι εμπειρία.
6: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
8: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2-65-10-99-900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
7: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της παραλιακής προς Πειραιά, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Αμπελόκηπος προς Σίδερα Χαλανδρίου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην Περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Στη συνέχεια, σε συνάντηση που είχαν με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Η Κίνα χαίρεται που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία μαζί της και είναι πεπισμένη ότι οι Αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές στην Κίνα, δήλωσε ο κ. Σι, σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά όταν υπήρχαν δυσκολίες της Λίνα, με είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τον στο ΣΚΑΙ Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα, όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως και τις 18 Μαΐου. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Και υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη χθες βράδυ 29χρονος ύστερα από έλεγχο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου Τριανθρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε το γεωταχή αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν 60 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την τροχέα. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 31 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης στους δύο ημιτελικούς. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Real Madrid της Βαλένθια. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την 5η αγωνιστική των play-offs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακιδία.

0: 13 λεπτά μετά τις 10. Είναι 5η, 14 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6. Εκτός γραμμής, Αθηνά Παπά, Μιχάλης Μίχος μαζί σας μέχρι τις 11. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σήμερα στην εκπομπή μας, εδώ καλεσμένος στο στούντιο του Πρίσμα 91,6. Είναι ο επικεφαλής της παράταξης ανάπτυξης τώρα, επικεφαλής της Μίζωνος αντιπολίτευσης ο Δήμος Πρέβεζας, ο κύριος Γιώργος Νίτσας. Καλημέρα σας, κύριε Νίτσα.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Πρίσμα.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε. Άλλωστε, είναι πολλές οι παρεμβάσεις οι οποίες έχει κάνει το τελευταίο διάστημα και οι δημόσιες παρεμβάσεις που έχει κάνει
0: και, οι προτάσεις που έχουν
1: γίνει. Οπότε, να ξεκινήσουμε έτσι με ένα απλό ερώτημα. Ποιο θεωρείτε σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Πρέβεζας?
2: Ένα πολύ όμορφο ερώτημα, έτσι για να ξεκινήσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που για μένα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πρέβεζας είναι το ζήτημα αξιοπιστίας και επαφής με τον πολίτη. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα για μια δημοτική αρχή, και όχι της Πρέβεζας γενικά, είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται στα θέλω του πολίτη και να μπορεί να συζητάει, να αφουγκράζεται τις καθημερινές ανάγκες του πολίτη. Άρα δεν είναι θέμα κάποιων έργων, που και αυτά είναι εξίσου σημαντικά και θα το πούμε σίγουρα στη συνέχεια. Το θέμα είναι, υπάρχει μια αξιοπιστία σε αυτό που θέλω να κάνω με αυτό που κάνω? Υπάρχει μια λογική συνέχεια σε αυτά που λέω προεκλογικά και σε αυτά που κάνω μετεκλογικά? Υπάρχει μια συνέπεια στο να κοιτάω στα μάτια τον πολίτη και να λέω ότι ναι, σε αυτό δεν μπόρεσα, σε αυτό το έταξε δεν μπόρεσα, αλλά έκανα κάτι άλλο ή θα κάνω κάτι άλλο, ή αυτό που κάνω τώρα το κάνω γιατί αύριο θα προκύψει κάτι διαφορετικό? Άρα έχουμε μείνει σε πολλές εξαγγελίες με έργα που να γίνονται διάσπαρτα στην πόλη, να δημιουργούν τεράστια προβλήματα χωρίς να υπάρχει μια διασύνδεση γιατί κάνουμε κάποιο έργο. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ζήτημα για μένα, και από εκεί και πέρα μετά σίγουρα αυτό που λένε όλοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα των δημοτικών αρχών είναι η καθημερινότητα. Σε αυτό χωράει μια μεγάλη συζήτηση, αλλά όμως πάνω απ' όλα είναι η αξιοπιστία σε αυτά που λες στον πολίτη, να μπορείς να τα στηρίξεις και να στέκουν ότι πράγματι εσύ σκέφτεσαι το μέλλον και την καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ζητήματα. Έθεσε ζήτημα συνέπειας, αξιοπιστίας και επαφής ο Γιώργος Νίτσας με τους πολίτες. Μίλησε για εξαγγελίες χωρίς να υπάρχουν έργων, χωρίς να υπάρχει κάποια διασύνδεση. Αν κατάλαβα καλά, μίλησε για αποσπασματικές παρεμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθούν την καθημερινότητα, Γιώργο. Δεν ξέρω, το κατάλαβα λάθος όλο?
2: Όχι, σωστά το καταλάβατε, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες πλέον, γιατί βλέπουμε καθημερινά και δράσεις που γίνονται, και βεβαίως και τις χαιρετίζουμε και τις επικροτούμε. Ούτως ή άλλως έρχονται από πολύ παλιά. Πολλές παρεμβάσεις αυτές που βλέπουμε καθημερινά στην πόλη μας έρχονται από πολύ παλιά, και εύχομαι να μην συζητάμε και μετά από χρόνια για το πώς λειτουργούν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, γι' αυτό και το λέω τόσο ξεκάθαρα, γιατί δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Π.χ. ας πούμε ένα μικρό παράδειγμα. Σήμερα εκτελείται η αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στη Λεωφόρο Ειρήνης. Βλέπουμε ότι το έργο έχει σταματήσει, αλλά υπάρχουν φωνές από τον τεχνικό κόσμο ότι δεν υλοποιείται βάσει ενός σχεδιασμού, βάσει των πραγματικών αναγκών, δηλαδή κατασκευάζεται ένα έργο που δεν έχει γίνει η σύνδεση με τη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ δεν παρακολουθεί το έργο, είναι μέσω της ΔΕΠΑΝ, δεν παρακολουθεί το έργο και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το πάρει η ΔΕΙΑ να το λειτουργήσει. Είναι δυνατόν ένα έργο που το κάνει κάποιος με την επίβλεψη της ΔΕΠΑΝ να γίνεται για το Δήμο της Πρέβεζας, να γίνεται για τη ΔΕΙΑ, να γίνεται μετά θα το χρησιμοποιήσει που θα έπρεπε ήδη να γεμίζει με νερό ή θα το χρησιμοποιήσει η ΔΕΙΑ και να μην υπάρχουν οι υπεύθυνοι της ΔΕΙΑ να βλέπουν την πορεία του έργου, να βλέπουν τη συνέχεια και να συζητάνε επί καθημερινής βάσεως για ένα έργο που θα το παραλάβουν τις επόμενες μέρες, μήνες, εβδομάδες, μήνες ή δεν ξέρω και εγώ πότε θα τελειώσει. Γιατί τώρα ακούσα ότι δεν έχουν πάρει και τη χρηματοδότηση και σταματήσανε. Άρα πώς ξεκινάει ένα έργο? Είναι ένα ζήτημα και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Βλέπουμε και τις οπτικές ίνες. Αύριο θα βλέπουμε και το φυσικό αέριο. Βλέπουμε διάφορα έργα που γίνονται, αλλά δεν υπάρχει μια συνεργασία.
3: Διαδικαστικό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν είναι μόνο διαδικαστικό, είναι και είναι οραματικό. Όταν οραματίζεσαι την πόλη σου και λες ότι εγώ τι θέλω να κάνω στην πόλη, τα έχεις όλα στο τραπέζι πάνω. Και λες ότι στην πόλη θα γίνουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα για το επόμενο διάστημα.
3: Τα οποία γίνονται.
2: Γίνονται. Και δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας που να καθίσει κάτω και να πει: εδώ ρε παιδιά, τι θέλουμε να κάνουμε. Ακόμη και να σας πω ένα πολύ απλό. Που δεν έχει να κάνει με πολιτική. Έκλεινε ο φόρος. Δεν υπήρχε κάποιος να καθοδηγήσει, να εξηγήσει στον κόσμο από πού θα πάει. Δηλαδή, το τόσο απλό. Δηλαδή, ξαφνικά έκλεινε ο φόρος, έκλεινε ο δρόμος προς το λεωφόρο Ειρήνης, έκλεινε ο δρόμος προς το λιμάνι και κάνανε στροφές στα αυτοκίνητα. Γιατί ένα τόσο απλό πράγμα, που με μία απλή παρέμβαση. Με μια απλή παρέμβαση, μια ενημέρωση, μια διακλάδωση πιο πριν, μια συζήτηση, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την καθημερινότητα του πολίτη. Φαντάσου τώρα, Αθηνά και Μιχάλη, να μιλάμε για έργα που γίνονται χωρίς οι υπηρεσίες αυτές που θα παραλάβουν και θα χρειαστεί να τα λειτουργήσουν, να μην τα επιβλέπουν, να μην βλέπουν, να μην ξέρουν τι γίνεται και να μην γίνεται και με σωστή διαδικασία. Άρα, ποιος αποφασίζει για αυτόν τον τόπο? Και δεν είναι μόνο αυτά τα μικρά έργα. Και συγγνώμη που φεύγω και θα ήθελα να με διορθώσετε ή να με διακόψετε. Αυτό έχει να κάνει με όλα τα έργα. Βλέπουμε τις αιματικές πηγές.
1: Λέτε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο.
2: Δεν
1: ότι

0: και ο Δήμος ήταν να εξασφαλίσει τη σύνδεση με τα δίκτυα, νερό, αποχέτευση και ρεύμα, να αγοράσει τον εξοπλισμό και να τον λειτουργήσει. Mm-hmm. 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα, τελείωσε το έργο, δεν είχαμε κάνει ούτε καν τη σύνδεση με το βιολογικό και το νερό και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί είστε μάχημοι στη δημοσιογραφία και παρακολουθήσατε ότι ξανασκάφτηκε για να περάσουν το νερό, η ίδρυυση και το ρεύμα. Και τελικά έχουμε 1,5 χρόνο τώρα που κάθεται ένα έργο τελειωμένο, που δαπανήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δυστυχώς η πόλη δεν το έχει πιστοποιήσει σαν μια υπεραξία. Το βλέπουμε όμορφο το βράδυ να φωτίζεται, αλλά δεν. Και τώρα τρέχουμε γιατί δεν βρήκαμε. Ούτε καν έχουμε αγοράσει τον εξοπλισμό, ούτε καν βρήκαμε υπαλλήλους και προχωράμε σε μια διαδικασία να παρακαλέσουμε τη διαχειριστική, γιατί μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, στην προγραμματική σύμβαση, προέβλεπε για 5 χρόνια να το λειτουργήσει ο Δήμος. Να παρακαλέσουμε να μας δώσει την έγκριση να προχωρήσουμε σε δημοπρασία με ιδιώτες, που πάλι σας λέω δεν είμαι αντίθετος, αλλά κάντα εδώ και 3 χρόνια. Γιατί να στερείται η πόλη αυτούς? Αυτό είναι ότι δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό ακριβώς γίνεται σε όλες τις δράσεις. Αποσπασματικές κινήσεις, γιατί δεν υπάρχει μια αρχή, μέση και τέλος στο όραμα, στο σχέδιο, τι θέλουμε να κάνουμε στην πόλη, στα ανοιχτά ζητήματα, όλα κάτω, και ξαφνικά να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που να λέει: ωραία, έχουμε αναλάβει όλοι. Κάποιοι έχουν αναλάβει. Κάποιοι αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα ο Δήμαρχος. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αναλάβει, που δυστυχώς είναι κατώτεροι των περιστάσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Αναφερθήκατε στην αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών. Είπατε ότι στο και πέντε, να το πω έτσι, γίνονται προσπάθειες ώστε να δοθεί το έργο να λειτουργήσει από ιδιώτες. Εσείς είστε χρόνια στο Δήμο της Πρέβεζας, κύριε Νίτσα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή το συγκεκριμένο έργο, με την κατάσταση δηλαδή η οποία υπάρχει σήμερα? Θα μπορούσε να προσλάβει υπαλλήλους?
0: Νομίζω ότι το είπα, ναι, ότι επειδή εμένα με ενδιαφέρει όλα να γίνονται με τη βάση το παιχνίδι, έτσι όπως είναι οι προγραμματικές συμβάσεις. Άρα ο Δήμος θα έπρεπε εδώ και 5 χρόνια να εξετάσει. Αν με ρωτάτε έτσι, γιατί είναι ευθεία ερώτηση, θα σας απαντήσω με την αμεσότητα που με διακρίνει σε όλα. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει κατάλληλα αυτό το σημαντικό έργο. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ και 4 χρόνια πλέον, τώρα, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να το υλοποιήσει, να το βάλει σε λειτουργία, να αποδώσει αυτή την υπεραξία που έχει η Πρέβεζε και το συγκεκριμένο σημείο και η πηγή και αυτό που έγινε στους πολίτες. Άρα στερούμε σήμερα έσοδα, θέσεις απασχόλησης, που είναι πολύ σημαντικό, και παράλληλα την επισκεψιμότητα που θα είχε, γιατί ο θερμαλιστικός τουρισμός ξέρουμε πόσα ωφέλη μπορεί να έχει. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όχι το πώς θα λειτουργήσει, που είναι και αυτό, ναι, είναι το πώς εμείς έχουμε σκεφτεί, δηλαδή είχαμε σκεφτεί εδώ και 4 χρόνια ότι κάποια στιγμή πρέπει να το λειτουργήσουμε, ναι, και ότι αυτό είναι υπεραξία και ότι αυτό είναι στασίν. Αν το είχαμε σκεφτεί θα είχαμε λειτουργήσει από τότε, αλλά δυστυχώς δεν σκεφτήκαμε, και αυτό που εμφανίζεται όλα αυτά τα χρόνια είναι να πηγαίνουμε να βγάζουμε καμιά φωτογραφία ότι προχωράει, μπήκε η πέτρα, μπήκε το φως, μπήκε το ρεύμα. Ναι, αλλά δεν είναι εδώ, δεν είναι εργοδηγοί, είναι πολιτικοί άνθρωποι για να οραματιστούν το αύριο αυτού του τόπου. Ούτε για να πηγαίνουμε να κόβουμε την κορδέλα, όπως βλέπουμε κατά καιρούς και σε άλλα έργα που είναι μετελές, να κόψουμε κορδέλες, να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ είναι να δώσουμε σε χρήση δράσεις που πραγματικά είναι πολύ σημαντικές για τον τόπο, και εγώ είμαι πολύ υπερήφανος στο ότι έγινε αυτό το έργο εκεί πέρα με την συμβολή της περιφέρειας, αλλά όμως είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια στους πολίτες και να τους λέω ότι ένα έργο που θα σας έδινε θέση απασχόληση, υπεραξία, επισκεψιμότητα, έσοδα στον τόπο, δυστυχώς δεν λειτουργεί.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη γενικότερη το σχέδιο που υπάρχει για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Νομίζω εντάσσεται και το θερμαλιστικό κέντρο σε όλο αυτό.
0: Σίγουρα ο θερμαλιστικός τουρισμός, Μιχάλη, είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, όπως και τόσες άλλες που είναι τυχερή η Πρέβεζα.

0: να τις διαθέτει, χωρίς βέβαια να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Βέβαια, μπορώ να πω ότι τώρα, βέβαια αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε εμείς, αλλά τώρα άνοιξε στην δημόσια διαβούλευση και μέχρι τις 25 Μαΐου είναι το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, που περιλαμβάνει και την περιοχή μας σε μια σειρά αποδράσεων, αλλά όμως χρειαζόμασταν ειδικό χωροταξικό τουρισμού για να αποφασίσουμε πώς εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε την Πρέβεζα. Βεβαίως και θα το χρειαζόμαστε, αλλά τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Πώς έχουμε δρομολογήσει μια κατάσταση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το πλάνο? Θα δούμε δε ότι για ακόμη και δράσεις που έρχονται από παλιά, όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό που πέρασε από την Εφημερίδα Κυβερνήσεως επί Κλάπα και χρηματοδοτήθηκε η πολεοδόμηση από τον κύριο Μπαΐλη, ακόμη δεν έχει έρθει μετά από 6 χρόνια ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να γίνουν και επεκτάσεις γης, να μπορέσει δηλαδή να ανοίξει η Πρέβεζα, να πάρει ανάσα και να αρχίζουμε πλέον να λειτουργούμε, παράδειγμα, την τουριστική ζώνη. Η τουριστική ζώνη είναι χαρακτηρισμένη, αλλά δεν έχει αποδοθεί προς χρήση. Άρα, για ποιο πλάνο τουριστικής ανάπτυξης έχουμε όταν υπάρχει χωροθετημένη από το 2008 τουριστική ζώνη και εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε μία παρέμβαση από το 8, ούτε μία παρέμβαση για να μπορέσουμε τουλάχιστον να το αποδώσουμε, αν θέλει κάποιος, είτε από τους πολίτες Πρέβεζας ή κάποιος άλλος επενδυτής, να επενδύσει, να βρει τους κανόνες. Γιατί οι επενδυτές, είτε ξέρεις, είναι μια έκφραση που μπορεί κάποιοι να την θεωρούν και λίγο διαφορετική, αλλά επενδυτής είμαι εγώ, είσαι εσύ, Μιχάλης, είσαι Αθηνά, είναι όλοι. Δεν είναι εξ των πραγμάτων κακός ο επενδυτής, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Αλλά για να κάνει κάποιος κάτι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να ξέρει τους κανόνες. Δεν είναι κανόνες να πάω σε κανένα γραφείο δημάρχου, σε κανένα γραφείο περιφερειάρχη, σε κανένα γραφείο υπουργού για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει όλα να είναι σε ένα στρογγυλό τραπέζι επί καθημερινής βάσεως και να βλέπουμε όλοι όσοι έχουμε θέση ευθύνης να αναλάβουμε ο καθένας τον τομέα του και να υλοποιεί αυτά που πρέπει να υλοποιεί.
1: Κάνατε μια παρέμβαση σχετικά με το ιστορικό κέντρο, την εικόνα του ιστορικού κέντρου, και το ερώτημα μου πάνω σε αυτό είναι και με την προηγούμενη τοποθέτησή σας, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν έργα τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα στο Δήμο, κύριε Νίτσα.
0: Γνωρίζετε, θα πάω απευθείας και Αθηνά και συγγνώμη Μιχάλη, γνωρίζεις πολύ καλά Αθηνά καταρχήν το Open Mall, το πρόγραμμα Open Mall. Πόσες φορές, πόσα δελτία τύπου, πόσες φωτογραφίες, πόσες εξαγγελίες έχουν γίνει. Εγώ ρωτώ, γιατί δεν γίνεται και ένας απολογισμός για το τι έγινε με το Open Mall, αν ολοκληρώθηκε ή όχι, και να κάνουμε και μια δημοσκόπηση, μια συζήτηση με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες του ιστορικού κέντρου, αν πραγματικά αυτές οι μεγαλοστομίες, οι εξαγγελίες, τα οραματικά που κατατίθονταν τότε, αν τα είδαν, αν πραγματικά νιώθουν ότι 1.800.000 ευρώ δαπανήθηκε για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου. Φεύγω από αυτό και πάω και στην καθημερινότητα του ιστορικού κέντρου.
1: Πριν φύγουμε.
0: Ναι. Όχι, δεν φεύγω. Αλλά συγγνώμη που το λέω, όμως ένα είναι αυτό, αλλά όμως η καθημερινότητα κάθε μέρα για να περπατήσεις στο ιστορικό κέντρο, οι πλάκες πεζοδρομίου είναι σε άθλια κατάσταση εδώ και 2 χρόνια. Βλέπουμε διασκορπισμένα υλικά που δεν υπάρχει μια αισθητική του ιστορικού κέντρου ακόμη, γι' αυτό και ήταν και η παρέμβασή μου και συγγνώμη που δίνω μεγαλύτερη έμφαση στην απάντηση. Η αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου αλλά και οι κανόνες λειτουργίας με μια κανονιστική απόφαση πώς θα λειτουργεί το ιστορικό κέντρο είναι ένα ζήτημα που την ανάπτυξη τώρα και εμένα προσωπικά με έχει απασχολήσει εδώ και μια δεκαετία. Εδώ και μια δεκαετία από την προηγούμενη, από τον Μπαΐλη, από τον Δήμαρχο τον κύριο Μπαΐλη, είχα καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να καθίσουμε να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις πώς θα λειτουργεί το ιστορικό κέντρο, δηλαδή με κανονιστική απόφαση, αλλά και η αισθητική αναβάθμιση εν γέννη του ιστορικού κέντρου, γιατί αυτό είναι η καρδιά, είναι η καρδιά της Πρέβεζας και πρέπει να το προστατεύσουμε πριν αλλοιωθεί. Και θα μου επιτρέψετε ότι αλλοιώνεται σιγά σιγά με παρεμβάσεις που είναι ατομικές, χωρίς να υπάρχει κάτι το συλλογικό. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, αλλά ο καθένας τα βλέπει. Αν περπατήσει το ιστορικό κέντρο βλέποντας άναρχα πράγματα, θα δει και θα κρίνει.
1: Αναφερθήκατε στο Open Mall, το 1.800.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν κάποια πράγματα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ότι κάποια έργα τα οποία έχουν γίνει στο Δήμο είναι έργα από το Open Mall, όπως είναι το mini bus το οποίο έχει πάρει ο Δήμος, όπως είναι η παιδική χαρά στο κυποθέατρο, όπως είναι η υπογικάδη. Λέτε ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα, λέτε ότι δεν υπήρξε ένας απολογισμός για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Το καταλαβαίνω λάθος, κύριε Νίτσα?
0: Ναι, τι λέω? Λέω ότι σίγουρα εν 8 κάποια έργα γίνανε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Δεύτερο, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε το έργο, δηλαδή ένα έργο, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει κάποια χρήματα, δεν τα δίνει μόνο για να γίνει ένα έργο, αλλά η λειτουργικότητα αυτού του έργου να μπορεί να έχει μια άρρηκτη διασύνδεση με την καθημερινότητα του πολίτη και των επισκεπτών. Οπότε, μπαίνοντας σε μια τέτοια διαδικασία, βλέπουμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο όμορφα πράγματα, πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα που να έχουν να δώσουν και μια υπεραξία και να μην είναι απλά δράσεις που γίνονται για να γίνουν, για να εισπράξουμε κάποια χρήματα και να κλείσει η υπόθεση εκεί. Είπαμε ότι όλα τα έργα πρέπει να έχουν μια διασύνδεση με τον πολίτη, με τον επισκέπτη όταν πρόκειται σε μια εμπορική, εμπορική περιοχή, και παράλληλα αυτό να το νιώθει ο πολίτης ότι πράγματι έγινε ένα έργο για αυτούς.
2: Μάλιστα. Να πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε μέσα μετά.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-27-185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψεκτική ζητά τεχνικό ψεκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψήξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
7: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
8: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
9: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 15 λεπτά πριν από τις 11. Πρίσμα 91,6. Αθηνά Παπαμιχάλης Μίχλος, εκτός γραμμής. Μαζί μας στο στούντιο του Πρίσμα 91,6. Ο επικεφαλής της παράταξης ανάπτυξη τώρα, επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Πρέβεζας, ο κύριος Γιώργος Νίτσας. Συζητάμε για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα θέματα του Δήμου. Κύριε Νίτσα, εγώ θα ήθελα να μου κάνει ένα σχόλιο σε σχέση με την συζήτηση, έτσι όπως γίνεται στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Πρέβεζας. Πώς εσείς κρίνετε τη συζήτηση που γίνεται, κατά πόσο όντως μπαίνουν και λύνονται σημαντικά θέματα και βρίσκονται λύσεις ή τέλος πάντων τα ζητήματα που όντως αφορούν τους πολίτες συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αν από την άλλη η κριτική που γίνεται από την πλευρά σας, ίσως κάποιες φορές θεωρείτε ότι μπορεί να είναι υπερβολική, θεωρείτε ότι ότι ίσως αφήνετε την Δημοτική Παράταξη να περάσει κάποια θέματα πιο εύκολα από ό,τι θα γινόταν άμα υπήρχε μια πιο δυνατή αντιπολίτευση. Υπάρχει και αυτό το σχόλιο. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε.
1: Μιχάλη, αυτό που βλέπουμε σε αυτή την θητεία είναι ότι άλλαξε η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως λειτουργεί βασικά. Χωρίς βέβαια να έρθει και να ψηφιστεί ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον πρότυπο κανονισμό εφαρμόζεται, ενώ τον περιμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έρχεται από με ευθύνη της Προέδρου. Νομίζω ότι τα Δημοτικά Συμβούλια είναι πιο light τώρα τελευταία. Γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα είτε στην αρχή να γίνονται ερωτήσεις της επικαιρότητας, που γίνονται κάποιες ζυμώσεις και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ένα αυτό, και ένα δεύτερο είναι ότι πολλά θέματα τα έχουν πάει στην Δημαρχιακή Επιτροπή, με αποτέλεσμα να έρχονται σχεδόν λυμμένες οι αποφάσεις. Είναι γεγονός ότι έτσι όπως λειτουργεί το μοντέλο του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ελάχιστη δυνατότητα να παρέμβει η αντιπολίτευση και να αναδείξει πολλά και μεγάλα θέματα. Ούκο λίγες φορές εμείς έχουμε φέρει σαν παράταξη ειδικά θέματα για συζήτηση. Σε αυτά που έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, όπως είναι παράδειγμα το μεγάλο θέμα με τις σχολικές υποδομές, που θεωρώ μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, που τελικά εκεί τι βγήκε, για όσους θέλουν να ακούσουν και όσους ακούνε, ότι παρά τις όποιες εξαγγελίες όλα αυτά τα χρόνια και διαχρονικά της Δημοτικής Αρχής ότι όλα βαίνουν καλώς και τα σχολεία είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές, τελικά ποτέ δεν ήταν έτοιμα. Γίνονται αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά πάλι τα σχολεία δεν είναι έτοιμα και δεν είναι τόσο λειτουργικά από κτηριακές υποδομές και από την καθημερινότητα και γενικά το χώρο για την καθημερινότητα των παιδιών μας. Οπότε πραγματικά μπορεί κάποιος να λέει ότι η αντιπολίτευση μπορεί να είναι χαλαρή, αλλά ο κανονισμός λειτουργίας δεν μας επιτρέπει. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε να βγάζουμε δελτία τύπου, να αναδεικνύουμε θέσεις και προτάσεις για το πώς εμείς βλέπουμε την Πρέβεζα και οραματικά, αλλά και στην καθημερινότητα, στην σωστή λειτουργία της, στο πώς μπορεί με συγκεκριμένες κινήσεις και κατευθύνσεις να γίνει πιο λειτουργική για τον πολίτη και να δώσει και μια υπεραξία για την επόμενη γενιά που έρχεται. Γιατί και γι' αυτό πρέπει να απολογηθούμε πώς παραλάβαμε την πόλη και πώς την αποδίδουμε. Και στο κάτω-κάτω οι δημοτικές αρχές και γενικά οι πολιτικοί πρέπει να αξιολογούν και να λένε αυτοί κάνουν και όχι αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι για αυτούς. Γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα να πανηγυρίζουμε, παράδειγμα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά όμως αν δούμε τα 5 βασικά σημεία που πρέπει να κάνει ένας δήμος για την τουριστική ανάπτυξη, ένας δήμος και η περιφέρεια, θα δούμε ότι στα έργα υποδομής έχουμε κάνει το 5% εμείς, αλλά αναδεικνύουμε το 95% που κάνουν οι ιδιώτες για αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αλλά ξέρετε, η προπαγάνδα, το πώς επικοινωνείς κάποια θέματα, κάποιοι πολλοί τα ακούνε και κάποιοι.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, εγώ θυμάμαι τον Γιώργο Νίτσα στο παρελθόν, να αντιπολιτεύεται πιο δυνατά, πιο ισχυρά, με μεγαλύτερη, να υψώνει περισσότερο τη φωνή του. Έχω την αίσθηση ότι και εσείς, ανεξάρτητα από το τι γίνεται με στο Δημοτικό Συμβούλιο, που όπως λέτε δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι, για μια πιο έντονη αντίδραση, έχετε ρίξει τους τόνους.
1: Έχω ρίξει τους τόνους και έχω επιλέξει στο να μιλάω θεσμικά, να μιλάω με πραγματικά επιχειρήματα, γεγονότα, να βάζω επί της ουσίας τα θέματα για να βρούμε μια λύση. Πράγματι, Μιχάλη, πολλές φορές με έπνιγε το δίκιο και ήμουνα πολύ πιο έντονα επιθετικός απέναντι σε δίκαια αιτήματα και της παράταξής μας και των πολιτών. Δυστυχώς οι πολίτες ενδεχομένως μπορεί να ακούγανε κάτι τέτοιο, σε εκλογές επιλέξαν κάτι άλλο. Τώρα έχουμε επιλέξει μια άλλη στρατηγική. Εμείς να λέμε αυτά που λέμε με τον σωστό τρόπο, ερχόμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή για να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, αναδεικνύουμε όλα τα κακό σκήμενα της Δημοτικής Αρχής και θέλουμε οι πολίτες να αξιολογήσουν αυτή την σοβαρή, τεκμηριωμένη πρόταση που καταθέτει σε όλα τα ζητήματα η ανάπτυξη τώρα.
0: Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι πιο ήσυχος ο κύριος Νίτσας, αλλά οι σύμβουλοι του, τόσο ο κύριος Τζίμας όσο και ο κύριος Δράκος, υψώνουν αυτοί τους τόνους και τη φωνή.
1: Ναι, γενικά θα έλεγα ότι είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε συλλογικά. Μέχρι τώρα συζητάμε και συναποφασίζουμε. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Το πρόγραμμα που καταθέσαμε να το αναδείξουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αναδείξουμε όχι απλά το όραμά μας ή να λέμε το τι θα θέλαμε εμείς να κάνουμε, αλλά δείχνουμε και τον τρόπο και την ιεράρχηση, το πώς πρέπει να κινηθεί μια δημοτική αρχή για να μπορέσει να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γιατί αυτό είναι και το ζήτημα.
2: Η καθημερινότητα σίγουρα είναι το ζήτημα. Έχω επιλέξει να μιλάω θεσμικά, είπατε κάποια στιγμή, κύριε Νίτσα, είστε μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δημών Ηπείρου. Αν θέσω το ερώτημα, βλέπετε διαφορές μεταξύ της Πρέβεζας και των άλλων δήμων? Υπάρχει στέρηση του Δήμου Πρέβεζας σε σχέση με τους άλλους δήμους της Ηπείρου, κύριε Νίτσα?
1: Αθηνά, εμένα θα μου επιτρέψει να μιλάω στον ελληνικό. Αθηνά, πράγματι η εκλογή μου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και ιδιαίτερα στην τιμητική εκτελεστική επιτροπή με επικεφαλή στον κύριο Νταΐ μου έδωσε τη δυνατότητα να βλέπω γενικά πώς λειτουργούν όλοι οι Δήμοι της Ηπείρου. Βέβαια, οι πρωτεύουσες όπως είναι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα, η Άρτα και η Γουμενίτσα είναι σε μια άλλη διαφορετική κατάσταση. Αυτό που έχω να πω, αρπάζοντας την ευκαιρία από τη θεσμική μου ιδιότητα πλέον σαν εκτελεστική επιτροπή, είναι ότι πολλές προτάσεις που έχουμε κάνει και που κάνω μέσα στην Περιφερειακή Επιτροπή, που πραγματικά πλέον ακούγονται είτε στον προσυνεδριακό διάλογο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή βλέπουμε μέχρι τώρα το ΕΣΠΑ για παράδειγμα να το διαχειρίζεται, η Διαχειριστική Επιτροπή να είναι στο γραφείο της Περιφερειακής Διοίκησης, και αν δηλαδή δεν έχεις ένα μέσο με τον Περιφερειάρχη, τον εκάστοτε Περιφερειάρχη σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, μπορεί να είσαι ο ουραγός των χρηματοδοτήσεων στην περιοχή σου.
2: Εμείς έχουμε χρόνια ένα συγκεκριμένο Περιφερειάρχη, οπότε είμαστε ουραγοί.
1: νομίζω ότι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Πρέβεζα, όπως είναι και η τελευταία μου παρέμβαση, που δεν είναι μία, δεν είναι πρώτη, αλλά είναι μία από τις τελευταίες, το είχα αναδείξει το θέμα των οδικών αξώνων και ιδιαίτερα το Πρέβεζα Ιγουμενίτσα και το Πρέβεζα Φιλιππιάδα, είναι ζητήματα που απασχολούν από την ομαρχία που είχαμε παλιά και την περιφέρεια πλέον, που είναι δύο ζητήματα που θα έπρεπε να ήταν πρώτη προτεραιότητα. Και ήταν πρώτη προτεραιότητα, όχι θα έπρεπε, ήταν πρώτη προτεραιότητα για όσους έχουν διεκδικήσει την στήριξη των πολιτών. Πρέπει να απολογηθούν γιατί δεν τα υλοποίησαν, γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, τριτοκοσμική κατάσταση, στο Πρέβεζα Φιλιππιάδα με την σύνδεση με την αιώνια οδό, όπως και ο δρόμος Πρέβεζας Ιγουμενίτσας που είναι σε για μένα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Οι όποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, τη βελτίωση του ΤΑΠΕ τα τελευταία, είτε κάποιοι κόμβοι, δεν ανταποκρίνονται πραγματικά στα ζητήματα της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος ενώνει δύο εισόδους ή δύο εξόδους της χώρας.
2: Άρα το λιμάνι της Οικουμενίτσας
1: και το αεροδρόμιο. Βεβαίως, γιατί δεν έχουν σκεφτεί, δηλαδή, τη στιγμή που αυτά τα είχαμε ως πρώτη προτεραιότητα σαν έργα υποδομής, και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με το νοσοκομείο, τα μεγάλα έργα δηλαδή που έπρεπε να κάνουν, δεν λειτουργήσαν ποτέ σαν ομάδα, δεν λειτουργήσαν ποτέ όλοι οι τοπικοί παράγοντες να μαζευτούν όλοι μαζί, να διεκδικήσουν κάτι και να βάλουν επί τον τύπο των ύλων τα μεγάλα ζητήματα. Και έτσι αποσπασματικές κινήσεις, σήμερα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα στην παράκτεια ζώνη, δεκάδες έως εκατοντάδες νταλίκες κυκλοφορούν και χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε έναν δρόμο μιας άλλης εποχής του 70 και του 80. Κάθετοι δρόμοι που είναι επικίνδυνοι και παράνομοι που μπαίνουν μέσα σε αυτό το δρόμο, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Βέβαια, αυτό το βλέπουμε και στο Πρέβεζα Φιλιππιάδα, με όλα αυτά τα ζητήματα που κρατάνε την Πρέβεζα, δηλαδή αυτοδιοικητική, στα έργα υποδομής κρίνονται και οι κυβερνήσεις.
0: Επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και θέλω να προλάβουμε.
2: Να πάμε έτσι ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί είπε, επιλέξαμε άλλη στρατηγική. Αυτό έχω κρατήσει, Μιχάλη. Οπότε έχεις κάποιο ερώτημα για την άλλη στρατηγική, για το ποιος είναι ο προσανατολισμός, αν υπάρχει, αν σκέφτεσαι πάλι να θέσεις την υποψηφιότητα στο Δήμο ή αν μπορεί να αλλάξετε και να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Την κεντρική πολιτική σκηνή, εσείς πώς τη βλέπετε?
1: Το σίγουρο είναι, και να το θέσω σύνδεση, ότι ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη τώρα να είναι στις επόμενες εκλογές. Έχω πει κατά καιρούς και κατά επανάληψη ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός να είναι ο Γιώργος Ονίτσας επικεφαλής στην ανάπτυξη τώρα. Εμείς είμαστε μια ομάδα που λειτουργεί συλλογικά, με δημοκρατικές διαδικασίες, που μπορεί να είναι ο Νίτσας ή μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Προέχει για μένα και για την παράταξή μας οι ιδέες μας να διοικήσουν αυτόν τον τόπο, τα οράματά μας και η υλοποίηση των οραμάτων που έχει η γενιά μας, η γενιά μου, η γενιά μας και η νέα γενιά, για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο. Οπότε σε τοπικό επίπεδο είπαμε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο να αναδείξουμε, να ξεδιπλώσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, έτσι όπως η ανάπτυξη τώρα τον έχει παρουσιάσει προεκλογικά, με παρεμβάσεις και με προτάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν μπορώ να πω ότι πάντα, ενώ έχω αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική σκηνή από το 2005 στην ουσία, πάντα την παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Πάντα προσπαθώ να είμαι κοντά σε κάποιους ανθρώπους που διεκδικούν να αντιπροσωπεύσουν τον νομό για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό που λέμε πλέον είναι ξεκάθαρο, ότι εγώ οραματικά βλέπω ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική σκέφτεται να βοηθήσει τον τόπο του. Τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ. Άρα μέχρι τώρα στεκόμουν πάντα δίπλα, δεν επέλεγα, δεν έψαχνα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο για να βοηθήσω κάποιον ανθρώπο, αλλά μέσα στους πολιτικούς χώρους έψαχνα να βρω τους πιο άξιους ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να πούνε 2-3 πράγματα και να διεκδικήσουν πολύ περισσότερα για τον τόπο μου.
0: Το τελευταίο διάστημα είχατε εκφραστεί ανοιχτά, ήσασταν και κοντά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ,
2: ναι,
0: και με την ψηφία του κυρίου Δούκα, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε στηρίξει. Δεν ξέρω τώρα, μια και φαίνεται ότι μπροστά μας είναι οι εκλογές και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον φαίνεται ότι έρχονται και άλλοι σχηματισμοί από το χώρο του κέντρου, της κεντροαριστεράς, αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα, και δεν ξέρω τι άλλοι σχηματισμοί μπορούν να υπάρχουν. Πώς βλέπετε την εικόνα σε αυτό το χώρο?
1: Εγώ θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει μια συνάντηση των προοδευτικών, του προοδευτικού χώρου, ώστε να υπάρξει μια κοινή απόφαση. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και να έχει μια σταθερή πρόταση απέναντί της, γιατί ποιος δεν βλέπει τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει στην ελληνική κοινωνία. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη διαφθορά, ζητήματα που έχουν να κάνουν όμως και με την καθημερινότητα, γιατί όλες οι οικογένειες, όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι βλέπουμε την καθημερινότητά μας που τρομάζουμε να τα βγάλουμε πέρα. Οπότε μια εναλλακτική διακυβέρνηση, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, πρέπει να ετοιμαστεί. Σίγουρα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Είμαστε πρώτων εκλογών. Πολιτικά πάντα δεν το έχω κρύψει. Μπορεί στην αυτοδιοίκηση για μένα να είναι κυρίαρχο το ότι δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, υπάρχει το πάνω και το κάτω, αλλά μέσα μου ιδεολογικά κινούμε μέσα στο χώρο, ας το πούμε έτσι, και χαριτολογώντας, κάπου αριστερά από το ΠΑΣΟΚ και δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτόν τον προοδευτικό χώρο, μέσα από...
2: Και γι' αυτό από... πάτε από εδώ, έχετε πει αφορά... και από την μία και από την άλλη πλευρά.
1: Κοιτάξτε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμένα κανένας πολιτικός χώρος δεν με έχει στηρίξει ποτέ. Εγώ κατεβαίνω ανεξάρτητος, εμένα με στηρίζουν πολλοί πολιτικοί χώροι, βασικά με στηρίζουν άνθρωποι που κοιτάνε το μέλλον του τόπου και όχι το μέλλον των κομμάτων.
0: Θα ήσασταν ανοιχτό σε μια πρόταση παρόλα αυτά, ή εσείς θα σκεφτόσασταν να μπείτε πιο ενεργά σε κάποια από αυτά τα κόμματα για την κεντρική πολιτική σκηνή?
1: Δεν σας κρύβω ότι έχω δεχθεί προτάσεις να δω ένα επόμενο βήμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αν υπάρξουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις, θα το συζητήσουμε με τους συνεργάτες μου, γιατί νομίζω ότι η ανάπτυξη τώρα, αφού θέλει το καλό του τόπου, πρέπει να απαντάει και να δίνει λύσεις και να δίνει και προτάσεις, ακόμη και συνεργάτες της ανάπτυξης τώρα και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Φαντάζομαι, επειδή το ψηφοδέλιο του ΠΑΣΟΚ ξέρουμε ότι έχει κλείσει,
2: σχεδόν,
0: ότι δεν αναφέρεστε στο ψηφοδέλιο του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρεστε...
2: ίσως σε κάποια νέα κίνηση.
1: Θα πω ότι δεν ξέρω αν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού ή στα άλλα κόμματα που μπορεί να προκύψουν, ότι δεν έχουν κλείσει. Δεν έχει κλείσει κανένα ψηφοδέλτιο, γιατί αν είχαν κλείσει θα είχαν ανακοινωθεί.
0: Εντάξει, δημοσιογραφικά αυτό ξέρω.
1: Ναι, ζυμώσεις γίνονται παντού. Αυτό που έχω να πω δεν είναι το θέμα ποιοι θα είναι υποψήφοι, αλλά γιατί θα είναι υποψήφοι σε κάποια κόμματα, τι θέλουν να προτάξουν και τι θέλουν να αναδείξουν μέσα από την υποψηφιότητά τους, ποιες είναι οι διεκδικήσεις. Ξέρετε, η ανάπτυξη τώρα βάζει άλλα χαρακτηριστικά. Βάζει τα χαρακτηριστικά γιατί το να είναι κάποιος υποψήφιος. Άμα είναι για να πάει να διεκδικήσει, να πάρει την έδρα, δεν είναι κάτι που μας καλύπτει. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που πραγματικά να μπορούν να διεκδικήσουν, όπως διεκδικούμε εμείς καθημερινά ένα καλύτερο αύριο για τον πολίτη, έτσι ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο, για τον ομό μας. Οπότε άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κοντά στην ανάπτυξη τώρα, και αν δεν υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι, μπορεί να προκύψουν μέσα από την ανάπτυξη τώρα να προωθήσουμε ανθρώπους στα κεντρικά πολιτικά σχήματα να διεκδικήσουν αυτό το πράγμα.
0: Άλλωστε, μια και αναφέρεστε στην ανάπτυξη τώρα και την βάζετε μπροστά στο συνδυασμό σας, και τουλάχιστον έτσι όπως εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα έλεγα, αν εξαιρέσω, μάλλον η μισή τουλάχιστον δεν ανήκουν στην κεντροαριστερά. Ανήκουν στην δεξιά και στην πέρα από τη δεξιά.
1: Νομίζω ότι το ψηφοδέλτιο της ανάπτυξης τώρα, με τα 23 άτομα που είναι εκλεγμένα, δημοτική και τοπική σύμβουλη, εγώ οφείλω να πω ότι η ανάπτυξη τώρα έχει 23 άτομα εκλεγμένα, και υπάρχουν και γύρω στα 60 άτομα που είναι ενεργά, που ασχολούνται μέσα από τομείς ευθύνης, που δίνουν κατευθύνσεις σε διάφορους τομείς. Για μας, όπως το είπα, δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά εκεί, υπάρχει το πάνω και το κάτω του τόπου. Όπου κάτω είναι αυτοί που σκέφτονται με τις καρέκλες της δεξιάς και της αριστεράς, δηλαδή το πώς θα είμαστε σε ένα σχηματισμό και θα υπακούμε το σχηματισμό και όχι το συμφέρον του τόπου, και όπου πάνω είναι όλες οι δημιουργικές δυνάμεις που έρχονται εδώ, συμμετέχουν ενεργά, και δεν μας ενδιαφέρει αν ανήκουν δεξιά ή αριστερά, αρκεί να προτάσουν το συμφέρον των πολιτών και του τόπου. Οπότε έχω πάψει πλέον να βάζω κομματικές ταμπέλες στους πολίτες, αλλά τους κοιτάω το πώς δίνονται και πώς αντιδρούνε καθημερινά. Και για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό που εκφράζει ο κάθε ένας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράδειγμα τώρα, οι θέσεις ανάπτυξης τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταγεγραμμένες και μπορεί κάποιοι να τις λένε πολύ προοδευτικές, και όμως ψηφίζεται συνολικά. Άρα μην κοιτάτε αν κάποιοι ψηφίζουν κεντρικά ή ανήκουν κάπου αλλού. Κοιτάξτε τι ψηφίζουν και τι λένε και τι, και τι καταθέτουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Να κλείσουμε, γιατί
2: τρώμε
0: το γλυκό ειδήσιο.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να τη συζητήσουμε και στο επόμενο διάστημα. Σίγουρα για την κεντρική πολιτική σκηνή, η ανάπτυξη τώρα θέλει να παίξει ρόλο και θα παίξει ρόλο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εμείς την επόμενη Πέμπτη.
2: Την επόμενη Πέμπτη.
3: Παρατηθούνε. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.
4: Μου τον έσδωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουδετερωμένο προσωπικό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στη σκιά των χθεσινών Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξη για τους ξενοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των ξενοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών αυτών μέτρων. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα και σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 18 Μαΐου και το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν την Χίο και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν και προτιμήσουν τα Κύθυρα. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες φαίνεται να αποκόμισαν οι δράσεις 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον Μάιο του 2025 στο Φεβρουάριο φέτος στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων για εμπλοκή συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 20. έκταση 7. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 10 poems in a day. I see, I like, I think I write. Wrote 10 poems in a day. Was it just a fancy strike? Poems are thoughts that become slightly more alive. Did I write them in a day? Or were they crafted throughout my life? Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Brisbane 91,6. Ξεκινάμε σήμερα αγγλόφωνα ποιητικά με το ποίημα 10 ποίηματα την ημέρα από μια εξαιρετική συλλογή αγγλόφωνη που τρέχει τώρα μέσω Amazon από τον Βασίλης Dreams. Το έναν διεθνούς φήμης καλεσμένο, πολύ αξιόλογο νέο δημιουργό που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και έτσι για να ανεβάσουμε το suspense της σημερινής μας εκπομπής, αυτά τα ποίηματα έχουν γραφεί στη διάρκεια κάποιων από τα ταξίδια του στη Λατινική Αμερική και γενικά σε όλο τον κόσμο και κουβαλάνε πίσω μια πολύ μεγάλη ιστορία. Βασίλη, καλή σου μέρα, μου επιτρέπεις για το στον ενικό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σε έχουμε σήμερα κοντά μας.
1: Βεβαίως, καλημέρα, η τιμή είναι δικιά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε.
0: Και θέλω αρχικά από το να αρχίζω εγώ να λέω πράγματα ή να διαβάζω ένα βιογραφικό και να παραλείπω, γιατί σε ένα βιογραφικό που ένας άνθρωπος είναι, όπως έλεγε και ο Τζοέ, ένα work in progress, ένα έργο σε εξέλιξη, πάντα παραλείπεις πράγματα. Θέλουμε να μας πεις για τον κόσμο που μας ακούει τώρα και περίμενε πώς και πώς τη σημερινή μας εκπομπή, να μας πεις με πόσα και ποια πράγματα ασχολείσαι. Είναι καλύτερα να μας τα πεις εσύ και σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ποιητικής σου συλλογής.
1: Βεβαίως. Θα μείνω μόνο στα καλλιτεχνικά με τα οποία ασχολούμαι.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία είναι θέατρο, μουσική. Έχω κάνει και κάποια τραγούδια που είναι τραγούδια του, είναι ποιήματα του Καβάφη, τα οποία τα έχει μελοποιήσει ο δάσκαλος μουσικής μου. Για κάποιο λόγο σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει να μελοποιεί Καβάφη, οπότε έχουμε κάνει και εμείς κάποια τραγούδια του Καβάφη. Με χορό επίσης ασχολούμαι. Και όπως αναφέρατε και εσείς, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια. Τώρα έλειπα για μισό χρόνο στην Λατινική Αμερική και λίγες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα αυτά με οδήγησαν στο να καταλήξω και στην ποίηση, την οποία θα είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γράψω, δεν διαβάζω ποίηση. Δεν διάβαζα ποτέ και όμως κατέληξα να γράφω ένα βιβλίο.
0: Κατέληξες να γράψεις ένα βιβλίο που μας ξάφνια σε όλους πάρα πολύ θετικά, όπως θα ακουστούν τώρα και ποίηματα εδώ στην εκπομπή μας. Εμένα προσωπικά, που δεν είμαι της αγγλικής φιλολογίας ή λογοτεχνίας, αλλά ως αναγνώστης θα μιλήσω, με παραπέμπει σε εποχές της American Beat Poetry. Δείχνει δηλαδή έναν άνθρωπο που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και καταθέτει μηνύματα από πολλές εποχές και πολλούς πολιτισμούς. Και θα ξεκινήσω με μια λέξη κλειδί για να καταλάβει και σιγά σιγά να ξεκλειδώσουμε αυτά τα ποίηματα μαζί με τον κόσμο, το ατσού, που είναι μια ονοματοποίητη λέξη που έχει πάρα πολλές σημασίες και συνδέεται με περιοχές που το βλέπουμε συχνά στα ποίηματά σου.
1: Το ατσού.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι συγκεκριμένα σε κάποια ποίηματα που έχει χρησιμοποιηθεί, όπως είναι το φτέρνισμα στην ουσία, αλλά χρησιμοποιείται μεταφορικά σαν μια βάση την οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει χωρίς να το περιμένουμε, να είμαστε σε μια κοινωνική κατάσταση ή το σύμπαν εντός εισαγωγικών να μας βάλει σε μια τέτοια κατάσταση που και να θέλεις να μην φτερνιστείς, δεν μπορείς και φτερνίζεσαι, και έτσι αυτό μπορεί να γίνει αφορμή για κάτι. Τα παραδείγματα μέσα των ποιημάτων, αν θέλετε, μπορούμε να τα διαβάσουμε. Είναι στη κατηγορία ερωτικών ποιημάτων στο συγκεκριμένο, είναι σαν ένας διάλογος άντρα-γυναίκα, το οποίο γίνεται μέσα στο μυαλό τους, και ένα φτέρνισμα είναι αφορμή για κάτι πολύ πιο μεγάλο.
0: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την αρχή και να πούμε πότε γεννήθηκε η ανάγκη να γράψεις ποίηματα, γιατί επέλεξες την αγγλική γλώσσα. Έγραφες από μικρός, κάποια στιγμή έγινε το μπαν μέσα σου, γιατί ξέρω ότι ταξίδεψες και στην Ασία και στην Αμερική, τώρα στη Λατινική Αμερική σε μεγάλο διάστημα. Πόσο δύσκολο είναι να γράφεις ένα ποίημα? Και περιττό να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα ποίηματα του Βασίλη Στρίμ είναι πάρα πολύ συμμετρικά, από μινιμαλιστικά έως κανονικά στη δομή, στην ιστορία, αλλά όμως κουβαλάνε μία ιστορία με πολύ επιδεξιότητα προβαλλόμενη. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του σημερινού μας ποιητή. Για πες μας, να μας δώσεις κάποιες απαντήσεις σε όλα αυτά και στην πορεία να διαβάσουμε και κάποια άλλα ποίηματα και να πούμε την ιστορία όπως επίσης, και αυτό και δεν ξανά σε διακόπτω, γιατί 10 ποίηματα σε μια μέρα. Ξεκινάμε από τον τίτλο του ποίηματος.
1: Ωραία. Θα αρχίσω με το ότι, όπως αναφέρθηκα και πριν, στο δεν διάβαζα ποτέ ποίηση. Mm-hmm. Και όχι απλά δεν διάβαζα, αλλά δεν έγραφα και ποτέ ποίηση. Και θα σας ταξιδέψω μέσα στη σκέψη μου λίγο στο πώς κατέληξα από εκεί που δεν γράφω ποίηση να βγάζω ένα βιβλίο. Και συγκεκριμένα και στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Είχα πάει στην Κολομβία και έκανα ένα τρέξιμο, επειδή ασχολούμαι πολύ και με γυμναστική, έτρεχα έξω. Και είχα ανοίξει το κινητό μου και ηχογραφούσα σε μορφή freestyle, δηλαδή ελεύθερα, τραγούδια, ό,τι μου ερχόταν εκείνη τη στιγμή στα αγγλικά. Πέρασαν λίγες μέρες που είχα κάνει κάποιες φορές το ίδιο ταξιματάκι που έβγαζα κάποια τραγούδια έτσι, που απλά ήταν freestyle, γιατί ήταν τρόπος έκφρασης, επειδή όταν είσαι σε μια άλλη χώρα, στην οποία δεν έχεις κανέναν φίλο σου ή κανέναν γνωστό σου, είτε ο εαυτός σου δεν σε κρίνει, μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα, οπότε νιώθεις πιο ελεύθερος. Έπειτα πήγα στο Περού και εκεί πέρα, όποιος έχει πάει στη Λίμα, που είναι η πρωτεύουσα του Περού, ξέρει ότι έχει έναν πολύ ωραίο γκρεμό στην άκρη, στον οποίο έχει παρκάκια και ο κόσμος πηγαίνει και κάθεται, διαβάζουν, έχει ένα υπέροχο διαβασίλεμα. Και εκεί πέρα προσπάθησα να γράψω ένα ποίημα σε μορφή στίχων, πιο πολύ σαν τραγούδι, στα ελληνικά, το οποίο το θεώρησα και απέσιο, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου. Οπότε

το άφησα λίγες μέρες και μετά πήγα στην Αργεντινή, στην οποία ήμουν και σε ένα σπίτι το οποίο μάλλον με ενέπνεε. Ήταν ο χώρος μέσα πολύ ωραίος.

0: 9, μετά μέχρι τις 10 και κάτι έτρωγα και από τις 10 και κάτι το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί καθόμουν και έγραφα ποίηση. Όχι απλά είχα εθιστεί για αυτές τις μέρες, αλλά είχα μπει σε μια τρανς και έγραφα απλά συνέχεια ποίηση. Σαν να είχα πάρα πολλές σκέψεις τις οποίες θέλω να τις αποτυπώσω σε κάτι. Και γι' αυτό εξού και το Roads 10 Poems in a Day, γιατί πραγματικά έγραψα 10 ποίηματα σε μία μέρα. Και το όλο νόημα είναι ότι ναι, δεν τα έγραψα σε μία μέρα, αλλά όπως λέει και η τελευταία φράση είναι Did I write them in a day or were they crafted throughout my life? Τα έγραψα σε μία μέρα, αλλά προφανώς είναι σκέψεις από όλη τη ζωή μου. Εξού και ο τίτλος λοιπόν.
1: Οπότε, μάλιστα. Δηλαδή
0: έγραψα αρκετά ποίηματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέληξε να βγαίνω στο συμπέρασμα ότι μπορώ να τα κάνω και ένα βιβλίο.
1: Και κυκλοφορεί τώρα μέσω Amazon και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας ποιητής σκέφτεται ότι γράφω κάπου για να ταξιδέψει. Στον κάθε χρόνο, στην κάθε εποχή, στον κάθε άνθρωπο. Τα ποίηματά σου που απευθύνονται πιο πολύ. Είναι σε ένα όριμο κοινό, είναι σε ένα νεανικό κοινό, είναι γιατί έχουν και βαθιά φιλοσοφική διάθεση και μόλις μου απαντήσεις θα διαβάσω άλλο ένα ποίημα και θα το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Ο τίτλος είναι Don't Read Poems και το τελευταίο ποίημα από το εξώφυλλο είναι πάλι το ποίημα Don't Read Poems που είναι My friends don't read poems, neither do I. Οι φίλοι μου δεν διαβάζουν ποιήση, ούτε εγώ. These are words and letters to help you survive. Αυτές είναι λέξεις και γράμματα που θα σε βοηθήσουν να επιβιώσεις εντός εισαγωγικών. Οπότε, ακόμα και ο τίτλος είναι για κάποιον που σίγουρα δεν διαβάζει ποιήση, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει διαβάσει άπειρη ποιήση κτλ. Για να τα καταλάβει. Προφανώς, οι λέξεις που χρησιμοποιώ είναι αρκετά απλοϊκές, επειδή εμφανώς και η αγγλική δεν είναι η πρώτη μου γλώσσα, οπότε είναι απλοποιημένα, αν και ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Οπότε μπορεί να τα διαβάσει οποιοδήποτε, αλλά το νόημα που θα βγάλει ο καθένας θα είναι πολύ διαφορετικό. Το κάθε ποίημα, και εκεί θέλω να επιμείνω, από τον τίτλο του βιβλίου, μέχρι το εξώφυλλο, μέχρι την κόκκινη γραμμή που έχει στο εξώφυλλο και σε ποιο σημείο είναι. Το humanoid που έχει στο εξώφυλλο ένα σώμα έχει και την κάθε τελεία του βιβλίου είναι όλα πολύ πολύ προσεγμένα για να βγάλουν ένα συγκεκριμένο νόημα και να μπορέσει κάθε άνθρωπος που το διαβάζει να δει την σκέψη μου και να δει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης που έχω εγώ με όσα πράγματα έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Γι' αυτό ακριβώς είπα πριν ότι είναι πολύ καλά σκηνοθετημένα και χαίρομαι πραγματικά που με ένα νέο άνθρωπο βγάζει ποικίλα συναισθήματα και κάπως έτσι απενοχοποιεί και τον κάθε δέκτη και θα γίνω πιο σαφής διαβάζοντας αυτό το ποίημα που θα ακούσεις, το γνωρίζεις πολύ καλά εσύ ως δημιουργός και θα το αναλύσουμε, θα σταθούμε λίγο. Different fates, same senses, half full, half empty, of fragrances of broken cells, so bright behind that window, blurry reflections like a sad mirror. Listen to the soothing road, the sound of birds, mute everybody, build a fence, a garden. Leaves touching the wind's flow. Red liquid dripping in my palm. I sense I will go. I want to taste them. Sense their intentions. I'm tasting ashes. Two wrong directions. Για να σταθούμε ένα ποίημα που εχμαλωτίζει, που σαγηνεύει, που στέκεσαι. Διαφορετικά πεπρωμένα, ίδιες αισθήσεις. Πότε μισοάδιος, πότε μισογεμάτος, η αίσθηση του αρώματος αλλά και της τάχτης που είναι τα δύο νήματα στη ζωή μας. Το καλό και το κακό, το φωτεινό και το σκοτεινό. Η αισιοδοξία, η επισιοδοξία. Η ενέργεια, η παρέτηση.
0: Ακριβώς. Είναι ίσως το αγαπημένο μου ποίημα που έχω γράψει.
1: Ενώ δεν έχουμε μιλήσει για τη συλλογή ποτέ. Και όμως πραγματικά χαίρομαι γιατί είναι αυτό που λες ότι η συλλογή σε κατευθύνει.
0: Ναι. Είναι, όπως είπατε, αισιοδοξία εναντίον απεσιοδοξίας. Είμαστε όλοι στον ίδιο κόσμο, όλοι οι άνθρωποι ερχόμαστε στον ίδιο κόσμο, που τον λέμε γη, και ο καθένας, προφανώς υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όπως αρρώστιες και τα λοιπά που δεν τα ορίζουμε εμείς, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας και ο καθένας, το αν θα δει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, τις πιο πολλές φορές

0: είναι στο χέρι του. Different faiths, διαφορετικές, διαφορετικά faiths και ίδιες αισθήσεις. Έχουμε όλες τις ίδιες 5 αισθήσεις και αν παρατηρήσετε μέσα στο ποίημα είναι, είναι όλες οι αισθήσεις. Έχω προσπαθήσει να τις αναφέρω μέσα στο ποίημα, όλες τις διαφορετικές αισθήσεις. Γι' αυτό έχει ακοή, έχει όραση, έχει όλες τις αισθήσεις. Και βλέπεις παράλληλα πως μία σκέψη από κάποιον που ξεκινάει να είναι αισιόδοξος, το οποίο θα μπορούσε να θεωρείται είτε για όλη τη ζωή, ακόμα και σε μία μέρα, κάποιος που ξυπνάει στραβά που λέμε, με κάποιον που θα ξυπνήσει καλά. Το οποίο καταλήγει από τη μία μεριά να είναι κάτι πολύ ευχάριστο και από την άλλη μεριά να καταλήγει εντός εισαγωγικών στο θάνατο με το να γεύεται στάχτες επειδή πήρε λάθος κατευθύνσεις. Οπότε ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ποίημα και γενικά όλο το βιβλίο, επειδή το έγραψα μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, έχει μια απίστευτη συνοχή. Δηλαδή, μόλις έγραψα τα ποίηματα και μετά σκέφτηκα θα μπορούσε να γίνει βιβλίο. Και με τη δομή με τα οποία είναι μέσα, αλλά σε καθοδηγούν, έχει μια πολύ ωραία συνοχή και είναι πιο πολύ, όχι απλά βιβλίο, όχι απλά ποίηματα, αλλά είναι ένα βιβλίο. Το οποίο το κάθε ποίημα, από εκεί που τελειώνει, το επόμενο σε πιάνει από το ίδιο σημείο και σε πηγαίνει κάπου αλλού.
1: Θέλω να μοιραστείς με τον κόσμο ένα ποίημα ως δημιουργός, ως ποιητικό υποκείμενο και να μας πεις τις συνθήκες δημιουργίας. Ένα ιδιαίτερο, δηλαδή σαν ένα δώρο προς το κοινό, σε κάθε μου συνέντευξη και στο ραδιόφωνο και στον ηλεκτρονικό τύπο και στα περιοδικά λέω πάντα σε κάθε δημιουργό, κάθε ηλικίας και εποχής θέλουμε να μας ταξιδέψεις μέσα από αντιπροσωπευτικά ένα ποίημά σου και να μας πεις γιατί το επιλέγεις, γιατί ξέρω ότι ένας ποιητής ξεχωρίζει τα ποίηματά του, έχουν ιδιαίτερη σημασία και κουβαλάνε μια ιστορία ξεχωριστή. Αλλά αντιπροσωπευτικά να μας επιλέξεις ένα, Βασίλη μου. Από τα πολλά.
0: Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, δεν είναι μεγάλο ή μικρό.
1: Μεγάλο. Μεγάλο για να έχουμε, ξέρεις, ανατροφοδότηση, να έχουμε feedback μετά.
0: Πολύ ωραία. Θα σας πω ένα από τα ποίηματα που είναι στο... από τα ερωτικά ποίηματα. Το βιβλίο έχει κάποια ποίηματα που είναι για mindset. Δηλαδή για τρόπο ζωής, θα λέει κανείς. Έχει κάποια ποίηματα ερωτικά. Έχει κάποια ποίηματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά και μιλάνε για προσωπικές μου ιστορίες ή για το ποιος είμαι. Και θα σας πω το It's Been a While, που είναι ένα μέρος των ερωτικών ποιημάτων, τα οποία θέλω να πω και αυτό, ότι τα ερωτικά ποιήματα στο βιβλίο ξεκινάνε από ένα ζευγάρι που εντός εισαγωγικών ερωτεύεται, αλλά ακόμα και από πιο πριν, από όταν ο άντρας έχει σκέψεις και θέλει να μιλήσει σε μια γυναίκα και δεν μπορεί, γιατί έχει άγχος, ή αντίστοιχα οποιοδήποτε μια γυναίκα θέλει να μιλήσει σε έναν άντρα, σε μια γυναίκα σε οποιονδήποτε και έχουν άγχος, μέχρι το πώς γνωρίζονται, ερωτεύονται, περνάει ο καιρός και εν τέλει καταλήγει στο It's been a while. It's been a while, the self has dust. I'll try to blow it. The scent should last. It's been a while. Will it be there? Seems kinda scary. I don't dare. It's been a while. You feel the same? These vibrations beneath the train. It's been a while. I'll come to you. Let's share our thoughts and see what's true. It's been a while. We missed our cycle. Did we forget to ride a bicycle? Έχει περάσει καιρός λοιπόν. It's been a while. Και έχουμε καιρό να βρεθούμε. Δεν ξέρουμε και δύο σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άλλος. Πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι άμα ο άλλος νιώσει τα ίδια πράγματα που νιώθουμε εμείς, άμα θα βρεθούμε μετά από καιρό, θα ξαναενωθούν οι σκέψεις μας με τον ίδιο τρόπο και θα ξαναενωθούμε και εμείς ερωτικά με τον ίδιο τρόπο. Οπότε εκεί κινείται όλο το ποίημα, προφανώς με περισσότερη ανάλυση από ό,τι τα λέω εγώ τώρα. Και τελειώνει με το It's been a while, we missed our cycle. Μήπως χάσαμε τον κύκλο μας και μήπως ξεχάσαμε να κάνουμε κάτι τόσο εύκολο, που είναι το να οδηγάμε ένα ποδήλατο.
1: Εγώ τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο, προσπαθώντας να ανακαλύψω τον ποιητή. Έχεις ταξιδέψει και στην Ανατολή, νομίζω, και στην Ασία. Και στην Ασιατική πλευρά. Ναι. Τι σε πυροδότησε, πιστεύεις ότι η γη αυτή, η Λατινική Αμερική, εγώ την έχω μελετήσει ως ερευνητής, αλλά θέλω λίγο να το πούμε και στον κόσμο, έχει κάτι το ιδιαίτερο έχει διέκρινες κάποιες ετερογένειες εκεί που σε ενέπνευσαν. Γιατί από τη μια είναι η γη των κοκκισταδόρες, των κατακτητών. Από την άλλη έχει βαθιά φιλοσοφία. Έχει πολλές εναλλακτικές μορφές. Είναι ένας νέος πολιτισμός που φεύγει από τα στερεότυπα της γυραιάς Υπήρου, της Ευρώπης και πολλά άλλα. Μήπως επιροδότησε κάτι από όλα αυτά, σου έδωσε μια ελευθερία εσωτερική. Γιατί ακόμα και τα ερωτικά σου ποίηματα έχουν βαθιά φιλοσοφική διάθεση.
0: Ναι. Πολύ πιθανόν και συγκεκριμένα στη Λίμα. Επειδή ήταν όλο το τοπίο πάρα πολύ όμορφο, οπότε εκ των πραγμάτων όταν ένα τοπίο είναι πολύ, πολύ όμορφο μπορεί να ξυπνήσει κάτι μέσα σου. Κυριολεκτικά καθόμουν δίπλα από τον, από τον γκρεμό που έχει στην άκρη, κάτω ο κόσμος έκανε σερφ και ήμουνα μέσα στο γρασίδι, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Οπότε αυτό σίγουρα με ενέπνευσε περισσότερο. Αλλά νομίζω πιο πολύ με ενέπνευσαν και άτομα που γνώρισαν στο ταξίδι. Καθώς και όταν ήταν αρκετό καιρό, όταν λείψε αρκετό καιρό, μπορείς να κάνεις ταπείνη, λέγεται στα αγγλικά. Δηλαδή να μπεις σε έναν άλλο εαυτό σου. Επειδή έχεις πολύ καιρό που αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι κάποια πράγματα δεν έχουν καμία σημασία, όπως το κατσομπολιό ή όπως κάποια πράγματα που έχουμε συνηθίσει όταν είμαστε σε μια κοινή και σε μια κλειστή κοινωνία. Οπότε έχει το μυαλό σου περιθώριο για να κάνει άλλα πράγματα όταν ταξιδεύεις πολύ καιρό. Οπότε σίγουρα η Λατινική Αμερική και τα άτομα που γνώρισα θα έλεγα πιο πολύ, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο γενικά, θα το συνειδητοποιήσει κάποιος να διαβάσει τα ποίηματά μου. Πολλά ποίηματά μου προωθούν κιόλας στο να γνωρίζεις κόσμο, προωθούν στο να λάβεις δράση και όχι απλά να διαβάσεις ένα ποίημα. Και γι' αυτό και ο τίτλος είναι Don't Read Poems, μην διαβάζετε απλά ποίηματα που έχουν ωραίο ρήμα ή είναι έβδυχα, αλλά ίσως και κάτι παραπάνω που μπορείτε να βγάλετε από αυτό.
1: What is success? When I start to write success, I start thinking like a mess. If I set high expectations, I fall right into temptations. I preach many things in life, but only one I surely know. You should think about success as a process of its own. Failing, falling, rising up is itself the greatest act. Finding gold inside a hole would be without the hole. And if diamonds were around, all their value would go down. Τι όμορφο ποίημα. Πραγματικά που αυτό σε πάει στην άνοδο και στην πτώση. Στην αρχή και στο τέλος. Τι είναι τελικά επιτυχία για έναν ποιητή? Ποια είναι η επιτυχία για έναν ποιητή? Ποια είναι η επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε ταξιδευτή? Για έναν άνθρωπο που αναζητά την ευτυχία στην περιπέτεια στη Γαλήνη. Για να μπω κι εγώ λίγο με τους όρους της συλλογής σου.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Και το ποίημα το συγκεκριμένο είναι φιλοσοφία ζωής, Δικιάδη. Ο τίτλος είναι What is success? Και αυτή η φράση είναι η φιλοσοφία ζωής, που είναι το failing, falling, rising up. Δηλαδή το να αποτυγχάνεις, το να πέφτεις κάτω και το να σηκώνεσαι, είναι από μόνο του το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. It's the greatest act, η καλύτερη δράση. Αυτό εγώ θεωρώ επιτυχία, το να προσπαθεί κάποιος. Όχι με την απλή κοινότυπη έννοια που το λέμε όλοι, το «Α, η προσπάθεια μετράει, εντάξει, δεν πειράζει», αλλά το να προσπαθεί, να προσπαθεί πολύ και να έχει αντοχή σε αυτό που λέμε στο να τρώει άκυρο, να έχει αντοχή στο να μην βγαίνουν τα πράγματα τέλεια ή να μην δουλεύουν τα πράγματα με την πρώτη φορά, αλλά να συνεχίζει. Αυτό το να έχεις μια αντοχή σε όλους τους τομείς ως προς το άκυρο, όπως ένας μποξέρ θα του ρίξουν, ας πούμε, πολλές μπουνιές στη μούρη και θα πέσει κάτω και θα ξανασηκωθεί και έτσι μέσα από αυτό θα χτίσει αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πραγματική επιτυχία και όχι απλά το να κερδίζεις κάτι. Αντίστοιχα και σε έναν ποιητή, η προσπάθεια του να γράψει τα ποίηματά του, να κάνει μια έκδοση, ακόμα και να μην καταλήξει εν τέλει, αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία. Προφανώς όσο συνεχίζεις και άμα κάποιος δεν σταματήσει ποτέ να κάνει, δεν θα αποτύχει και ποτέ.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι που φτάνουμε σιγά σιγά σε σημείο κορύφωσης στην εκπομπή μας. Ως ποιητής σου αρέσει το μαύρο ή το άσπρο? Πώς αντιμετωπίζεις το θάνατο? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Το έχεις δείξει ως θέμα στην ποιησή σου, στα ποίηματά σου? Ως τέλος, ως το πεπερασμένο. Ωραία, όλα αυτά τα χρώματα, η αναζήτηση, το πέφτω, ανεβαίνω, ξαναπροσπαθώ. Κάποια στιγμή όμως φεύγουμε από τα γήινα, πάμε στο υπερβατικό. Σε έχει απασχολήσει ποτέ?
0: Ναι, σε κάποια θέματα μιλάω λίγο για αυτό το θέμα και πιο πολύ με μια απλότητα. Δηλαδή ότι ζεις τη ζωή σου, ζεις το τώρα. Άλλη μια φιλοσοφία ζωής μου είναι το να δει κάποιος το τώρα. Οπότε μέχρι και την τελευταία πνοή, αυτή θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και η δικιά μου φιλοσοφία ζωής εκείνη τη στιγμή, το να ζεις το τώρα, να κάνεις πράγματα για το τώρα και γενικά να αναλύει κάποιος το παρελθόν, αναλύουμε το παρελθόν, κάνουμε πράγματα στο τώρα και κάνουμε πλάνα για το μέλλον. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις πλάνα ή να κάνεις overthinking και να σκέφτεσαι πάρα πολύ για το τώρα. Πρέπει να ζεις τη στιγμή. Και αντίστοιχα κάπως έτσι είναι με μια απλοϊκότητα ακουμπάω για το θέμα του θανάτου, στο οποίο δεν έχω γράψει συγκεκριμένα κάποιο ποίημα που να τα αναλύω.
1: Εμείς κρατάμε την αισιοδοξία και θέλουμε να μας απαγγείλεις λίγο πριν το τέλος ένα ακόμη ποίημα ως μήνυμα προς όλους και ένα κάλεσμα για να διαβάσουν την ποίησή σου και να ταξιδέψουν μέσα από τους στίχους σου.
0: Τέλεια, θα σας διαβάσω το τελευταίο ποίημα της ποιητικής συλλογής που λέγεται Shower Note.
1: Αυτό με συγκίνησε. Με συγκίνησε, δεν το διάβασα, δεν το απήγγειλα, αλλά με συγκίνησε. Και θα το καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, γιατί. Σας ακούμε.
0: Χαίρομαι πολύ και το συγκεκριμένο ποίημα εστιάζει και στην απλότητα της ζωής μου. Hey Siri, make a note. What I want about this world. Is it peace? Is it love? Is it all of the above? Is it personal or real? Do I want to live in fear? Do I care about the wars or what happens to the walls? Do I care about you or the pictures the kids drew? Am I good or am I bad? What is there inside my heart? Are there answers I can find if I search deep down inside? Or will answers just appear if I'm honest, if I'm real? Till then, only one thing is true. I'm in the shower saying this to you. I will clean up, brush my teeth, then I'll go out in the heat. Give a homeless just $2. Date you, kiss you, make you laugh. Say some nice words to a duck. Her babies saw that. What a luck. I'll work out, eat, and sleep. I'll try not to be a sheep. I'll say hi, wave, and smile to the neighbor's dog, shy. Am I shallow not to feel? Maybe what's on the surface is what's real.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κατάδυση, μια ελεύθερη κατάδυση. Εγώ έτσι θα χαρακτήριζα τη συλλογή σου, Βασίλη μου, και φυσικά θα ξανάχουμε και άλλες εκπομπές και αναφορές στο μέλλον, να συνεχίσεις να γράφεις, και πραγματικά είναι όμορφο που γράφεις σε μια διεθνή γλώσσα, γιατί έτσι έχεις μεγαλύτερο κοινό, με την έννοια μοιράζεσαι περισσότερες εμπειρίες, και νομίζω ότι και με τη διεθνή σου καριέρα που κάνεις σε πολλούς χώρους σε βοηθάει, και τώρα με το θέατρο και με πολλά άλλα, να αγγίζεις περισσότερο κόσμο. Ήταν ένα δώρο και μια υποχρέωση, ένα ηθικό καθήκον προς όλους τους συνοδοιπόρους σου σε αυτή τη διαδρομή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε σήμερα. Να είσαι πάντα δημιουργικός και πραγματικά εγώ θέλω, δεν ξέρω αν το έχουμε διαβάσει, θέλω να κλείσω με αυτό το ποίημα που μου άρεσε επίσης πολύ, το Blank Feel. I don't know how I feel blank. My ancestors can't help me now that I'm like that. They told me to read my feelings and thoughts, to sit and observe my risings or falls. This time it's hard. Yesterday was different. I will ask my heart to give me diligence. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι πάντα καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Το εκτιμώ. Σίγουρα θα έρθουν και άλλα βιβλία στο μέλλον. Don't read poems. Ο τίτλος, μην διαβάζετε ποίηματα. Στο amazon.com. By Vasilis Dream. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και με χαρά να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, από το Χρήστο τον Παπαρούνη και από μένα, ακούμε και τους YouTube, μπήκαμε σε ένα κλίμα έτσι ατμόσφαιρας διεθνούς και μας ταξιδεύει η ποίηση. Η ποίηση δεν έχει όρια, δεν έχει λέξεις, έχει μόνο συναισθήματα, και μερικές φορές, αν επεκτείνω λίγο τη θέση του Βασίλη, ότι μη διαβάζεις ποίηματα, τα ποίηματα είναι μέσα μας, η ποίηση υπάρχει πάντα μέσα μας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Η νέα εποχή έφτασε.
2: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
2: www.kτισμα-bath-and-room.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Υποδήματα STEP.
5: Μόδα.
3: Ποιότητα.
5: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
3: Geox,
2: Lacoste,
3: Gant,
2: Replay,
3: Sakiris Malas,
2: US Polo,
3: Boss,
2: Cricket,
3: Damiani,
2: Skechers,
3: Versace,
2: Robinson
3: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
3: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
3: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
3: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
3: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
3: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
0: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
0: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Αντζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση. Η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλία, στη Σταδίου, στην Ιπποκράτους, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού λόγω τροχαίου νωρίτερα. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντηση που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε ότι αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς Ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνο στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά και κλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα ξύλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις σοβαρές υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχιά εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους φθινοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόντου πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Σκάι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
0: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μόνο το παιδά μου. Σαν ο μαγείς που μας κάνει.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
13: Η βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Παστενά το ορμό.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να δηλώσει τη συμπαράστασή της. Η εκπομπή, εγώ δηλαδή, στη βάση για την Αναστασίου, η οποία σαν να τη βλέπω μετανιωμένη για τη μεγαλειώδη της δήλωση, την οποία εμείς θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε και να τιμούμε.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Έχει δε ίδια φωνή με μια κυρία στο TikTok. Μου λέει μαλάρα σου κάνε. Και έχει αυτή τη βραχνά. Το γρέζει αυτό το. Τέλος πάντων, διαβάζω ότι η Βάση Αναστασίου κάπως μετανιωμένη εμφανίζεται. Όχι για την ουσία όσων είπε. Και μπράβο της. Υπερασπίζεται τις γνώσεις της στην κομμωτική. Όμως λέει, σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση. Ήταν η διατύπωση δηλαδή. Δεν ήταν η ουσία ότι, ρε παιδί μου, λούζουμε λίγο το μαλλί να μην φαίνεται, να μην κάνει μπαμ. Ήτανε ο τρόπος που το είπε. Δηλαδή εννοεί θα έπρεπε να το πει κάπως πιο, πώς να το πούμε, διακριτικά. Ταυτοχρόνως αυτή η διατύπωση δεν την εκφράζει. Διαχωρίζει τη θέση της. Αυτό που εγώ λέω, έχω για πλάκα ως τίτλο στην εκπομπή μου, η Βάσια η Αναστασίου το κάνει στα αλήθεια. Λέει κάτι και λέει αυτό που είπα δεν με εκφράζει όμως. Μήπως είχε δαιμονιστεί, μήπως είχαν μπει μέσα της τα δαιμόνια. Και συνεχίζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Στην πραγματικότητα πιστεύει και η ίδια και ειδικά το κόμμα της ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Το κόμμα της έχει πλήρως συριζοποιηθεί. Ο στόχος είναι ο εκμηδενισμός της προσωπικότητας των αντιπάλων. Και σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε και η φουκαριάρα η Βάσια. Είδε ότι λένε είναι, η κυβέρνηση είναι μαφιόζη, είναι καμόρα, είναι συμμορία. Είδε συγκρίσεις με χούντες, είδε ιστερίες και φωνές. Σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, τόσα. Να τους πούμε και βαψομαλιάδες, τι έγινε να πούμε. Δεν έκανε δηλαδή τίποτα η καημένη, απλώς έπρεπε να επιμείνει στα αυτά τα ποινικό σκολάσιμα, δηλαδή σε αυτού του είδους την τοξική γλώσσα και να αφήσει τον γκαλοπισμό. Αυτό ήταν το λάθος της μόνο. Κατά τα άλλα, ακολούθησε ακριβώς τη γραμμή του κόμματός της, τη γραμμή την ανδρουλακική, η οποία έχει καταφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι στα μισά του κόμματος που κυβερνά εδώ και 7 χρόνια. Και ο σύντροφος Ανδρουλάκης, το έχουμε πει, δεν το κάνει. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η συριζοποίηση του Πασόκ. Γιατί δεν γίνεται βάση κάποιου σχεδίου. Όταν γίνεται κάτι βάση κάποιου σχεδίου, λες: έχω αυτό το σχέδιο, θα παραστήσω το ΣΥΡΙΖΑ και μετά λες: απ, άμα δω ότι δεν λειτουργεί, αλλάζει. Γίνεται επειδή είναι ανεπαρκής ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, αλλά και τα πρωτοπαλίκαρά του πλέον στο Πασόκ, να είναι κάτι άλλο πέρα από ΣΥΡΙΖΕΗ. Γι' αυτό και καλοδέχονται και ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ πλέον στο κόμμα τους. Με τα βαΐων και κλάδων ο Φαραντούρης, με τα βαΐων και κλάδων ο... Oh, κόλλησα. Όχι ρε, ο Πρίτανης, ο... Ο Πελεγρίνης, τι πιο ποιος λέει. Η συριζοποίηση δεν είναι αποτέλεσμα σχεδίου, είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας για οτιδήποτε άλλο. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρουλάκης και μπράβο του. Μια και μιλάμε όμως για συριζοποίηση και για τον Αλέξη μας, το μαλλί του Αλέξη, να ακούσουμε και ένα άλλο ακόμα πιο αστείο. Γιατί είναι κάπως αστείο να ακούσει την Αλέξη στην Αναστασία να του λέει: πήρε λούσε ρε, το μαλλί σου φαίνεται που είναι βαμμένο. Το οποίο παιδιά πρέπει να σας πω ότι δεν διαπίστωσα. Έτσι, γιατί με έτσι έβαλα στο VAR το βίντεο και δεν μου φάνηκε βαμμένο. Βέβαια θα μου πει τα ίδια, ξέρει εσύ με την Αναστασία για βαφές μαλλιών. Όχι, είναι η απάντηση. Και για τρίχες γενικότερα. Όχι, είναι η απάντηση. Οπότε, εντάξει, ας αφήσουμε τους ειδικούς να ασχοληθούν. Να πούμε ότι είπαν άλλοι χειρότερα, ενώ με την έννοια πιο αστεία πράγματα για τον Τσίπρα. Ένας μάλιστα φοβερός χαβαλές έφτασε σε σημείο να τον συγκρίνει με τον Καραμαλή. Όχι τον Καραμαλή, όχι τον Καραμαλή, τον Δουλευταρά. Όχι, τον Καραμαλή, τον θείο του Καραμαλή του Δουλευταρά. Ο σύντροφος Γαβρόγλου.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
0: Άμα ο Τσόρτσιλ ήταν ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στην αρχή της πολιτικής του καριέρας ή μετά που ήταν το 20 που τα έχει κάνει το 20 λέω, το, στις αρχές του 20ου αιώνα που τα έκανε θάλασσα με την εκστρατεία στην Καλλίπολη και ίδιος ο Χίτλερ του Δευτέρου Παγκοσμίου, ο Χίτλερ, ο Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν ακούει ο Γαβρόγλου, πέτα και ένα Τσόρτσιλ μέσα, τι έγινε? Πιο γελίο δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς.

0: τα άλλα έχω μεγάλη αγωνία να δω τι θα γίνει με αυτές τις καταγγελίες του Άδωνη, του Γεωργιάδη, οι οποίες βασίζονται σε ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το ΕΠΙΓΑΠ, το δημόσιο, νοικίασε ένα κτίριο που ανήκε στην οικογένεια Ανδρουλάκη, που ήταν τότε μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ απαντάει όχι. Το 2004, επί ΠΑΣΟΚ Γαλάζιου του Καραμαλή, είχε ξεκινήσει να ενοικιάζεται αυτό το κτίριο και μετά ξανά στο κτηματολόγιο, όλα με διαγωνισμούς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να, μάλλον εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσει ο αθλητισμός σε αυτή την κόντρα και την περιμένω με μεγάλη αγωνία. Ταυτοχρόνως θέλω με την καλή μου την καρδιά να πω στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν τόσα να πούνε για τον Ανδρουλάκη, έχουν τόσα να πούνε για τις θέσεις του, όσες τέλος πάντων έχει. Δεν χρειάζεται να καταλήγουμε και σε λογικά άλματα για να πούμε κάτι. Δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα όπως αυτό που είπε η Σιρεγγέλα μιλώντας για το 1 εκατομμύριο του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό.
1: Καταρχάς, εμείς σαφώς δεν είμαστε κατά αν έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τα χρήματά του στο εξωτερικό ή όχι. Αλλά όταν μπαίνεις και λες ότι πρέπει να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες ενώ ο ίδιος έχει τα χρήματά σου στο εξωτερικό, αυτό λίγο κάπου δεν κολλάει.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Γιατί πρέπει να σε εμποδίζει η πρόταση, το ότι έχεις χρήματα στο εξωτερικό, από το να προτείνεις να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες? Θα πεις να με βοηθήσει. Δηλαδή, αν εγώ αγοράζω παπούτσια μια συγκεκριμένης μάρκας, απαγορεύεται να πω ότι θέλω να αυξηθεί λίγο η φορολογία της? Δεν είπε να φορολογηθούν οι καταθέσεις, οι τράπεζες είπε να φορολογηθούν. Μπορεί να είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω, έτσι να είναι, να έχει να κάνει ότι αν φορολογηθούν οι τράπεζες, τότε τα επιτόκια, μπλα μπλα μπλα, και άρα διότι το οποίο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, έχω πολλά να πει κανείς για τον Ανδρουλάκη τώρα. Δεν χρειάζεται αυτό το. Έτσι δεν είναι, ρε Βάσια?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Αλεχάνδρο λέει: ο Γαβρόγλου είναι η εγχώρη εκδοχή των γέρων του Muppet Show. Όχι ρε, οι γέροι του Muppet Show ήταν οι συμπαθείς. Και δεν είχαν από πειραθή να την άξουν στον αέρα κάποιο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είχαν από πειραθή να διαλύσουν το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Και είπα για παιδιά και μέλλον, υπουργός παιδείας Ζαχαράκη, παιδιά, βία στα πανεπιστήμια, μην κοιτάτε, έχουν γίνει πολλά. Τώρα μερικά μεμονωμένα περιστατικά, πώς κάνετε έτσι να μου?
3: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Δηλαδή, πότε θα πρέπει να ανοίξει.

0: κόσμος. Γιατί καταδικάζει όμως, παιδιά, τα επεισόδια η Ζαχαράκη και πότε θα μάθει να μιλάει ελληνικά?
1: Εγώ είμαι πρώτη που τα καταδικάζει, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Υπουργέ, δεν κάνω το δικαίωμά μου, το ασκώ το δικαίωμά μου, κάνω τα κακά μου. Δεν μπερδεύουμε τα κακά με το δικαίωμα. Ρε υπουργός παιδείας, ρε, με 5 λέξεις μάθε να τις λες σωστά. Είναι και κλασική έκφραση, θέλω να πω. Δεν είναι τώρα σου ζητήσαμε να πεις κάτι που λέει πού να ξέρω πως είναι το σωστό. Είναι, το λέμε και καθημερινά και στην πολιτική συνέχεια. Κάνω το δικαίωμά μου. Και μετά που το έκανες τι έλεγες, ελάτε τα έκανα. Μετά σκουπίζεστε όταν κάνετε το δικαίωμά σας ή με νερό? Και επίσης η Υπουργός Παιδείας δεν ξέρει τι συνέβη μετά τα προχτεσινά επεισόδια. Δεν έχει ιδέα, παιδιά, όπως και ο Υπουργός Κυρανάκης. Δεν ενημερώνονται στο Υπουργικό, δεν ξέρω, το επιτελικό κράτος δεν τους ενημερώνει και έτσι.
2: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο, θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε...
1: Πρώτα απ' όλα δεν τους κοιτάμε, συλλαμβάνονται.
0: Όχι, όχι, έτσι, όχι, το ξαναλέω για να το μάθω, αν ακούει κάποιος υπουργός ή αν ακούνε κάποιοι εκεί παρατρεχάμενοι τους, ας τους ενημερώσουν, γιατί εκτίθενται συνεχώς. Δεν συνελήφθη κανείς για τα επεισόδια, κανείς, μηδέν, ούτε μισός, ούτε ένα χέρι δεν συνελήφθη, τίποτα. Του μπουζουριάσανε, δηλαδή προσήγαγαν κάποιους που τις είχαν φάει σε εκείνη τη βάση, γιατί άλλοι που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει και είχαν μείνει αυτοί που τις είχαν φάει κάτω στα πατώματα. Μπουζουριάσανε για λίγο κάποιους, τους προσήγαγαν και τους άφησαν μετά ελεύθερους. Μηδέν οι συλλήψεις, πώς τα λέει και ο Λεβέντης, μηδέν οι συλλήψεις τους.
2: Αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
1: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπως δεν μπορώ να κρίνω και την...
0: Τους συλλαμβάνουμε, μα δεν συνελήφθη κανείς. Εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω αυτά. Εγώ έχω να κάνω τα δικαιώματά μου. Μου ήρθαν τα δικαιώματά μου και πρέπει να πάω να τα κάνω.

0: υπέροχη, το ξέρω. Με και με ήτα και με όμικρον γιώτα. Και οι διαφημίσεις μας. Ξεκινάω εγώ. Αν ζείτε για τις μεγάλες μπασκετικές στιγμές, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague σας βάζει στο κλίμα του Final Four με ένα διαγωνισμό γεμάτο δώρα. Μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, το πασωστά σήμερα, energyoutloud.gr της ΔΕΗ, και δηλώστε συμμετοχή για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. 10 διπλά εισιτήρια λοιπόν, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας ενέργεια, Power Up The Game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δυο φορές.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και

0: Ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο Inoxart. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον!
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα Άξον.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Πίσω ντρεπόμουν στο ΣΥΡΙΖΑ τον Στέφανο Κασελάκη. Αντιστοίχως σας ζητώ Νίκο και Αλέξη να ψηφίσετε τις εκλογές. Εγώ πάλι ντρέπομαι, δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο πράγμα. Αλλά επειδή ξέρω ότι επαγγελματικά όσο να είναι βοηθάει, σας ζητώ να το κάνετε. Και αυτή είναι η βοήθεια που δίνω. Τι άλλο να κάνω δηλαδή.

Βίρονας, έχω στήσει αυτή και περιμένω αποθέωση υφυπουργού παιδείας για κάμερες. Ρε Βίρονα, αυτό έγινε χτες. Έγινε στο χτεσινό μάθημα. Σήμερα παραδίδουμε άλλη ύλη. Έχει μερικά κοινά, αλλά όχι, αυτή την ύλη την παραδώσαμε χθες, Βίρονα.

αν πάει σήμερα κανονικά ξεκινάει η εκπομπή με ύμνο Παναθηναϊκού. Δεν καταλαβαίνω, Vampire, σε τι αναφέρεσαι και με ποια αφορμή να το κάνω αυτό. Χαμογελάει απέναντι ο Παναγιώτης. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω. Χτες είχε η συνέλευση, η πολυκατοικία μου. Είχε μια γενική συνέλευση όλο το βράδυ. Οπότε, αν έγινε κάτι, δεν το ξέρω. Και δεν θέλω να το μάθω κιόλας. Και ο Κωνσταντίνος, συγχαρητήρια στους Λονδρέζους που επιτρέπουν συγχρόνως το Σάββατο ακροδεξιά και φιλοπαλαιστινιακή πορεία. Η ακροδεξία δεν είναι φιλοπαλαιστίνη. Η ακροδεξία είναι αυτή στο Λονδίνο. Δεν ξέρω γιατί η δική μας είναι... Η δική μας η ακροδεξία είναι ευρεοφάγη στο Λονδίνο, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αν πρόκειται για αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εγώ είμαι υπέρ να γίνουν οι διαδηλώσεις, να γίνονται οι διαδηλώσεις και στον ίδιο χώρο. Αρκεί να είναι περιφραγμένος, ώστε οι κανονικοί άνθρωποι να μην πάθουν τίποτα. Κατά τα άλλα, είμαι υπέρ, παιδιά. Όποιος θέλει να πλακώνεται, τα έχουμε πει δεκαετίες τώρα, τα λέμε. Όποιος θέλει να πλακώνεται, πρέπει να μπορεί να πλακώνεται στο ξύλο, αρκεί να μην ενοχλεί τους άλλους που είναι κάπου, δεν έχουν τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Που σημαίνει ότι και οι ακροαριστεροί με τους πώς τους λένε τους άλλους, είναι οι ακροαριστεροί, όχι, οι αριστεριστές και οι αντιεξουσιαστές και οι αναρχικοί, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ψυχίατρος όπως έλεγα και χτες, να ξέρω τι είναι το καθένα και τι διαφορές είναι. Πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να πλακώνται, αρκεί να μην καταστρέφουν δημόσια περιουσία και κυρίως να μην βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων που δεν πάσχουν όπως εκείνοι.

0: συνεχίζουμε με τα πανεπιστήμια. Ακούσαμε την Υπουργό της Παιδείας που κάνει τα δικαιώματά της και μπράβο της, που νομίζει ότι συλλαμβάνονται ενώ δεν συλλαμβάνεται κανείς. Νομίζω ότι συνελήφθησαν κάποιοι χτες. Πού, τέλος πάντων, που δεν ανησυχεί γιατί με μονωμένα τώρα αυτά τα ξυλίκια. Και έχει δίκιο, μια φορά την εβδομάδα μόνο γίνεται κάτι. Ο εκπρόσωπος τύπου Μαρινάκης. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά? Με προϋπόθεση ότι ξαναψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, έτσι, που έχει μόνο πόσο, 2 μήνες κυβέρνηση, τι να πρωτοκάνει?
1: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης, τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Πρέπει να πώς όμως να τρέξουνε μωρέ και αυτά. Λίγους μήνες κυβέρνηση είστε, τι να πρωτοκάνετε? Μην όχι, μην τρέξετε και κουραστείτε. Έχουμε καιρό ακόμα, σιγά. Τι έγινε να πούμε? 5-10 χρόνια ακόμα θα τα κάνουμε όλα. Και μετά η πρόταση για τις κλούβες.
1: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια. Και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Άμα είναι 200-300 μέτρα η κλούβα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε ο εγκληματίας. Θέλω να πω, άμα είναι να φυλάνε, να είναι εκεί. Όταν φυλάνε το Μαξίμου, ας πούμε, ή όταν φυλάνε την Αμερικάνικη Πρεσβεία, δεν τα βάλουν 300 μέτρα πιο κάτω, τα βάλουν μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, γιατί τη φυλάνε. Θέλω να πω, δεν πειράζει η κλούβα, η αστυνομία να φυλάνε. Όχι 300 μέτρα όμως. Έτσι. Τώρα το άλλο που το λέει προπό και εκείνο, τι να πω. Θα μου πει, εκείνοι ξέρουνε. Προπό είναι το προστασίας του πολίτη, αλλά το λέμε για πλάκα. Το λένε και στα αλήθεια, φαίνεται. Τι κάνουν και εκείνη η πλάκα. Λέγεται αυτοσαρκασμός. Τέλος πάντων, να μην φοβάστε, άμα είναι να φυλάξετε τα πανεπιστήμια, να το κάνετε στα πανεπιστήμια. Όχι 300 μέτρα μακριά. Ή να φωνάξετε τα ΚΝΑΤ, παιδιά. Εδώ που τα λέμε, αν δεν μπορεί η αστυνομία η κανονική, υπάρχουν τα ΚΝΑΤ, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους. Ο σύντροφος Μεταξάς από το ΚΚΕ ερωτάται για το τι πρέπει να γίνει για να μην ανοίγονται κεφάλια. Είναι στην Έρτη, ο Παπαχλημίτζος τον ερωτάει και αυτό που μονίμως απαντάει ο βουλευτής του ΚΚΕ είναι: υπάρχει νομικό πλαίσιο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει ο κ. Μεταξάς για να μου το σπάσουν?
2: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Και ξανά.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόρη. Τι προτείνει ο κ. Μεταξάς για να μην μου το ανοίξουν το κεφάλι?
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Και πάλι.
1: Τι προτείνει Μεταξάς για να μην μου σπάσει το κεφάλι?
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν παλαμβάνετε, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Άλλη μία, γιατί δεν το έχουμε παιδώσει.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτή. Το νομικό πλαίσιο.
0: Βέβαια, όπως όλοι όσοι λειτουργεί ακόμα ο εγκέφαλός μας καταλαβαίνουμε, το νομικό πλαίσιο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι αυτά τα γαϊδούρια οι νόμοι που δεν σηκώνονται να επιβληθούν μόνοι τους και χρειάζεται αστυνομία για να τους επιβάλλει. Άρα, αν επικαλείσαι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν μπορεί παρά να επιθυμείς και την παρέμβαση της αστυνομίας. Γιατί νομικό πλαίσιο χωρίς κάποιον να το επιβάλλει είναι εντελώς άχρηστο. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Μεταξά?
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
0: Δεν έχω ψυχίατρο στην εκπομπή καλεσμένο, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω τα τελευταία. Θα μείνουμε στο ότι το ΚΚΕ, όπως γενικώς η αριστερά, παριστάνει ότι ενοχλείται από τη βία στα πανεπιστήμια, ενώ στην πραγματικότητα και αυτό αντιτίθεται σε οτιδήποτε μπορεί να την περιορίσει. Δηλαδή λέει, υπάρχει νόμος, ωραία να τον επιβάλλουμε. Όχι, δεν θα τον επιβάλλετε, αρκεί που υπάρχει. Και αυτό πάει σε όλη την αριστερά, δεν πάει μόνο στο ΚΚΕ, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και το αγαπημένο του πολίτευμα η δημοκρατία. Πάνε και, και οι άλλοι, οι υπόλοιποι αριστερά που παριστάνουν ότι είναι η δημοκρατία το αγαπημένο τους πολίτευμα, όταν τους λες, ωραία, δε, καταδικάζω τη βία, βεβαίως την καταδικάζω, ωραία, να είναι αστυνομία, να την περιορίζει τη βία. Όχι! Θα την περιορίσουμε κάνοντας γιόγκα. Γιατί την γουστάρουνε τη βία. Τα γουστά, τις γουστάρουν τις σηκωμένες γροθιές και τα ρόπαλα. Μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά τις γουστάρουνε. Γιατί αν δεν τις γουστάρανε, θα κάνανε και αυτοί ό,τι είναι δυνατόν για να εξαφανιστούν. Είχαμε και εκλογές φοιτητικές χτες στα πανεπιστήμια. Είναι, παιδιά, ο πιο, πώς να το πω, ο ορισμός της άμυλας. Οι φοιτητικές του υγιούς αθλητισμού. Είναι, πρέπει να είναι η μοναδική, μόνο σε κάτι οι αγώνες που γίνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στις φοιτητικές εκλογές γίνεται αυτό. Κερδίζουν όλοι. Όλοι παίρνουν χρυσό, είναι όλοι νικητές. Γιατί και τα κομματοκούταβα δεν είναι επίπεδου προσχολικής ηλικίας είναι. Οπότε σου λέει, άσε να λέει ο καθένας ότι είναι νικητής, να προχωράμε. Εν τω μεταξύ πρόκειται για εκλογές οι οποίες δεν απασχολούν τους φοιτητές, καθότι από τις 700.000 εγγεγραμμένους ψηφίζουν καμιά 50.000 συνολικά. Δηλαδή είναι ένας θεσμός εντελώς, τίποτα, για πέταμα εντελώς, στον οποίο όλοι είναι κερδισμένοι και παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιτρέπει εξαιτίας και εξαιτίας αυτού του θεσμού, γιατί αυτά τα ξυλίκια ήταν προεκλογικά, να γίνονται τα πανεπιστήμια σαλούν. Και ναι παιδιά, η κυβέρνηση το επιτρέπει, η κυβέρνηση είναι που μπορεί να πει έξω από τα πανεπιστήμια βάζω αστυνομία και ελέγχω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Μα η ελευθερία μου! Η μόνη ελευθερία που περιορίζεται έτσι είναι του εγκληματία. Αν είσαι εγκληματίας, ναι, θα περιοριστεί. Αλλά αν το πιο γενναίο που μπορεί να σκεφτεί η κυβέρνηση να υπάρχει αστυνομία και κλούβα 300 μέτρα μακριά από τα πανεπιστήμια για να τα φυλάει από 300 μέτρα μακριά, με προσευχές πιθανότατα, είναι ένας τρόπος και αυτός,

0: Εγώ απλώς θα ρωτήσω κάτι που δεν ρωτάνε οι συνάδελφοι όταν έχουν υπουργούς παιδείας ή κυβερνητικούς που λέει ναι, υπάρχει πλέον το πλαίσιο και πειθαρχικά και τέτοια. Να ρωτήσω πόσοι φοιτητές έχουν αποβληθεί από πανεπιστήμια επειδή σήκωσαν χέρι και πόσοι έχουν μπει φυλακή. Ένα νούμερο. Εγώ επειδή δεν έχω ιδέα. Αλλά θα στοιχημάτιζα ότι το σωστό νούμερο είναι το 0. Περιμένω ένας κυβερνητικός να μου πει όχι, Βουλαρίνε, κάνεις λάθος. Δεν είναι 0. Τόσοι φοιτητές έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια και τους έχουν κοπεί οι σπουδές επειδή σήκωσαν χέρι, και τόσοι επειδή σήκωσαν χέρι στα πανεπιστήμια έχουν μπει και στην Μπουζού. Περιμένω, έχω και αύριο εκπομπή και την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι, δεν χρειάζεται να απαντήσουν τώρα. Ας το ψάξουνε πρώτα. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Που λες, αν δεν είχαμε αυτά τα τροχιά τα ατυχήματα, ρε παιδί μου, θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό.
0: Αν δεν είχαμε αυτοκίνητα, θα ήταν ακόμα καλύτερη.
1: Και αν δεν είχαμε αυτοκίνητα. Όχι, όχι. Πιπέρι.
0: Αν δεν είχαμε βενζίνη, όπου να είναι.
1: Η δουλειά μου. Ναι, σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Τα δύο από τα τρία προβληματικά σημεία δεν θα υφίστανται αν δεν είχαμε τροχιά ατυχήματα. Υπάρχει αναμονή στην παραλιακή προ τον Πειραιά στο ύψο Ελληνικού και Αλίμου, λόγω τροχαίου που έγινε νωρίτερα. Στην κάθοδο τη Κηφισού, κατά μήκο τριών γεφυρών και περιστερίου, μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ, λόγω τροχιού ατυχήματος, και στην Αθήνα, όχι λόγω τροχιού ατυχήματος, στις Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
3: Η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει.
8: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
11: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
12: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
17: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
18: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
17: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
12: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23100. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
19: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
20: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
19: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
20: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
19: E-Shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
20: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
19: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
20: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
19: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
20: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
20: Software Lab. Η viral επιλογή.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι μία. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αγίους Αναργύρους προς ΚΤΕΛ λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Επίσης στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην Βασιλίση Αμαλίας και στη Σταδίου. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Παράλληλα, συζήτησαν για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντησή τους, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Σύμφωνα με τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως είναι κακός, τότε οι χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε 79χρονη γυναίκα κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν εχθές το βράδυ αστυνομικοί της Τροχέας στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα στην Κοδρικτόνος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και σε αλκοτέστ στο οποίο υπευληθεί διαπιστώθηκε αλκοόλ 0,96 στον εκπνεόμενο αέρα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος του Πικερμίου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά και κλειδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα για να καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφίνας. Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέστηρε σταθμευμένο δίκυκλο διανομής, ενώ προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά τις σοβαρές υλικές καταστροφές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχέα εξετάζει το ενδεχόμενο ο ένας από τους δύο οδηγούς των οχημάτων να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ίσχυς κατάπαυσης του πυρός. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθόντου σπηρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, αλλά και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω αναρτησής του μετά από δημοσίευμα σχετικά με ένα κίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα του και στη συνέχεια του ιδίου, το οποίο ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος 2 φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, ήταν η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μεσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία, αν σ' αρέσουν τα παραπολιτικά, αν ακούτε δηλαδή την εκπομπή για κουτσομπολιά, παραπολιτικά, παρασκήνια, είναι μια χαρά μέρα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν όλα αυτά τα θεωρείτε λίγο βαρετά και ψάχνετε πραγματικές ειδήσεις, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές. Η μόνη είδηση που υπάρχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Νόμης θα πει τη δικιά του, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας.
1: Δεν είναι είδηση, είναι είδηση άραης, δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις συναντιόνται σήμερα και θα έχουμε...
0: Και καλά που έχουμε και τους Κινέζους και μας θυμίζουν τι λέει ο Θοδικηδίδης, γιατί εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ασχολούμαστε με διάφορα άλλα ξένα ρητά μεγάλων ανδρών. Ενίοτε κανέναν ποιητή Έλληνα τον βάζουμε στις...
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως ο Σίνα λέει για την παγίδα του Θοδικηδίδη.
0: Εντυπωσιακό, διότι πολλοί μάθανε τι είναι η παγίδα του Θοκιδίδη, αν ρώταγες πριν το CGP, κανείς δεν ήξερε. Και εγώ κάτι, για να μην κάνω και εγώ το λόγιο, κάτι θυμόμουν, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, η παγίδα του Θοκιδίδη είναι η θεωρία όπου μια κυρίαρχη δύναμη απειλείται από μια ανερχόμενη δύναμη και έτσι δημιουργείται σύραξη. Αυτό έγινε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πελοποννησιακός πόλεμος.
0: Ακριβώς. Το ίδιο φαίνεται να πάει να συμβεί τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής και γι' αυτό το είπε ο Σι Τζιπίνγκ. Συμβαίνει καμιά φορά και στα κόμματα, πρέπει να σου πω, διότι άμα είσαι κυρίαρχη δύναμη και δεν πιστεύεις ότι απειλείσαι από κανέναν, έρχεται ξαφνικά μια ανερχόμενη δύναμη και δεν κατάλαβες τι σε χτύπησε. Τυχαία το λέω, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο.
1: Αλλά... εγώ βλέπω εδώ hard rock πάλι τώρα. Βλέπω ξαφνικά η κυβέρνηση αρχίζει να βγάζει διάφορα θέματα.
0: Τώρα μπαίνουμε στα παραπολιτικά.
1: Διάφορα θέματα από εκεί για να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι προτιμάει.
0: Υπάρχει μια βεντέτα με τον Ανδρουλάκη, ναι, η οποία δεν θα κοπάσει.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι η βεντέτα αυτή ξεκινά με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει με τίποτα τον Μητσοτάκη.
1: Για λόγω των υποπλοκών, βέβαια, έτσι.
0: Τώρα φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει βάλει ως βασικό της στόχο τον Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαδί. Και τώρα η αφορμή για το σημερινό καβγά ήταν ένα δημοσίευμα του Μόνο Νιούς που έλεγε, για όσους δεν το ξέρετε το αναφέρω, ότι ο Ανδρουλάκης λίγο πριν την υπογραφή του πρώτου μνημονία, ο Μαρίνος Ανδρουλάκης, μίσθωσε ένα κτίριο στο κτηματολόγιο και εισπράττει από τότε ένα τίμημα περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο είπε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, όλα νόμιμα γίνανε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για το αν την εποχή του μνημονίου πας εσύ και εισπράττεις ένα παχυλότατο τίμημα. Η δική μου σκοπιά, πες τη δική σου αν θες Νότι, είναι ότι άμα έχεις μια περιουσία και έχεις μια δυνατότητα να την αξιοποιήσεις, και γιατί να μην το κάνεις. Αλλά αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τον Ανδρουλάκη, ισχύει για όλα τα κόμματα και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή...
1: και τώρα στις παραμονές όλα αυτά που γίνεται να φέρνεις ένα τέτοιο θέμα, είναι λίγο παράξενο. Άσε που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνεται ως ευρωβουλευτής, άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε πράγματα, δεν τα είχε φέρει εδώ.
0: Άκου, σε όλα υπάρχει μία βάση κριτικής, αν θες την παίρνεις, αν θες δεν την παίρνεις. Στο ακίνητο του Ανδρουλάκη, αυτό που λένε είναι ότι εσύ, φίλε μου, κολυμπάς στα εκατομμύρια και μας λες για τους φτωχούς δεν μπορείς να τους καταλάβεις γιατί είσαι πολύ πλούσιος. Αυτή η κριτική γίνεται κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα γίνεται και για το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά την κατάθεση του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη, η κριτική που δέχεται είναι ότι άμα πιστεύεις στην πατρίδα σου και στην οικονομία της, άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, το φέρνεις στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό το οποίο λες.
0: Ναι, εγώ όχι απαραίτητα.
1: Εγώ θα έκανα
0: δικαίωμά του είναι τα λεφτά του, καθένα θα τα έχει που νομίζει.
1: Θα έκανα κριτική στον Ανδρουλάκη ότι δεν είναι δυνατόν να θες να γίνεις πρωθυπουργός και να μην ελέγχεις το πόθεν αίσιο σου πριν το καταθέσουν και να έχει ξεχάσει ο λογιστής σου 1 εκατομμύριο.
0: Για αυτό σου λέω.
1: Δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, το έχει ξαναδηλώσει τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής που μπαίνουν στο εξωτερικό.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε μια κολλασμένη προεκλογική έτσι. Περίοδο. Διότι αυτοί οι καυγάδες είναι μόνο μεταξύ Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Φανταστείτε
1: ότι...
0: τώρα άμα θα μπουν στο παιχνίδι οι Καριστιανού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Αισθάνομαι πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι, γιατί θεωρεί τον Τσίπρα πολύ πιο εύκολο αντίπαλο. Με όλα αυτά έτσι που λες. Έχουν. Με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν. Είναι μια εύκολη ας πούμε αντιπαράθεση. Με τον Ανδρουλάκη, τι θα του πει. Το Ανδρουλάκη, το Πασόκ ψήφισε μνημόνιο, ότι η Νέα Δημοκρατία μίλησε για τα Ζάπια και είπε όχι στα μνημόνια.
0: Ναι, και είναι και μια δύναμη λειτουργήσε... που δεν έχει κυβερνήσει. Ναι, ναι, αυτό είναι λοιπόν. Το μεγάλο προνόμιο του Πασόκ. Ότι έχει χρόνια να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πει ότι ευθύνεται για τα λάθη του Πασόκ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί και γι' αυτό να το κάνω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό που είπε το οποίο είναι τελείως τρελό. Είπε, κάπου χτες μιλούσε ο Τσίπρας και είπε ότι εμείς λέει παραδώσαμε τη ΔΕΗ με κερδοφόρα.
0: Αλλά αυτές ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν σχολιάστηκε στον πριν, ενώ ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
0: Ότι γιατί κοιτάνε τον Ανδρουλάκη, δεν κοιτάνε τον Τσίπρα.
1: Την παρέδωσαν με 500, μου φαίνεται, εκατομμύρια.
0: Δεν έβγαινε η μισθοδοσία. Yeah. Αν δεις τα δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 19 και του φθινοπόρου, υπήρχε μια αγωνία στην τότε διοίκηση της ΔΕΗ πώς θα βγει η μισθοδοσία του μηνός. Yeah. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος να σου λέει. Ή εμένα, εγώ εξοργίστηκα και με κάτι άλλο. Άκουσα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή να λέει ότι η κυβέρνηση ευθύνεται που οι δύο μαθήτριες αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Επειδή λέει δεν υπήρχαν βουλευτές στην αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας όταν μιλούσε, έκανε ένα άλμα λογικής και είπε φταίει η κυβέρνηση. Ούτε εκεί απάντησε. Η κυβέρνηση. Εγώ περίμενα να αντιδράσει σε αυτό.
1: Αυτά είναι λαϊκισμοί τρελοί.
0: Αλλά.
1: Και δεν μπορεί να. Τώρα, παιδιά, εδώ υπάρχουν θέματα. Τώρα φταίει η κυβέρνηση για αυτό το τραγικό πράγμα που έγινε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή αποφάσισε ότι στις 21 Μαΐου του Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις διώξεις που έχουν δεχθεί η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Την ίδια μέρα επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί θα γίνει άλλος ένας πόλεμος αν συμβεί αυτό, διότι θα συμπέσει με την αντιπαράθεση στη Βουλή. Ήδη διαβάζω δημοσιεύματα ότι η κυρία Καριστιανού το ετοιμάζει πυρετοδό στο κόμμα και την επικοινωνία έχει αναλάβει ένας συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος του Open, στενός συνεργάτης του εκδότη Ιβάν Σαββίδη, για να τα λέμε όλα και να καταλαβαίνετε τώρα και τι εννοούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά που λέμε. Και την επόμενη μέρα, αυτό θα γίνει την 5η 21, την Παρασκευή 22 θα έχουμε τη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Και στα δύο θα γίνει
1: γιατί
0: χαμός.
1: Γιατί το 151 το έχει η κυβέρνηση να περάσει τον νόμο να μην περάσει προανακριτική επιτροπή. Στο άλλο που είναι 120 και θέλει να το κάνει 151 η κυβέρνηση.
0: Ναι, λέγεται ότι θα επικαλεστεί μια διάταξη του συντάγματος που πράγματι υπάρχει. Μάλλον. Συγγνώμη, του κανονισμού της Βουλής, όχι του συντάγματος, ναι. Που λέει ότι αν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε δεν φτάνουν οι 120 θετικές ψήφοι για να συγκροτηθεί η επιτροπή. Χρειάζονται απαραίτητος 151 που η αντιπολίτευση δεν τις έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρουν την εξεταστική. Και στις δύο μέρες χαμός
1: θα
0: γίνει.
1: Να πει κάποιος ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έτσι. Mm. Δηλαδή δεν είναι μια επιτροπή η οποία
0: ναι, γιατί γίνεται
1: ένα
0: αυτό.
1: Θέμα.
0: Γιατί άμα γίνει εξεταστική επιτροπή δεν θα κληθούν οι τρεις πρωταγωνιστές να καταθέσουν. Ξέρει η κυβέρνηση ότι όλο το καλοκαίρι θα καλούν μάρτυρας. Δεν θα κληθεί μόνο ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ενδεχομένως ο δικαστής Τζαβέλας, ο πρόεδρος του Αριοπάγου, που τώρα, και τώρα ζητούν να καταθέσει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αλλά τώρα θα γίνει και μια δεύτερη τρίπλα. Επειδή το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι η εξεταστική θα απορριφθεί, ζητάνε ήδη ο διοικητής της ΕΕΠ και ο πρόεδρος του Αριοπάγου, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου μάλλον, να καταθέσουν στη Ροπή θεσμών και διαφάνειας, όπου εκεί και η μειοψηφία μπορεί να καλέσει μάρτυρες. Άρα η κουβέντα θα γίνει.
1: Τέλος λοιπόν, πάντων, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να είναι πιο τολμηρή σε αυτό το θέμα. Την κυνηγάει αυτό το θέμα, θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή.
0: Τολμηρή είναι. Αυτό. Επειδή είναι τολμηρή, δεν θα το κάνει. Αν ήταν άτολμη, θα το δεχόταν. Επειδή είναι τολμηρή, σου λέει: άκου να σου πω τώρα. Στις δημοσκοπήσεις, εμείς γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις γι' αυτά, βρίσκουμε ότι το 1,6% ενδιαφέρει για τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το 1,6% θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Βάλτο λοιπόν να συζητηθεί το θέμα. Για να μην σε κατηγορούν ως ενορχιστρωτή της εγκάλυψης και όλα αυτά. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει βγει ένα δικαστήριο και έχει πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Νομίζω πως δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην συζητάει περισσότερο, να μην αφήσει αυτό το θέμα να συζητηθεί περισσότερο.
0: Αυτά. Τώρα, έχουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι θέλουν να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα για να θολώσουν.

0: να φύγει για κάποιο λόγο που δεν μας λένε. Οι άλλες μισές λένε ότι η κυρία Αγγελεστάθη είδε ότι υπάρχει μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων στο νότιο τομέα της Αθήνας και διαπιστώνοντας ότι μειώνονται οι πιθανότητα της να εκλεγεί, μάλλον θα αναζητήσει άλλη κομματική στέγη, γιατί υπάρχουν κόμματα που αν φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία με την πορεία που έχεις διαγράψει μπορεί να βγεις βουλευτής, ναι, σε άλλο κόμμα.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι πάνε άλλοι να κατέβουν εκεί, οι οποίοι θα είναι πολύ πιο ισχυρότεροι από εκείνη.
0: Αυτό ακριβώς. Ακούγονται διάφορα ονόματα, τα έχουμε πει, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Τώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι υπάρχει και μια κοινή πλατφόρμα, να το πω έτσι, 12 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από κοινού καταγγέλουν το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτοί, έχω την αίσθηση, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς το κάνουν σαν να κρέμασαν μια ταμπέλα που να λέει ψάχνουμε και εμείς στέγη, άμα ενδιαφέρεται κανείς να μας το πει, γιατί είμαστε ανοιχτοί.
1: Και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία των μεταγραφών ανοίγει κανονικά πια λόγω των εκλογών. Δεν το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να πάρει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας που λέγεται ότι θα πάρει κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν από ό,τι διαβάζω δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο του να μιλήσει με κανέναν και είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε αναμένα κάρβουνα. Σου λέει, έχει γούστα να μας αφήσει απ' έξω να μείνουμε.
1: Ναι, αλλά προσπαθεί να δείξει μια καινούριο πρόσωπο. Αν αρχίσει να φέρνει τους ίδιους του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν πριν.
0: Μα γι' αυτό δεν έχει σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο, αλλά πάλι πολλά νέα πρόσωπα δεν μπορείς να βρεις. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδος άνοιξε και όσο προχωρά θα απλωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και Καριστιανού κάποιος θα πάρει. Μην ακούσετε που λέει δεν θα βάλω στους συνδυασμούς κανέναν από όσους έχουν χρηματίσει στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων. Και τι θα κάνεις, θα βγεις στη γύρα και εσύ και ο Τσίπρας και όλα τα άλλα κόμματα?
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
0: Θα βάλεις και κανέναν πρώην βουλευτή.
1: Το άλλο δεν είπες, ότι σήμερα μιλάει. Σήμερα δεν μιλάει ο Καραμαλής κάπου στην Ξάνθη?
0: Στην Ξάνθη, πράγματι μιλάει. Έχεις αγωνία?
1: Περιμένω να δω αν θα πει κάτι για αυτά που του είπε ο Γιούγκερ. Που είπε ότι αφελώς τον πίστεψε.
0: Τον πιέζουν κάποιοι δικοί του ότι δεν μπορείς να αφήνεις τον Γιούγκερ. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, το χιλιοστό. Που στο τελευταίο επεισόδιο ο Γιούγκερ είπε πως με γέλασε έτσι ο Καραμαλής με το έλλειμμα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν αφελής που τον πίστεψα. Μπορεί και να απαντήσει. Το βράδυ θα ξέρουμε.
1: Πώς
0: και αύριο θα σχολιάσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει ποτέ σε αυτά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα το κάνει τώρα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες, σας δώσαμε έτσι ένα γενικό περίγραμμα του τι παίζει στα πολιτικά παρασκήνια σήμερα, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια, γιατί η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και σας χαρίζει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four μέσω διαγωνισμού. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω αφορά πια τους Ολυμπιακούς και τους φίλους τους μπάσκετ. Όποιος είναι Παναθηναϊκός από σήμερα το ακούει λίγο με λιγότερο ενδιαφέρον αυτό. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το παντού app και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται.

300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικό.

0: πραγματικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρεντι Βανανοσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
9: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
12: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
13: Κτίσμα.
12: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
13: Κτίσμα.
12: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
14: www.kτίσμα-bathroom.gr.
15: Η νέα εποχή έφτασε
16: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
15: Infonet Πληροφορική.
16: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
15: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
16: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
15: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
16: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
15: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
15: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
15: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Και να μπορέσει να δώσει τη συνένεση στα άρθρα στα οποία υπάρχει σύγκριση.
19: Ακόμα και απόψεων, στην περίπτωση που θεωρητικά.
18: Αναθεωρητική.
19: Ναι, ναι. Ακόμα, αναφέρομαι στην περίπτωση ότι
18: θα
19: ακόμα.
18: Ναι,
19: ολοκληρώσω και θα τα πείτε ό,τι θέλετε. Ακόμα και στην περίπτωση που πει η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, αυτή η πρόταση του Πασόκ για αυτό το άρθρο είναι σωστή. Την υπερψηφίζουμε. Άκουσα έναν βουλευτή σας να λέει ακόμα και έτσι εμείς θα καταψηφίσουμε τη δική μας πρόταση. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω.
18: Πιστεύω ότι αναφέρεστε στον κύριο Γλαβίν, ο οποίος δεν είπε αυτό. Έκανε μια ανάλυση, η οποία είναι η ίδια ανάλυση, θα σας κάνω και εγώ.
19: Παρακαλώ.
18: Η Βουλή η οποία θα συνεδριάσει τώρα είναι προτείνουσα Βουλή. Άρα δεν μιλάμε για το περιεχόμενο των άρθρων.
19: Ναι.
18: Μιλάμε για τα άρθρα τα οποία θα είναι προς αναθεώρηση.
19: Ναι.
18: Το περιεχόμενο των άρθρων, και αυτά τα άρθρα μπορούν να περάσουν και με 150 βουλευτές. Το περιεχόμενο των άρθρων πάντοτε αποφασίζεται στην αναθεωρητική βουλή, η οποία είναι η επόμενη. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είπε, για παράδειγμα, εμπιστευτείτε με και πηγαίνετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με 150 και θα τηρήσω το συνταγματικό έθιμο της υπερκομματικότητας, και δεν το τήρησε. Είναι δύσκολο με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει να την εμπιστευτούμε σε σχέση με το περιεχόμενο.
19: Απολύτως κατανοητό.
18: Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εμείς θα έχουμε από τώρα τις προτάσεις μας στο δημόσιο διάλογο, θα συζητήσουμε και στην επόμενη Βουλή, όποιο γίνεται το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών,
19: στην επόμενη πολυκομματική Βουλή,
18: θα έχουμε ήδη συγκροτήσει τις όποιες πολιτικές συμφωνίες ή αντιθέσεις πάνω στις οποίες θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
13: Άρα θα πείτε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ σε αυτό το άρθρο και θα τα ψηφίσω στην επόμενη Βουλή.
18: Και γι' αυτό τον λόγο θέλω να σας πω, για να ξεφύγουμε και από αυτή τη συζήτηση, μία από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι να απαιτείται πλειοψηφία 180 και στις δύο Βουλές. Και στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική. Προκειμένου να ξεφύγουμε.
19: Κύριε Καρχημάκη, σε μια Βουλή με 9-10 κόμματα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
18: Από αυτόν τον θεσμικό ακροβατισμό, ξέρετε κάτι?
19: Αν ίσχυε αυτό που λέτε τώρα, άρα θα έπρεπε να αποφασίσουμε τώρα ότι δεν θα ανανεωθεί το Σύνταγμα.
18: Γιατί
19: αν απαιτούσε από τώρα 180 και 180 στην επόμενη Βουλή.
13: Δεν το ψήφισε, λέει τώρα 180.
19: Μα δεν θα φτάνανε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί για να βρουν 180.
18: Για ποιο λόγο να είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε?
19: Γιατί μόνο οι δυο σα μπορείτε κάπου να συμφωνήσετε. Οι άλλοι δεν συμφωνούν πουθενά.
18: Το Σύνταγμα είναι η πολιτική χάρτα τη χώρα.
19: Ναι.
18: Δεν είναι η πολιτική χάρτα δύο κομμάτων. Προφανώς χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις και αυτό είναι και προϋπόθεση της υγείας του πολιτικού συστήματος.
13: Εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ούτε για τις ανεξάρτητες επιτροπές, κύριε Καρχημάκη, τα δύο κόμματα.
18: Φανταστείτε να πηγαίναμε σε μια αναθεώρηση συντάγματος με λιγότερους από 180 βουλευτές, δηλαδή με λιγότερα από τα 3/5 του κοινοβουλίου. Είναι αυτή η αντιπροσωπευτική της ευρύτερης συνένεσης στην κοινωνία? Το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική γεωγραφία ή απλά και μόνο να μπορούμε να έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό είναι το ερώτημα σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε με προτάσεις στις ανεξάρτητες αρχές και σε μία από αυτές υπήρξε συμφωνία. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Κοκλαμάνη για ποιο λόγο επέλεξε να μείνει ορφανή η αρχή στην οποία υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ηγεσία της.
19: Γιατί, λέει, επαναχωρήσατε στη δεύτερη.
18: Μα αυτό δεν υπήρχε συμφωνία, με συγχωρείτε.
13: Καλά, δεν είναι ούτε αυτό είναι επιχείρημα.
18: Για να υπάρξει επαναχώρηση και επίσης με συγχωρείτε.
13: Πρέπει όμως να προχωράμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε κάτι για να γίνει να προχωρήσει η χώρα.
19: Εμείς γι' αυτό στεναχωριόμαστε.
18: Προφανώς πρέπει να συμφωνούμε.
19: Γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα.
18: Και να σας πω κάτι. Εγώ θα μεταφέρω το ερώτημά σας σε άλλα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν πάρτι με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα στα ράφια, ενώ ρυθμίζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση?
19: Δίκιο έχετε. Μα δεν είπαμε ότι έχετε άδικο σε ό,τι λέτε.
18: Και μάλιστα κάτι το οποίο κάποτε το είχε σηκώσει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Κερακάκης.
19: Ναι, ναι.
18: Ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, στην κατάργηση της Golden Visa και την αντίστοιχη θέσπιση μιας επενδυτικής βίζας? Αντί να έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί και να φελμίζουν ελληνική περιουσία, να επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, όχι σε ντουβάρια. Για ποιο λόγο διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική, με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στέγασης? Τι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε?
19: Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει λάθη. Λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ, παρότι βάλεται από τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός πολιτικός στόχος πλέον, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει: δεν με νοιάζει εμένα που με χτυπάς. Εγώ κοιτάζω το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό σε ένα-δύο πράγματα που συμπίπτουν οι απόψεις μας, εγώ θα το κάνω.
18: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον και την κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο προσήλθαμε με προτάσεις συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε πει από τώρα: ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πού μπορεί να υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με το σύνολο του κοινοβουλίου.
13: Μάλιστα.
18: Διότι αυτή τη στιγμή
13: η ευκαιρία της
18: συνταγματικής αναθεώρησης είναι η ευκαιρία του πολιτικού συστήματος να κοιτάξει τον εαυτό του στο καθρέφτη, ναι, και να πει τι πάει λάθος και να γέρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι κορυφαία διαδικασία.
13: Ο κόσμος λέει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία αν ήταν κυβέρνηση?
18: 4 βασικά μέτρα. Πρώτον, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κρύβουν τα κέρδη τους μεγάλες πολυεθνικές και τα μετατρέπουν σε υπερκέρδη. Τα δίνουν στην πραγματικότητα, μετατρέπουν το κέρδος σε δάνειο, στη μητρική, και τα διώχνουν έξω. Αυτό ρυθμίζει
19: αυτό
18: όλη την
19: θα
18: πόλη.
19: Χτυπούσατε την ακρίβεια.
18: Θέλω να σας πω
19: πόσα χρήματα θα εξοικονομήσετε.
18: Θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια μάρκα καφέ, η οποία στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, κοστίζει 9,80. Στην Ολλανδία κοστίζει 6,80. Αυτό είναι μια διαφορά η οποία προκύπτει από τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Δεν ξέρω αν αμεληταία το 3 ευρώ, μπορεί να είναι, και είναι χαμηλότερο στο ΦΠΑ, δεν θα είναι 3, θα είναι 2,80. Δεν ξέρω αν είναι αμεληταίο το
13: 33%. Και τα άλλα μέτρα που προτείνετε.
18: Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ιδιαίτερα για όσο διαρκεί η κρίση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών για τη μισθωτή εργασία προς τα πάνω, ώστε όποτε να μην τα τρώει ο πληθώριο, να μην τα τρώει η φορολογική κλίμακα όποια αύξηση. Τέταρτο και βασικό, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στο ναδύρ. Όμως, το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί, άρα να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία? Θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι και εργοδότες είναι ίσοι?
19: Με αυτά τα τέσσερα πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της ακρίβειας?
18: Με αυτά τα
19: τέσσερα. Θα δημιουργείται τέτοιος δημοσιονομικός χώρος που θα γιατρεύει την ακρίβεια?
18: Θέλω να σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι του δημοσίου. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Αν αυξηθούν οι μισθοί, πέσουν οι τιμές στο ράφι και συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια? Αν την ίδια στιγμή που κάνουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον πληθωρισμό στο ράφι και βεβαίως την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, που είναι το βασικό έξοδο για χιλιάδες νέα παιδιά της ηλικίας μου. Το 70% του εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο πηγαίνει στην Αθήνα στη στέγη.
19: Πράγματι. Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο όσο το λέτε, θα το έκανε η κυβέρνηση.
18: Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Και το λέω αυτό διότι ενώ υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία, υπάρχουν τα επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού, φαίνεται να έχει μια αιμονή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ασίας του 90. Δηλαδή, χαμηλή μισθή για να μπορέσουν να έχουν εθνικούς πρωταθλητές. Αυτό δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία βασίζει την παραγωγικότητά της σε οικονομίες εξωτερικής κλίμακος μέσα από πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν οικονομίες εξωτερικής κλίμακος. Η κυβέρνηση έχει ένα άλλο πρότυπο στο μυαλό της. Δεν βγαίνει, δεν πετυχαίνει, αλλά φαίνεται ανίκανη να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές της αιμονές. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, μιλάμε και προτείνουμε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένους πυλώνες και θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ευφυή επιχειρηματικότητα.
13: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα αυξήσει τη φορολογία στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε?
18: Εμείς έχουμε πει το εξής απλό. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση στη φορολογία μερισμάτων για αξίες μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετοχές αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου, δεν ξέρω πολλούς στον κύκλο μου, και παίρνουν μέρισμα πάνω από 100.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν. Ο κύριος Τσίπρας που λέει αυτό μείωσε η φορολογία μερισμάτων στο 10% για να τη μειώσει περαιτέρω η κυβέρνηση στο 5%. Υψηλή η φορολογία δηλαδή στους εργαζόμενους, χαμηλή στους εκατομμυριούχους.
13: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη στα μερίσματα πόσος είναι?
18: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 15%.
13: Μάλιστα.
18: Εμείς είμαστε στο 5.
19: Μια τελευταία ερώτηση έχω εγώ, κύριε Καρχημάκη. Τελικά τις δημοσκοπήσεις τις φοβάστε και τις ασκείτε κριτική όλο αυτό το διάστημα? Θεωρείτε ότι δεν είναι αξιόπιστες με τον τρόπο που γίνεται, ή όλο αυτό γίνεται για να μην παραδεχθείτε ότι τελικά απειλείστε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
18: Οι πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να απειλούνται από άλλα κόμματα. Θα έπρεπε να νιώθουν, και εμείς νιώθουμε ότι απειλούμαστε από το γεγονός ότι η καθημερινότητα γίνεται αβίωτη για τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, όχι μέσα από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόγραμμά μας, θέλω να σας πω, ότι φτιάχτηκε σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με τους πολίτες. Πάνω από 1.500 προτάσεις αναθεματικοί κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο του προγράμματός μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν νιώθουμε απειλή. Νιώθουμε απειλή από την καθημερινότητα των πολιτών.
19: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι όλα αυτά που κάνετε, καλώς πιστεύετε εσείς ότι τα κάνετε, αλλά δεν σας προσδίδει κάποιο όφελος. Και αντί να αναρωτηθείτε μήπως κάνετε κάποιο λάθος, βάλετε κατά των εταιριών που πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις.
18: Δεν υπάρχει βολή εναντίον των δημοσκοπήσεων. Θέλω να σας πω ότι σε ένα πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, σε μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι έχουν να δουν πολιτική νίκη από τις εκλογές, για τη ζωή τους μιλάω, πάνω από 12 χρόνια, πάνω από 13 χρόνια, είναι λογικό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει την κυβέρνηση να έχει ένα ερωτηματικό και να μην μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ο πολιτικός του εκφραστής πριν την κάλπη. Διότι ξέρετε, είναι δύσκολο να εμπιστευτείς, εγώ το καταλαβαίνω. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε θα αντιμετωπίσω το διεθνή νοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο. Απέτυχε.
19: Θα τον πίστεψε εδώ μας.
18: Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε θα φέρω την αξιοκρατία. Είπε τον κύριο Λαγαρίδη. Είπε θα φέρω την αποτελεσματικότητα στο κράτος και έφερε το επιτελικό κράτος των παρακολουθήσεων και των απευθείας αναθέσεων. Άρα όταν επί 15 χρόνια ο κόσμος πράγματι πιστεύει και απογοητεύεται, νιώθει ότι η πολιτική δεν έχει και μεγάλο νόημα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι απλά να πείσουμε για την ορθότητα των προτάσεών μας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
13: Ναι. Ότι αυτό. Αλλά είναι και πρόβλημα το ότι όλα είναι άσπρα ή μαύρα. Λέει τώρα ο Λαζαρίδης δεν δείχνει ότι όλα αυτά που έκανε η Δημοκρατία είναι εκτός αξιοκρατίας. Θα συμφωνήσετε σε αυτό, φαντάζομαι.
18: Ξέρετε κάτι. Δεν μπορείς να βάζεις τα πράγματα στο ζύγι όταν έχεις τόσο μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή όταν έχεις συνομιλίες για χεράτα. Όταν έχεις συνομιλίες.
13: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε.
18: Όταν έχεις συνομιλίες οι οποίες λένε όσο στέκει ο τάδε υπουργός εκεί, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν είναι εύκολο να βάζεις, να κάνεις λογαριασμό και να κρατάς τα δεκαδικά. Όταν έχεις το μισό υπουργικό συμβούλιο παρακολουθούμενο και το μισό πολιτικό σύστημα παρακολουθούμενο και κανένα να μην θέλει να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθότανε. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα δεκαδικά. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε για τα δεκαδικά.
13: Πάντως επειδή έχουν γίνει και στο παρελθόν. Επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν αυτά και από το κόμμα το δικό σας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην κριτική. Δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, αυτό προσπαθώ να πω.
18: Δεν διαφωνώ, αλλά σας λέω, ποια είναι η μεγάλη εικόνα, ξέρετε, δεν είμαστε την πολιτική, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση, είμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Το πηλίκο είναι αρνητικό για τους πολίτες, μάλλον το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για τους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για το πολιτικό σύστημα και την αξιοπιστία του. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά το κράτος δικαιοθέτου. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο με σόκαρε.
19: Πολύ σύντομα, και παρακαλώ, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
18: Πολύ σύντομα. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες μέρες, 2.000 μέρες χρειάζονται για να υπάρξει πρωτόδικη απόφαση στις υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο δίνεται εκεί? Αν χρωστά στο δημόσιο, αν χρωστά στην τράπεζα, επειδή σε χτύπησε η οικονομική κρίση, θες να σε εντάξει υποχρεώσεις, αλλά έχασε μια δόση. Θα σε τσακίσουν τα φαντ. Θα σε τσακίσει το κράτος. Αν όμως κάνεις ξέπλυμα, 5,5 χρόνια. Έχεις 5,5 χρόνια να πιάσεις το πολιτικό σύστημα, να πιάσεις, να καθυστερήσεις, να βρεις τρόπο να ξεπλύνεις τα λεφτά σου. Αυτό είναι πρόβλημα.
19: Ευχαριστούμε πολύ.
13: Τρελό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
13: Πριν διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting πολύ
14: συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη!
4: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα έχουμε και άλλα θέματα, δεν τα προλαβαίνουμε. Αύριο όμως θα σου πω κάτι που δεν μ' άφησες να το πω σήμερα και έχω εξοργιστεί. Για τα καμώματα του Christopher Nolan με την Οδύσσια, την ταινία αυτή που κάνει. Πρώτη φορά συμφωνώ στη ζωή μου με τον Μάσκ. Αλλά θα τα πούμε αύριο. Με τον Elon Musk, ναι. Είπε ότι ατιμάζει τον Όμηρο και τον τάφο του, γιατί έβαλε στο ρόλο της ωραίας Ελένης μία έγχρωμη.
8: Πολιτική αδεία, ρε παιδί μου.
7: Όχι πολιτική αδεία, έχουμε μάθει τώρα. Βάλε λίγο διαφορετικότητα μέσα στην ταινία σου να έχει τύχει στα Όσκαρ. Και τώρα το έχουμε παρά. Να μην πω ότι το έχουμε παρακάνει. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλια.
8: Γεια σας. Αύριο στη μία.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
11: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδόρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Φύγε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην άρχιση συνταξία, Μελένα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλη στο μικρόφωνο για να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Και βεβαίως δεν μπορούσαμε παρά να αρχίσουμε με τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα. Εκεί είναι στραμμένη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας. Θα δούμε λοιπόν τι έχει συζητήσει μέχρι τώρα στις πρώτες συναντήσεις ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εμπόριο, δασμοί, Ιράν και στρατιωτική ισχύ βρίσκονται είτε με επίσημο τρόπο είτε ανεπισήμως, πάντως σίγουρα στο τραπέζι. Φαίνεται πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος έσπευσε να βάλει τις κόκκινες γραμμές του σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά. Είπε στον Τραμπ ότι εάν οι Αμερικανοί παρεύουν στο ζήτημα της Ταϊβάν, τότε
1: οι χώρες μας θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση εάν το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως ξέρετε τι διεκδικεί το Πεκίνο, έτσι, δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ, ότι κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που τους αμφισβητούμε.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ παρασκήνιο αυτή η συνάντηση, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Μέχρι τότε, πώς αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία τις σχεδόν επίσημες αναφορές, να γίνει νόμος δηλαδή στην Τουρκία, το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, που αποσκοπεί και τι σημαίνει αυτή η κίνηση της Άγκυρας.
3: Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας είπε ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει κάτι το οποίο θα περιγράφει τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας για την κυριαρχία της Ελλάδος σε ελληνικά νησιά, νησίρες και βραχονησίρες. Ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει τον Ιούνιο.
4: Φανατίζεται ακόμη περισσότερο ο τουρκικός λαός και οι Τούρκοι στρατιωτικοί που αρχίσουν πλέον και πιστεύουν ότι με τη βούλα είναι αυτά δικά τους και άρα ενδεχομένως να δούμε μια αύξηση της έντασης.
0: Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ελπίζω πως δεν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη είδηση, δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έφυγε η πρώτη παρτίδα με ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις και για τα ανασφάλιστα βεβαίως, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και κταίω.
5: Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
0: Είναι η πρώτη παρτίδα, 125.000 και είμαστε ακόμα στην πρώτη παρτίδα. Δηλαδή πόσα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του μποτιλιαρίσματος της κίνησης. Δημήτρης Κουλιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι. Το ρυθμό των Δήμων και σήμερα δυστυχώς τα τροχιά ατυχήματα, Σπύρο. Είναι πολλά τροχιά ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί στο λεκανοπέδιο, έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία και θα αρχίσω με την παραλιακή προς τον Πειραιά, η οποία είχε λόγω τροχαίου προβλήματα και συνεχίζει να έχει λόγω δεύτερου τροχαίου σχεδόν στο ίδιο σημείο, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, αρχίζει να φορτώνει όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεσημεριανό κύμα και θα δυσκολέψει κι άλλο. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε κίνηση στο τελείωμα της Πειραιός και εκεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Κηφισού ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα τριών τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε στην κάθοδο και έτσι έχουμε μεν χαμηλές ταχύτητες από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, αλλά μποτιλιάρισμα έχουμε μόνο στο ύψος της Αττικής Οδού. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο της Κηφισού. Στην άνοδο προς την Κηφισιά έχουμε στο ύψος του Περιστερίου σημαντικές βραδυπορίες, αλλά δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, maximum 15 λεπτά. Κλείνω με το Σκαραμαγκά, Σπύρο. Αρκετά καλή η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, όχι όμως και ισχυστού που όπως εχθές, έτσι και σήμερα πλησιάζει το 1 χιλιόμετρο αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και αρχίζουμε βεβαίως από τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών που αυτή τη στιγμή τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την στρατιωτική ισχύ στη δύναμη μπορούμε να πούμε ότι είναι ισχυρότερες στον κόσμο και με τις μεγαλύτερες ζώνες επιρροής στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και οι δύο έχουν δείξει τις προθέσεις τους από τις πρώτες στιγμές κιόλας πριν καν το ταξίδι, αλλά και από που την πρώτη συνάντησε την ανταλλαγή των πρώτων λέξεων, προθέσεις και κόκκινες γραμμές αν θέλετε, και προειδοποίησεις. Όπως αυτό που είπε ο Σι Τσιπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα εγώ γίνομαι Κινέζος πρόεδρος. Λέει λοιπόν ο Σι Τσιπίνγκ ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, προσφέροντας σταθερότητα στον κόσμο, να χτίσουμε ένα καλό μέλλον και για τις δύο χώρες. Και το είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, του λέει. Σέβομαι την Κίνα, τη δουλειά που έχετε κάνει, είσαι ένα σπουδαίος ηγέτης, τα γνωστά τα τραμπικά, του λέει εκεί. Βεβαίως αυτά μπροστά στις κάμερες, γιατί πίσω από τις κάμερες, επαναλαμβάνω, ο Κινέζος πρόεδρος, και αυτό που ακούσατε να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη και για αυτά που είπε για την Ταϊβάν, είναι θέματα που μπορεί να δημιουργήσουν άλλα δεδομένα στη σχέση των δύο υπερδυνάμεων. Και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο μαζί μας, γιατί ο Γιώργος είναι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους στο Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είναι καλό μεσημέρι και για τον πλανήτη, καθώς μιλάμε για τις...
0: Κυριολεκτούμε,
7: δύο... Ναι. Ναι, γιατί είναι οι δύο, θα λέγαμε, στρατιωτικές, οικονομικές υπερδυνάμεις, με επιρροή πολύ πέραν
0: από τα σύνορά τους.
7: Των συνόρων τους. Δηλαδή,
0: ημισφαίρια εκεί πιάνουμε κυρίως.
7: Ακριβώς. Μία συνεννόηση. Να γίνει τώρα ένθερμη φιλία όπως την οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω, αλλά μια συνεννόηση όπως αυτή που είχε πετύχει ο πρόεδρος Νίξον αρχές της δεκαετίας του 70 με την επίσκεψή του στο Πεκίνο, τη συνάντησή του με τον Μάο Τσετούνγκ. Μια συνεννόηση, μια συμβίωση εκεί θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα, ευεργετικά αποτελέσματα.
0: Θα το δούμε παντού.
7: Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο Ιράν μέχρι παντού. Ακόμη και στη παγκόσμια οικονομία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θεωρείται η πρώτη οικονομική δύναμη, αλλά η Κίνα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και εξασφάλιση σπάνιων γεών.
0: Είναι η ανερχόμενη που αρχίζει να αμφισβητεί, για να πούμε για το Θουκυδίδη.
7: Εδώ και 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν προβλέψεις από τη δεκαετία του 0, του 2000 δηλαδή, ότι σε λίγα χρόνια η Κίνα το ΑΕΠ θα ξεπεράσει των ΗΠΑ. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των σπάνιων γεών, στο θέμα της τεχνολογίας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης, στο θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Λοιπόν, είναι μια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, με επίσημες μπάντες, στο δείπνο, να σου πω τώρα.
0: Παιδάκια τον υποδέχθηκαν. Βεβαίως. Με σημεούλες, λοιπόν, τραγουδώντας, χορεύοντας.
7: Σου έχω και τα νέα από το δείπνο. Άρχισε η επίσκεψη με την επίσημη υποδοχή, μπήκαμε μέσα για τις συνομιλίες. Εκεί το νόημα των δηλώσεων Σι είναι ότι είναι κοινό συμφέρον Κίνας και ΗΠΑ να πετύχουν κάποια συνεννόηση, γιατί θα πετύχουμε αμοιβαία επιτυχία συνεργαζόμενοι παρά αντιτιθέμενοι. Και του Προέδρου Τραμπ, όπως είπες, με αυτό το γνωστό ότι είναι τιμή μου να σας αποκαλώ φίλο μου κτλ. Τώρα μέσα ο Πρόεδρος Σι του έθεσε την πρώτη κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ. Του είπε ότι ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν από τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια συνεννόηση ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη χαρακτηρίζουν τμήμα της Κίνας, αλλά είναι σαν μια χώρα με δύο συστήματα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Άλλωστε οι άνθρωποι Κινέζοι είναι οι εθνικιστές που χάσανε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές του Μάο Τσετούνγκ.
0: Δεν το βλέπουν όμως έτσι και οι Κινέζοι, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
7: Όχι, οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή μια χαρά με την. Οι Κινέζοι θεωρούν, δεν θεωρούν την Ταϊβάν χώρα. Την θεωρούν μια επαρχία της Κίνας, η οποία έχει μια αυτόνομη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Αν ο χειρισμός του θέματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Δεν είπε θα καλυτερέψουν ο πρόεδρος. Αν ο χειρισμός του θέματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι η Κίνα κατά καιρούς εφαρμόζει άλλοτε ναυτικό αποκλεισμό, άλλοτε εμπορικό αποκλεισμό. Βέβαια και η Ταϊβάν δεν είναι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ που μπορείς να τον παραβλέψεις, γιατί πέραν της στρατηγικής θέσης που έχει απέναντι ακριβώς από τις νότιες ακτές της Κίνας, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ολοκληρωμένων συστημάτων, chip, τα γνωστά τσιπάκια στον κόσμο. Τώρα, μέσα στο δείπνο, μετά πήγανε και στο ανάκτορο του ουρανού, έχουμε δει και πλάνα με τον Μάρκο Ρούμπιο να...
8: Συγγνώμη, θα πάμε στην εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο πρόεδρος της Κίνας λέει στον Τραμπ άσε έξω από τις άσε έξω την Κίνα, την Ταϊβάν, μην κάνεις τίποτα στην Ταϊβάν. Το λέω γιατί τρέχουν και εξοπλιστικά προγράμματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν.
7: Βεβαίως.
8: Ένα υπέρογο κόστος για εξοπλιστικά.
7: Ναι. Και με ένα υπέροχο κόστος φυσικά και για το λαό της Ταϊβάν.
8: Να μην
7: ξεχάσουμε ότι εκεί
8: δηλαδή
7: σχεδόν 1,5%.
8: Οι Αμερικανοί πουλάνε όπλα στους Ταϊβανέζους.
7: Ακριβώς.
8: Και ο Κινέζος πρόεδρος του λέει: μείνε μακριά, μην μπλεκτείς αυτή την υπόθεση.
7: Ναι. Η Κίνα, κοίταξε, από τότε που ανεδείχθη ο Σι Τζινπίνγκ στην εξουσία, νομίζω έχει ένα σταθερό. Τώρα, πόσο μακρινός ήταν αυτός ο ορίζοντας, ήταν ορίζοντας.
8: Με αναλυτές να λένε που.
7: Εγκόλπωση
8: ότι...
7: της Ταϊβάν. Ναι. Στην Κινέζικη, όπως έχει γίνει με το Hong Kong το 1997, όπως έχει γίνει με το Μακάο.
8: Αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, έτσι, για να προσθέσουμε και δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι ακροατές κιόλας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Κινέζου Προεδρού, γιατί οι αναλυτές λένε ότι πλησιάζει η στιγμή που η Κίνα θα κάνει την κίνησή της στην Ταϊβάν.
7: Ναι. Και οπότε... που μπορεί να μην είναι μόνο ένας εμπορικός ναυτικός αποκλεισμός του νησιού. Λοιπόν, τώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα τελειώνει το δείπνο τους. Πριν από περίπου μία ώρα άρχισε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη. Είπε ότι οι λαοί της Κίνας και των ΗΠΑ είναι και δύο σπουδαίοι λαοί. Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική, δηλαδή τα δύο συνθήματα, τα δύο αφηγήματα στα οποία κινούνται Κίνα και Αμερική, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Mm-hmm. Το Make America Great Again και την αναζωογόνηση της Κίνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πετύχει και να προωθήσει την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Και οι δύο χαρακτήρισαν στις. Κάνουν προπόσεις, ξέρεις. Σηκώνουν το ποτήρι, μιλάνε και μετά σηκώνουν το ποτήρι.
8: Επειδή οι ακροατές δεν βλέπουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εικόνας, αλλά φανταζόμαστε.
7: Είναι μια τεράστια αίθουσα. Η κεντρική ρωτώντα πρέπει να έχει ακτίνα ή, αν θες, διάμετρο 20 μέτρων, η κεντρική ρωτώντα, και κάθονται δίπλα-δίπλα ο πρόεδρος με τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τεράστια ρωτώντα.
8: Στον απέναντι και να του μιλήσεις, δηλαδή πρέπει να του φωνάξεις για να σε ακούσει ο αυτός
7: κατά απέναντι. Δεν μιλάς στον απέναντι. Φυσικά, κοίταξε, βλέπουμε σε όλα μας τα πλάνα την παρουσία όλων των μεγάλων δισεκατομμυρίουχων, τρισεκατομμυρίουχων Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή τον Elon Musk, τον Tim Cook, όλοι είναι εκεί. Γιατί για όλους υπάρχει κάποιο συμφέρον. Τώρα, ο Τραμπ στη δικιά του αντιπρόποση αποκάλεσε φίλο. Είναι τιμή μου που είστε φίλος μου, είπε για το Xi Jinping. Είχαμε εξαιρετικά θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Οι διμερείς σχέσεις, οι συνοαμερικανικές, είναι από τις πιο επιδραστικές στην παγκόσμια ιστορία και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης συνεργασίας και ευημερίας και για τους δύο λαούς. Όλα αυτά στο επίπεδο των προπόσεων. Τώρα,
8: στο επίπεδο των προπόσεων και σε όσα βλέπουμε και σε όσα καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί το τι μπορεί να έχει συζητηθεί,
7: μέσα είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν Το ρωσο-ουκρανικό, ο πόλεμος αυτός.
8: Δεν μπορεί να μην έχει συζητηθεί το θέμα των στενών.
7: Τα στενά του μόνο το έχει πει και ο πρόεδρος, νομίζω το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Είπε στην αντιφώνησή του. Όχι, δεν το έχει πει, αλλά σίγουρα συζητήθηκε και το στενά του Ορμούζ
8: και η Ιράν.
7: Και το Ιράν.
8: Φαντάζομαι ότι με έναν στόλο δισεκατομμυριούχων που έχει μαζί του ο Τραμπ εκεί θα τεθούν τα θέματα των διμερών, του διμερούς εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων.
7: Εκεί χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται μάλλον όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται καταρχήν να δείξει στον αμερικανικό λαό ότι πέτυχε μια καλή συμφωνία, ανοίγοντας την αμερικανική αγορά γεωργικών προϊόντων κτλ. Προς εξαγωγές προς την Κίνα και φυσικά και τις εξαγωγές άλλων προϊόντων τεχνολογίας προς την Κίνα.
8: Αναφέρουν αναλυτές, εάν έχω διαβάσει σωστά, ότι προσπαθεί να πουλήσει σόγια μέχρι και αεροσκάφη, να πετύχει μια συμφωνία καλή με τους Κινέζους και από την άλλη οι Κινέζοι να ανοίξουν τη στρόφικα των σπάνιων γεών προς την Αμερική.
7: Γιατί έχουν επιβάλει με όλο αυτό που έγινε πέρσι με τους δασμούς, τους τιμωρητικούς και το 150% και 125% και οι Κινέζοι επιβάλλουν περιορισμούς στην εξαγωγή σπάνιων γεών. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα όχι απλώς ελέγχει την παραγωγή σπάνιων γεών έχοντας εξαγοράσει σε εισαγωγικά μια σειρά από χώρες της Αφρικής που βρίσκονται αυτές τις πάντες, αλλά ελέγχει και την βιομηχανική παραγωγή αυτών των σπάνιων γεών. Δηλαδή δεν ελέγχει μόνο την εξόρυξη των σπάνιων γεών, και όταν λέμε σπάνιες γεές, από το κινητό σου τηλέφωνο μέχρι τα συστήματα τεχνολογίας
8: σου, δορυφόρους,
7: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
8: τα πάντα πλέον όλα στηρίζονται σπάνιες γεές. Ωραία, Γιώργο, οπότε θα μείνουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει, είτε σε επίπεδο παρασκηνίου, ούτε σε επίπεδο δηλώσεων.
7: Πάντως είναι ωραίο το τέτοιο να τελειώσουμε με την εικόνα. Οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί έχουν μείνει έκθαμβοι από την κλίμακα αυτού του χώρου και το διάκοσμα αυτού του χώρου. Βλέπουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει σε συνάδελφο του υπουργού: κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, κοίτα εκεί πάνω, γιατί είναι μια τεράστια, πολύ ψηλοτάβανη αίθουσα. Ενώ αυτόν που αποκαλούν ορισμένοι ο πρώτος αυτιστικός τρισεκατομμυριούχος, ο Elon Musk, όπου πάει και όπου βρεθεί, ακόμα και στην επίσημη φωτογράφηση των αντιπροσωπιών, βγάζει το κινητό του και καταγράφει έτσι γύρω-γύρω όλο.
8: Έχουν εντυπωσιαστεί. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το θέμα και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν ακόμη πιο έτσι φανταχτερό για να υποδεχτούν τους Αμερικάνους. Το μόνο που θα προσέθετα είναι ότι φαντάζομαι, μαζί με όλο τον κόσμο βέβαια, ότι και κάποιοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι θα συμφωνήσουν Αμερικανοί με Κινέζους.
7: Μα πρέπει να παρακολουθούν.
8: Δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε συναγερμό τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι και να ανακοινωθεί επηρεάζει σίγουρα την Ευρώπη.
7: Και ο φόβος είναι μήπως αυτό η καινούρια προσέγγιση μετά τον Νίξον και τον Τζοτούγκ αφήσει εκτός νυμφώνος, όπως τόσες φορές έχει μείνει, τους Ευρωπαίους. Και ο πόλεμος ο ρωσο-ουκρανικός που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη, θα λέγαμε, γίνει μια υποσημείωση σε όλη αυτή τη...
8: Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα φέρει και η σημερινή μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με τις πληροφορίες του, με τα όσα έχουν καταγράψει μέχρι τώρα οι κάμερες, το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη, οπότε συνεχώς έρχονται και καινούργια πράγματα, νέες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε:
9: ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Όχι ότι αυτό είναι εύκολο. Και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα, τα μάτια των περισσότερων, είναι μια δύναμη status quo. Δεν θέλει αναταράξεις, τις οποίες προκαλεί συχνά είτε με τις δηλώσεις είτε με τις ενέργειες ο Αμερικανός πρόεδρος.
8: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αν υπάρχουν και όποτε υπάρξει κάτι νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα, γιατί αρχίζει να αποκτά άλλη διάσταση αυτό που στην αρχή ήταν ένα ρεπορτάζ, δηλαδή η πρόθεση της Άγκυρας να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, να γίνει νόμος η γαλάζια πατρίδα. Και εννοώ ότι αρχίζει να προσλαμβάνει άλλη διάσταση, γιατί έρχονται πληροφορίες και από επίσημες πια οδούς για το τι μπορεί να περιλαμβάνει. Μας έδωσε μια ιδέα χθες ο Μανώλης Κωστίδης. Θα επιστρέψουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έρχονται νέες πληροφορίες. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο και ότι έχουν συμβάλει τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην σύνταξή του. Φαίνεται ότι για αυτό το λόγο υπάρχει μια ετοιμασία προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε.
8: Να σε ρωτήσω μόνο, Μανώλη, κάτι, εάν μου επιτρέπεις, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, μπαίνει και στην περιγραφή του νομοσχεδίου. Και όταν λέμε τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μιλάμε για επίσημη τοποθέτηση ή πάλι κάποια διαρροή?
10: Επίσημη τοποθέτηση. Είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά βεβαίως δεν είναι λεπτομέρειες για το τι θα ετοιμαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ τι θα περιλαμβάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν περιλαμβάνει τις κρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι γράφουν στον τουρκικό τύπο. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι ναι, ετοιμάζει το νομοσχέδιο, ναι, ότι θα περιλαμβάνει τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ερώτημα είναι ποιες περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μιλάει η Τουρκία, τι θεωρεί θαλάσσια δικαιοδοσία και βεβαίως αν περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες μέσα σε αυτό.
8: Ναι, αυτό είναι.
10: Όμως πρέπει να πούμε για να δώσουμε και το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι γκρίζες ζώνες και το Κάσους Μπέλι, όπως δει η Μιλιέτ, που θα περιλαμβάνεται και δεν υποχωρεί η Τουρκία από το Κάσους Μπέλι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο αμόνιμος αντιπρόσωπος.
8: Δυσκολευτήκαμε τώρα με την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Θα επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχε μείνει σε ένα σημείο ο Μανώλης που καλό είναι να μας το ξεκαθαρίσει, γιατί μας είπε δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, θα προσθέτεται και κάτι άλλο, οπότε θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Τον έχουμε τώρα, Μανώλη? Όχι, εντάξει. Ο κύριος Φαντής σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στα τουρκικά, μετά από αυτή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Άγκυρα. Ο κύριος

0: 50 χρόνια θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
1: Ωραία, έχουμε πάλι το Μανώλη. Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο τώρα μέχρι να μιλήσουμε πάλι μαζί του. Άκουσαμε τον κύριο Ιφαντή. Αν θυμάμαι καλά, χάθηκε επικοινωνία μας. Τη στιγμή μας έλεγες, Μανώλη, δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα με τις γκρίζες ζώνες. Και εκεί κάπου σε χάσαμε.
2: Ναι, δεν είναι μόνο οι γκρίζες ζώνες, διότι για να δούμε και το κλίμα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ απάντησε στην Ελλάδα για την αντιρρήση της Ελλάδος ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον όρο τουρκικά στενά, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα στενά των Δαδανελίων και στενά της, του Βοσπόρου, με το που βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τον όρο τουρκικά στενά, ότι η Ελλάδα κάνει λάθος.
1: Ναι, εντάξει, το έχει λίγο, θέλουν, το έχει λίγο ημέρα, οπότε δεν θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι την ουσία την καταλάβαμε μέσα από αυτά που είπε ο Μανώλης, δηλαδή από τη μια είναι το θέμα με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, από την άλλη οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ονομασία για τα στενά, για τα δαρδανέλια, με έναν τρόπο που μας επηρεάζει, γιατί συμμετέχουμε σε νατοϊκές ασκήσεις και πρέπει εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά με το πώς και τι αρέσει στους Τούρκους. Οπότε μπορεί να μην είναι διπλωματικής έντασης, αλλά εάν πιάσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, δημιουργούν μια εικόνα και ένα κλίμα που αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζει να δείχνει η Τουρκία τις προθέσεις της για το τι θα επιχειρήσει να κάνει αφού τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι πια πολύ έκδηλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν.

0: στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Επιστρέψαμε για να δούμε ένα συμβάν τώρα, στο οποίο εμπλέκεται και ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και ένα αλλιευτικό σκάφος. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το διερευνά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τις ακριβείς συνθήκες. Είναι στο στούντιο μαζί μας, η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, να δούμε τι ακριβώς και πού έχει γίνει στις Κυκλάδες, προσδιορίζει το χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, κατά τη διάρκεια της άσκησης καταιγίδα. Το υποβρύχιο συμμετείχε στη συγκεκριμένη άσκηση, βρισκόταν σε κατάδυση. Ξαφνικά ακούστηκε ένα θόρυβος στο κέλυφος του υποβρυχίου. Το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλλιευτικού σκάφους κοντά του, προέβησε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας και αφού έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, το υποβρύχιο συνέχισε κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.
0: Δεν αναφέρεται να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οπότε αυτό είναι. Με ένα λιτό τρόπο και ο σχολιασμός από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ήταν και σε άσκηση το υποβρυχιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελνίκου, στις Κυκλάδες όλα αυτά, εκεί που διεξάγεται και μέρος της άσκησης καταιγίδα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, διαστάσεις παίρνει αυτή η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι κρατούν αποστάσεις από αυτές τις πληροφορίες, είναι γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί με στρατιωτικά, με αντιαεροπορικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους πυράβλους από το Ιράν. Με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί, Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα στα Εμιράτα. Και τώρα έρχεται και η πληροφορία ότι επισκέφθηκε τα Εμιράτα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταύρος Ιωαννίδης στην ανταπόκρισή του από το Ισραήλ.
2: Το διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου για τον συντονισμό των δύο χωρών, την οποία αποκάλυψε χθες το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είπε μάλιστα ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, ότι είχαν διαβουλεύσεις, ότι μάλιστα ακολούθησαν και αντιπροσωπείες από το Υπουργείο Άμυνας, από τη Μοσάντ, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της ΣΥΜΠΕΤ. Λίγες ώρες αργότερα όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν τις πληροφορίες αυτές, είπαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήσει και αυτό το μυστικό ταξίδι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη χώρα, παρόλο που ανακοινώθηκε το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και η Τεχεράνη στη συνέχεια είπε ότι γνώριζε για αυτό το ταξίδι, πως οι μυστικές της υπηρεσίες είχαν ειδοποιήσει την ηγεσία και απείλησε βεβαίως πως όποιος συνεργάζεται και συνωμοτεί με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται πια στη Μέση Ανατολή.
0: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει. Γι' αυτό μπορεί να μην είναι και τυχαίο που μετά από αυτές τις πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας, είχαμε μία είδηση που αφορά μια ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης κοντά στα Εμιράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Έχει έτσι λίγο θρίλερ αυτή η υπόθεση, υπό την έννοια ότι η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Νωρίς το πρωί, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που συνήθως είναι η πρώτη που ενημερώνεται για τέτοια περιστατικά, έβγαλε ένα σήμα, σύμφωνα με το οποίο στις 8:45 το πρωί, 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, έγινε ένα ρεσάλτο.
0: Φουτζέιρα είναι μια...
3: στα Εμιράτα.
0: Έτσι.
3: Απέναντι από το Ιράν, να το πούμε.
0: Απέναντι από το Ιράν, ένας κόμβος ενεργειακός πολύ κρίσιμος, είναι έξω από τα στενά όπου καταλήγουν αγωγοί. Είναι ένα Εμιράτο που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη.
3: Ανοιχτά λοιπόν τη Φουτζέιρα. Γίνεται ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, σε πλοίο που κινείται στην συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψαν τα ηλεκτρονικά συστήματα του συγκεκριμένου πλοίου, η εικόνα που είχαμε είναι ότι κινείται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα στα οποία αναφέρεται η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Βασιλείου είναι πιθανόν η φρουρή της Επανάστασης. Τώρα, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή κοντέινερ ή ένα πλοίο ξηρού φορτίου. Με βάση τα στοιχεία μας είναι ένα αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης, έχει κινέζικη επωνυμία, πλέει σημαία Ονδούρας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ακριβή του θέση δεν είναι γνωστή, γιατί έχουν απενεργοποιηθεί τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης. Τώρα, αυτό που ενδεχομένως να δίνει κάποια κρίσιμη πληροφορία για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, είναι ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό παύλα πλοίο υποστήριξης ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και ως πλωτό οπλοστάσιο, floating armory. Επομένως, μπορεί η στόχευση των φρουρών της Επανάστασης, αν πράγματι αυτοί βρίσκονται πίσω από το Ρεσάλτο, να μην είναι αντίστοιχη με άλλα τέτοια περιστατικά, να μην είναι η ίδια μάλλον στόχευση με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες της κρίσης, αλλά να αποσκοπούσε σε κάτι άλλο. Ενδεχομένως η διάρκεια της μέρας να γίνουν γνωστές περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοιάριο.
0: Και κινέζικων συμφερόντων πλοίο.
3: Θα σου πω, έχει κινέζικη επωνυμία. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είναι κινέζικων συμφερόντων. Λέγεται Τσιου Τσιουάν, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Ναι, πάντως πολλά στοιχεία από αυτό, έτσι όπως το περιέγραψες, δημιουργούν ερωτήματα. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Πώς, γιατί,
3: ξεφεύγει από τις συνηθισμένες, εντός εισαγωγικών συνηθισμένες, ιστορίες των τελευταίων ημερών.
0: Αυτό που δεν ξεφεύγει, γιατί εκμεταλλεύομαι την παρουσία εδώ, γιατί μας έδωσες και μία άλλη είδηση, αυτό που δεν ξεφεύγει από τη συνήθη ιστορία είναι ο τρόπος που επιχείρησαν να βάλουν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στην Ελλάδα. Ή και αυτό ξεφεύγει.
3: Όχι, αυτό σίγουρα δεν ξεφεύγει. Ωραία το έπιασες, γιατί αναφέρεσαι στην κατάσχεση 46 κιλών κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ. Το φορτίο το κοντέινερ ήρθε 7 Μαΐου από το Γκουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Εκουαδόρ. Είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερόταν οδικός στη Ρουμανία για τον νόμιμο παραλήπτη του φορτίου με των μπανανών. Έγινε έλεγχος από το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, πλέον ΔΕΟΣ, και στο σύστημα ψήξης, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάποια εξωτερικά πορτάκια στα κοντέινερ, βρέθηκαν 40 συσκευασίες με 46 κιλά κοκαίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Θα έλεγα στους ακροατές που θέλουν λιγάκι να το ψάξουν περισσότερο και να έχουν και εικόνα από όλο αυτό που συζητάμε τώρα, τη διακίνηση ναρκωτικών on demand, μπορούν να μπουν στο SkyGR, στην ιστοσελίδα της τηλεόρασης, και να βρουν τον ντοκιματέρ σου ακριβώς από το Εκουαδόρ.
3: Ναι, ναι.
0: Είχες πάει και στο συγκεκριμένο λιμάνι.
3: Ναι, στον Γκουαγιακίλ βέβαια, εννοείται. Έχουμε κάνει υπέροχο γύρισμα.
0: Εκεί φορτώνουν τις μπανάνες και χώνουν μέσα και την κοκαίνη.
3: Ναι, ναι, κοίταξε, η μπανάνα είναι το τρίτο εξαγώγημο προϊόν του Εκουαδόρ. Δηλαδή είναι πετρέλαιο, γαρίδες, μπανάνες. Άρα το Γκουαγιακίλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Άρα έχουν τεράστιες ποσότητες που φεύγουν σε όλο τον κόσμο καθημερινά από κοντέινερ μπανανά. Άρα έχουν την κάλυψη του νόμιμου φορτίου. Εκεί, επειδή οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι και είναι πράγματα που τα οποία τα έχουμε αποτυπώσει στο ντοκιμαντέρ, οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι ελέγχονται όχι από τις αρχές, αλλά από τις συμμορίες που ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρο τον Γκουαγιακίλ. Άρα είναι έχουν πρόσβαση στο λιμάνι, φορτώνουν την κόκα στα εξωτερικά πορτάκια που ξεβιδώνεις κάτι βίδες, πετάς μέσα στο σύστημα ψήξης την κοκαίνη και στην πορεία ενημερώνεις απλά τον αποδέκτη, τον παραλήπτη, ποιος είναι ο κωδικός του κοντέινερ.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, φαντάζομαι οι αρχές εκεί τοπικές μάλλον γνωρίζουν τι γίνεται.
3: Θα σου πω το εξής, ότι εκεί το όχημα για την εξαγωγή της κοκαίνης είναι τα φορτία, είναι οι εξαγωγές μπανάνας. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς μπανάνας, υπάρχουν οι πολυεθνικές, η Ντόλ και η Τσικίδα και διάφορες πολυεθνικές, αλλά ο μεγαλύτερος ντόπιος εξαγωγιάς είναι ο πρόεδρος της χώρας.
0: Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ.
3: Είναι μπανανέμπορος. Και έχει ένα τέρμιναλ, ένα ιδιωτικό τέρμιναλ στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ, ελέγχεται αποκλειστικά από, είναι δηλαδή η ιδιοκτησία του.
0: Δεν θα κάνω περισσότερες ερωτήσεις, μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει για το πώς έρχονται τα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ. Και τώρα θα πάμε στα της οικονομίας, Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι μας.
0: Τώρα δεν ξέρω εάν έχεις καταγράψει κάποιες αντιδράσεις από τις πρώτες επαφές Τραμπ στην Κίνα. ή αν οι αγορές δείχνουν να αντιδρούν με τον ένα ή άλλο τρόπο, ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
4: Είναι πολύ νωρίς. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Γιατί είναι μαζί οι αγορές όταν βλέπουν επιχειρηματίες ανίσχυρους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο, είναι το ΑΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο στο αεροπλάνο του Αμερικανού Πρόεδρου. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα κλείσουν και άλλες δουλειές. Ότι δηλαδή θα αυξηθεί με κάποιο τρόπο ο παραγόμενος πλούτος, άρα η κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα αυτό όλο είναι καλό νέο για τις αγορές. Υπάρχει από εκεί και πέρα ο γεωπολιτικός κίνδυνος. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κινέζου Προέδρου για την
0: υπόθεση Ταϊβάν.
4: Ταϊβάν ακριβώς. Και βέβαια το περίφημο θουκυβίδιο υπόδειγμα. Δηλαδή το πώς μία δύναμη όταν ανεβαίνει, το οποίο αυτό αναφερόταν ο Θουκυδίδης, όταν οι Αθηναίοι ανέβαιναν και πλησίαζαν σε δύναμη τους Σπαρτιάτες, όπου ήταν υποχρεωτικός ο πόλεμος προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιος είναι πιο ισχυρός. Και ο Κινέζος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να το ξεπεράσουν αυτό, υπό την έννοια ότι η Κίνα ανεβαίνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη θέση των Σπαρτιατών, η χώρα που απειλείται να χάσει τα κεκτημένα.
0: Άρα ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πια ισχυροί. Σε αντιμετωπίζουμε ως ίσο προς ίσο. Στην αγορά καυσίμων, Νίκο.
4: Στην αγορά καυσίμων παραμένουμε και κολλημένοι στα $105 το βαρέλι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν την προσφορά του προϊόντος. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσφοράς πετρελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη ακινησία, προβληματική ακινησία, με τις τιμές εδώ στην Ελλάδα να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και στην αμόλυβδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνηση, και θα ανέβουν και αύριο. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που υπάρχει από τα διελιστήρια πριν αρχίσουν να σταθεροποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, περιμένοντας πάντα το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές την Δευτέρα το πρωί.
0: Θέλω να σου βάλω μόνο στο τέλος και ένα θέμα που θέλω το σχολείο σου, αλλά πριν από αυτό, επειδή χθες κάποιοι ακροατές σε άκουσαν να λες για κάποια προγράμματα τα οποία έμειναν στη μέση για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ή μπορεί να υπάρχει και εξήγηση, θα ήθελα λιγάκι να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι για να σου θέσω εγώ μετά το ερώτημα. Τι ακριβώς προγράμματα είναι, Νίκο?
4: Είναι επί της ουσίας το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει δάνεια με πολύ χαμηλό και για ένα μέρος του ποσού που θα πάρεις μηδενικού επιτοκίου, τα οποία δίνει μέσω των τραπεζών και είναι χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περίπου 17 δισεκατομμύρια είναι αυτό το σκέλος. Ένα μέρος έχει απορροφηθεί, ένα άλλο μέρος, το οποίο περιμέναν όλοι ότι θα απορροφηθεί έστω και τις τελευταίους μήνες, άλλαξε η στρατηγική της κυβέρνησης, προχωράει σε ευνηδιαστικό κλείσιμο του προγράμματος με τον τρόπο που το γνωρίζαμε. Μέχρι τέλος Μαΐου, μέχρι 31 Μαΐου, μπορούν να συμβασιοποιήσουν νέα δάνεια με τις τράπεζες και τον υφιστάμενο τρόπο οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν τα 15ετή δάνεια. Τα βάζει πολύ, το αφήνανε για τελευταία στιγμή, προκειμένου να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πορεία μπροστά τους, ναι, με χαμηλότοκο δανεισμό. Πλέον αυτό το παράθυρο κλείνει. Μαζί με το σπίτι μου 2 που σήκωσε περισσότερη φασαρία καθώς αφορούσε νοικοκυριά,
0: ναι, ναι,
4: η ίδια μέθοδος επελέγει και για αυτό το κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων. Πλέον η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα ή αναπτυξιακή τράπεζα, και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ξεπερνιέται το σκόπελος της μη απορροφητικότητας και θα διαμορφώσει δικά της προγράμματα η αναπτυξιακή, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό να αναπτύσσονται και να φέρουν νέα προγράμματα δανειοδοτήσεων, τόσο για φυσικά πρόσωπα, στυλ σπίτι μου 2, 3 ή δεν ξέρω τι άλλο θα τα πούνε, αλλά και προς χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
0: Τώρα, επειδή μάλλον είσαι στο δρόμο, έτσι, από ό,τι ακούω, και επειδή μας ακούν και πάρα πολλοί φίλοι μας από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, τρέχουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για ανασφάλιστα ακταίου και τέλη κυκλοφορίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Εντοπίστηκαν 250.000 οχήματα ανασφάλιστα. 250.000 αυτοκίνητα, οχήματα και μοτοσυκλέτες ανασφάλιστα. Έστειλαν ειδοποιητήρια, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. 125.000 με ανασφάλιστο θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Τον ακούμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αυτό το σχόλιο που θέλω. Θα επανέλθω, Νίκο.
5: Μέσα στο 2025 που στάθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστήμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα.
0: Στείλαμε ειδοποιητήρια, στείλαμε και πρόστιμα. Θέλω άλλα 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, Νίκο, για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τον ρωτούν μετά οι δημοσιογράφοι, στο Άξιον μίλησε ο κ. Αναγνωστόπουλος, το ρωτούν και για τακταίο. Οπότε η απάντησή του έχει μέσα και τα ανασφάλιστα και τακταίο για τον τρόπο που στέλνονται τα πρόστιμα.
5: Τώρα θα γίνουν οι πρώτες διασταυρώσεις και φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιος ξέρετε να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικός.
0: Συγγνώμη, έτσι γίνεται. Δηλαδή βρίσκουν ανασφάλιστους που κυκλοφορούν στο δρόμο, τους στέλνουν ειδοποιητήρια και τους λένε σας παρακαλούμε κύριε, τους ξαναστέλνουν ειδοποιητήριο και μετά μπαίνει το πρόστιμο. Αν είναι να το ξέρω, να το ρισκάρω κι εγώ, και αν κάποια στιγμή με πιάσει το κράτος, μου στείλει ένα ειδοποιητήριο, από εντάξει ρε παιδιά, σου το ασφαλίσω τώρα που με βρήκατε. Έτσι γίνεται.
6: Να σου το πω ανάποδα, για να δεις τη βελτίωση με θετικό τρόπο. Είναι, ακούμε για διασταυρώσεις εδώ και πολλά χρόνια και μόλις τώρα γίνονται οι πρώτες.
0: Ωραία, ναι.
6: Πραγματικότητα
0: αλλά...
6: οι πρώτες
0: ωραία, να χειροκροτήσουμε...
6: είναι τώρα. Άρα είναι ακόμα χειρότερο αυτό που λέω.
0: Να χειροκροτήσουμε το αυτονόητο.
6: Κάποιος, ναι, αλλά... ασφάλιστος για χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Αλλά το πιάνεις, δηλαδή το βρίσκεις. Ναι. Του στέλνεις 3 ειδοποιητήρια και του λες κύριε σας παρακαλώ ασφαλίστε το. Του ξαναστέλνεις και στο τέλος του στέλνεις το πρόστιμο. Δεν το στέλνεις από την πρώτη στιγμή που τον βρίσκεις ανασφάλιστο.
6: Αυτό προβλέπει η διαδικασία δυστυχώς. Μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι οφειλή προς το δημόσιο υπάρχει κατευθείαν πρόστιμο όταν γίνεται η διασταύρωση. Το ίδιο ισχύει και για τακταίο, το ίδιο ισχύει πάλι δίνεται μια προθεσμία με πληρώνεις παραπάνω ποσό για τις εκπρόθεσμος. Και από εκεί και πέρα το ίδιο ισχύει και για τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία σημειωτέων είναι παγίδα για όλους μας που είμαστε στο δρόμο. Φαντάσου πολύ απλά. Όταν μπλέξεις, να μην μπλέξεις και να μην συμβεί σε κανέναν σε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, άντε να βγάλεις άκρη τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όμως αυτό το απλό πράγμα, να πάρουμε την λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των αυτοκινήτων που είναι ταξινομημένα στη χώρα μας, να πάρουμε τη λίστα των ασφαλιστικών εταιριών που είναι ασφαλισμένα στη χώρα μας, να πάρουμε και τα κταίω να δούμε ποια έχουν περάσει. Αυτό το απλό πράγμα της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των ληστών και να βγαίνει αυτόματα και το χαρτάκι το σχετικό της ενημέρωσης του προστήμου κτλ. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και από ό,τι κατάλαβα τώρα μπαίνει σε μια εφαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε όχι πλήρη και όχι άμεση.
0: Ναι, ναι, μπορούμε, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, γιατί εντάξει, που μπορεί να είμαι ο γκρινιάρης της υπόθεσης, αλλά ας δούμε και τη θετική πλευρά, ότι επιτέλους το κράτος αποφάσισε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χώρο, να ξέρει ποιο είναι ανασφάλιστο, ποιο δεν έχει κταίο, μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα που ούτως διαθέτει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης, και για το τι σηματοδοτεί μέχρι τώρα τουλάχιστον και τι αντίκτυπο έχει στις αγορές το θέμα με τη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Μαλιαράκη. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί στην λεωφόρο Ηρακλείου στα Άνω Πατήσια, μια ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, ωστόσο παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει ακαριά τη ζωή της, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το σημείο. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Λίγα μέτρα, περίπου 10 μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο ανάβει κοκκινό, σταματάει το φορτηγό. Η γυναίκα προσπαθεί να περάσει από μπροστά του, λόγω όμως του ύψους το οποίο είχε η θέση του οδηγού, δεν την αντιλαμβάνεται και ουσιαστικά ξεκινάει καθώς ανάβει το πράσινο φανάρι και την παρασύρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριέα, όπως ανέφεραν και οι αυτόπτες μάρτυρες. Διακομίστηκε στο κάτω που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Σε ευχαριστούμε Νίκο. Δυστυχώς ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της πόλης μας. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
8: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο στούντιο του Sky με Νίκο Φιλιππίδη, πήγα να πω, επειδή μιλούσαμε πριν με τον Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι.
10: Είχαμε χθες 5ο παιχνίδι στα play-off της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό.
0: Στράβωσε εκεί.
10: Στράβωσε, ήταν καλύτερη η Βαλένθια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
10: Επικράτησε 81-64 και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Και έχουμε ισπανικό εμφύλιο, ε.
10: Ακριβώς. Ο πρώτος ημιτελικός στις 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, είναι Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος είναι ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να αγωνίζεται χωρίς τον Ταβάρες. Τον καλύτερό της ψηλό.
0: Πάντως αυτή η σειρά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Προφανώς θα έχει ξαναγίνει.
10: Μία φορά
0: δηλαδή,
10: είχε προηγηθεί η Παρτίζαν της Ρεάλ 2-0 και είχε πέσει ξύλο ανελέητο στο φινάλε και με τους τραυματίες, με τους αποκλεισμούς παικτών και με την όλη κατάσταση.
0: Το γύρισε. Τι να πει κανείς, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει εδώ. Πήγε στη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα. Εκεί πια είχε.
10: Εκεί είναι η Βαλένθια, επέβαλε την ανωτερότητά της ως ομάδα γιατί ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι, αυτό σαφώς.
10: Από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσης 5η αγωνιστική των play-off ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51. Και παίζουν την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Που δίνει εισιτήριο και
0: την οποία ο Ολυμπιακός θα τη χάσει μόνο σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
10: Ακριβώς.
0: Σε οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
10: Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός. Και να μην κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Α, και να μην κερδίσει. Μάλιστα.
10: Και είχαμε και στο Πόλο, στην Ατμοσφαίρα των Ανδρών, πρόκριση στο Final Four του Champions League για τον Ολυμπιακό. Νίκησε στην Ιταλία την Πρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four.
0: Το αγαπά το άθλημα, σιγά που θα τα άφηνε σαν
10: πέναλτι.
0: Έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε ευχαριστώ.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Στη συνέχεια τη γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι την περιμένετε γιατί θα έρθουν τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας, εύχομαι.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
19: Πώς, ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
20: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις.

0: Kitchen Action. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζημασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη πρέπει να συνεργαστούμε, προσέθεσε. Ανέφερε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα, ο πρόεδρος της Κίνας χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως το σημαντικότερο θέμα στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Τόνισε ότι αν ο χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως δεν είναι καλός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν έκρουσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Μιλώντας σε Αμερικανούς γερουσιαστές, χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Οι Ιρανοί απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες από το να μετατρέψουν το ουράνιο αυτό σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων, προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο θα πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξαπέλυσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός την Κυριακή 17 Μαΐου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Ιερουσαλήμ σκοπεύει να παρουσιάσει σήμερα στη Βηρυτό ένα πλαίσιο για το σταδιακό αφοπλισμό της Χεσμολάχ καθώς και για την επέκταση των πολιτικών δεσμών. Τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο Άχεν της Γερμανίας, κατά την οποία τίμησε το Μάριο Ντράκη, απονέμοντας το βραβείο του Καρλομάγνος. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί και να επενδύει, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρές στρατηγικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα απαιτεί ηγεσία και πίστη στις δυνατότητες της Ευρώπης να γράψει ιστορία. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον αληθινό Ευρωπαίο. Κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ έχει πυροδοτήσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει άλλους. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας, απάντησε το Πασόκ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι γεννώνται ερωτήματα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει τα ποσά αυτά από το δημόσιο ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές τους γονείς των 6 ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν αδιαμένους σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης έφτασε στις αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστον τετραγωνικών χώρο, βρώμικο, εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο που θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας καλό μεσημέρι σε όλη τη μεσημεριανή παρέα.
1: Όλη τη μεσημεία νόμιζα το πεις.
0: Τι?
1: Τι λέω, τι περιορίστηκε στο χαμός, μόνο στη μεσημεία ακούγόμαστε. Καλαμάτα μ' ακούς, καλημέρα.
0: Στη μεσημεριανή μας παρέα, καλό μεσημεράκι. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και στην Πύλο.
0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Sky 100,3, είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Τέλος πάντων, δώστε ρε Γιώργο,
1: βόηθα.
0: Βόηθα, βόηθα. Η εκπομπή αυτή ξεκινά με το φίλο μας, τον φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ κοντά. Ήρθε να πει ένα γεια δηλαδή.
1: Αφού είναι φίλο σου, πάρτε φάτε μια πάστα στο παλιό φάλιρο.
2: Γεια σας.
1: Όχι, μου είπε η Μαρία, έλα να μιλήσει για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
2: Εντάξει, πηγαίνετε στο. Θα τα πούμε. Πηγαίνετε στο παλιό.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Για το Ολυμπιακό Μπρέσια στο Πόλο, εγώ ήρθα να πω.
1: Γιατί, ωραία.
2: Μεγάλη νίκη ήταν το Ολυμπιακό Μπρέσια.
1: Πέρασε στο Final Four.
2: Και πέρασε στο Final Four του Champions League.
1: Στο φυσικό του στοιχείο, στο νερό. Αυτό θέλω να πω.
2: Σε πονάει το Final Four.
1: Παρακαλώ.
2: Σε πονάει λίγο το Final Four.
1: Όχι, 7. 7 έχω πάρει.
0: Κύριε, ειρήνη μην.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω κάτι να πω.
1: Γιατί δεν μπαίνει στο φίλο σου να πάτε στο τσάο του Χολοφάριου να φάτε μια πάστα.
0: Δεν θα μα πει εσύ για το Χολοφάριο κατά τα.
1: Πηγαίνετε στο Τσουκερίνο που είναι πολύ ωραίο να φάτε ένα τσίσκεκ φιστίκι.
0: Μη φωνάζει. Δεν φωνάζουμε εδώ.
1: Δεν φωνάζουμε.
2: Για ενημέρωση ήρθα.
1: Τα ξέρω αυτά. Πολλά χρόνια εγώ δεν φωνάζω.
0: Γιώργο, δυνάμωσε τόσο πιο πολύ.

0: Είναι προφανές ότι θες να μην κάνεις μόνο σου κομπή σήμερα.
1: Καθόλου.
0: Θες κάποιος να μείνει και κάποιος να φύγει.
2: Εσύ δεν έλεγες ότι ακόμα και αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα είσαι εδώ τη Δευτέρα.
0: Φυσικά.
2: Τι σε ενόχλησε.
0: Πάντως βιάζεται πολύ. Ακόμα το νοικιάστηκε και το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε, ακόμα δεν έχει γίνει.
2: Δεν νοικιάστηκε πουθενά.
0: Ναι.
2: Νοικιάστηκε στην Ευρωλίγκα έχει νοικιαστεί.
0: Α, ναι, μπράβο. Ναι. Για δύο μέρες, τρεις μέρες.
1: Στις θέσεις των πράσινων θα κάθονται Ολυμπιακοί.
0: Ε, λογικά ναι. Οι άλλες ομάδες δεν έχουν και πολύ κόσμο.
1: Άρα έστω τις καρεκλίδες.
0: Η Φενέρ έχει μόνο κόσμο. Μπορεί να πάρει η Φενέρ. Η Τούρκη μπορεί να πάρει.
2: Βαλένθια δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Βαλένθια δεν έχει και πολύ.
2: Δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Θα φέρει χιλιάτομα. Πόσο να φέρει.
2: Καλά, δεν σου είπα ότι θα φέρει να κάνει εκστρατεία.
1: Άρα δανείζεται κάποιες καρεκλίδες.
0: Δεν δανείζεται. Πολλούνται τα εισιτήρια και πανάκριβα. Πανάκριβα. Πολλούνται τα εισιτήρια. Αν αντέχουν, ας τα πληρώσουν. Αλλιώς και είναι η θέση.
1: Σε αγαπάμε. Χθες λέγαμε τέτοια ώρα και το λέγαμε μέσα από την ψυχή μας ότι έπρεπε πραγματικά και ο Παναθηναϊκός να περάσει το Final Four. Εγώ το
2: λέω.
0: Έπρεπε να περάσει γιατί είχε περάσει ήδη ο άλλος. Αλλιώς, άμα δεν είχε περάσει ο άλλος, να και αν περνούσε. Και δεν περνούσε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν φωνάζουμε εδώ πέρα.
1: Φωνάζεις στο γήπεδο χθες με την ομάδα σου.
0: Δεν είμαστε.
1: Τώρα έρχεσαι εδώ και φωνάζεις.
2: Στην Ισπανία πέσα. Στη Βαλένθια. Μη φωνάζεις. Ναι. Μη φωνάζεις.
0: Γιατί. Και στο γήπεδο εδώ που φωνάζει δεν έγινε.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Καυτή έδρα. Έχουν περάσει όλοι. Και εσείς να κατεβάσετε ομάδα μας και δείτε στο άκρη.
1: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Έτσι γίνεται.
0: Συμβαίνουν αυτά. Παίζουν δύο ομάδες. Και η άλλη ομάδα είναι καλύτερη.
1: Το ύφος του Σταματέλη που θέλει τόσο πολλά πράγματα να πει αλλά το συνέστημα τον μπλοκάρει γιατί είναι φίλος.
2: Κουβέντα, κουβέντα. Δεν θα πω κουβέντα.
0: Να πω δύο πράγματα.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Που ίσως και ναι, μπορεί να είναι. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του προέδρου του, του προπονητή του και μερικών παιχτών οι οποίοι είναι ντίβες. Τέλος. Αυτό.
1: Έχει πει πολύ βαριές κουβέντες αυτός ο Αταμάν πάντως.
0: Ποιος είναι ο Αταμάν?
1: Τι.
0: Ε? Α, προπονητής μας, ναι. Αυτός που λέμε, περιφέρειτος προπονητής. Να, για πες.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ το να στείνεις και στον τοίχο τώρα τους παίκτες σου διαρκώς.
2: Μαράκι, άνω τελεία.
1: Είναι τακτική που πρέπει να ακολουθείτε πια.
0: Είναι, όχι, δεν είναι τακτική, είναι λάθος τακτική.
2: Όταν το έλεγα σε αυτή εδώ τη συχνότητα, με κράξανε.
1: Αυτή την ώρα.
2: Όχι.
1: Στη δική σου εκπομπή.
2: Ναι, με κράξανε. Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Σου έχω πει εγώ ποτέ για τον Αταμάν. Εγώ είμαι τίμιος αυτό.
2: Ερώτηση Μαρία σε αυτή την ώρα και λέω όχι.
0: Ναι, μπράβο, ωραία.
2: Και λέω τακτική να αδειάζει παίχτες.
0: Καλά.
2: Εγώ το συχαίνομαι.
0: Απλά εγώ δεν το λέω καν εκ των υστέρων. Το έχω πει εδώ και καιρό. Δεν το λέω τώρα. Γιατί τώρα είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό αυτό που έγινε. Είναι καταστροφή. Γιατί όλο αυτό καταστρέφει και την ομάδα εν ώψη και τελικών πρωταθλημάτων.
2: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Σου αγαπητοί θα το πιει στο μικρό ποτήρι μέχρι τέλους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Θα παρακολουθήσει του αγώνε από εδώ και πέρα.
0: Καλά, Final Four.
1: Ναι.
0: Θα παρακολουθήσω τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Θέλω να κερδίσει Φενέρ. Να περάσει Φενέρ στον τελικό. Είμαι τίμιος εγώ, πραγματικά.
2: Όχι. Αν έλεγε το αντίθετο, θα τον έβριζε.
0: Όχι, αυτά είναι μπαρούφες τώρα. Θέλω να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Εντάξει, αυτά λέει οι φίλαθλοι. Θα το πει κάποιο που είναι φίλαθλος.
2: Μα έρχεται χθες ο Ζαγοράκης και λέει. Καλά, είσαι με τη Βαλένθια.
1: Ναι, οκ. Okay. Όταν εσύ, Νίκο μου, όμως λες θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους, εννοείς εσύ από τη δική σου πλευρά μέχρι τη στιγμή που θα το σηκώσεις με στο ΆΚΑ.
2: Ναι, αυτό είναι στο
0: ΆΚΑ. Αυτό εννοεί, εντάξει.
2: Αυτό εννοώ. Τι να εννοώ.
0: Και το ποτάσμα εννοείς.
2: Τι να.
1: Στραβοκαταπίνει
0: ο ποτάσμας. Μετά αυτό.
2: Άστα να πάρεις το ευρωπαϊκό και μετά βλέπουμε και το πρωτάθλημα.
0: Όπως
2: και να την κόπα στο κέντρο στο σεφ και παίξε μόνο.
0: Ο Μπράπας λέει απλά, στείλτε τον κύριο σε ξενοδοχεία του.
1: Που μιλάει και αυτός. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Ήρθε ο τουρισμός να μας μιλήσει εδώ πέρα τώρα.
1: Έχεις περάσει δύσκολα από το πρωί.
0: Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Κανονικά, αν είχα ξενοδοχεία, έπρεπε να καλέσω το Χέις Ντέιβις.
0: Ναι. Μπορεί να έρθει. Μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Συνειδητοποιημένος ήμουν από το πρωί, ήξερα ότι θα περάσω. Προετοιμασμένος, ήξερα ότι θα περάσω δύσκολα σήμερα. Δεν έχω περάσει τόσο δύσκολα όσο περίμενα.
1: Α, έχει κι άλλο.
0: Κάποιοι σεβάστηκαν.
1: Α, έχει κι άλλο.
0: Όχι, κάποιοι σεβάστηκαν. Τι άλλο, σε τρεις μέρες θα μου το λένε.
1: Θέλω να πω κάτι.
2: Όχι, έτσι και το παρολυμπιακό.
1: Την περασμένη Παρασκευή πάντως είχε ένα προαίσθημα. Ένιωθε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Που υποτίθεται ο αγώνας που θα μπορούσε να το τελειώσει ο Παναθηναϊκός και να περάσει. Έλεγε λοιπόν, δεν θέλω να πάω στο γήπεδο. Δεν αισθάνομαι καλά. Για να λέω κολοκυθάς ότι πρέπει να έχει 42 πυρετό ή να μην νιώθει ότι είναι η βραδιά της ομάδας. Τελικά πήγες.
0: Ναι, εξωγενείς παράγοντες με έπεισαν να πάω τελικά στο γήπεδο και πήγα.
2: Να πιστεύεις το αισθηκτό σου.
0: Ναι, το είχα το αισθηκτό αυτό.
1: Εχθές πίστευες ότι θα κερδίσετε.
0: Όχι. Έλεγα θα φάμε 20 πόντους στο οποίο μου το ρωτούσε. Και το έλεγα ειλικρινά. Και δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων. Το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Θα φάμε 20 πόντους, λέω, θα πάμε εκεί πέρα, θα μας ευθυλίσουν. Και έτσι και έγινε. Έτσι έγινε, ακριβώς έγινε.
2: Με ρετμίκτα. Τι πίστευα εγώ.
0: Μα δεν παίξαμε ποτέ. Χθε δεν παίξαμε ποτέ.
1: Τώρα εσύ από την άλλη, γιατί εντάξει, έχουμε τον πικραμένο εδώ, πάμε. Εσύ έχει μέλλον μπροστά σου.
2: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά. Εσύ πιστεύει ότι ο Ολυμπιακό θα περάσει τον τελικό.
0: Παρασκευή μόνο παίζει.
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει Παρασκευή απόγευμα.
1: Πιστεύει και ότι θα το. Κάτσε, ρε άνθρωπε.
0: Και τελειώνει.
1: Πιστεύει ότι θα τελειώσει την Παρασκευή ή αυτό ρωτάω. Είναι προκλητικό.
0: Το καλό που το θέλω.
1: Ενώ σου έχει φερθεί με προδέν.
2: 25 Μαΐου όμως, με εξαφανιστέ.
0: Έτσι δεν θα εξαφανιστώ.
2: Έτσι και σκοτώ ο Ολυμπιακό.
0: Με φανέλα τη Ρεάλ.
2: Δεν έλα με φανέλα τη Ρεάλ. Έχω και μια Βαλένθια να σου δώσω αν θέλει. Έχω τι Βαλένθια, άμα τη θέλει.
0: Τι
2: Φενέρι σου φέρνω, δεν έχω θέμα. Τόσε ομάδε έχει αλλάξει, αλλάξει άλλε δύο.
0: Ο Ολυμπιακό παίζει με τη Φενέρμπαχτσε.
2: Με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Το άλλο σου βγάλει είναι Ρεάλ Βαλένθια.
2: Ρεάλ Βαλένθια χωρί τον Ταβάρε.
0: Η εκτίμησή σου είναι θα περάσει Βαλένθια τελικό.
2: Νομίζω ότι παίζει, εκεί θα παίξει ρόλο το όνομα τη Ρεάλ.
0: Εκεί παίζει, γιατί είναι και ισπανικές ομάδες κυρίως. Είναι κάτι διαφορετικό τελείως.
2: Δηλαδή, αν ήταν η ίδια ομάδα με τη Ρεάλ, αλλά δεν ήταν ισπανική, μπορεί και να παίρναγε Βαλένθια.
1: Σε τσιγκλάνε πάντως οι φίλοι μας εδώ αρκετά και λένε, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Το ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβαλαν το πρώτο καλάθι στο 5ο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Φταίει ο προπονητής ή ο πρόεδρος.
0: Είπα και τι παίκτες.
2: Έβαλε και τι βεντέτες μέσα.
0: Έβαλε και τι βεντέτες ομάδα. Όχι, όχι, αστέρι.
2: Το ότι είναι προκλητικό δεν σημαίνει ότι θα τον αδικήσω.
1: Όντως βάλατε στο 5ο.
0: Ναι, καλά, βάλαμε 23 πόντους ένα μήχρονο. Εδώ μαζέψουν την ομάδα μας, πες τους όλους, στην Βαλένθια.
2: Το λέω, Σάββατο έχει Final Four Sky, μπάσκετ.
0: Όπα.
1: Όπα. Αλήθεια λες. Καλή επιτυχία.
0: Για πες, τι κάνουμε, πού είμαστε.
2: Είναι τελικά Final Four.
0: Παραφανώς, εντάξει, αλλά πώς πάμε, πάμε να το πάρουμε.
2: Πάμε να το πάρουμε.
0: Α, αυτό λέω, ναι. Ωραία, με ποιον παίζουμε τελικό.
2: DPG.
0: DPG.
1: Ο αγαπημένος μου Σπύρος πάντως που μας ακούει τώρα, Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός. Κατάλαβες αμέσως. Λέει αναζητώ εισιτήριο με αντάλλαγμα 20 ψήφους στο Πασόκ.
0: 5.000.
1: Μα έδωσε αντάλλαγμα.
0: Η θέση μου δεν ενδιαφέρει το Πασόκ. 5.000.
1: Ναι, τι να του πω.
0: Αμέσως θα πας Πασόκ. 5.000
1: πέσω. Οκ, ωραία.
2: Δύο μεγάλες αλήθειες είπε ο Γιάννης τώρα.
0: 5.000. Άμα θέλει 5.000.
1: Σε ρωτάει η Χριστίνα, Γιάννη, αύριο με τη Μύκονο έχουμε ελπίδες.
0: Δύσκολα, η Μύκονος έρχεται με φόρα. Έρχεται με αέρα από τη Μύκονο. Εγώ στηρίζω και τη Μύκονο. Έτσι, στηρίζω
1: με κοντά. Έτσι, στηρίζω με κοντά.
0: Λόγω αγάπη στο νησί.
2: Με ποιον είσαι με τον Παναθηναϊκό, με τη Μύκονο.
0: Εντάξει,
2: λόγω αγάπη στο νησί.
0: Είναι δύσκολο. Με ήθελα να πάει φίλο μου, δεν κατάλαβα. Με έχει πάρει φίλο μου που θέλει να πάει. Και το βρήκα έναν τρόπο να πάει. Θέλει να πάει με παιδάκι και την αδερφή του. Και του λέω αλήθεια τώρα. Θα πα την Παρασκευή στον Παναθηναϊκό. Δεν πάει κανένα, λέω. Ή θα πάνε για να κράξουν. Μου λέει όχι, όχι, θα έχετε περάσει. Λέω πολύ αισιόδοξο εσύ. Είναι ναρκωτικά ή πολύ αισιόδοξο. Τελικά να πάει. Δεν ξέρω.
1: Πάντως να σου πω κάτι για να δούμε και το θετικό μέσα σε όλα αυτά.
0: Ποιο είναι το θετικό.
1: Υπάρχει κάποιο.
0: Ποιο.
1: Να σου το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εσύ εξακολουθείς όπως και πάρα πολύ Παναθηναϊκοί και σήμερα να αγαπάς την ομάδα σου ακριβώς το ίδιο.
0: Και αυτό δεν αλλάζει.
2: Οπαδός είναι.
0: Δεν αλλάζει.
2: Οπαδός είναι ο Γιάννης.
0: Ότι ντρέπομαι.
2: Δεν είναι.
0: Αυτό που έγινε δεν σημαίνει κάτι.
2: Δεν είναι. Πώς το λένε.
1: Πληγώνει τη ψυχούλα σου, αλλά όσο σε πληγώνει.
0: Έχω πληγωθεί πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Καλά, τελευταία
2: χρόνια. Πληγωθεί λίγο ακόμα δεν πειράζει.
0: Μόνο πληγές έχω τον Παναθηναϊκό, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω τίποτα, καμία χαρά. Καμία χαρά. Ναι, για να καταλάβεις, για να φτάνουν Παναθηναϊκοί να χαίρονται για το πρωτάθλημα στο Βόλεϊ, σκέψουμε τι μας έχει γίνει.
2: Εντάξει, πρωτάθλημα είναι.
0: Πρωτάθλημα και τίμιο, και πάλι καρίσιο. Και με ωραίους τύπους μέσα.
1: Θέλω να πάρετε μία ανάσα. Υπάρχουν πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί έξω. Αυτά είναι για να χαιρόμαστε και να έχουμε και αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχει λοιπόν εξ αριστερών μου ο χαρούμενος παρέας, ο οποίος έχει δρόμο μπροστά του.
2: Ολυμπιακός Μπρέσια, 17-16 τα
1: φάνηκε. Και γι' αυτό που έρχεται για τον Ολυμπιακό.
0: Τι σημαίνει αυτό το Ολυμπιακός Μπρέσια.
2: Περάσαμε στα Final Four του Champions
0: League. Α, μπράβο, τέλειο, υπέροχο.
1: Και από την.
2: Μπρέσια Ολυμπιακός.
1: Και δεξιά έχουμε τον κύριο με τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα περάσουμε κάπως δύσκολα και στην άχωρα.
0: Όχι, δεν έχω
1: πρόβλημα. Αυτό είσαι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Τελείωσε απλά. Απλά τελείωσε. Είναι αυτό που σου σβήνει τελείω.
2: Δεν τελείωσε. Το τέλος δεν το ορίζουν οι ηθημένοι, το ορίζουν οι νικητές.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
2: Τι δεν κατάλαβες.
0: Όχι, τελείωσε για μας λέω αυτό τώρα.
2: Το τέλος το ορίζουν οι νικητές.
1: Και δεν έχεις τελειώσει ακόμα, ναι.
0: Κοίτα, υπάρχει ένας λόγος να πάω στο ΑΚΑ εκείνες τις μέρες.
2: Ναι.
0: Είναι συναυλία των Iron Maiden. Που είναι
2: στις 23. Υπέροχα.
0: 23 δεν είναι συναυλία. 23 το
2: ξέρω βραχνός. Το Σάββατο.
0: Είναι Σάββατο. Στη μέση.
2: Στη μέση ακριβώς.
0: Μέση ακριβώς. Εκεί θα το συζητήσουμε όλα. Εκεί δεν πας πάντως. Παρακαλώ.
2: Καλά, νομίζεις.
0: Δεν γίνεται πια και μικρός τελικός. Δόξα τω Θεώ, Παναγία.
2: Ναι, το μόνο σωστό που έχουν κάνει.
0: Τροπή, πραγματικά.
2: Το μόνο σωστό που έχουν κάνει.
1: Ο αγαπημένος Πάνος Ηρακλήδη θα έδινα το εισιτήριο μου σε γάβρο, ούτε με όλο το χρυσάφι.
2: Ναι, ναι, καλά, θα τον δίνανε.
0: Και είναι η καρέκλα. Αφού σκέφτομαι να πάω αύριο με τη Μήκο να ξυλώσω την καρέκλα. Θα την πάρω μαζί μου. Μα μου θα μου πούνε και τότε, την πάρω μαζί μου τελείως, την έχω πληρώσει.
1: Μα αυτό είναι παράνομο.
0: Τι είναι παράνομο.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Γιατί, εγώ δεν είμαι μόνιμος εκεί μέσα. Θα την πάρω μαζί μου. Θα την πω για διόρθωση την παίρνω.
1: Κύριε Σταματέλο, την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε
2: πάρα
1: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλό κουράγιο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή δυσάρεστη εκπομπή αυτό, ε.
2: Βεβαίως.
0: Έχετε κάνει μια πρόβλεψη για κύλα εσείς στην εκπομπή, να ξέρουμε.
2: Για κύλα.
1: Μα θα κάνουν εκπομπή Eurovision.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχετε πρόβλεψη.
2: Όχι, δεν το κατέχω το άθλημα. Εμείς θυμόμαστε κορμί και αλάτι και τα λοιπά. Μάθημα
1: στο Ορφέ. Κάλαμε σήμερα Μπεσέρ Γυράκη, η οποία είναι ήδη.
2: Μάθημα στο Ορφέ. Τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, όλο το σκέρτσο του κόσμου, του πλανήτη, πρέπει να υπάρχει πάνω στην Μπεσέρ Γυράκη.
0: Πόση χαρά έχει αυτή η γυναίκα, μάλιστα πάρα πολύ.
1: Δεν υφίσταται. Και έλεγε πραγματικά, ενώστε τις δυνάμεις σας όλοι με την ψυχή σας. Πείτε, Ακύλα, φέρτο για να έρθει.
2: Τραυματίστηκε ο Ακύλας.
1: Λίγο, έχει μια θλάση στην πλατούλα.
2: Παίζει στο τελικό. Παίζει στο τελικό. Θα παίξει το τελικό.
1: Το ΑΚΑ ετοιμάζεται πάντως.
2: Το ΑΚΑ
1: έχει πει ο κύριος Χαλιορής ότι αν θέλετε για την Eurovision, τόσα έχουμε κάνει φέτος. Αυτός ο Μάιος δεν έχει. Ό,τι θέλετε του χρόνου, Ακύλα φέρτο για να οργανώσουμε την Eurovision εδώ. Πήρε εσύ, Νίκο μου. Ξεκόλα λίγο από το Final Four, πήγαινε και λίγο πιο μακριά. Έχουμε αναβήσει. Έχουμε αναβήσει το Σεπτέμβριο.
2: Συγγνώμη, και να ασχοληθώ με την Eurovision του χρόνου. Αν το πάρει ο Ακύλας το Σάββατο, να ασχοληθώ με την Eurovision του χρόνου.
0: Έτσι πάθαμε και εμείς πέρσι. Δεν ασχοληθήκαμε με το Final Four. Ασχοληθήκαμε με το Final Four του χρόνου στην Αθήνα και πήραμε.

ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας Beauty and Fashion Brands.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψεκτική ζητά τεχνικό ψεκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψήξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
0: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας.

0: αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
5: Θα σημειτού να φέρτω.
6: Τις ορολόγια λέει τη ζάιμε σου λέω φέρτω.
7: Λία τε φαλτό, φέρτω. Τι εσκαλτό, φέρτω.
8: Ρεαλικά, διότι μη φτάσεις.
9: Σου είπα, φέρτω.

0: μου στέλνουν τώρα μια φωτογραφία από την πρωινή σας εκπομπή στο Open πέρυσι.
1: Πρόπερση,
0: με συγχωρείς. Α, 3 χρόνια κάνει την εκπομπή το πρωί.
1: Ναι.
0: Είναι η 3η χρονιά αυτή.
1: Ναι.
0: Πέροχο.
1: Μου θες να καταλήξεις το θέμα.
0: Που σηκώνει την κούπα.
1: Ναι.
0: Ποια κούπα είναι αυτή που σηκώνει?
1: Το ευρωπαϊκό.
0: Το ευρωπαϊκό.
1: Είναι το 7ο.
0: 3 χρόνια. Ποιο θα στο έλεγε.
1: Είναι το 7ο.
0: Ποιο θα στο έλεγε ότι 2 χρόνια μετά δεν θα ζω στο Final Four.
1: Αυτό είναι το 7ο ευρωπαϊκό πάνω. Ολυμπιακό έχει μόνο 3 και 500 συμμετοχέ που έχει.
0: Εντάξει,
1: είναι το 7ο.
0: Αλλά τώρα να κοιτάμε το τώρα.
1: Είναι το 7ο, ξαναλέμε. Όχι, μετράει και το πώ έχει πάρει.
0: Και τώρα ξέρει ποια είναι η στιγμή. Η στιγμή που έρχονται τα υπέροχα κουβέντα.
1: Για πάμε.

0: καλά όμως και ο Ολυμπιακός που έχει πάρει τρία.
1: Και εκεί θα μείνει.
0: Ναι.
1: Στα τρία.
0: Εντάξει, το 7 είναι μεγαλύτερο από το 3. Έτσι
1: είναι πολύ μεγαλύτερο το 4-3.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα που δεν το έχω καταλάβει. Πώς γίνεται σε όλες τις κόντρες να είναι μέσα ο Γεωργιάδης?
1: Από αυτόν ξεκινούν οι καλές οι κόντρες.
2: Το κλιματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά. Επέλεξε αυτό. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Ήσουν κομματικός τέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι τους Έλληνες ούτε συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
3: Εάν δώσω δράκι.
2: Και είσαι και μας το παίζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη.
0: Όχι παράνομο, αλλά ανήθικο, λέει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, αυτό λέει. Αλλά το σηκώστηκε θέμα, έχει και αρκετή λάσπη, ε.
4: Στο βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του Πασόκ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε ο Σικοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους.
5: Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος του Πασόκ, επειδή δεν μπορούν να τον βρουν πουθενά, δεν μπορούν να τον αγγίξουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχει ξεκινήσει μια ανηλαιή επίθεση εναντίον του, αλλά προσέξτε, η λάσπη στα μάρμαρα δεν κολλάει.
1: Τραβά τη Πασόκ ήταν η ανακοίνωση, αλλά και ο κ. Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ που απάντησε. Και έτσι ξεκίνησε και ο νέος γύρος Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και κάπου στο βάθος είναι και ο Τσίπρας στο παιχνίδι. Και πώς μπήκε στο παιχνίδι, αν έχει και αυτός ακίνητο? Όχι, δεν έχει ακίνητο. Βασικά έχει ακίνητα, έχει γίνει θέμα πολλές φορές. Όχι αυτή τη φορά. Ενισχύεται με τη βοήθεια της κυβέρνησης φυσικά.
2: Άρα λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράζω το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ. Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
4: Ο τυχοδιώκτης Σικοφάντης εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ουδέν ψευδέστερο, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μια δεκαετία ανελιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Για τα λεφτά του Ανδρουλάκη. Έχουμε νέο θέμα λοιπόν στο εκλογικό μενού. Προεκλογικό, ναι. Τοξικό, ναι. Το ξορκίζουμε το τοξικό. Μην ξανακούσει τοξικότητα.
0: Και έχει ξεκινήσει νέος γύρος Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και κάπου εκεί στο βάθος είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως είπες. Το εκλογικό μενού έχει αρχίσει και μπαίνει για τα καλά πια στην όλη συζήτηση. Και είχαμε και αυτή την παρέτηση στη Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα είναι απλά Πέμπτη.
1: Και θα έρθουμε σε λίγο για την παρέτηση. Γιατί τώρα θα ακούσουμε τον.
4: Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το Πασόκ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία όλα αυτά, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος.
0: Βλέπω ότι αποφεύγεις. Δηλαδή έχουμε μείνει τώρα, έχουμε κολλήσει στα του κυρίου Ανδρουλάκη και αποφεύγεις να συζητήσουμε για την παρέτηση κυρίας Γκελεστάθη, που ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, είχε πολλά να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Γκελεστάθη.
0: Δηλαδή πόσες λέξεις?
1: 7-8 λέξεις.
4: Ναι. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ούτε γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους προέβη στην απόφαση, πήρε αυτή την απόφαση η κυρία Γκελεστάθη, αλλά δεν μπορώ να προσφέρω και κάτι στην συζήτηση.
1: Πώς δεν είπε, όντως, το που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή. Ποια λέτε?
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται?
0: Κυρία.
1: Τι είναι?
0: Είναι σαν τον Ντίλιαν Ντίλαν.
1: Ναι, ναι, Ντίλιαν Ντίλαν.
0: Τώρα νομίζω ότι έχει μαθευτεί πια το όνομα
1: από όλους.
0: Έρχεται το μεταξύ και συνέδριο και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να χαλάσει, κυρία, πώς τη λένε, Γκελεστάθη, την ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά, εδώ περιμένουμε το χαλάσιο δένδια. Γκελεστάθη, δεν μπροστά αυτό.
4: Νομίζω ότι έχει κουράσει τόσο πολύ όλη αυτή η προσπάθεια να δημιουργήσουν κάποιοι με διάφορα δημοσιεύματα θέμα στη Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο γραφική και από τα πιο γραφικά μέρη της χώρας, που είναι και όμορφα κιόλας. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει. Και εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής ή της συνείδησης του νεοδημοκράτη, της νεοδημοκράτας, πέραν των ανθρώπων που ανώνυμα και ανιδιωτελώς για πάρα πολλές δεκαετίες υπηρετούν την παράταξη αυτή, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλες παρατάξεις. Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων ενιών, διάφοροι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Εδώ έχει πολλά λόγια να πει ο κ. Παρινέκης. Και έχει πάρα πολύ ώρα μιλούσε. Κόψαμε ένα λεπτό. Απλά ήθελα να δείξω ότι για την κελεστάθηκε 14 λέξεις για το άλλο θέμα ότι κάποιοι κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είχε.
0: Ο κ. Τσίπρας πώς αισθάνεται που η κυβέρνηση τον θέλει για αντίπαλο, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
1: Χτυπάς αλήπητα. Χτυπάς αλήπητα.
0: Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Τόση ζέση από τη Νέα Δημοκρατία κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, κάπως πρέπει να εξηγηθεί.
1: Αυτό βοηθάει τον Τσίπρα.
0: Το Μητσοτάκης ή Τσίπρας έχει ξανασυμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και όχι μία φορά, και ο κύριος Τσίπρας είχε χάσει όλες τις εκλογές. Οπότε φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή βλέπει απέναντί μας, απέναντί της, έτσι θεωρεί εκείνη, έναν Τσίπρα ο οποίος είναι ίδιος και απαράλλακτος, σου λέει πάμε να το ξανακάνουμε.
1: Γουστάρω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ μου θα γίνει. Εγώ έχω αγχωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε βλέπω, ναι, πολύ άγχος.
1: Πριν από λίγο ήρθε ειδοποίηση για συναντήσει του κύριου Φάμελο. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει κάποιος να κάνει κάτι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία ψηφισμένη στρατηγική. Είναι η συλλογική μας απόφαση να υπάρξει μία ευρεία συνεργασία. Η οποία συνεργασία προφανώς απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Και γι' αυτό θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος τις αμέσως επόμενες ώρες, τα αμέσως επόμενα 24 ώρα, να επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του. Δεν υπάρχει ζήτημα του ποιος θα ρίξει τα μούτρα του ή όχι. Ο Σωκράτης έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει την πολιτική μας, η οποία λέει θέλουμε συνεργασία. Άρα και να πάμε στην πολιτική γραμματεία και να έχουμε μία ενημέρωση για το τι λένε οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι.

0: κύριος Τσίπρας πόσες φορές έχει χάσει?
1: 5.
0: Έχει χάσει 3.
1: 5.
0: Έχει χάσει τις εκλογές 7 Ιουλίου του 19, που πρωτοεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει χάσει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου του 2023, όπου η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη με μεγάλη διαφορά, και έχει χάσει και στις εκλογές 25 Ιουνίου του 2023. Mm-hmm. Αυτές είναι. Mm-hmm. Πού τους βρήκες τις πέντες?
1: Πέντε, έχει χάσει και σε άλλες εκλογές.
0: Ποιες είναι οι άλλες, ρε άνθρωπε?
1: Τώρα. Αυτό το κάνουμε στον αέρα τώρα.
0: Πάμε. Σε ποιες εκλογές άλλες?
1: Από το χωριό τις ξέρεις.
0: Α, ωραία, εντάξει. Βίτσες στις φοιτητικές.
1: Ναι, σε φοιτητικές.
0: Μήπως αυτές εννοούσες.
1: Δημοτικές επίσης.
0: Ωραία, πού θες να πάμε τώρα?
1: Στον Τσίπρα, δεν μένουμε.
0: Πάμε.
1: Ε, ο κύριος Γαβρόλου είπε κάτι για τον Τσίπρα. Ότι θα κερδίσουμε το rebranding.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλή, διαπίτα μου.
0: Υπάρχουν επιχειρήματα, παιδιά.
1: Ναι, και επειδή εδώ ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, τον Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη, τον Ξικό, θα ασχοληθούμε με κάτι που είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μια παγκόσμια οικονομία που καταραίει και έναν πόλεμο που εξελίσσεται.
1: Και δεν διαφαίνεται να πατάει η οικονομία στα πόδια της. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Η πρώτη αφύπνιση από τις βεβαιότητές μας ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας. Η δεύτερη αφύπνιση ήταν η εκλογή Τραμπ και αυτά που μας είπε για την ίδια την Ευρώπη. Και η τρίτη καμπανάκι, δυνατό καμπανάκι, είναι ο πρόσφατος πόλεμος στον Περσικό. Ο κόσμος που θα ζούμε σε 3-5 χρόνια δεν θα έχει καμία σχέση με τον κόσμο που ζούσαμε πριν από 3-5 χρόνια. Οι προτεραιότητες αλλάζουν. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν κινείται και δεν προσαρμόζεται με την ταχύτητα η οποία είναι απαραίτητη. Βεβαίως κινείται με καλύτερη ταχύτητα από ό,τι κινείται πριν από αυτά τα καμπανάκια.
1: Μάλιστα. 3-5 χρόνια για να συνέλθουμε. Για να δούμε. Πάμε στα Auto Center. Θα βρούμε την αντιλιακή προστασία Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ στα Auto Center μόνο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μευράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Ο Μπαρμπούς!
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
16: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
17: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
18: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
17: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
18: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
18: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
18: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
18: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή.
19: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
20: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
21: Στην Κιβωτό.
20: Και πού είναι αυτό?
21: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
22: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
23: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
22: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
23: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
22: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
24: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
25: Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου Ομολόγου του. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Τονίζει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και για τα στενά του ορμούς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνος, τον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας τον αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, τονίζοντας ότι αναμένει εξηγήσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, τονίζοντας ότι έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κιρ Στάρμερ. Σε επιστολή που δημοσίευσε, δηλώνει παράλληλα ότι θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 47χρονος νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία μητέρας ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου παιδιού της εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. Μία 36χρονη συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με την κατηγορία ότι προκάλεσε τα μεσάνυχτα της Τρίτης πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3, είναι 5η, ο μήνας έχει 14, ο μήνας είναι ο Μάιος και το έτος είναι το Σωτήριον το 2026. Τι με κοιτάς έτσι?
1: Όλα θα τα πεις για να θυμόμαστε τη μέρα.
0: Ναι, ξέρω και εγώ, η χθεσινή είναι δύσκολη, η σημερινή.
1: Η σημερινή είναι δύσκολη, χθες έγιναν τα γεγονότα.
0: Λοιπόν, πάει.
1: Πάει και πήγε.
0: Το έχει πει η Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για το αγροτικό, τον ήπιαμε σύντροφοι σε αυτό το θέμα, πρέπει να το λέμε. Έτσι δεν το έχει πει η κυρία Τζάκερ,
1: βέβαια.
0: Απλά πράγματα. Οπότε σήμερα έχουμε την κατάλληλη καζούρα και έχει και την πλάκα της όλο αυτό. Μου στείλανε, νομίζω καμιά δεκαπενταριά μου έχουν στείλει, το μπαρτζόκα που κάθεται σε κάτι θέσεις. Και λέει, άντε ρε παιδιά, πού είστε, μην καθυστερείτε, σας περιμένω.
1: Α, ναι, κρυάδες τώρα, άσε μας εσείς.
0: 15 μου το έχουν στείλει, νομίζω, μπορεί και παραπάνω. Το παίρνω όλη τη μέρα αυτό το.
1: Απάντησε σε όλους αυτούς.
0: Και μου στείλανε και το Μοντέρο, αυτόν τον παιχταρά της Βαλένθια. Αυτόν μου το στείλαν 4. Ο πρώτος που το έστειλε ήταν ο κύριος Καβούρας. Εντάξει, έτσι. Ο οποίος παίζει κλαρίνο τον ύμνο του Παναθηναϊκού, αν το άκουσα καλά. Κνευρίστηκε και το κλείσαμε μετά.
1: Καλά έκανες και το έκλεισες. Σε όλους αυτούς λοιπόν που σου λένε αυτά, να απαντάς.
0: Είναι γι' αυτό πάντως η συγκεκριμένη δουλειά. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς, αυτή είναι η άποψή μας. Ο αθλητισμός και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο για τους επαγγελματίες αθλητές, ειδικά για τους επιτυχημένους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ψηλές καριέρες ταλαιπωρούνται επί χρόνια στον αθλητισμό. Και για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς είναι για να ξεδίνουμε, να κάνουμε πλάκα, να χαιρόμαστε με την ομάδα μας, να λυπόμαστε με μέτρο, πεθαίνουμε κιόλας, και να πειράζουμε ο ένας τον άλλον, να κάνουμε ωραίες πλάκες.
1: Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Τώρα, σε αυτές τις πλάκες και στον αθλητισμό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, να το σπάσουμε κιόλας λίγο, γιατί οι ειδήσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές για ακόμη μια ημέρα. Να το σπάσουμε λίγο με την απόφαση της Διαρκής Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, της περίφημης ΔΕΑΒ, καθώς το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, που είναι το τελευταίο που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, ever, είναι το τελευταίο παιχνίδι της ιστορίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Λεωφόρο τη χρησιμοποιούσε και ο Ολυμπιακός τα πρώιμα χρόνια που δεν υπήρχε το Καραϊσκάκι, τότε το ποδηλατοδρόμιο. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο σε κάθε περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, και καμιά φορά θα πρέπει να στρίβουμε λίγο. Τι θέλω να πω, αυτό είναι δικιά μου κριτική. Αυτή είναι η άποψή μου. Λέω την άποψή μου εγώ. Η κριτική μου έγκυται στο γεγονός ότι θα έπρεπε να πούν στον Παναθηναϊκό: κοιτάξτε να δείτε, τιμωρήστε. Γιατί δεν ξέρω, κάτι κροτίδες νομίζω έχουν τιμωρηθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει ο νόμος, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Αλλά
0: θα έπρεπε να πούν στον Παναθηναϊκό, να προτείνουν στον Παναθηναϊκό: θέλετε να ξεκινήσετε την επόμενη σεζόν με τιμωρία την πρώτη αγωνιστική σας για να παίξετε το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο? Και να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Την καταθέτω όσο σημασία μπορεί να έχει, που δεν έχει καμία δηλαδή. Αλλά το λέμε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Ο Γιώργος είχε το Σάββατο γενέθλια. Χρόνια πολλά,
1: Γιώργο. Πολύχρονος, Γιώργο, πολύχρονος.
0: Και ταυτοχρόνως ήταν και στην συναυλία των Μετάλλικα.
1: Εκεί τα γιόρτασες δηλαδή.
0: Ναι, το είδα σήμερα γι' αυτό. Το είδα σήμερα στο Φασεμπούκι που έσβησε ένα κοκ. Ωραίο ήταν η αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Πόσες ώρες περίμενες, δε θυρίο, για να μπεις?
2: Κάνα δύο.
0: Δύο ώρες.
1: Δύο ώρες, ε.
0: Καθώς είναι εκεί, περίμενες δύο ώρες. Και ήσουν στην αρένα.
1: Και πώς ήταν? Ένταση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, καλά ήταν. Μια χαρά. Λοιπόν, η κυρία Ρούλα Βρετάκου απαντά στα τηλεφωνήματά σας χαμογελαστά στο 210-48-0-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Έχουμε την τιμή σήμερα να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και σε εξαιρετική κατάσταση και να βρίσκεται εδώ μαζί μας στην αρχή
1: τη εκπομπή.
0: Βεβαίω, ναι, γιατί την είχαμε χάσει. Δεν μας
1: προτιμούσε.
0: Είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρας. Το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι αυτό το θέμα με τα παιδάκια εκεί στο Περιστέρι. Εκεί που 6 παιδιά διαβιούσαν σε 27 τετραγωνικά με 2 γονείς. Τα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα, ήταν απεριποίητα, όμως αφρόντιστα και υποστισμένα. Και άκουσα τους γείτονες διάφορες που λέγανε εκεί ότι ναι, το βλέπαμε, ρε παιδιά. Και το βλέπατε, ρε συντρόφια, τι κάνατε? Δηλαδή βλέπετε 6 παιδιά σε 27 μέτρα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι. Λένε τα πήγαν στο παιδόν τα παιδιά. Ναι. Και οι γιατροί λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ποια είναι αγόρια και ποια είναι κορίτσια.
1: Και το πρώτο πράγμα που έκαναν στο παιδόν ήταν να τα κάνουν μπάνιο.
0: Ήταν μπάνιο. Ναι, προφανώς και αυτό είναι κακοποίηση. Δεν είναι σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό λέει ο κύριε Μπόλια. Λοιπόν, ή δεν είναι χτυπημένα τα παιδιά. Κακοποίηση. Δεν είναι κακοποιημένα. Εν πάση περιπτώσει, τα γειτόνια εκεί που βλέπαν έξι παιδιά σε αυτή την κατάσταση, τι κάμανε ρε. Μετά πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, ε. Ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πέσουμε από τα σύννεφα.
0: Ακούμε, δηλαδή, δίπλα μας φωνές, χαμός, χαστούκια κτλ. Μετά μαθαίνουμε ότι παιδιά κάτι έγινε με αυτό το ζευγάρι κτλ. Δεν λέμε κάτι. Κλείνουμε την πόρτα απλώς για να μην ακούμε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας.
1: Όχι, κάπου. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ότι ασχολούμαστε με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία κτλ. Από πού θα αρχίσεις? Δεν θα αρχίσεις από τη γειτονιά σου. Να είσαι ευαισθητοποιημένος κυρίως για τα πράγματα της γειτονιάς σου.
0: Τι να πω.
1: Είναι το ίδιο που εκεί που μένω επί μία εβδομάδα, νομίζω. Παραπάνω, μπορεί να ήταν και 10 μέρες. Ήταν ένας κάδος σπασμένος. Κάδος σκουπιδιών. Ναι. Και όλοι λέγανε, κοίταξε πώς έχει μείνει, κοίταξε πώς έχει μείνει. Μέχρι που πήραν ένα τηλέφωνο και ήρθαν και τον αλλάξανε. Σε μισή ώρα. Αλλά κάποιος ευαισθητοποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Άμα θες να λέγεσαι ότι είσαι ευαισθητοποιημένος πολίτης, το πρώτο πράγμα, και όταν πρόκειται για ανθρώπους, έτσι, όταν πρόκειται για παιδιά, όταν πρόκειται για κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι γονείς έχουν συλληφθεί, βέβαια.
0: Ναι. Φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, δεν είχα καταλάβει ότι χθες είχε και αγωνιστική εγώ. Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Α, δεν ήξερες ότι έχει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και το.
0: Τίποτα, δεν το γνώρισα.
1: Ναι, είχε.
0: Ήμουν προσιλωμένος στο.
1: Χωρίς σημασία όμως, χωρίς σημασία για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί το έχει πάρει η ΑΕΚ από την
0: προηγούμενη
1: εβδομάδα. 1-0 Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, σε ένα μάτσο που ήταν για να πονάνε τα μάτια σου. Και...
0: αυτό είναι που διάβαζα που λέει δεν έκανε τελική ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, καμία. Και ο Ολυμπιακό αν έκανε ένα.
0: Το είδε δηλαδή.
1: Είδα ένα μεγάλο μέρο του. Περιμένοντα το μάτσο με τη Βαλένθια και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το οποίο ήρθε 1-1. Με τον ΠΑΟΚ πια να. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική τώρα για το ποιο θα είναι στη δεύτερη.
0: Άρα θέση. Έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ή κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνεις κανένα λάθος. Κάτσε να δούμε και τη βαθμολογία.
0: Εντάξει, θα δούμε και με τον Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να σα πούμε στην κίνηση ότι καλά είναι σχετικά τα πράγματα. Φορτώνει λίγο το ανωδικό του Κηφισού. Πέριξ του Συντάγματος. Εντάξει, έχει την κινησούλα του, κλασικά στο ελληνικό, στην κάθοδο του Καρέα, άνοδο-κάθοδο Κηφισίας κατά διαστήματα και αυτά είναι τα θέματα. Για να δώσουμε
1: και το τροχαίο που έλεγε και η Μαρία.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Κυλάκος λέει: αγάπες μου, έφτασα γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Τώρα καλό απόγευμα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, στην Κύπρο μας λέει. Και αν γίνεται, βάλτε το. Λέει: φιλιά πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι η Αντιγόνη?
1: Η Αντιγόνη είναι υποψήφια για την Eurovision με την Κύπρο, η οποία αγωνίζεται στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό. Για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, αγωνίζεται 8η.
0: Μάλιστα. Ο I Beat Prophet Μαλαχής λέει: Τζούνε, πονάς?
1: Πονάω, ναι.
0: Πονάει, τι να κάνει.
1: Ναι. Αλλά και εσύ μέτρα μέχρι το 7 και μετά θα μιλάμε.
0: Ναι. Ο Θάνος λέει: εμένα μου στείλανε φωτογραφία, λέει, που ρωτάει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο. Και δίπλα έχει άλλη φωτογραφία, λέει, του Μπαρτζόκα που του πάει την κούπα. Αυτά είναι που δεν μπορώ, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε μας λίγο στην ησυχία μας. Εντάξει, έχω φάει πολύ καζούρα.
1: Α, καλά, έτσι είπαμε είναι. Έτσι
0: πολύ,
1: δεν είναι.
0: Πολύ.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, πολύ. Όταν λέμε για πολύ, είναι στο όριο του bullying αυτό που βιώνω σήμερα, αλλά όλα καλά. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χθες στις φοιτητικές εκλογές υπήρχε απίστευτα χαμηλή συμμετοχή. Οι φοιτητές δεν έχουν την ανάγκη πια τις παρατάξεις για σημειώματα και εργασίες. Τα βρίσκουν από το AI, ιστερόγραφο. Εγώ θυμάμαι. Ναι, αυτό. Ναι, βοηθούσαν τα. Ναι, όλοι. Και ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα. Πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 17 βαθμούς, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο Αστέρας κέρδισε.
0: Πολύ. Ποιον κερδίσαμε? Είμαι και Αστέρας.
1: Τον Πανετολικό έπαιζε.
0: Είμαι απ' όλα.
1: Άμα είσαι απ' όλα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβωτα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, η απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. GrandSerai.com είναι το site του Grand Serai ή τηλεφωνήστε στο 26510-9550. Πάμε να τηλεφωνήσουμε στο Γιάννη Χανιωτάκη στο Λονδίνο να μάθουμε τι γίνεται με την κυβέρνηση Starmer. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Δεν βαριόμαστε ποτέ εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας West Treating ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ότι είναι πλέον σαφές πως ο Κιρ Στάρμερ δεν θα είναι αυτός που θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες εκλογές. Απίθυνε κάλεσμα για μια μάχη ιδεών και όχι προσωπικότητων, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ζήτησε να ακολουθηθεί μια διαδικασία ευρεία και η οποία να περιλαμβάνει τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους. Πάντως, παρόλο που παραιτήθηκε, δεν έχει ζητήσει ακόμα την εκκίνηση της διαδικασίας για την εκλογή νέας ηγεσίας στο κόμμα. Παραμένει άγνωστο αν διαθέτει την υποστήριξη των βουλευτών. Χρειάζεται τουλάχιστον 81 βουλευτές για να μπορέσει να ζητήσει κάτι τέτοιο. Η ομάδα του ισχυρίζεται πως τους έχει. Πολλοί το αμφισβητούν. Ο ίδιος πάντως φαίνεται πως για την ώρα ζητάει μια πιο ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Μια απόφαση βέβαια που σε κάθε περίπτωση αφήνει το Εργατικό Κόμμα βαθιά διχασμένο. Τον Βρετανό Πρωθυπουργό σε πολύ δύσκολη θέση. Ήδη 94 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτησή του. Καμία λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός φαίνεται πως παραμένει προς το παρόν στην εξουσία. Το ερώτημα πλέον είναι για πόσο.
1: Μάλιστα. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς θα υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και τα επόμενα 24 ώρες, και σίγουρα αυτό που είπες είναι αυτό που ισχύει. Είναι σε κρίση για ακόμη μία φορά η Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Οδυσσέας λέει κόκκινο το ΟΑΚΑ, επόμενος στόχος Champions League λέει στο Βοτανικό. Έχουν πάρει και το conference στη Φιλαδέλφεια. Τι κατάλαβε, τι έχουμε πάθει. Μα γλεντάνε όπου μα βρουν.
1: Με τι να γλεντεί, δεν καταλαβαίνω. Το γλέντι δεν καταλαβαίνω. Άσε με.
0: Ο Στέλιος
1: καταρχήν πρέπει να το πάρει για να μπορεί να γλεντήσει.
0: Ναι.
1: Πάρε το πρώτο και μετά. Γιατί...
0: Ο Στέλιος ο Βίρβι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Είναι χίλιες φορές σκέψου να πήγαινε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ και να το έπαιρνε Ολυμπιακός.
1: Δεν θα γινόταν αυτό ποτέ.
0: Εντάξει, γινόταν, δεν γινόταν, λέμε τώρα. Σκέψου να γινόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε, θεωρητικός,
1: ναι,
0: είναι, μπορεί να βγει και σε καλύτερο, να βγει σε καλό που δεν πήγες. Μπορεί, ναι, το σκέφτομαι.
1: Όπως
0: τα σκέφτομαι όλα.
1: Συμβεί να μην πάει ο Ολυμπιακός και να πάει μόνο πάνω.
0: Εγώ έχω μια θεωρία ότι είναι γκαντέμικο το. Την έχω πει από την αρχή, την έχω πει λέω δύο χρόνια τώρα. Ότι είναι γκαντέμικο το glass floor. Αυτά δεν είναι, αυτά είναι του διαβόλου πράγματα.
1: Πώς
0: δεν είναι για να παίζουμε μπάσκετ.
1: Να τα φώτα.
0: Καλά, καλά. Το μπάσκετ θέλει ξύλο. Τέλος. Παρκέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάω. Δημιουργεί ατμόσφαιρα κτλ. Αλλά εγώ λέω και το πόνο μου.
1: Ναι.
0: Ο Στέλιος ο Βερβιδάκης λέει: αγαπητέ κύριε Κούτρα, ακούω συχνά την εκπομπή σας και εκτιμώ τα σχόλια και το ύφος σας. Επιτρέψτε μου μια μικρή γραμματική διόρθωση. Η γενική.

0: 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και
5: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο. Δεν είναι

0: απλώς τέσσερις τείχη. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι εμπειρία. Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός, η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές
1: συναρπαστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Α, το Γεωργιάδη Πουλαλάη μπορούμε να τον ακούσουμε.
7: Τι λέει Πουλαλάη?
6: Ο Γεωργιάδης Πουλαλάη, τον έχεις κύριε Γιώργο από τη Βουλή, τον κύριο Γεωργιάδη. Για βάλτε τον.
8: Ξέρω και ποιο απόσπασμα θέλεις να ακούσεις.
6: Τι φωνάζεις βρε και εσύ? Τι φωνάζεις τον Ισήμα?
7: Τι έχετε πάθει?
6: Τι σας έχει πει? Ποιος φωνάζει μωρέ? Βάλ το Γιώργο.
7: Χάλια είσαι.
8: Ακούμε τον Γεωργιάδη όλη μέρα γι' αυτό.
6: Τι να σας πω, πρώτη φορά τον ακούω τώρα.
9: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας Κικέρων της Ιδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο. Και αφού μάζευε το 1.200.000 μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο, από το 11 το έχει πάρει το ακίνητο και είναι μόνο δικό του, άρα δεν υπάρχει ο πατέρας του μέσα στην εξίσωση, έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήμα του δημοσίου να κάνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δηλαδή το κτηματολόγιο και νίκησε το ακίνητο και το ανακαίνισε από χρέπη που ήταν το κανένα καινούριο.
7: Έτσι όπως τα λέει ο Γεωργιάδης, είναι σαν να είναι κλέφτης. Δηλαδή σαν να είναι ο Αλή Μπαμπά ο Ανδρουλέξ. Πήγε μέσα στο δημόσιο και έκλεψε ένα 200. Για καθίστε ρε παιδί. Δεν είναι και έτσι
6: σε ένα κίνητο στο...
8: Ναι, με απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και μάλιστα υπήρχε και πλειάδα προσφορών επί διάφορων μάλιστα κυβερνήσεων ακόμα και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών όπως επισημαίνουν νοικιάζεται αυτό το ακίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο και σε κάθε περίπτωση δηλώνουν ότι ήταν ένας νόμιμος και διαφανής τρόπος με τον οποίο υπήρξε αυτή η συναλλαγή σε αντίθεση όπως επισημαίνουν με τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και τις οποίες τις καταγγέλει και ο πρόεδρος και το ΠΑΣΟΚ.
6: Μάλιστα.
8: Βεβαίως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη από το βήμα της Βουλής προκάλεσε την... Γιατί ακούσαμε τον Μασαμπούκονε από τον κύριο Γεωργιάδη, δεν ακούσαμε όμως ότι υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χριστίδη, που βρισκόταν στη Βουλή, άκουσε τον κύριο Γεωργιάδη και όταν πήρε το λόγο, ακριβώς στυλίτευσε αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση και έκανε προσκλητήριο και στην κυρία Αγαπηδάκη και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πούν αν συμφωνούν με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο εκφράστηκε ο Υπουργός Υγείας. Η κόντρα έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί. Υπήρχε ένα δημοσίευμα που αναφέρονταν στο ακίνητο αυτό που επινοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ναι.
8: Βεβαίως, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, βγήκε από το πρωί στην ΕΡΤ και στυλίτευσε ακριβώς το γεγονός. Και είχαμε στη συνέχεια ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ και όλη μέρα έχουμε μπαράζ εκατέρωθεν ανακοινώσεων. Έχουμε και την τοποθέτηση βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό το θέμα. Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, ανέφερε. Όμως στο ηθικό σκέλος γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα.
7: Ναι. Τι ερωτήματα γίνονται, ρε παιδιά? Συγγνώμη να ρωτήσω. Ποια είναι τα ερωτήματα που γίνονται?
8: Η κυβέρνηση βλέπει ερωτήματα. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι ο Μαρινάκης.
7: Ότι μάθαμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει ένα κινητό που τον νοικιάζει στο.
6: Στο δημόσιο.
7: Στο δημόσιο.
6: Και τον νοικιάζει και
7: τα άλλα ερωτήματα
6: στην κρίση κτλ. Ναι, γιατί κάπου υπάρχει μια αναφορά, νομίζω, του Υπουργού Υγείας που λέει μια χαρά την έβγαλε στην κρίση, έτσι δεν είναι, δεν σπανε.
7: Δηλαδή στην κρίση δεν θα απευθυνθεί ότι... τίποτα.
8: Υπήρχε μια άλλη αναφορά ότι ήταν κομματικό τέλεχο τη τότε κυβέρνηση ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η τότε κυβέρνηση έκοβε τη συντάξη του υπόλοιπου Έλληνε και στον κ. Ανδρουλάκη έδινε συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο.
7: Τι 1,5 εκατομμύριο για το χρόνο.
8: Κοίταξε, σου λέω τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα...
7: Ναι, ρε παιδί μου, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο πριν για κάποιο. Όχι, το έχω το χρόνο.
8: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αναφορά.
6: Σύμβαση.
8: Σου έγινε το συμβόλαιο.
7: Κάτσε λίγο γιατί κουκουβούλησα.
6: Σε βάθος αυτών των ετών, όσο διότι θα πάρετε συνολικά τόσα λεφτά. 1,2 νομίζω είναι.
8: Πάντως εκτιμούν, κατά από ό,τι καταλαβαίνω, στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι κυβερνητικό αυτό το αφήγημα.
7: Και κυβερνητικό
8: δεν
7: είναι το αφήγημα. Εντάξει, δημιουργεί μια συζήτηση. Αυτό
8: ότι άλλο είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Ναι. Ότι προφανώς επιθυμούν να επιλέξουν με έναν τρόπο τον αντίπαλο.
6: Ναι,
8: αλλά ότι τέλος πάντων ο κύριος Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει γίνει με διαφανή τρόπο. Δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβηθεί. Αυτός είναι που καταγγέλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχουν απολύτως τίποτα να του προσάψουν. Ναι. Και μάλιστα απαντούν και στον κύριο Μαρινάκη που διαφημίζει, όπως λένε, την νομική του ιδιότητα. Ότι αναλαμβάνει τώρα συνήγορος του Γεωργιάδη και σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να μην κινηθεί νομικά. Διότι το σημαντικό αυτό είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στην πρώτη κιόλας ανακοίνωση. Ενημερώνει η Χαριλάου Τρικούπη ότι ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά
7: δηλαδή,
8: αυτών των συμπαθειών.
7: Σε ποιον θέλει ο Μαρινάκης να είναι συνήγορος τον Ανδρουλάκη. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εγώ παιδιά,
6: λίγο
7: δεν καταλαβαίνω τι λένε και στις ανακοινώσεις τους. Δηλαδή, σε ποιον είναι συνήγορος, δηλαδή, ο Μαρινάκης. Σε μένα θα είσαι συνήγορος.
8: Όχι, δεν διαφωνώ με αυτά που λες.
7: Στον Γεωργιάδη δεν θα πάει συνήγορος. Στον Ανδρουλάκη θέλει να είναι συνήγορος. Τι είναι αυτά, ρε
8: συνέχισε, ρε παιδί μου, λέει
7: έρχονται
8: πάει και κουβάει.
7: Μια
6: ήττα κάνει ο Παναθηναϊκός και διαλύεται το σύστημα.
8: Πάει και κουβάει λάσπη, λένε όμως κιόλας. Γιατί λάσπη δεν λες τίποτα που λένε ότι όλα αυτά είναι λάσπη. Και ότι δεν υπάρχουν παρανομίες.
7: Ναι.
8: Και τώρα μας
7: εγώ δεν το είπα πρώτος, δεν είναι. Αλλά δημιουργεί μια συζήτηση. Ξέχασε και τα δηλώσει του λογιστή.
8: Ναι, γιατί
7: γίνεται και το ένα.
8: Αυτή, αυτή είναι η άλλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι και σήμερα επανέφερε το ξεχασμένο από
7: εδώ μεταξύ. Όλη στη Βουλή του real estate είναι. Πολύ real estate πέφτει. Και μπράβο τους, να είναι καλά οι άνθρωποι. Το άλλο που θέλω και το άκουσα και τον Παντελή Μπουκάλο που μίλαγε στην, στην Κατερίνα Δράκου χθες ή προχθές για το πόθεν έσχες. Και λέει δημιουργεί μια δυσαρμονία. Και το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται οι πολίτες με τους βουλευτές με δύο μέτρα και δύο σταθμά, το γεγονός ότι υπάρχουν δυσθεώρητα δάνεια σε κάποιους πολιτικούς.
6: Ναι.
7: Δυσθεώρητα δάνεια. Έβλεπε 500.000 ευρώ δάνεια και λέει εισόδημα 50.000 ευρώ.
6: Ναι.
7: Πώς γίνεται αυτό, ρε μεγάλε.
8: Έλα μου, ντε.
7: Δηλαδή είναι πολλά. Το πόθεν έσχες πρέπει να αλλάξει, τα έχουμε πει.
6: Καλά,
7: αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ έχει συζήτηση το πράγμα. Γεια σου, Δέσποινα.
8: Καλά. Εμείς που τρέχουμε για 5 και 10 ευρώ που έχουμε στην τράπεζα, δηλώσει το πόθεν έσχες.
7: Καλά, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
8: Είναι...
7: Δηλώνεις την υπερανάληψη. Δηλαδή κάνεις υπερανάληψη σε μείον 300. Πρέπει να το δηλώσεις.
8: Τι μας κοιτάζει για να πας εσύ στις τράπεζες, δηλαδή.
7: Εγώ λέω για αυτή την ιστορία, το έχω ξαναπεί. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουν ένα. Τόσες πλατφόρμες έχουν φτιάξει. Mm-hmm. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ναι. Λέω ναι. Μάλιστα. Θέλετε να παίρνετε διαρκώς τα στοιχεία μου.
6: Πάρτε τα.
7: Σας δίνω ανοιχτό, ελεύθερο. Μπείτε μέσα στην τράπεζα και να ελέγχετε ό,τι θέλετε. Μην με βάζετε κάθε χρόνο να ταλαιπωρώ τον κάθε.
8: Τώρα έχει γίνει αυτό. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αυτοματοποίησης.
7: Να το κάνουν αυτόματα, κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Έχει ξεκινήσει αυτό.
7: Εγώ συνεννώ να πατήσω ένα κουμπί.
6: Και να παίρνω όποτε θέλω τα στοιχεία.
7: Πάρτε ό,τι θέλετε.
8: Απλώς ναι. Τόσα χρόνια έχουμε το άγχος. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω από τράπεζα σε τράπεζα με 3 και 5 ευρώ στο λογαριασμό. Είναι αστείο.
7: Επίσης, το βασικό είναι το πόθεν.
8: Ναι.
7: Να βρούμε. Όχι το έσχες.
8: Πόθεν.
7: Έχουμε αυτό, ρε παιδί μου. Έχουμε 4 σπίτια. Πολύ ωραία. Τα εισοδήματα που έχεις τα προηγούμενα 20 χρόνια, αν δεν τα έχεις πάρει κληρονομιά, καλύπτουν να έχεις πάρει 4 σπίτια. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι τρίχες κατσαρές τώρα. Και έτσι κι αλλιώς ζητάμε και εμείς πάμε καταθέτουμε.
8: Πάλι στις τρίχες πήγαμε όμως, είχαμε
7: στο τέλος του χρόνου
10: πόσο υπόλοιπο έχει ο λογαριασμός.
11: Μάλιστα.
10: Πας 10 μέρες πριν, τα σηκώνεις όλα, λες έχω 0. 10 μέρες μετά τα ξαναβάνεις. Είναι παράλογα όλα αυτά. Τέλος πάντων, γεια σου, Δέσποινα, διαφημίσεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Αχρηστή.
19: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Αντζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
24: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Τα ταχύπλοα της E-Jet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
26: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
25: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
26: Και οι επιστροφές?
25: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
26: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
25: Φυσικά. Μα πού πας?
26: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
25: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο Τίμος λέει δεν βλέπετε τίποτα ανάρμοστο να νοικιάζει το δημόσιο κτίριο από πολιτικό, καμία διαπλοκή, κανένα conflict of interest που λένε και στο χωριό μου. Αν απαγορεύεται, ναι, να θεσμοθετήσουν και να λένε ότι απαγορεύεται να έχει δοσοληψίες ένας πολιτικός η περιουσία του να νοικιάζεται στο. Δηλαδή πρέπει να θεσμοθετήσουν. Θεσμοθετούν ένα σκασμό πράγματα. Αυτό απαγορεύεται. Δεν το ξέρω να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αν δεν απαγορεύεται, δεν βλέπω τίποτα μεμπτό. Έτσι όπως το ακούω, δεν μ' αρέσει που το ακούω. Να τοποθετηθώ κιόλας. Αν μου αρέσει που ο μπαμπάς ενός πολιτικού νίκιασε το κτίριο στο δημόσιο, όχι. Είναι όμως παράνομο. Αυτό συζητάμε εδώ τώρα. Ο Παν λέει με 1,5 εκατομμύριο καταγγείλω και εγώ όλη τη μέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Ο Ζαμπετάξη Κωνσταντίνος για το πόθεν έσχες προκύπτει το πρόβλημα διότι κυνηγάνε υπουργούς και βουλευτές για λάθη π.χ. ενός λογιστή, όχι για το κτίριο κάθε αυτό. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εδώ έχω άλλη άποψη. Δεν μπορείς να καταθέτεις το πόθεν έσχες σου και να μην το ελέγχεις και μετά να δηλώνεις άγνοια. Εδώ έχω άλλη άποψη εγώ, συγγνώμη. Αυτά είναι λεπτά πράγματα και όσο εμπιστοσύνη και να έχεις έναν άνθρωπο, ρίχνεις μια ματιά. Καθίστε τώρα. Αυτό.
12: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA σε εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Λοιπόν, θες να σου πω τώρα, να σου πω λίγο για φαγητό. Λοιπόν, θα σου πω τι περιλάμβανε. Δεκαδευτερόλεπτα. Τι περιλάμβανε το μενού Τραμπ.
7: Το διάβασα τσιπή. Και έκανα με το.
12: Γιατί?
7: Όλα αυτά μαζί.
12: Ναι,
7: κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι το.
12: Μοσχάρισια παϊδάκια, ψητή πάπια και τυραμισού μεταξύ άλλων.
7: Αστακό.
12: Και αστακό με σούπα.
7: Ναι. Το ξεχνά το αστακό.
12: Ναι.
7: Αυτό είναι
12: αστακό σε σούπα ντομάτα. Λαχανικά εποχή, σολομό με σάλτσα μουστάρδα και τηγανιτό ψωμάκι με γυρινό.
7: Και αυτό είναι, πώς το λένε, Mayday, Mayday. Αμάλωτα να γλιτάσει.
12: Άμα στα βάλουν εσένα, μην τα φας.
7: Όλα αυτά μαζί. Όχι, τι να πω.
12: Φά ένα
7: και
12: πόλο.
7: Πάπια και μοσχαρίζια.
12: Τι θα τρώγε από όλα.
7: Σολομό. Εγώ τα μοσχαρίζια παϊδάκια.
12: Εγώ τον αστακό θα τρώγα.
7: Τη σουπίτσα.
12: Είναι αστακό.
7: Αποφάσισε τι μας είπες, μια σούπα ντομάτα.
12: Σούπα από αστακό, έτσι. Έχει και το αστακό μέσα, πώς θα το φάσεις.
7: Σούπα ντομάτα δεν είπες.
12: Σε σούπα ντομάτα είναι. Είναι η σούπα και ο αστακός, Χριστιανέ.
7: Άσε μας, ρε Γιάννη, ό,τι να είναι διαβάζεις.
12: Ρε, άσε λοιπόν, τώρα και έχουμε τον πόνο μου.
7: Άστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
0: Μένετε στη βούλα, βουλιαγμένη, βάρκη.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21.
3: 21-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
8: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
10: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
11: Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
27: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
28: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
29: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
28: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
29: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Volvo, όλα τα χρόνια, να το θυμόμαστε, να το ξεχάμε, η ζώνη ασφαλείας που φοράμε ξεκίνησε από τη Volvo.
2: Βέβαια, τα βασικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την παθητική και ενεργητική ασφάλεια ξεκίνησαν από τη Volvo και γι' αυτό είναι και γνωστή.
1: Είναι γνωστή και συνοχίζει με την ποιότητα και τώρα και στην ηλεκτροκίνηση έχει κάνει πολύ καλά και σημαντικά βήματα.
2: Έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα γιατί πλέον διαθέτει μια συνολικά πλήρη γκάμα, ξεκινώντας από το μικρό το EX30 που ξέρουμε όλοι, το compact SUV αστικές διαστάσεις. Όπως είπαμε, πάμε στο EX30, στο EX40, πάμε στο EX60 και το EX90. Μια πλήρη γκάμα. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι η Volvo, ενώ είχε προαναγγείλει ότι θα τα θερμικά μοντέλα, αυτό δεν ισχύει. Όπως οι περισσότερες εταιρείες έχουν τραβήξει τα πλάνα τους για πιο μετά. Και ουσιαστικά θα προσφέρει και το 660 στη θερμική του έκδοση, όπως προσφέρει και το 690. Οπότε για όποιον έχει οποιοδήποτε επιφυλάξεις απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχουν πάντα και τα υβριδικά αυτοκίνητα της Volvo.
1: Νίκο Μαρινόπλα, σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky και στην εκπομπή Οδηγώντας με Ασφάλεια για το νέο EX60 της Volvo που έχει την προηγμένη τεχνολογία, όπως είπα και εγώ στην αρχή του λόγου. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, Άργηση.
1: Νίκος Μαρινόπλας, φίλοι μας από το site newsauto.gr, μια προσέγγιση για το νέο μοντέλο της Volvo που έβγαινε η παρουσίαση χθες Τετάρτη. Να σε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα ζωχιά ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στο Εγάλιο ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανίος Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδίτου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αθηνών Κορινθού προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στη μέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία απολύτως αναφορά στην Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε από την πλευρά του στο NBC News ότι η πολιτική της χώρας του όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή συνάντησή του, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, τότε οι δύο χώρες θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε δε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου, όπως είπε, του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ με στόχο την προσέγγιση τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του σήμερα στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνους τον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, τα μέτρα αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κ. Ζένδιας. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Γουες Τίρινγκ, τονίζοντας ότι έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Ανολιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών και ξεκίνησε καταδίωξη. Το περιπολικό δέχθηκε τότε επίθεση από ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρωμά. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε. Πρισέ.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νάσου Μπαζίν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος playmaker που αγωνίζονταν στον Προμηθέα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των playoff της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στις 7 το απόγευμα τον Άρη.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τα κυμαρτία από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6. Είναι Πέμπτη σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? 14η ημέρα του Μάη, ότι είναι το 2026, 16 λεπτά μετά τις 6. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική επιμέλεια, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας: info@prismaradio.gr, μέσα από το Live 24. Όλα αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε, να μας στείλετε, όλα όσα θέλετε να επικοινωνήσουμε εδώ μέσα από το απογευματινό μαγκαζίνο. Λοιπόν, στις λίγο μετά τις 7, Μάκης Βελάς, σχολιάζουμε όλη την επικαιρότητα. Τα βλέμματα στραμμένα σε συνεδρίαση της λογοδοσίας αύριο με ένα μόνο θέμα. Όμως έχει Δημοτικό Συμβούλιο, έχει προηγηθεί Δημοτική Επιτροπή. Έχω την εντύπωση πως θα υπάρχουν αιχμηρές τοποθετήσεις την Δευτέρα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Λίγο πριν και την Ένωση των Εφτανήσεων, έτσι δεν είναι, των Εφτανήσεων. Λοιπόν, είμαστε χαμένοι στη μετάφραση σχετικά με τον drone, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ξέρετε, τώρα διαβάζω εδώ στα μέσα. Δεν θέλω να το ούτε να λαϊκίσω, ούτε να βγάλω συμπεράσματα. Απλά, στην Λετωνία πέρασε ουκρανικό drone στην επικράτεια της χώρας. Με αποτέλεσμα, η κεντροδεξιά πρωθυπουργός, Εβίκα Σιλίνια, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί και προκάλεσε την κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού μερικούς μήνες πριν τις εκλογές που ήταν προγραμματισμένες για τον Οκτώβρη. Μάλιστα, συγκεκριμένα είπε: παρετούμε, αλλά δεν εγκαταλείπω. Λοιπόν, εμείς εδώ πάντως ετοιμαζόμαστε να κάνουμε διάβημα. Το θέμα το έχουμε ανεβάσει στην πολιτική ατζέντα της χώρας. Βεβαίως, ακόμα περιμένουμε να μάθουμε τι και πώς. Με το σταγονόμετρο είναι η ενημέρωση, η αλήθεια είναι. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας, λέγοντας ότι περιμένει σαφείς εξηγήσεις και δεν πρόκειται να αφήσει έτσι το θέμα να περάσει παρατήρητο. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το ντρόν, ανέφερε χαρακτηριστικά από το αγαθονήσι. Περιμένει τις εξηγήσεις που, όπως είπε, δεσμεύτηκε να δώσει ο Υπουργός Άμυνας Ουκρανίας προς την ελληνική πλευρά. Μάλιστα, όπως είπε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαβεβάσει τα ευρήματα και το σχετικό πόρισμα στο λιμενικό σώμα, στο οποίο στη συνέχεια θα αποστείλει το φάκελο στις αγγελικές αρχές. Παράλληλα, ο κύριος Δένδιας υπερασπίστηκε την πολιτική κατασκευή στρατιωτικών κατοικιών στα νησιά στον Εύρο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, στο τέλος, το οποίο αναφέρουμε εδώ. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, τις οποίες αλλιεύουμε και εμείς και τις διοχετεύουμε και στον γκρουπ ιστοσελίδων μας, Prisma Radio, Λευκάδα Today, Πρέβζα Today. Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά κάθε μέρα διαβάζουμε και νέα στοιχεία για το συγκεκριμένο ντρόν. Καθώς πήρε νέες διαστάσεις σήμερα το πρωί η υπόθεση αυτή. Γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στο εσωτερικό του σκάφους εντοπίστηκαν και χειρόγραφες σημειώσεις σε ουκρανική και ρωσική γλώσσα. Το εύρημα αυτό έχει προκαλέσει νέο κύκλο εκτιμήσεων, διότι ο κύριος Δένδιας έχει πει ότι το θαλάσσιο ντρόν είναι ουκρανικό, και μάλιστα λίγο πριν σας είπα ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την παρουσία των δύο γλωσσών? Τι να σας πω τώρα. Και τα ρωσικά και τα ουκρανικά χρησιμοποιούνται στην ουκρανική επικράτεια. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν περιοχές όπως συνυπάρχουν και οι δύο γλώσσες, αλλά και το στρατιωτικό περιβάλλον. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο βρέθηκαν χειρόγραφα στο εσωτερικό του ντρόν. Διότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προσωπικές σημειώσεις, τεχνικές οδηγίες ή επιχειρησιακά στοιχεία δεν αφήνονται σε ένα σκάφος, σε ένα ντρόν, για λόγους ασφαλείας. Κάποιοι εκτιμούν ότι ίσως το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν να μην προοριζόταν για επαναχρησιμοποίηση, είτε ήταν για ένα σκάφος μιας και μοναδικής αποστολής, οπότε οι σημειώσεις δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να αφαιρεθούν, δηλαδή αν έπεφτε κάπου σε κάποιο πλοίο και γινόταν μια εκτείναξη. Μία δεύτερη είναι ότι το ντρόν εγκαταλείφθηκε λόγω βλάβης η απώλεια ελέγχου πριν ολοκληρώσει την αποστολή του. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η παρουσία των χειρογράφων μπορεί να δείχνει ότι οι χειριστές του δεν είχαν τη δυνατότητα να το ανακτήσουν ή να το καταστρέψουν. Λοιπόν, συνεχίζεται πάντως και η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε χέρια ειδικού κλιμακίου, το οποίο έχει διακλαδική σύνθεση. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, που υπάρχει ανησυχία στη Μεσόγειο,
διότι όπως έχει πει και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, πρέπει να μείνει μια θάλασσα ειρήνης. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι Δημοτικό Συμβούλιο με σημαντική ατζέντα έχουμε σε συνεδρίαση της Δευτέρας. Υπάρχει και απόφαση του ΔΣ για την έγκριση σύναψης δανείου για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED. Το είχαμε ανεβάσει και εμείς αυτό το θέμα. 6 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με εισηγητή τον δήμαρχο τον κύριο Βεργίνη. Θα υπάρξει βεβαίως αναμόρφωση προϋπολογισμού. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γνωμοδότηση του ΔΣ για αναγνώριση οδούς προϋφιστάμενης του 23 εκτός του οικισμού Συμβότων της Δημοτικής Ενότητας Ευγείρου στην ηθική θέση Κουτούπα Τράχυλος. Πέμπτη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής περιφερειακής οδού. Αυτή η πολύπαθη περιφερειακή οδός που υποτίθεται ότι θα μας βοηθούσε από το καλοκαίρι και δημιουργήθηκε βεβαίως και για αυτόν τον λόγο, αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως το 10ο θέμα, πολύ αργά το βράδυ, ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα νέα δεδομένα που αφορούν την κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων. Και βεβαίως υπάρχει και απόφαση σχετικά με την αντικατάσταση διασφάλισης βανών περιμετρικά του οικισμού Κατούνας και συζήτηση και ενημέρωση για την υποβληθήσα πρόταση χρηματοδότηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη λιμνοδεξαμενή Βασιλικής από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνεστε ότι το 10ο θέμα θα έχει εξαιρετικό διάστημα. Και εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξει και μια αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, με την έννοια ότι θα ακούσουμε αντικρούμενες απόψεις, γιατί όπως όλα δείχνουν υπάρχει ένα θέμα σοβαρό με την χρηματοδότηση του εν λόγω εργοστασίου. Είδατε, έχει μπει μόνο η ταμπέλα, πρέπει να δούμε πότε θα δημιουργηθεί αυτό το εργοστάσιο. Ακούσαμε και τον κύριο Γαλιασά το προχθές, τα πάμε και με τον κύριο Καλό. Δυστυχώς, το θέμα της διαχείρισης των υπορριμμάτων πάει πάρα πολύ πίσω στον τόπο μας και θα είμαστε ουραγός των εξελίξεων. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο έσκασε στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Ξέρετε ότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αλλαγές. Πάρα πολλοί υπάλληλοι φεύγουν, πάρα πολλοί υπάλληλοι αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν. Θα υπάρξει και μια ζήμωση και διαβούλευση για τον κανονισμό, τον ιστορικό κανονισμό της λειτουργίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Οπότε λοιπόν το θέμα αυτό συζητήθηκε στην 28η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής για το 2026, όπου εκεί ζητήθηκε προφανώς από το μέλος της Λαϊκής Εσπήρωσης να καλυφθούν κάποια έξοδα των συνδικαλιστών, και εκεί υπήρξε και μια διαφορετική προσέγγιση και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Δουβίτσα. Πάμε λίγο για να καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
1: Έχουμε το θέμα που αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Δεν βλέπουμε να έχει περάσει δαπάνη εδώ πέρα, το εισάγετε εσείς δηλαδή και το βάζετε εσείς στην Κεφαλονιά, και δεν βλέπω να υπάρχει εδώ πέρα δαπάνη ανεξάρτητα τι θα κάνουν οι σύλλογοι, που σε περίπτωση που κάποιο προεδρείο θέλει να έρθει, να μπορεί να έρθει. Δεν το βλέπουμε πουθενά αυτό, ούτε για τη Ζάκυνθο, ούτε για τη Λευκάδα, ούτε για την Κέρκυρα. Ανεξάρτητα θα κάνουν, να έχουν μια επιλογή. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Γιατί δεν έχετε βάλει τη δαπάνη μετακίνηση των προεδρίων που εσείς το προκαλείτε, δεν είναι κάποιο ψήφισμα ή κάποια κινητοποίηση του συλλόγου.
2: Είναι ότι εμείς βάλουμε δαπάνη, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Κιρκίνη, χωρίς να τον έχουμε ρωτήσει, χωρίς να έχει εκφράσει αυτό.
1: Γιατί, δηλαδή δεν έχετε καλέσει του συλλόγου να συμμετάσχουν στη συζήτηση.
2: Οι σύλλογοι δεν εκπρόσωπονται στην Κεφαλονιά, δεν έχουν σύλλογο, δεν εκπροσωπούνται.
1: Ένα
2: σύλλογοι μεταξύ του.
1: Τώρα θα επιλέξουν. Δηλαδή, ο άλλο σύλλογο δεν μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη από τον άλλον, πρέπει να έχει ίδια.
3: Εντάξει, μπορεί να πούνε για κάθε
1: γραφή. Ναι, αλλά λέω, αφού το βάζετε θέμα και έχετε προσκαλέσει καταρχήν τους συλλόγους, γιατί στην Περιφερειακή Επιτροπή σε ρωτήσαμε, μας είπατε όχι, θα τους προσκαλέσουμε στο περιφερειακό. Τους έχετε προσκαλέσει. Αν τους έχετε προσκαλέσει, πρέπει να έχετε και το ενδεχόμενο της δαπάνης.
2: Ακούστε κύριε Κυριακή, δεν προσκαλούμε. Ενημερώνουμε και για το θέμα ότι θα υπάρχει θέμα για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και γνωρίζουν πολύ καλά και την ημερήσια διαδικασία.

0: ότι θα τους προσκαλέσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ακούστε κύριε Γεωργίδη, θα σας διευκολύνω, περιμένετε. Τους ενημέρωσε η πρόεδρος του Σωματείου, θα έχουν του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα έχουν και τη δυνατότητα να συνδεθούν και με τηλεδιάσκεψη, να πούνε και την άποψή τους. Αν είναι, δεν θα τους πάρουμε τώρα τους Κερκυραίους στην Κεφαλονιά.
0: Ωραία, λέω αυτό, δεν θα το καθορίσετε. Αυτό, συγγνώμη κύριε Μαμαλή, αυτό είναι η μία δυνατότητα. Δεν θα καθορίσετε όμως εσείς, εγώ έτσι πιστεύω, ο εργοδότης, το τι θα κάνουν εάν θα έχουν διαζώσει. Ήδη εργαζόμενοι.
1: Ήδη εργαζόμενοι, μα τους είπαμε εμείς δεν είναι έρθουν άμα θέλουν.
0: Ωραία, αν δεν τους προσκαλέσετε λοιπόν.
1: Εζήτησε κανένας να μετακινηθεί
0: Μα εσείς δεν είστε αυτός που διοργανώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο που το βάζετε θέμα, που είστε εργοδότης? Θα πρέπει να ζητήσω, εσείς δεν πρέπει να τους προσκαλέσετε απρόσκλητα?
1: Μα πούνε τη δυνατότητα μέσω την
0: ενδιάστηση
1: να πούνε την υπόψη τους.
0: Αυτή είναι, κύριε Μαμαλέ, μην λέμε τα ίδια. Αυτή είναι το πρώτο και εσείς, η μία δυνατότητα. Η άλλη δυνατότητα θα είναι διαζώσεις. Πώς δεν το κάνετε αυτό το πράγμα?
1: Μα αφορά όλους τους υπαλλήλους, κύριε.
0: Μα ακριβώς επειδή αφορά όλους και δεν αφορά μόνο.
1: Αφορά όλους τους υπαλλήλους, τον υπόλοιπο
0: δεν αφορά μόνο. Μα ακούστε λίγο. Δεν αφορά μόνο την Κεφαλονιά. Δεν αφορά μόνο την Κεφαλονιά. Αφορά όλους τους υπαλλήλους και δεν τους έχετε προσκαλέσει. Ή τους αποκλείετε και τους λέτε εσείς το γυαλί. Και αν πέσει το ρεύμα όπως έπεσε σήμερα, θα σας πω εγώ οι άλλοι σύλλογοι.
1: Συγχωρείτε, αν 200 υπάλληλοι, ας πούμε, της περιφέρειας, λέμε παράδειγμα, θέλουν να έρθουν στην Κεφαλονιά, θα τους
0: πεταφέρουν. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δηλαδή, λίγο. Μην πω τη λέξη. Μιλάμε τώρα για 200 άτομα. Λέμε για τον πρόεδρο του κάθε συλλόγου. Γι' αυτό μιλάμε τώρα.
1: Η πρόεδρος του κάθε συλλόγου δεν έχει τη δυνατότητα μέσω της τηλεδιάσκεψης να πει την άποψή της.
0: Γιατί τους αποκλείεται να έρθουν διαζώσεις?
1: Γιατί τους αποκλείεται? Αν είναι μέσω τηλεδιάσκεψης,
0: γιατί πρόβλημα έχετε που δεν θέλετε το διαζώσεις? Τι πρόβλημα έχετε?
1: Γιατί αυτοί που θα είναι στην Κεφαλονιά ή όποιος είναι εκεί θα του πούμε να μην μιλήσει.
0: Μα εννοείται για την Κεφαλονιά, αλλά υπάρχουν άλλοι τρεις σύλλογοι. Γιατί τους αποκλείεται?
1: Οποιοδήποτε άλλος αν θέλει να έρθει στην Κεφαλονιά και να μιλήσει.
0: Τους προσκαλέσατε?
1: Να τους προσκαλέσουμε, τους ενημερώσουμε. Δεν έχει το θέμα.
0: Σοβαρά ο εργοδότης? Δεν θα προσκαλέσει, τους εργαζόμενους διαζώσεις?
1: Τους ενημερώσαμε και έχουν ενημερωθεί.
0: Θα πρέπει, έχει φύγει έγγραφο από εσάς. Για στείλτε μας το έγγραφο που τους έχετε προσκαλέσει, που τους λέτε ή διαζώσεις ή με τηλεδιάσκεψη. Για στείλτε μας το έγγραφο να επιλέξουν αυτοί.
1: Είναι η πρόεδρος στο.
0: Ναι, και εσείς επιλέγετε λοιπόν την τηλεδιάσκεψη. Ουσιαστικά τους αποκλείετε από την άλλη επιλογή.
1: Δεν επιλέγουμε τηλεδιάσκεψη. Αν βρεθεί κάποιος στην Κεφαλονιά, να πούμε όχι, να μην μιλήσει, κύριε.
0: Μιλάμε για τα έξοδα τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Γι' αυτό μιλάμε τώρα.
2: Ο κύριος Γκισγκίνης λέει γιατί δεν τους έχετε καλέσει για να πληρώσετε τα έξοδα, κύριε Μαμαλή.
0: Ακριβώς αυτό λέω, γιατί είναι ένα θέμα που το.
2: Γιατί δεν ανήκουν στους συλλόγους, πώς θα προσκαλέσουν?
0: Γιατί δεν ανήκουν στους συλλόγους. Μιλάμε για τους συλλόγους τώρα. Τότε πού πάμε, αλλού την μπάλα τώρα? Αλλού την μπάλα.
2: Πάμε και πρέπει την μπάλα, γιατί είναι αυτή που είναι
0: συλλόγους. Το θέμα το βάζει η περιφέρεια. Είναι κανένα ψήφισμα, καμιά κινητοποίηση?
2: Ωραία, θα σας δώσω δυνατότητα διαδικτύου και την προσκαλέ.
0: Αφορά το μέλλον των δικών τους και των εργασιακών συνδικών. Δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εκεί πέρα.
1: Και με συγχωρείτε, έτσι όπως το λέτε εσείς, είναι σαν να τους αποκλείουμε. Δεν αποκλείσαμε κανέναν.
0: Βεβαίως.
1: Είτε διαδικτυακά, είτε διαζώσεις, θα
0: μα
1: μπορούν
0: να διαζώσεις πρέπει να πληρώσει ο καθένας, το ξέρετε, 500 ευρώ για να έρθει από τους άλλους. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά αυτό με τους πολύ ψηλούς μισθούς που έχετε.
2: Οπότε να πληρώσει η περιφέρεια για 400 άτομα το όλα τα
0: έξοδα. Τώρα, κύριε Δουβίτσα, πιστεύω ότι έχετε υψηλή νοημοσύνη τώρα, κύριε Δουβίτσα. Μιλάμε σε ένα όργανο που είναι με ένα επίπεδο, έτσι μην το κατεβάζουμε.
3: Κύριε Κισγκινή, έχει καταγραφεί αυτό που λέτε, το έχουμε καταλάβει. Κύριε Μαμαλέ.
1: Ναι, συγγνώμη.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Κεφαλονιά. Ο σύλλογος της Κεφαλονιάς θα είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρεις σύλλογοι με τον πρόεδρό τους από τα τρία άλλα νησιά. Θα μπορούσε λοιπόν να φύγει ένα έγγραφο από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που να λέει ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό και αν κάποιος από τους πρόεδρους θέλει να συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη, να συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη. Αν όμως κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο θέλει να έρθει στην Κεφαλονιά, να κάνει ένα αίτημα στην Περιφερειακή Επιτροπή να του καλύψει τα έξοδά του. Αυτό
0: ακριβώς
3: λέει,
0: αυτό, ακριβώς
3: και
0: αυτό.
3: Και ξέρετε κάτι, ακούστε λίγο.
1: Είναι κάτι το οποίο, συγγνώμη, το γνωρίζουμε.
3: Δεν λέει για 400 άτομα. Εντάξει, μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν ήρθε κάποιος να μας πει ότι.
3: Κύριε Πάμαλε, τους έχετε στείλει όμως ένα έγγραφο που να τους το λέει αυτό? Αυτό σας είπε ο κύριος.
1: Έχει ενημερώσει η πρόεδρος από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ. Διότι το Περιφερειακό Συμβούλιο το οργανώνει η πρόεδρος, όπως ξέρετε.
3: Πολύ ωραία. Να ξέρετε, κύριε Μαμαλέ, ότι με αυτό που έχει περάσει. Με αυτό

0: που έχει γίνει. Ακούστε λίγο. Θα πρέπει σίγουρα γνωρίζετε ότι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες υπάρχουν συζητήσεις μέσα στο σύλλογο από όλα τα τμήματα για το τι πάει να γίνει. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε, να το ξέρουμε εμείς. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε τι θα γίνει και τι θα συζητηθεί και πώς θα πάει το θέμα και να μην το ξέρετε εσείς. Άρα σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες απόψεις των εργαζομένων. Εγώ δεν θα πω αντιδράσεις. Σίγουρα. Και ο εκτελεστικός πρέπει να έχει επαφή με τα τμήματα και με τους προϊσταμένους, να ξέρει τις αντιρρήσεις των εργαζομένων. Με ακούτε, κύριε Μάμα, λέει όχι. Ωραία.
1: Μισό λεπτό γιατί. Όχι, όχι, μισό λεπτό γιατί έχουμε θέμα.
0: Τι έχουμε.
1: Τον υπολογιστή στην πρίζα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε.
0: Α, τον υπολογιστή στην πρίζα, ναι.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, και υπάρχει βεβαίως μια αντίδραση στο αν θα πρέπει να έρθουν όλα τα μέλη. Υπάρχει και μια συνέχεια, μια παρέμβαση του κυρίου Δουβίτσα και μια αντιπαράθεση γενικότερα για το θέμα αυτό.
0: Α, έχετε, μα δόξα τω Θεώ.
1: Για την ώρα, ε.
3: Επειδή είπα κάτι και παρεξηγήθηκα, μπορώ να πω κάτι.
1: Γεια, λέγε,
0: γεια, λέγε, Αντώνη μου.
3: Επειδή τυχαίνει να είμαι συνδικαλιστής, οι σύλλογοι εκπροσωπούν το σύνολο των υπαλλήλων. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό, κάποιος υπάλληλος που δεν ανοίξει το σύλλογο να τρώνε και αυτού τα έξοδα, να έρθουν να πει τις απόψεις.
4: Κύριε Δουβίτσα, τώρα τι ανοίγεται τώρα.
3: Όχι, ανοίγω το κανονικό θέμα.
0: Πρέπει να κατεβάσουμε το επίπεδο της συζήτησης τόσο πολύ. Πρέπει να κατεβάσουμε το επίπεδο της συζήτησης τόσο πολύ, κύριε Δουβίτσα.
4: Θέτε να σας
0: πω. Δηλαδή τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μας λέτε.
3: Ας η Λευκάδα είναι μισή, αυτό σας λέω.
4: Τώρα αυτό τι είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό, δηλαδή. Ας το επικροτείτε, δηλαδή τη διάλυση του συλλόγου, δηλαδή τώρα.
0: Αυτό λέτε. Τι είναι αυτό τώρα.
4: Έμα έμεσα, τώρα τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει. Καλέστε τους, κύριε Δουβίτσα, τους άλλους μισούς που δεν γίνει στο σύλλογο να κάνουν δικό του σύλλογο. Λοιπόν, κύριε Μάμα, εγώ προτείνω.
4: Στην Κεφαλονιά, συγγνώμη, είναι. Στην Κεφαλονιά είναι το 95% των εργαζομένων. Τρεις δεν είναι μόνο. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Μισό λεπτό για να το ανοίξουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό. Όποιος θέλει να παραβρεθεί στο Συμβούλιο στην Κεφαλονιά, έχει τη δυνατότητα να παραβρεθεί. Ένα. Δεύτερον, όποιος δεν μπορέσει, μπορεί μέσω διαδικτύου.
0: Βάλτε μία νοκαουτελεία. Σας λέμε λοιπόν την
1: επόμενη. Εγώ κατάλαβα τι είπατε. Μισό λεπτό να πω κι εγώ. Μπορεί αυτό που κάνουμε να διευκολύνει και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μετακινηθούν κιόλας.
2: Μάλιστα. Πήρατε μια εικόνα. Θα το σχολιάσουμε αυτό και με τον κύριο Μελά για να δούμε και για ποιο λόγο ίσως δεν θέλουν και τη φυσική παρουσιακή των εργαζομένων, οι οποίοι νιώθουν ότι μπορεί να αλλάξουν οι εργασιακές τους συνθήκες και εκφράζουν βεβαίως κάποιες απορίες. Θα το έχουμε και σαν θέμα σε λίγο και στο Λευκάδα Today, οπότε θα ενημερωθείτε για αυτά. Πάμε να τρέξουμε λίγο την εκπομπή γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με το κατάστημα Κάτσενος Κολετσιόνε, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το τύπο του άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα το στυλ του. Ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλεγές επώνυμος, Χίλφιγκερ, Βεσάτσε, ο γιος Πόλο του Σάρντι, Μόντελα Απολεόνερ, τη Ιταλιάνη, την Μποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και αποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline, όπου μπορείτε να βρείτε. Να απολαύσετε ένα ονειρικό σπίτι που σου σχεδιάζετε εσείς με λειτουργικά έπιπλα, ντουλάπια κουζίνα, έχουν ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε Κιάιζο. Βαγενάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτου Τσεχίου 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 2645-023-188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
12: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
13: Από το 1984 η Inoxar σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxar μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxar στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Αλών 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxar.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-27-185. Inoxart. Η αισθητική της αντοχής. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 35-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Στο Λευκάδα Today είναι και το θέμα το οποίο παίξαμε τώρα το ηχητικό. Θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Μελά γενικότερα, με όλη την επικαιρότητα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή, παρακαλώ πάρα πολύ, του Δήμου Λευκάδας. Προηγείται συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι. Και μέσα στην ατζέντα των θεμάτων είναι νεκροταφεία, διάβρωση ακτών, απορρίμματα, φολκλόρ, φεστιβάλ. Οπότε θα έχει γενικότερα υλικό και θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, όλα αυτά όπως είπαμε και στο γκρουπ ιστοσελίδων μας, Prisma Radio, Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today, αντιστοίχως. Μένουμε λίγο τώρα στα χρηστικά. Υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αύριο Παρασκευή στη Βασιλική. Να είστε λίγο ενημερωμένοι, αν δεν το έχετε διαβάσει. Από τις 9 μέχρι τις 2 διακοπή για εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην περιοχή από τη νέα επαρχιακή οδός Πόντη Βασιλικής ως τα πλυντήρια Βλασόπουλου. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και βεβαίως θέλω λίγο να μείνουμε και στην ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία ενώνει τη φωνή 6 δημάρχων της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλη την Ελλάδα ενάντια την επιχείρηση της κυβέρνησης για μια ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των σχολικών υποδομών. Καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο με τίτλο Διοικητική Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, ενσωμάτωση μιας οδηγίας κοινοτικής, η κυβέρνηση εντάσσει τροπολογία με την οποία έρεται η πρόβλεψη που υπήρχε σε νόμο το 90 για συνδρομή των περιφερειών στη συντήρηση σχολικής στέγης. Μάλιστα, υπήρξε μια καταγγελία των δημάρχων Ικαρίας και Σαριανής Πάτρας, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου, οι οποίοι κάνουν λόγο κάθε μέρα για μια άνηση μάχη για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων για να υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, και καταγγέλουν στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ότι μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία άρθρου σύμφωνα με το οποίο διαγράφεται και η τελευταία τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συντράμουν στους δήμους στη συντήρηση των σχολείων και αναλόγως και των παιδικών σταθμών, εφόσον οι δήμοι δηλώσουν ότι αδυνατούν. Και βεβαίως γίνεται μια απαρίθμηση των κυβερνητικών πολιτικών που έχουν κατακερματίσει την ευθύνη για την σχολική στέγη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που έχει δημοσιευθεί βεβαίως και στο lefkadatoday.gr και στο prismaradio.gr. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ τα συζητάμε βεβαίως πάντα, όπως καταλαβαίνετε, και τα ανεβάζουμε. Δίνουμε λοιπόν, επίσης επικοινωνούμε τώρα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μια που έχω λίγο χρόνο για να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, για να μιλήσουμε με τον κύριο Μελά. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 στο Νιοχώρι υπάρχει αντάμωμα στο παλιό σχολείο, και την Κυριακή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική και αυθεντική ελληνική ψυχή με οδηγό τον Helmut Strack, μέλος του Μελάνιδρου και το ακορντεόν του. Συνάντηση για να μοιραστούμε τραγούδια, στιγμές και συναισθήματα κάτω από τον ίδιο ουρανό, φέρνοντας ο καθένας, αν θέλει, το μουσικό του όργανο ή απλώς διάθεση για τραγούδι. Έχει ανοίξει ο καιρός, είναι ωραίο να ζωντανεύουν τα χωριά μας. Όλα καλά και μοναδικά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ υλικό να σας δείξουμε τις επόμενες ημέρες. Οι ανταποκριτές του Λευκάδα Today αρχίζετε και φορτσάρετε. Μας στέλνετε. Μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο και όπως καταλαβαίνετε, μας στέλνετε φωτογραφικό υλικό. Εδώ θα τα δημοσιεύσουμε όλα, μη στεναχωριέστε. Για το επαρχιακό δίκτυο, για συντηρήσεις, για διαγραμμίσεις. Όλα θα τα πούμε. Καλή διάθεση να υπάρχει.

Στα τοπικά μας νέα, είδατε τις φωτογραφίες νομίζω, έχουμε νέα ορκομοσία σήμερα του τοπικού συμβούλου στην κοινότητα του Δήμου Λευκάδας. Είναι ο κύριος Ιωάννης Λιβιτσάνος, ως πρώτος αναπληρωματικός στην Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στη θέση της κυρίας Κόρινας Πολίτη, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της από την θέση της στο τοπικό συμβούλιο της Λευκάδας, της τοπικής κοινότητας, δημοτικής κοινότητας, συγγνώμη. Η ορκομοσία πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο από τον Δήμαρχο Λευκάδας Δόκτωρα Ξενοφόντα Βεργίνη, παρουσία αιρετών και υπηρεσιακό παραγόντου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Ξενοφόντα Βεργίνης ευχήθηκε στον νέο τοπικό σύμβουλο κ. Λιβιτσάνο καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών συμβουλίων και της διαρκούς επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες προς όφελος των δημοτών πολιτών του νησιού. Θα συμπληρώσω εγώ, άσχετα αν μερικές φορές καταγγέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή παρακάμπτει κάποια πράγματα και κάποιες αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Και δεν συμβαίνει τώρα αυτό μόνο επί διοίκησης του κύριου Βεργίνη. Θυμάστε και παραιτήσεις επί διοίκησης του κύριου Καλού τότε. Δεν είχε παραιτηθεί ένα μέλος της τοπικής κοινότητας.

Λοιπόν, σήμερα πρακτικά είναι η τελευταία μας μέρα. Αύριο θα συνδεθούμε, δεν θα είμαστε εδώ για ιατρικούς λόγους, φίλοι και φίλες. Θα είμαστε την Τρίτη με όλο το ρεπορτάζ και όλη την καταγραφή και της επικαιρότητας αυτής. Βεβαίως, αδιάλειπτη ενημέρωση πάντα στο lefkada.gr. Προλαβαίνουμε εδώ να καλύπτουμε τις εξελίξεις σπινταριστά, γρήγορα, άμεσα. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, μένουμε και επιστρέφουμε σε λίγο με Μάκη Μελά. Ο κύριος Μελάς είναι εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Ο κύριος Μελάς με το εύστοχο και καυστικό του σχόλιο. Θα τον βάλουμε έτσι σε μια έτσι παλέτα θεμάτων να συζητήσουμε. Έχει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Θα του ζητήσουμε την άποψη. Οπότε μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, εδώ ήμασταν με το κατάστημα Capsule Collection. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να βρείτε όλα τα επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές. Με την σφραγίδα του Ιωάννη Κάτσενου. Αν θέλετε να έχετε, να είστε ντυμένοι έτσι ξεχωριστοί. Επώνυμες επιλογές όπως Hilfiger, Versace, Γιος Πόνο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, αρτιστή Ιταλιάνη, Λεποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας άντα σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Εσείς ονειρεύεστε το σπίτι σας, εμείς κάνουμε τον όνειρο πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε τα όνειρά σας. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής μάψης για εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε και ISO, Βαγενάς Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού τουρισμού. Όλα αυτά σε Στρατσούγιο 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Ο φίλος ο Κώστας με έστειλε μήνυμα. Ανησυχεί. Φίλε Κώστα, όλα καλά, προγραμματισμένο είναι. Απλά περιμέναμε ότι η λογοδοσία θα κρατήσει. Δεν ήξερε ότι είχε ένα θέμα η λογοδοσία και θα τελειώσει πατιούτ, καταλαβες. Όλα καλά, αντέχουμε ακόμα. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων Sky 100,3. Μάκης Μελάς και βλέπω αναμονή κοινού εδώ στο live stream του Prisma 91,6. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χέρτζ Λίζινγκ.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Χέρτζ Λίζινγκ.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
1: Χέρτζ Λίζινγκ. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Χέρτζ Λίζινγκ. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως

0: Ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη συνέντευξη Τραμπ στο Fox News, ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ με στόχο την προσέγγιση τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης ΣΤΕΣ σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και 2 ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών σε 1.683 άμκα εν αγνία των ασφαλισμένων. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορούμενων. Ένα στα 2 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο. Την ίδια ώρα, σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα πωλείται τουλάχιστον 1 στα 5 εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας, προκειμένου να διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Η εφημερίδα επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν αποκριβεί ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Ανολιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας φέρει τραύμα από πέτρες και ο άλλος από δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν σταμάτησε και ξεκίνησε καταδίωξη. Προσήχθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ένας άνδρας που φέρεται να οδηγούσε το όχημα. Συγκλονίζει το βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για τον νεκρό μωρό του στον Αμβρακικό κόλπο. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες, επαγγελματίες και τουρίστες να μην πλησιάζουν το δελφίνι, καθώς ίσως εντείνουν το στρες που ήδη βιώνει και το οδηγήσουν σε απρόβλεπτη και επιθετική συμπεριφορά. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το κεντρικό

0: και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα. 91,6 από γευματινή ενημέρωση, μέρος δεύτερο. Θα ανοίξουμε ένα πολιτικό κεφάλαιο σε λίγο, συζήτηση με τον κύριο Μελά. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι κοντά σας με την υποστήριξη της Erect Insurance. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στην Λευκάδα Οδός Καραβέλα 2 ή καλέστε στο 2645-023-010. Μπείτε www.erect.gr και ζητήστε σήμερα την δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Μελά, πρώην δημοτικό σύμβουλο, άνθρωπο γνώστη της αυτοδιοίκησης, συνεργάτη του σταθμού. Πάντα ανοίγουμε κύκλους συζητήσεων εδώ μέσα από την απογευματινή ενημέρωση. Να τον καλησπερίσουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Μελά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιά, και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού και σε όλο τον κόσμο. Καλά, εδώ στο σπίτι.
0: Εντάξει, μπαίνει το καλοκαιράκι σιγά σιγά, κύριε Μελά. Το νησί παίρνει ρυθμούς καλοκαιρινούς, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε να λέμε κάθε καλοκαίρι τα ίδια.
1: Δεν έχει πολύ κόσμο πάνω το.
0: Ακόμα?
1: Νησί, δεν έχει πάρα πολύ. Δεν έχει κόσμο ακόμα. Τέλος Μαΐου, από ό,τι ακούω εκεί που συζητάω και με ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλήμματα και με ανθρώπους που εκμεταλλεύονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και νοικιαζόμενα αυτοκίνητα κλπ. Δεν έχει κόσμο, κύριε Κουνιάκη.
0: Πιστεύετε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν θα μας επηρεάσουν, κύριε Μελά?
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Υπάρχει και ακρίβεια και σε όλη την Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μονάχα η ακρίβεια λεφτά στην Ελλάδα. Εντάξει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, αυτά θα τα ξέρει αν κάνει, κρατάει στοιχεία το επιμελητήριο. Και αν μπορεί, ας πούμε,
0: οι μερικοί
1: σύλλογοι, δεν ξέρω, οι Νιεντριού, τη Λευκάδα.
0: Σωστά.
1: Τα συνεχίσει αυτή, πρέπει να παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία. Και η Ομοσπονδία Εγκαιρωμένων Δωματίων.
0: Ωραία.
1: Μαζεύει πληροφορίες από τα μέλη της.
0: Κύριε Μελά, πάμε λοιπόν να μπούμε στα βαθιά. Αύριο υπάρχει λογοδοσία. Στη λογοδοσία η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε κανένα θέμα να συζητηθεί. Όπως θα έχετε ακούσει και θα έχετε ενημερωθεί, θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία έτσι όπως γίνεται δεν απαντάει η Δημοτική Αρχή στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Καλός δεν θα δώσει το παρόν αύριο. Προφανώς ο κύριος Ζακοντεδής θα πάει εκεί. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας, αν θεωρείτε ότι είναι αιχμηρή η απόφαση της αντιπολίτευσης να δώσει το παρόν, ή αν πιστεύετε ότι όντως η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δίνει πιστικότερες και πιο ρεαλιστικές απαντήσεις στα ζητήματα που μπαίνουν στην λογοδοσία.
1: Η διαδικασία έχει εκφυλιστεί από την αρχή. Θέματα που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο ξανατίθενται σε δεύτερη φάση. Μπορεί να παρουσιάζει για την πολίτευση καινούργια στοιχεία από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής και των Αντιδημάρχων. Και μερικοί μάλιστα δεν είναι και εκεί να απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Απαντάει κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει καμία, τέλος πάντων, καινούργια πληροφορία ή κάποιο καινούργιο στοιχείο που να βοηθήσει και κάποιους που παρακολουθούν από το ραδιόφωνο. Έχει εκφυλιστεί αυτή η διαδικασία πλέον. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή να μην χάνουν και την ώρα τους και πηγαίνουν εκεί πέρα και κάθονται. Θα ήταν καλύτερα να μην κάνει κανένα ερώτημα. Γιατί αν δεν κάνει κανένα ερώτημα, τι λογοδοσία να κάνει η Δημοτική Αρχή?
0: Μάλιστα.
1: Άρα
0: λοιπόν θέλετε να πείτε ότι έτσι κι αλλιώς η διαδικασία έτσι όπως είναι δεν παίρνει ο καθένας, δεν παίρνει απαντήσεις. Βέβαια και σε ερωτήσεις όπως γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές, το έχετε ζήσει κι εσείς, δεν δίνονται οι απαντήσεις.
1: Γι' αυτό σας λέω τώρα, και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συχνά, τίθενται θέματα και από το κοινό που παρακολουθεί και από τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης. Αφού το έχετε δει, ας πούμε, και η Μίζωνα, η αντιπολίτευση και η Ελλάσσονα, ας πούμε, τέλος πάντων, και το τελευταίο συνδυασμό. Η συσπήρωση, όλοι σχεδόν ρωτάνε με μια ερώτηση που μπορούν να, και ρωτάνε και μερικοί πάρευροι που έρχονται, εμφανίζονται να πηγαίνουν στα δημοτικά συμβούλια, και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα ρωτάνε και οι παρευρισκόμενοι δημότες, αλλά και τα ερωτήματα είναι και καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν έχουν καταγγελίες σε εσάς, στα υπόλοιπα site, τα τοπικά, και λέει έγινε αυτό, έγινε εκείνο, γίνεται το άλλο. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε από το δρόμο. Δεν υπάρχουν λακκούβες, εδώ υπάρχει εκείνο, εδώ υπάρχει το άλλο. Ας πούμε, τι είναι, δηλαδή, δεν παίρνουμε απάντηση από κανέναν.
0: Ωραία.
1: Παίρνουμε εμείς εδώ που λέμε τόσα θέματα. Έχετε πάρει καμία απάντηση εσείς? Να πάρετε μια απάντηση και να πείτε ότι αυτά που λέγατε χθες είναι παραμύθια της Καλλιμάκης, και να προσέχετε να είστε πιο επιμελείς, ξέρω εγώ, στις απαντήσεις, στις τοποθετήσεις, στη δημοσιογραφική σας έρευνα. Καμία δεν έχετε πάρει. Έχετε πάρει από την περιφέρεια, από την αντιπεριφέρεια, μάλλον από την περιφερειακή ενότητα, έχετε πάρει καμία?
0: Καμία.
1: Πέρσι και εγώ ήταν ο τόπος με τη γέφυρα, ο ίδιος από την περιφερειάρχη είχε οδηγήσει όλη αυτή την υπόθεση. Εγώ πράγματι που είμαι αργότερα, σέβομαι τον περιφερειάρχη του Γιάννη του Τρεπετρή, ας πούμε, εκεί πέρα. Και τέλος πάντων δεν θέλω να την πληρώσω και ο Βαγγέλης ο Πιλάτος, γιατί χρόνια προσπαθήσαμε μήπως γίνει κάτι καλύτερο εκεί μέσα, και διώξαμε εκεί τον άλλον, το Βαγγέλη του Κατηλανάφτη, και εμφανίστηκε εκεί και προσπαθεί ο Κελάτος, τέλος πάντων, και πραγματικά έχει λύσει προβλήματα, αλλά είναι και το προσωπικό μου λίγο, και τέλος πάντων γίνονται και άλλα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Μελά, για να τα ανοίξουμε λίγο τα θέματα αυτά, επειδή η καθημερινότητα και εμείς θα δημοσιεύσουμε και τις επόμενες ημέρες, είπα, υπάρχει μερικές φορές το ρεπορτάζ το οποίο κάνω, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Δήμος έχει μια περιορισμένη δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Δεν έχει οδηγούς, δεν έχει πολλές φορές τη δυνατότητα να παρεμβαίνει άμεσα όταν τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Για σας είναι θέμα κακού σχεδιασμού, έλλειψη προσωπικού ή ικανότητα?
1: Κύριε Κουνιάκη, μπορώ να πούμε πως είναι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα πως είναι όλα. Και σας το λέω αυτό, να μιλήσουμε τώρα, εγώ ήθελα να μιλήσω περισσότερο τώρα για την περιφέρεια σήμερα, για την αντιπεριφέρεια μάλλον.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν αποφεύγω το ερώτημά σας, ας πούμε. Σας λέω, μεθαύριο θα ενημερώσουν τώρα για την ΟΠΑΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο πάει προς απένταξη.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από λίγες μέρες θα ξαναενημερώσουν για τους βιολογικούς. Και αυτό θα πάει μάλλον το καλάθι των αχρήστων. Έχει πάρει μια χρηματοδότηση, την οποία την υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ο κ. Στρεπετρής, 18 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Για το ΣΒΑΤ, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Συνολικότητας. Έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάτι. Όταν πλησιάζουν προς το τέλος αυτές οι ημερομηνίες λήξης για τις εντάξεις, θα δει τάδος ο Περιφερειάρχης. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι 18 εκατομμύρια. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται τίποτε μελέτες. Το έχει αναλάβει κανένας υπεύθυνος, το έχει χρεωθεί κάποιος να τρέξει κάποια πράγματα? Εγώ ερώτημα υποβάλλω, αν θέλω να σας απαντήσω, να βρούμε ένα δελτίο εκεί που θα κάνει και τον απολογισμό της. Να πούνε, ξέρετε παιδιά, λένε και στο ραδιόφωνο κάτι βλακίες. Να απαντήσουμε και στις βλακίες τέλος πάντων. Γιατί αυτοί είναι θεωρούν σε αυτούς πολύ έξυπνους. Αλλά νομίζω πως είναι περιορισμένη νοημοσύνη, δεν πω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουν καταλάβει τι διαχειρίζεται και ποιος διαχειρίζεται τι. Δεν έχουν καταλάβει τίποτε. Αν πάει τώρα στο Δημαρχείο, όλοι οι αντιδήμαρχοι γελάνε, ένας χαλαμπουρίζει από εδώ, άλλος κοιτάει το ίντερνετ, μερικοί δεν πατάνε και καθόλου. Ο κ. Βεργίνης έχει υπομειστεί ένα φορτίο να τα έχει όλα στην πλάτη του, σαν το Σύσυφο εκεί πέρα να κατεβάζει το βράχο, ξέρω εγώ, και να κυλάει πάλι ο βράχος προς τα κάτω. Τι να σας πω τώρα, ας πούμε, εκεί πέρα. Έχει τόσους συνεργάτες. Παρατηρείς και το φαινόμενο, οι συνεργάτες του εκεί που είναι προχθές που ήταν στη δεύτερη μέρα, γιατί την πρώτη μέρα τον εκπροσωπούσε στο Final Four της Δόξας, ο κ. Αρματάς, παρουσιάστηκε στους Βεργίνης, τον συνοδεύανε δύο συνεργάτες του, καθίσανε και στα καθίσματα μπροστά των επισήμων. Αν επιτρεπόταν και το κάμπισμα, ο ένας άγρος είχε το πούρο που καπνίζει, φάσου που φάσου εκεί πέρα, το άλλος θεωρείται αυτό το έγκριτο δημοσιογράφο. Τι να σας πω, να παραδείξετε τις χαρισμά σας, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στο σωματείο, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στον αθλητισμό, στον τόπο, και πιάσανε τα πρώτα καθίσματα. Κάτι και κάτι άλλο, γιατί δήμαρχοι θέλανε και δημοτικοί θέλανε να μπουν τσάμπα, να μην πληρώσει ένα εισιτήριο που έχει 10 ευρώ ή 20 που το είχε, και κάποιοι θέλανε να καθίσουν και στα πρώτα καθίσματα με συνοδεία. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει το φαίνεσθε.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο, κύριε Μελά, για να πάμε και στην αντιπεριφέρεια. Όταν εννοείται δηλαδή ότι το θέμα της ΜΟΠΑΚ πάει προς απένταξη.
1: Τέλος πάντων, τώρα θα τα πούνε.
0: Για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος. Επειδή ο κόσμος θα ακούσει χρηματοδοτήσεις. Αυτά τα οποία. Αυτά τα εκατομμύρια, τα 18.
1: Έχει μια πινακίδα εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Έχει μια πινακίδα. Πώς έχει μπει η πινακίδα?
0: Πότε μπήκε η
1: πινακίδα?
0: Την έχουν βάλει εδώ και πόσους μήνες, ναι.
1: Δεν εξαρτάται, κύριε Κουνιάκη, δεν εξαρτάται τόσο πολύ από το Δήμο τι θα γίνει. Αυτά εξαρτώνται από το Υπουργείο που γίνονται καινούργιοι σχηματισμοί, καινούργιες συμμαχίες, καινούργιες ανακατατάξεις. Είναι μεγαλύτερα τα συμφέροντα που ξεπερνάνε το Δήμο, αφού σας τα είπε και ο κύριος Γαλιατσάτος εδώ πέρα, τα λένε και οι άλλοι. Με τι κάθε μέρα ο κύριος Καλός προχθές σας δείχνει, αλλά τώρα τι να προσθέσουμε εμείς περισσότερο από αυτά?
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το θέμα μονάχα για τη Λευκάδα, είναι γενικότερο το θέμα.
0: Ωραία.
1: Εκεί πέρα ξανά πάμε ότι παλιότερα ο κύριος Γραφάκος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος όλης αυτής της κατάστασης, που από προσανατόλιση και το σημερινό δήμαρχο το δικό μας, ας πούμε, εκεί πέρα με του που σχόταν αναγούς με πετραχίδια, αρκεί να κάνει αυτά που του έλεγε και τα έκανε. Να σας πω ότι ήταν και μεταξύ των παρακολουθούμενων εκεί πέρα από τα συστήματα της ΚΥΠ, και καλά το έκανε με το τέξι, τον παρακολουθούσε, γιατί αυτές είναι λικοσυμμαχίες μεταξύ των εργολάβων και των διαχειριστών, και καλά έκανε και τον παρακολουθούσε. Εγώ είμαι υπέρ των αποφάσεων, υπέρ των παρακολουθήσεων, γιατί διαχειριζόταν τεράστια ποσά στα οπλικά συστήματα, στο ένα, στο άλλο, δεξιά, αριστερά. Και θυμόσαστε που κατέληξε το Πασόκ με τον Μαντέλ, τον Τζοχατζόπουλο, τον έναν και τον άλλον. Τώρα ο καθένας αν λέει γιατί με παρακολουθούν και εμένα να με παρακολουθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Καθαρός ουρανός σας, δεν πειράζει.
1: Τι φοβούνται τις παρακολουθήσεις? Αυτοί που κάνουν παρανομίες.
0: Εντάξει, κύριε Μελά, όμως τώρα δεν μπορούμε να ζούμε και κάτω από ένα καθεστώς όπου οποιοδήποτε μπαίνει και παρακολουθεί
1: το απόλυτο του κοινωνικού.
0: Εντάξει.
1: Να μην ανακατεύσουμε τα κοινά. Γιατί εκτός από τους παρακολουθούμενους πολιτικούς είναι και οι μαφιόζοι, είναι και οι εκτίμησεις των ναρκωτικών. Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε με τον δρόμο. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία, γιατί κάνουν όλοι τους αναλυτές, αλλά κανένας δεν ξέρει τίποτε.
0: Ναι.
1: Με εικασίες. Και μερικοί λένε και διάφορα. γράφει εκπρόσωπο τέλο πάντων υπεύθυνο ενό κόμματο εκεί πέρα, ή έχει κομματικό αξίωμα να μην τον φωτογραφίσω. Είναι δύο λέει τα ντρόνου. Έχουμε ένα λέει στο Βλυχό, λέει στον Ιδρύ που έλεγε και έχουμε και ένα στον Αστακό, α πούμε. Αφού ένα ήταν τραπό, τα έβγαλε δύο, τα ιδραμένα τώρα. Δεν λέω εγώ πώ τα βγάλω μέσα στο μυαλό μου. Δεν ήξερε και σχολιάζει. Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κύριε Μελά. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ ακτινογραφώντας τα προβλήματα την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Παναγιώτη, κύριε Κουνιάκη, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε και εσείς και οι ακροατές σας. Αυτά που μπορώ να απαντήσω, εγώ θα απαντήσω.
0: Εννοείται. Εμείς, κύριε Μελά, τι θέλω λίγο να καταλαβαίνει ο κόσμος. Επειδή ο κόσμος ακούει χρηματοδοτήσεις και επειδή πολλές φορές τι γίνεται, υπάρχει μία αντίθετη άποψη της Δημοτικής Αρχής με την αντιπολίτευση. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει τι σημαίνει η μελέτη στη χρηματοδότηση.
1: Όσες χρηματοδοτήσεις, κύριε Κουνιάκη, και να ακούει ο κόσμος, εάν συμπεριλαμβάνεται είτε η κατοικία του, είτε η δραστηριότητά του, είτε το επάγγελμά του μέσα σε αυτά τα ενδιαφέροντα που προκύπτουν από τις χρηματοδοτήσεις, ψάχνει να δει το αποτέλεσμα, ψάχνει να δει το έργο.
0: Σωστά.
1: Εάν λες εσύ ότι θα έρθει να φτιάξει ένα δρόμο στο Δράγανο, περιμένουν να τον δούνε. Να περάσουν από μέσα, να είναι ασφαλτοστρωμένος, να είναι καλά φτιαγμένος, να είναι φωτισμένος, περιμένουν να τον δούνε. Όταν ο άλλος δεν έχει νερό, ό,τι και να του δεις τώρα εσύ και να του λέω και εγώ πως φτιάχνουμε δίκτυα, πως έχουμε τόσα λεφτά, να κάνουμε πανηγύρια, να φέρουμε βιολιά, να παίξουν εκεί πέρα, να πιάσουμε και το χορό, να καλέσουμε και τους χορευτές, τον Ορφέα, τον Απόλλωνα Καρδιάς, δεν ξέρω ποιον άλλο, να πούμε εκεί πέρα, να κάνουμε και μια εκδήλωση. Άμα δεν έχει νερό, όσο κορδέλες και να κόψουμε στον πόντι ή να κόψουμε πάνω στο κάστρο. Ο άλλος θα σου πει εδώ πέρα τώρα με κοροϊδεύεις. Εγώ ανοίγω τη βρύση και δεν έχει νερό.
0: Ναι.
1: Τι δεν κάνει τώρα τα χρήματα ο κόσμος. Δεν ασχολείται ο κόσμος με τα χρήματα. Ο κόσμος ασχολείται με τα προβλήματά του.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Έχουν αρκετά προβλήματα ο κόσμος.
0: Δεν μπαίνει στην ουσία.
1: Και με τις αυξήσεις τα καύσιμα και με τα τρόφιμα και με τα διέξοδα και με την κρίση που μπορεί να προκύψει. Τι να σας πω, να γίνει μεγαλύτερη μάλλον γιατί έχει προκύψει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θέλει όμως να
1: νιώθει. Τι χρηματοδοτήσεις. Ξέρετε με πώς ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήταν ο κύριος Τακοντάκης, είχε πάρα πολλούς. Ξέρετε με πώς κατέληξε. Με 5-6. Ξέρετε με πώς ξεκίνησε ο κύριος Καλός στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν τεχνίδι παφιού του Καλός. Με πάρα πολλούς. Δεν ερχόταν κανένας. Τώρα με τις επιμελητές του κ. Βίλνιν, πόσοι ερχόταν εκεί πέρα ή πηγαίναμε εκεί πέρα, κυρίως γιατί ήταν ακόμα και το κάστρο μέσα σε αυτή την ιστορία, ας πούμε. Τώρα λοιπόν πόσοι εμφανίζονται. Ούτε οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. Ένας δύο πάνε.
0: Είχαμε και την ορκομοσία του κύριου Λιβιτσάνου σήμερα. Μα αυτό λοιπόν πιστεύετε ότι είναι γενικότερο ένα σημάδι απαξίωσης και των θεσμών, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα πολλές φορές μας έχουν προσπεράσει.
1: Πολλά, πολλά είναι, δεν είναι μονάχα αυτό. Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, ποιες είναι οι παρεμβάσεις των αντιδημάρχων. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις εννοώ για να υλοποιηθούν πράγματα, όχι οι παρεμβάσεις για να κάνουν. Λόρους, φέτια, ξέρω, τώρα, ναι.
0: Η αποδοτικότητά τους με λίγα λόγια λέτε. Η αποδοτικότητά τους.
1: Ναι, πώς έχει αξιολογηθεί. Από πού έχει αξιολογηθεί. Από κανέναν. Λέει ο κ. Βεργίνης, δεν έχω καλούς συνεργάτες. Αυτός επέλεξε τις έβαλες στο ψηφοδέλτιο του. Μερικούς τις έβαλες πρόχνει κιόλας. Ο κόσμος επέλεξε κάποιους που ήταν πιο γνωστοί, πιο δυναμικοί. Σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Γινόταν το Final Four. Ήρθαν λοιπόν στη Λευκάδα και είναι στις μέρες. Το Final Four στο Κρυστό Γήπεδο. Εκεί πέρα πια δεύτερη ομάδα θα ανέβει, γιατί η δόξα είχε ανέβει. Από τις,
0: ναι.
1: Με τις τρεις νίκες από μέρες. Ήρθαν λοιπόν από τα Μέγαρα 800 τουλάχιστον Ιρλανδοί από την Πέμπτη το βράδυ, Παρασκευή γινόταν ο πρώτος αγώνας, μερικοί ήρθαν και πρωί και κλείσανε φανταζόμενοι υπολογίζοντας να φτάσουν στον τελικό. Και κλείσανε για τρεις μέρες. Τις επόμενες δύο μέρες, αν και δεν έκανε καλό καιρό, καθίσανε στη Λευκάδα και παρακολουθήσαν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ήρθαν από τη Βούλα, η οποία ήταν πολλά. Πολλές οικογένειες που φέρνουν και τα παιδιά τους που είναι στις μικρές κατηγορίες, στις μικρές ομάδες της ομάδας του Πρωτέα, ήρθαν από τον Παπάγο, πάλι πάρα πολύ, και από τα Γιάννα ήταν κοντά εδώ, ερχόταν και φεύγανε τέλος πάντων. Μπήκε λοιπόν περίπου 2.000 κόσμο στη Λευκάδα. Δουλέψαν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δουλέψαν οι καφετέριες. Απλώθηκε ο κόσμος αυτός στη Λευκάδα να τη δει, να τη γνωρίζει. Δουλέψαν τα ενδιαζόμενα δωμάτια, όλα τα ξενοδοχεία τέλος πάντων εκεί πέρα κλείσανε. Ο Δήμος βοήθησε στη διοργάνωση δίνοντας κάποια χρήματα. Νομίζω πως ήταν ή 12 ή 14 χιλιάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Ξέρετε λοιπόν ότι ο Δήμος δεν είχε υλοποιήσει μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα τη συμφωνία με το Ionian Blue

0: το σύστημα της διοίκησης. Με παρακάλεσε ο κ. Νησιώτης και παρενέβη στο γραφείο του, βρήκε το δήμαρχο 4 η ώρα, 3.30 η ώρα, πήγε και το βρήκε 4. Αυτά καλέστε τον κ. Λάζα, καλέστε τον κ. Νησιώτη να σας τα πούνε. Γιατί δεν τρέπονται νομίζω να βγουν να τα πούνε. Και παρενέβη το παραπέντε και να μπουν οι ομάδες μέσα. Και θα έπρεπε ο Δήμος να μαζέψει και τις διοικήσεις αυτών των ομάδων που ήταν 5 άνθρωποι από κάθε ομάδα, 4-5-20, να του κάνει ένα τραπέζι. Νομίζω πως δεν έχασε η Λευκάδα. Θα μου πεις τώρα, η Λευκάδα κινδύνευσε από τον drone αν γινόταν τίποτε με μια έκρηξη, σε κάνα καζάδικο, τέλος πάντων, σε κάνα που μεταφέρει πετρέλαιο, να διαλυθούν οι παραλίες, ο τουρισμός και τέτοια.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα σε αυτό κύριε Μελά, σε αυτό...
0: Όχι αυτά που δεν ζήσαμε. Εγώ σου λέω αυτό που ζήσαμε. Αυτό που είναι υποθετικό, τι θα γινότανε, δεν μπορώ να το προβλέψω τι γινόταν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά αυτό γενικότερα είναι μια λειτουργία του Δήμου, όπου αντιλαμβάνομαι ότι ο πολιτικός προϊστάμενος είναι...
0: Δεύτερη μέρα, την τελευταία μέρα των αγώνων, ο κύριος Δήμαρχος εκεί πέρα ήταν μαζί με το... να δω και το κύπελο, στη Δόξα. Εδώ η Δόξα πάλευε να μπει στο γήπεδο της. Να μπει στο γήπεδο. Δεν είναι το γήπεδο, αλλά πάλευε να δει. Χωρίς θέρμανση είναι, χωρίς εγκαταστάσεις λειτουργικές. Θα παίξει την Α1. Ο βουλευτής λέει βγάζει λεφτά. Ο άλλος δεν τα βλέπει. Τι να πει τώρα που δεν βλέπει θέρμανση εκεί μέσα. Πάει και τον κόβει το κρύο. Ο αθλητής δεν μπορεί να κάνει να γυμναστεί, δεν μπορεί να προπονηθεί. Και δεν κάνει τα λεφτά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Θέλει γενικότερα κούρδισμα ο Δήμος το να είναι πιο παραγωγικός. Βέβαια και να θέλει ο ενορχιστρωτής, κύριε Μελένα, αυτό που είπατε πολλές φορές εσείς, το θυμάμαι προεκλογικά, και να είσαι οδηγός Φεράρι. Αν είναι Fiat το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να κάνεις θαύματα. Γιατί δεν θέλω να ρίξω συλλήφθην τις ευθύνες, για παράδειγμα, σε ένα πολιτικό προϊστάμενο. Δεν μπορεί, από τη μία λέμε τα έχει όλα ο κύριος Βεργίνης και δεν μπορεί να τα ελέγχει όλα. Από την άλλη, τον κύριο Βεργίνη όλοι ψάχνουμε όμως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο κύριος Βεργίνης τα παίρνει όλα για να μπορεί να τα ελέγχει. Από την άλλη, όμως, αν τα δώσει, δεν μπορεί να υλοποιηθούν και αυτά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και γι' αυτό τα παίρνει όλα πάνω του. Και είναι και τη Δήμαρχο Τεχνικών Έργων και είναι και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και είναι παντού. Καταλάβατε. Οπότε λοιπόν είναι λίγο δίλημα για μένα αυτό.
0: Τώρα συζητάνε στο Δήμο ότι διαρρεύσανε κάποια αποφενέσεις. Να διαρρεύσανε κάποια αποφενέσεις, τι έγινε. Υπάρχει κρυφό αποφενέσεις.
1: Τι εννοείται διαρρεύσαν δηλαδή.
0: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, όταν εσύ σχολιάζετε μονάχα τα αποφενέσεις του βουλευτή, του σημερινού υφυπουργού τέλος πάντων, του κ. Βεργίνη, δεν ξέρω ποιο άλλο σχολιάζει κανένα άλλο. Σχολιάζετε και τον κ. Περιφερειάρχη, σχολιάζετε και των υπόλοιπων αντιδημάρχων εκεί πέρα, των εντεταλμένων. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν τα αποθενέσεις τους. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει. Άμα δεν έχεις τίποτε να φοβηθείς, θα στο ίδιο στη δημοσιογραφία. Πες, αυτό είναι το αποθενέσεις στο δικό μου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φορολογική δήλωση που βάλω. Αυτά είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία που τα είχα περασμένα στο ε9. Αυτές είναι μεταβολές σε αυτή τη διάρκεια που είμαι αντιδήμαρχος τέλος πάντων ή ό,τι είναι ο καθένας εντεταλμένος. Και να πει αυτά μειωθήκαν τα περιουσιακά μου στοιχεία γιατί είμαι. Πούλησα ή αυξηθήκανε γιατί τα οικονόμησα. Τι να σας πω. Το είναι λοιπόν που σας απασχολεί μέσα από πού υπήρξε ή αυτά που βρίσκεται εσείς στις ειδήσεις, πού βρίσκεται εσείς στις πληροφορίες που δημοσιεύετε.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι εκεί πέρα δηλαδή.
1: Τώρα, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Θέλω λίγο να τρέξουμε λίγο την κουβέντα μας, κύριε Μελά. Θέλω λίγο να φύγουμε από τη Δημοτική Αρχή. Θέλω ένα σχόλιο για τις απάτητες παραλίες. Γιατί σήμερα βγήκε και το ΦΕΚ από ό,τι είδα και υπάρχει μια ικανοποίηση από μια μερίδα συμπολιτών μας ότι εκεί πλέον δεν θα μπορεί να γίνει κάτι οργανωμένο, θα μπορεί να κάνει μόνο το μπάνιο σου, αλλά πλέον δεν θα μπορεί έτσι να επιβαρυνθεί ο τόπος. Έχω την εντύπωση σε μια προσπάθεια να δυσκολευτεί και η επένδυση εκεί. Ποια είναι η απόψη σας γι' αυτό, θεωρείτε ότι
0: αυτό, έχει,
1: ναι.
0: Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο, αυτό έχει ενδιαφέρον περισσότερο για την προβολή του Λιμενικού Ταμείου και λιγότερο περιοχή που έχει πουληθεί, έχει αγοραστεί μάλλον το εινοπείο του ΤΑΟΛ. Γιατί σας λέω παραμένει και ένα οικόπεδο και ένα χωράφι δίπλα, εξτρέμματα 6,5 τόσο είναι, το οποίο δεν έχει πουληθεί. Είναι προς τη μεριά του εινοπείου, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το δρόμο και με τα υπόλοιπα εδώ πέρα, τα Καλκανέικα και τα υπόλοιπα που έχει αποκτήσει η εταιρεία. Το ένα, το Καλκανέικο, το μεγάλο, το κόκκινο σπίτι, δηλαδή δεν το έχει πάρει ακόμα, νομίζω πως το διαπραγματεύεται, δεν ξέρω. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και άλλες σκέψεις, όχι της πατρονάρια εταιρεία τέλος πάντων, αλλά επειδή έχει γίνει το έλα να δεις με τους αιγιαλούς, παλιούς αιγιαλούς, τις παραλίες και τα υπόλοιπα, νομίζω πως έχει

0: Στις Κινές και γίνεται μια ρύθμιση, δεν ξέρω αν έχει γίνει, αν έχει υπογραφεί κιόλας, ας πούμε. Ότι ό,τι προϋφίσταται, ας πούμε, σαν κτήμα αγορασμένο, το είσαι εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, χρόνια ολόκληρα. Και μετά έχει καθοριστεί η γραμμή γυαλού και παραγιάς. Δηλαδή, εσύ έχεις αγοράσει το 1920 και έρχομαι εγώ το 1980 και σου πάνω τη γραμμή από πίσω, διότι αυτή πάει με κάποια κριτήρια. Έχουν μπει όμως και κάποιες γραμμές που είναι σκανδαλώδεις, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή, ευνοούν μερικούς και είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν χάσει και την περιουσία τους, ας πούμε, εκεί πέρα. Νομίζω πως εκεί θα υπάρξουν κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακριβώς, οπότε μπορεί να μεταβληθεί αυτό το καθεστώς εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω τίποτα εγώ. Εγώ είμαι υπέρ της πωλήσεως, την οποία το όργανο λύσει ο συνεδρισμός το πρόβλημα, όταν μπορεί να το λύσει. Μέχρι στιγμής πάει καλά, θα δούμε σε δύο χρόνια. Θα πρέπει να πουληθεί και το οικόπεδο, το παλιό οικόπεδο της Βασιλικής, ας πούμε, εκεί πέρα. Πώς θα πάει η σύμβαση, πώς θα υλοποιηθεί η σύμβαση, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν είναι και τόσο απλά όπως θα θέλει να τα παρουσιάσει ο καθένας και για τον συνεταιρισμό, ούτε εγώ θα παρουσιάζω απλά, αλλά εξαρτάται, γιατί υπάρχει και κάποιοι όροι μέσα. Βέβαια, αν κοιτάξετε όλες τις δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει παλιότερα ο συνεταιρισμός, ήταν όλες για σταθμούς συγκεντρώσεις, τα οποία τα λεφτά διαμηνθήκαν στον κόσμο αυτό που πήγαινε και παρέμεινε τα σταφύλια, και τα οποία ήταν και με υψηλές τιμές αυτά τα σταφύλια. Ο καθένας φτωχός άνθρωπος ήταν στην Εγκλουβή, στην Εξάνθεια, στο Δερμόνα, ξέρω εγώ, στα Πορτάτο, όπου ήταν το δόντι στην Καριά. Πήρε κάποια χρήματα, μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι, μπορεί να τα δώσει στο παιδί, να πάει να πάρει ένα μέτρο στην Αθήνα. Δεν είπα εγώ ότι τα κλέψαν τα λεφτά, ούτε λέω πως τα κλέψαν τα λεφτά. Λέω όμως ήταν δανεικές συμβάσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με τον τρόπο, διότι κάθε μέρα τα επιτόκια, ανάλογα ποιος ήταν η κυβέρνηση, ανάλογα ποια ήταν η εποχή, ανεβοκατεβαίνανε, λες και ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και να σας πω τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Από κάτι περισσότερο.
1: Okay.
0: Αφού είναι ικανοποιημένοι, τέλος πάντων, ή είναι ικανοποιημένοι από ό,τι βλέπω τα δημοσιεύματα, αυτοί που υποστήριξαν αυτή τη λύση, ας πούμε. Αυτοί οι οποίοι εγώ ποτέ δεν υποστηρίζω για μπροστά στο κρυφτικό περιπτερού, ούτε έχω πει ποτέ να γίνει, να δοθεί, να μην
1: σωστά.
0: Δοθεί κάτι.
1: Σωστά.
0: Όπως έλεγα, δεν είναι σωστή η μεθόδευση. Αυτή που ξεκίνησε ο κύριος Καλός, την υποστήριζε, έδωσε και τις φωτογραφίες και τη διαφάνιση και τα υπόλοιπα, και μετά τον άδειασε ο κύριος Σοβάτος για δικούς του λόγους, γιατί είχε κάποια δικά του συμφέροντα. Θα βγει να με βρει πάλι στο Facebook και να λέει πως είμαι ιστορίες, ας πούμε, και άγριους. Και του κάνει και βάει κάτι απατεώνες από κάτω.
1: Πιανού!
0: Κάτι...
1: Το κύριο Καλού.
0: Πάνω. Όχι, έχει τον κύριο Σοβάτου, λέω.
1: Α, τον κύριο Σοβάτου.
0: Βουλευτή. Ο οποίος δεν έχει να επιδείξει ούτε ένα έργο στη Λευκάδα. Ούτε ένα έργο σε χωρί να είναι βουλευτή. Τίποτα. Ούτε ένα έργο.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ένα τσουάλι τσιμέντο δεν έπεσε πιθανά των ημερών του.
1: Εντάξει, αυτός δεν έχει το ίδιο αφήγημα. Αν τον έχετε ακούσει στις δημόσιες παρεμβάσεις του, δεν το ισχυρίζεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν εκπροσωπώ τον.
0: Λέει συνέχεια για την ΜΟΠΑΚ. Λέει συνέχεια για την ΜΟΠΑΚ. Καλά, πού είναι η ΜΟΠΑΚ. Ούτε η κόπεδο δεν έχει την ΜΟΠΑΚ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Βέλα, πάμε λίγο τώρα. Πάμε λίγο στα της περιφέρειας. Πριν μου πείτε την άποψή σας για διάφορα, έχουμε δημοσιεύσει και εμείς πολλές φορές και καταγγελίες για όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν πήρατε, αν ενημερωθήκατε, αν προλάβετε, και εμείς το ανέβησαμε τώρα τελευταία. Υπήρξε μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την παρουσία εκπροσώπων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στη συνεδρίαση στην Κεφαλονιά. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο, επειδή είστε αυτοδιοικητικός, τι συμβαίνει, για ποιο λόγο υπήρξε μια αντίδραση του κ. Δουβίτσα για το αν θα πρέπει όλοι να μεταφερθούν εκεί. Υπήρξε ένα συμβιβασμό στο τέλος στην Επιτροπή να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε σωματείο. Φεύγει κόσμο, συνταξιοδοτείται και θα αλλάξει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.
0: Κοιτάξτε, κύριε Κουνιάκη, συνταξιοδοτούνται αρκετοί, πάλι φεύγουν. Όλοι παίρνουν και άδειες αποδοχών. Έχει δημιουργηθεί άνευ αποδοχών για δουλεύουν σε δικές τους δουλειές. Εκεί πέρα παίρνουν ένα χρόνο άνευ αποδοχών και ξαναπηγαίνουν. Άνευ αποδοχών ένα χρόνο. Μερικοί μπορεί να παίρνουν από φυγές, δεν ξέρω ακριβώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Όχι μόνο στην περιφέρεια και στους Δήμους υπάρχει έλλειψη προσωπικού και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν αναπληρώνονται, ας πούμε, συνέχεια, γιατί με το σταγονόμετρο, δηλαδή, μπορεί να πάρεις κάποιους υπαλλήλους, ας πούμε, και να είναι μόνιμοι. Υπάρχει και μια υπερφόρτωση, να το πω έτσι, ας πούμε, κάποιων τμήματων των υπηρεσιών αυτών. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, οι εργαζόμενοι θα γίνουν αλλαγές. Θέματα ή διευθύνσεις νομίζω ενοποιούνται, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως δεν θα ήταν κακό. Τάκουσα αυτό το
1: ηχητικό.
0: Δεν θα ήταν κακό να πάει η πρόεδρος, η κυρία Σούντια νομίζω είναι, επειδή είναι τόσα χρόνια πρόεδρος και στο σύλλογο του, στο σωματείο των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, και έλεγε και ο κ. Βίτσης είναι η μισή. Αφού αυτοί είναι οι σύλλογοι, για τους σύλλογους κουβεντιάζουν να πάνε. Δεν κουβεντιάζει να πάει ο καθένας μεμονωμένα να λέει το παράπονο του. Να πάει ο σύλλογος να εκφράσει αυτούς που είναι γραμμένοι στο σύλλογο, δηλαδή που έχουν κάποια ενδιαφέροντα. Τώρα ο άλλος θέλει να πάει, ας πάει. Για αυτούς λέγανε να βάλουν, από ό,τι άκουσα, τα έξοδα, να καλυφθούν τα έξοδα, να πάνε απέναντι, να πάνε στην Κεφαλονιά, ας πούμε. Ο κ. Δήτρας έχει μια τάση να αντιδράει, να τσακώνεται, να πλακώνεται, να κάνει κανένα μικρό ρουσφετάκι, ας πούμε, να πάει να βάλει κανένα κρόμπαρο σε κάνα χωριό, να βάλει καμιά πινακίδα για διάβαση που δεν υπάρχει, από μια μέρα είναι τείχος, από την άλλη τείχος, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν κοιτάει που πέρσι δεν βγήκε να μιλήσει μια μέρα για τη γέφυρα, η οποία φαίνεται το καλοκαίρι, η γέφυρα μπορεί να μην βγάλει το καλοκαίρι γιατί δεν έχει προσωπικό, θα μειωθεί το προσωπικό και να πάει εκεί πέρα και να φωνάξει το σύλλογο να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Για να πει, ελάτε εσείς εκεί πέρα να φωνάξετε και εσείς περισσότερο να φωνάξετε και εγώ να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά είχε ξεκινήσει και παραμύθιζε τον Περιφερειάρχη ότι θα βρει εταιρεία, θα κάνει ιστορίες, θα τη δώσει την εταιρεία, να λειτουργεί η εταιρεία, και α μείνει κλειστή το βράδυ, και α μείνει ανοιχτή το πρωί, και α μείνει κάτι. Έχει μια προσοχή. Άλλο σου λέει το πρωί, άλλο σου λέει το βράδυ, άλλο σου λέει το μεσημέρι, άλλο λέει του καθενό την επισκέπτεται. Εγώ δεν έχω καμία κουβέντα μαζί του. Σα λέω, α πούμε, προσπαθεί να κάνει μια ψηφοθυρική πολιτική για να καταφέρει να επιβιώσει στι επόμενε εκλογέ. Που να ξέρει τι θα γίνει στι επόμενε εκλογέ μετά από 2,5 χρόνια. Πώ θα είναι το πολιτικό σκηνικό, πώ θα είναι τα κόμματα, πώ θα είναι το ένα, πώ θα είναι το άλλο και ποιοι θα συμμετάσχουν.
1: Η ψηφοθερική πολιτική αυτή η αναφορά μεταφράζεται επικοινωτρόπως, κύριε Μελά. Τι θέλετε να πείτε, ότι δηλαδή δεν κάνει αυτό το οποίο, δεν υλοποιεί τα έργα, δεν ανακοινώνει κάποιες παρεμβάσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά δεν γίνονται κάποιες παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, κάποια θέματα που επικοινωνεί και ο ίδιος.
0: Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στο επαρχιακό δίκτυο γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο. Και τοποθετούνται από τη Λευκάδα έξω από το αστικό ιστό. Και θα φτάσει μέχρι, νομίζω, τη διασταύρωση του Κομιλού και θα πάει και σε άλλα σημεία, εκεί που δεν υπάρχει φωτισμός, είτε βαλμένος από την αντιπεριφέρεια, είτε από το Δήμο. Αυτό λοιπόν είναι με ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου, με χρηματοδότηση μόνο του Υπουργείου Οικονομικών του Υπομεδή, νομίζω, και το έχει πάρει μια εταιρεία, η οποία φτιάχνει αυτή τη στιγμή ένα επί ένα κάποιες θεμελιώσεις, βάζει μέσα κάποια ακύρια, 4 ακύρια, τα οποία είναι πιασμένα με τσέρκια και πάνω θα τοποθετηθεί σωλήνας ψηλός για να λειτουργεί με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή δεν θα πληρώνει τίποτα. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω πώς έχουν πει την Ελλάδα. Πρέβεζα Πάργα έχει τελειώσει νομίζω. Έχει ικανοποιητικό φωτισμό, καλό φωτισμό. Πραγματικά αυτό μπορεί να εξυπηρετεί, γιατί ήταν σε κάποια σημεία που δεν υπήρχε φωτισμός.
1: Ναι.
0: Ήταν και τα δέντρα. Αλλά σας λέω το χειρότερο. Δεν υπάρχει διαγράμμιση. Έχει χαθεί η διαγράμμιση στο επαρχιακό δίκτυο της Λευκάδας.
1: Ναι.
0: Σε κάποια σημεία υπάρχει. Η διπλή γραμμή στο κέντρο, οι δύο γραμμές δεξιά και αριστερά, όπως τελειώνει ο ασφαλτοτάπητας, έχουν από χρόνια εξαφανιστεί, έχουν χαθεί. Από τα χρόνια που τους έβαλε ο Κώστας Αραβανής, που ήταν νομάρχης τότε, και είχε βάλει κίτρινη γραμμή στον ορεινό όγκο και η κίτρινη γραμμή μέσα στην ομίχλη φαινόταν το βράδυ. Το οδικό δίκτυο αυτό δεν έχει σημάνσεις. Δεν υπάρχουν πινακίδες, διπλή στροφή, επικίνδυνη στροφή δεξιά σε πάρα πολλά σημεία. Και είναι κατελεγμένο. Δεν έχει καθαριστεί καθόλου. Πέρσι καθαρίσανε τέτοια εποχή, φέτος δεν καθαρίσανε καθόλου. Να σου πω λοιπόν και το άλλο για να το ξέρεις, επειδή έτυχε να το δω με τα μάτια μου, μία μέρα φέρανε χρώματα και είχαν παρκάρει κάτι αυτοκίνητα στο πάρκινγκ απέναντι από το κτέλ. Και ένας υπάλληλος με ένα κλάρκ, δεν ξέρω που το κονόμησε αυτό το κλάρκ, ας πούμε, γιατί δεν πιστεύω να έχει περιφέρεια κλάρκ, ας πούμε, να κατεβάζει, έπαιρνε τα χρώματα και τα πήγαινε και τα έβαλε στο τόλ. Δηλαδή τα πήγαινε σε μια απόσταση 100 μέτρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι. Ότι αυτά τα χρώματα τα παραγγείλουν για να κάνει διαγραμμίσεις για την περιφέρεια. Τι διαγραμμίσεις θα κάνει για την περιφέρεια, αφού ούτε προσωπικό έχει. Έχει ένα μηχάνημα που το είχαν δώσει από τα χρόνια, νομίζω, του κ. Λάζαρη, που ήταν νομάρχης. Δεν μπορεί να φτιάξει το χρώμα γιατί δεν ξέρει τις συνθέσεις. Πρέπει κάποιος να ξέρει, φτιάξει το χρώμα. Θέλει και χάντρα μέσα να γυαλίζει, να γίνει χοντρή, να μπει το υλικό αυτό που πρέπει, να μπει μέσα στη διαγράμμιση, μέσα στη μέση. Όπως λένε οι μελέτες, φτιάχνονται κάθε τόσο. Λοιπόν, στοιχίζουν κανένα εκατοστάρι χιλιάρικα αυτά τα χρώματα. Και θα μπουν μέσα εκεί. Τώρα το καλοκαίρι με τις ζέστη μέσα στο τόλι εκεί πέρα, σε λίγο θα ξεραθούν και θα πάνε για πέταμα.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι τη διαγράμμιση. Τώρα το καλοκαίρι θα κάνουμε διαγράμμιση. Τώρα που θα είναι τόση αναπτυχθεί από το τέλος του Μάη τέτοια κυκλοφορία θα κάνουμε διαγράμμιση. Ή θα κάνουμε καθαριότητα και θα κόψουμε τα χορτάρια, τα πορτάρια, τις μάζες, τα σπάρτα, ό,τι είναι μέσα κουτσουπιές, απορβαλίες, ό,τι μπορεί να το φανταστείτε, ας πούμε, ό,τι διάολοι έχουν πέσει μέσα στους δρόμους δεν μπορούμε να περάσουμε και είναι χειρότερα το αγροτικό και το δημοτικό δίκτυο. Να μην λέω το ένα, λέω και τα άλλα, την ευκαιρία τη συμπληρώνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν βλέπεις μπροστά σου. Δεν βλέπεις αν θα βγει ο άλλος από τη στροφή. Κάποιες καταστροφείς που πάνε και δουλεύουν. Δεν κάνει τίποτα. Παίρνει τα λεφτά λοιπόν αυτοί με τις καταστροφείς. Παράνε παπαμπούπα. Επειδή υπήρξαν και αντιδράσεις από τους επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Πήγανε τα τρακτέρ από τη μέση. Πήγανε και πήρανε κάποια άλλα μηχανηματάκια μικρότερα. οι τσάπε βάλανε μπροστά καταστροφέα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν καθαρίζουν πουθενά. Πού έχουν καθαρίσει, πού είδατε να έχουν καθαρίσει. Και ειδικά εκεί που γινόταν και χορός του διαόλου ήταν συμπολική προστασία. Έχω σαν θέση να σα δείξω και να μην πούνε πού γινόταν αυτά. Βλυχό, κατοχώρη μία ανάθεση, βλυχό λιά άλλη ανάθεση, στον ίδιο δρόμο δούλεψε ο τάδε, πήρε τόσα λεφτά. Δεν δούλεψε εκεί πέρα, εγώ λέω δεν δούλεψα ποτέ, αλλά έκοψε ένα τιμολόγιο λίγο που μου το ζητήσανε. Τώρα που πήγαν τα λεφτά του τιμολόγιο, κύριε Κουνιάκη, εσείς να ζητήσετε αυτά. Κάνει τέρμα σαν δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα κύριε Μέλλα. Λοιπόν,
0: ο δρόμος έχει όλες τις τεράστιες λακκούβες. Εγώ λέω το ένα, λέω και το άλλο. Έγινε ένα έργο πίσω στην Κοντάρινα, στο επαρχιακό κομμάτι που είναι από τη Λευκάδα προς τη Βασιλική, και έγινε το κομμάτι από την Κοντάρινα προς τη Βασιλική. Εκεί ήταν ένα παλιό κομμάτι, είχε γίνει μια διαπλάτηση και έκοψε κάποιες στροφές. Πολύ παλιά, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια ήταν. Αυτό ναι. Λοιπόν κάτι νερό έβγαζε από κάτω και σιγά σιγά έγινε μια σπηλαιώδη κατάσταση. Είχαν κάνει κάτι στοιχεία της στήριξης επί Κώστα Ραβανή, νομίζω μπορεί να ξανακάναν και μετά επί Βερίκιου αντιπεριφερειάρχη, νομάζει ο ένας αντιπεριφερειάρχης ο άλλος. Τέλος πάντων ρίξανε πάρα πολλά λεφτά εκεί πέρα, κάμανε εξυγιάνσεις, κάμανε το ένα, κάμανε το άλλο, λείπει η διαγράμμιση και λείπουν και τα στοιχεία. Αυτό το θέμα απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές, το 1 και 10 της συνεδρίασης, γιατί είχε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη σύμβαση, δηλαδή έγινε το έργο καλό, αυτά δεν μας ενδιαφέρει τα άλλα τι γίνανε, αυτά είναι της περιφέρειας, θα πάντα βρει ας με. Πώς έγινε η διαδικασία, ας πούμε, ήταν 500.000. Ήταν για όλο το ορκό δίκτυο. Καλά κάμα και το βάλανε εκεί πέρα. Εγώ δεν λέω, γίνεται ένα πολύ καλό έργο τώρα μέσα στο Ορπακιά. Γίνεται, είναι αντικειμενικό αυτό. Καλά κάνουν και χαλαρίζουν το Ορπακιά, καλά κάνουν και φτιάχνουν σαρζανέτια, καλά κάνουν και φτιάχνουν για να προστατευτεί και η περιουσία του κόσμου, γιατί έχει μέσα. Πάνω από το ψηλό κομμάτι του Ορπακιά, είναι λιοστάσια και είναι καλλιεργημένα λιοστάσια. Δεν σας λέω εγώ παραμύθια της Χαλιμάς. Είναι όμως και περιοχές που έχουν πλατάνια μέσα και τα είναι άλλο. Και είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν χάσει τα λιοστάσια τους. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωμένος άλλος να πάει αυτός να φτιάξει τη γήτη του χυμάρου. Υποχρεωμένος. Αντί να πάει να φτιάξουν λοιπόν αυτό εκεί πέρα να το δουν πώς θα το προλάβουν. Πριν έχει εργολαβία μέσα σας λέω τώρα και είχε δουλέψει και η ίδια τεχνική παλιότερα μέσα σε αυτό. Οπότε και στο Βάρδαρα εκεί πέρα. Ασχολούνται να κάνουν μέσα από την πολιτική προστασία να πάνε να φτιάξουν μια ηλικία σε ένα κοτέτσι. Τι να σας πω τώρα, ας πούμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει χάος και υπάρχει και διαφθορά, όπως είχαμε πει για το Δήμο, για την πολεοδομία, την ίδρυψη, τα υπόλοιπα του Δήμου, τις διεθνικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Ναι. Εκεί ήταν η μεγάλη ιστορία της πολιτική προστασία.
1: Κύριε Μελά, τα λέτε με το όνομά του, τα λέμε με το όνομά του, αλήθεια είναι. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θέλω λίγο στα επόμενα 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε, θέλω λίγο να πάμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε σχολιάσει την υφυπουργό.
0: Παρακαλώ. Εκφράζω μια ανησυχία.
1: Παρακαλώ.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με το Καλαμίτσι. Δεν έχω πληροφορίες εγώ, δεν έχω ούτε εσωτερικούς πληροφοριοδότες.
1: Καλαμίτσι, δηλαδή για ποιο θέμα. Για ποιο θέμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με την παράκαμψη του Καλαμιτσίου.
1: Ναι, σωστά.
0: Εάν η παράκαμψη του Καλαμιτσίου χαθεί πάλι, νομίζω πως θα φάνε κλωτσίες από εκεί μέσα στην περιφέρεια από όσους ενδιαφέρονται για το δυτικό άξονα. Και βέβαια, εάν δεν έχει στο μυαλό του ο καθένας και έχει στα χρέη του ή στις υποχρεώσεις του ή στους πληστηριασμούς των περιουσιακών του στοιχείων να πάει να κοιτάξει να λύσει αρκά τα προβλήματα, αν δεν μπορέσει να λύσει προβλήματα, περνάω εγώ από εκεί πέρα και κάθομαι κάνα 2 ώρες. Καθόμουν μάλλον γιατί πέτω δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η δουλειά σου. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Θέλω λίγο κλείνοντας, θέλω λίγο να πάμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναβαθμισμένος πλέον ο τοπικός μας βουλευτής ο κύριος Καβαδάς, υφυπουργός πλέον. Πείτε με ένα σχόλιο, άξιζε να γίνει, πιστεύετε ότι ο κυρίος Μητσοτάκης εκτίμησε την εργατικότητά του και βεβαίως έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μια ανώτατη εκπροσώπηση στην κυβέρνηση.
0: Κύριε Κουνιάκη, κοιτάξτε να ακούστε. Ο κ. Καβαδάς είχε υπέρ του ότι έχει εκλεγεί σε μια μονοεδρική 3 φορές 4 φορές 4 με τις διπλές εκλογές που γίνανε νομίζω. Είχε υπέρ του ότι ήταν εισηγητής σε πολλά νομοσχέδια. Είχε εκλεγεί και σε μια επιτροπή του οικονομικών. Ήταν σε όλες τις ψηφοφορίες ψήφο του θετική. Είχε και υπέρ του ότι η Λευκάδα, και αυτό οφείλεται το συνεταιρισμό από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων του συνεταιρισμού, λειτουργήσε σωστά. Δεν υπήρχε δηλαδή από εδώ καμία καταγγελία, καμία, σας το έχω ξαναπεί αυτό, ας πούμε, καμία η πόνοια ότι προστογραφηθήκαν χαρτιά, κλέψανε λεφτά, πήραν επιδοτήσεις, δηλαδή εμπλοκές με ΟΠΚΠ. Ήταν υπέρ του όλα αυτά. Είδατε λοιπόν τι έχει συμβεί με τους όσους φύγανε. Ήταν υπέρ του. Η ιστορία ποια είναι, ότι τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, εκεί που γινόταν η φασαρία με τον. Πώς το λένε αυτόν εκεί που είχε τον Πιντογάλα, τον βουλευτή, ο οποίος έγινε υπουργός.
1: Με τον κύριο Λαζαρίδη, τον
0: Μακαρίδη. Μία εβδομάδα νωρίτερα από το Μαξίμου είχαν αποφασίσει να τον αλλάξουν τον Λαζαρίδη. Και βέβαια πιστεύω πως μεταξύ αυτών που προτείναμε τον κύριο Καβαδά ήταν και ο υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Από εκεί και πέρα η υπόθεση πήρε τον δρόμο της. Επιτυχία είναι ότι ο κ. Καβαδάς έγινε υπουργός. Έχει τα υπέρ αυτό, αυτή η περίπτωση. Έχει και τα κατά. Είναι τώρα περισσότερο στο κιάλι και των δημοσιογράφων και του κόσμου.
1: Προφανώς.
0: Χάνει μια επαφή στη Λευκάδα. Χάνει μια επαφή που είχε στη Λευκάδα, η οποία ήταν και πιο καθημερινή, πιο εβδομαδία.
1: Μα έρχεται, δεν έρχεται. Κάθε σουκού δεν έρχεται. Εγώ νομίζω κάθε
0: Καλά, εντάξει, με έρχεται τώρα. Άμα πάμε προς το τέλος εκεί και αρχίζουν να πλησιάζουν εκεί πέρα, το καλοκαίρι ερχόταν, γιατί έκλεινε και η Βουλή. Αλλά το καλοκαίρι τώρα θα είναι στην Αθήνα στο Υπουργείο. Θα πάει στα Τρίκαλα, θα πάει στη
1: τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Στη Μακεδονία θα πάει από εδώ. Θα τον χάσουν και τα πανηγύρια του Φόρερ και τον Κουκουτό. Τι να κάνουμε τώρα. Πιθανόν αν δεν πετύχουν και τίποτε κριτική ή τίποτε άλλο που έχουν προβλήματα με τις επιδοτήσεις και το ΒΚΠ, πιθανόν να χορεύει εκεί πέρα και εγώ το Σελίμπεϊ, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι δεν θα γίνει εκλογές, θα γίνει στο τέλος του χρόνου, ας πούμε. Νομίζω πως δεν έχει τόσα μεγάλα προβλήματα που η απουσία του εδώ από τη Λευκάδα θα τα πολλαπλασιάσει. Γιατί και οι υπόλοιπες παρατάξεις, από ό,τι βλέπω, ας πούμε, εδώ πέρα τώρα, τα υπόλοιπα κόμματα, είναι σχεδόν σε ύπνο βαθύ. Δηλαδή, το Πασόκ τώρα διατηρεί, έστω και με ένα ψήφο να είναι πρώτο κόμμα. Πάντως, στην Λευκάδα δεν μπορεί να έχει κανέναν υποψήφιο. Βλέπω και έναν κονιγάρι Γιώργο Βακουφά εκεί, τη Μητρόπολη εκεί πέρα και την Παναγία των Ξένων, τον Παπά Θανάση. Να θέλει να είναι υποψήφιο. Σας είπε και εσάς, νομίζω, πως θα είναι υποψήφιο. Κάνει μια προσπάθεια ο Γιάννης ο Λάζαρ, μήπως μπορέσει και σπρώξει λίγο το κάρο μπροστά, ας πούμε. Τι να σου πει, και αυτοί είναι μισοσκοτωμένοι μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κύριος Ράφης πιστεύω πως δεν θα θέλει. Τι να σας πω, και στη δημοτική ομάδα του κυρίου Καλού υπάρχει έτσι μια ψηλό μανούρα εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κύριος Παντασπίτης έχει ψηλό αυτονομηθεί εκεί πέρα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει μέσα στο μυαλό του. Βέβαια, του είπαν, άμα θέλεις κάτσε να ακολουθάς εδώ πέρα, έτσι είναι διαμορφωμένο το σχήμα, αλλιώς παρετήσου ή αλλιώς. Όχι, ρίξα μα τέλο πάντων και γίνανε εξάρτητο, δεν ξέρω. Κάτσε, άμα θέλουν να σα απαντήσουν οι ίδιοι.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα του ρωτήσω.
0: Το θέμα είναι μετά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βγαίνει ο κύριο Τσίπρα. Εντάξει, πλοία από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και την κυρία Καριστιανού δεν ξέρω τι κάνει εδώ στη Λευκάδα, ότι με απασχολεί. Είδα σήμερα, νομίζω, ότι στη Δημοκρατία έγινε μια. Παρουσιάστηκε μια δήλωση 10 πρώην κομματικών στελεχών τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι περισσότεροι είναι σαμαρκοί από ό,τι φαίνεται. Αλλά επειδή στήσει να τους ξέρω τώρα, εσείς τι νομίζετε, να έχουν καλύτερη τύχη από ό,τι είχε ο Τσιτουρίδης, ο Πολύδωρας, ο Ψωμιάδης, ξέρω εγώ, θα έχει καλύτερη, είχε μεγαλύτερες δυνατότητες ο Πανοζάχος που ήταν περιφερειάρχης στα Γιάννενα ή ο Τσίφκης που ήταν, ερχόταν και εδώ στη Λευκάδα κομματικός στέλεχος, ή ξέρω εγώ, η Πατριανάκου από τη.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελά,
0: εδώ είναι η Δημοκρατία, εδώ είναι η Δημοκρατία στη Λευκάδα. Δεν έχει κομματική οργάνωση, κύριε Πινιάκη. Κομματική της οργάνωσης δεν δουλεύει. Είπα πριν για αυτό το φωτισμό, για αυτό το φωτισμό που μπαίνει, τον φωτισμό που μπαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα έργο πάρα πολύ σπουδαίο και το οποίο ψιλοκαπηλεύεται η περιφέρεια και ούτε το έχει υποστηρίξει, γιατί η περιφέρεια και ούτε το έχει υποστηρίξει να πάει να πει εδώ πέρα έχουμε απολωτριωμένη ζώνη, βάλε μέσα πιο μέσα την κολόνα να μείνει κοντά στο δρόμο ή βάλε κίνο ή βάλε κάνει το κίνο ή να βοηθήσουμε το ένα ή να βοηθήσουμε το άλλο, όπως και δεν παρακολουθεί και ο Δήμος. Εκεί που είναι τα δίκτυα της νερού από κάτω, μπαίνουν κάποιες κολόνες, μπαίνουν τις μεντένιες βάσεις. Δεν έχει όμως κομματική οργάνωση. Να βγει και να πει, πού το βουλευτής είπε αυτό το έργο γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ωφεληθούν από αυτό και να μην λέω εγώ πως το έκανα εγώ ή να μην λέτε εσείς που το κάνατε εσείς. Να βγει ο Δήμαρχος και να πει ότι είναι σωστός. Ζητάγανε τα κόμματα να κάνουν, λέει, δήλωση ο βουλευτής ή ο Δήμαρχος ή ο ένας ή ο άλλος να κάνουν για τον Τρόλς. Τι να πει ο Βεργίνης για τον Τρόλς. Ο Βεργίνης ξέρει από οικονομικά, ξέρει και από τα τυριά που είχε εκεί πέρα και τη Eurofood που φέρνει τα τηλεκατέσσερα από τη Γαλλία, ξέρω εγώ, τα νουά και τα ό,τι Αθήνα τη φέρνει, τα βάρια που φέρνει στην Αμερική, αυτά ξέρω άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει τον πρόβλημα. Να πει αν είναι από την Ουκρανία.
1: Μάλιστα. Έχω αντίδραση του κύρου Κονιδάρη αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Ναι. Δεν ισχύει λέει αυτό το οποίο λέτε. Σας έχει κολλήσει ότι ακολουθεί έναν ιερέα που δεν γνωρίζει. Αυτό δεν ισχύει που λέτε. Να το διαψεύσω δημόσια.
0: Όχι, στη Μητρόπολη είναι πάντως μέσα και έγραφε και κάτι άρθρα.
1: Εντάξει, είναι στη Μητρόπολη. Χριστιανός είναι ο άνθρωπος, κύριε Μελά. Να μην πάει στη Μητρόπολη, δηλαδή. Που είναι θρήσκος. Είναι, είναι
0: χριστιανός. Εγώ έχω αμαρτίες, δεν θέλω άφηση αμαρτιών.
1: Εντάξει, κύριε Μελά. Μάλιστα. Λοιπόν, είδατε άμεσα τα αντανακλαστικά. Όλοι σας ακούνε, κύριε Μελά.
0: Η ουσία είναι που λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια οργάνωση που αυτή τη στιγμή είναι κατώτερη των περιστάσεων. Κοιμάζεσαι σε αυτή την κρίση που υπάρχει, γιατί καλώς κακώς υπάρχει μια κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το βλέπει, γιατί κάποιοι βουλευτές ανησυχούν. Θα βγάλει λιγότερους βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια στην εξουσία, ένα κόμμα που μειώνεται το ποσοστό του και κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Εδώ όμως στη Λευκάδα, ας πούμε πως είπαμε πως είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουν καλύτερη και αυτή παρουσία. Και όχι να κάνουν να κόβουν μια πίτα και να πιάνουν το χορό κάθε τόσο, ας πούμε, και να λέμε πάμε να χορέψουμε. Έχουμε και μια ορχήστρα και να τελειώνουμε πιο γρήγορα, να χορέψουμε περισσότερο. Και μερικοί από αυτούς δεν έχουν και πολιτική περιφορά. Δηλαδή κουβεντιάζει ο άλλος. Δεν τι με νοιάζει μένα για την ακρίβεια, τι με νοιάζει μένα για την ακρίβεια. Εγώ θέλω να κερδίσουμε τις οικογένειες να διοικούμε. Δεν είναι αυτή η πολιτική ενός κόμματος, όπως δεν είναι και πολιτική του κυρίου, του σημερινού ενός σημερινού εκεί μεγάλου στελέχους που σας έχω ξαναπεί ότι είχε πάει με το ΣΟΡΑ.
1: Ναι.
0: Και πίστευε στο ΣΟΡΑ και πίστευε στην Τράπεζα της Ανατολής. Mm-hmm. Αλλά λέει στον Άγιο Μηνά σε μια ομίγυρη ότι ο Βεργίνης δεν πάει καλά, ο Σκανδαρέας τέλεια κατέβει, λέει. Έχει τα φορτία του και καλώς είναι, λέει, μονάχα, λέει, ο Αθοδωρής ο Σουλδάτος. Δηλαδή, τι πάει να σπρώξει, να υποδείξει ποιος θα είναι ο επόμενος που έρχεται. Και όταν του λένε, λέει ο Λάμπρος ο Κοσμάς, παραδείγματος χάρη να πω και ονόματα, κάλεσε την Ομαρχιακή να δούμε τι γίνεται με τον Δήμο. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην παράταξη γενικά στη Λευκάδα. Λέει, δεν μπορεί να καλέσω, λέει, γιατί άμα γίνουν εκεί πέρα θα γίνουν, λέει, ρήνες. Εγώ, λέει, θέλω, λέει, με αυτούς που έχουμε και σήμερα και τις ετοιμάζουμε, τους έχουμε για χρόνια να ξεκινήσουμε το Δήμο. Κούνια από τους κούναγε. Μερικοί από αυτούς δεν έχουν φανερωμό να βγουν έξω να αλλάξουν απόψε. Ναι. Και τα βλέπετε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Που συζητιούνται τώρα και βλέπετε ότι έχουν περάσει κάποιοι σε δεύτερη μοίρα από όλους αυτούς που ακούγονται για λαμαρίνες, για σωλήνες, για κρουνούς, για.
1: Κύριε Μελά, θα σας αποδεσμεύσω γιατί ήδη.
0: Γιατί πρέπει να με αποδεσμεύσετε, γιατί με έχουν πάρει από την εταιρεία Λευκαδικών Μελετών που θα κάνουν μια εκδήλωση για τη μετανάστευση του καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Μάμε ακριβώς ποιες μέρες.
1: Ναι.
0: Μου είπαν να πάω να φτιάξω μια εργασία, να πάω να την παρουσιάσω.
1: Ωραία.
0: Τη μετανάστευση από τη Λευκάδα.
1: Τέλεια. Θα μας επικοινωνήσετε πριν γίνει αυτό.
0: Ψάχνω εδώ πέρα τώρα να δω τα στοιχεία.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω και πολύ χρόνο.
1: Εντάξει, κύριε Μελά, εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας το επικοινωνήσετε σε δεύτερο χρόνο. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στην έρευνά σας. Να είστε καλά.
0: Καλά, κύριε Κουνάκη, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Μελά. Σε λίγο η συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube. Άλλη μια φορά να πω ότι έστειλε μήνυμα σε εμάς ο κύριος Κονιδάρης, ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Μελάς με τις φιλίες με συγκεκριμένο ιερέα. Ο ίδιος λέει ότι τον μπλέκει με έναν άσχετο άνθρωπο. Σαν Πασόκ πήγαμε στο γυροκομείο, όλα τα άλλα διαψεύδονται, επειδή μας ακούει ο κύριος Κονιδάρης. Λοιπόν, σε λίγο στο κανάλι στο YouTube η συνέντευξη όλη, για όσοι μπήκατε τώρα ετεροχρονισμένα στην ακρόαση, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε πάντα με την εταιρεία Erect Insurance, μια εταιρεία που δεν περιορίζεται μόνο στο να χτίζει σύγχρονα κίνητα, αλλά φροντίζει να χτίζει και κάτι πιο ουσιαστικό, την αίσθηση ασφάλεια στην καθημερινότητά σας. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, προσαρμοσμένες ακριβώς στις ανάγκες σας, από την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας μέχρι και την προστασία του σπιτιού σας και τα προγράμματα υγείας για εσάς και την οικογένειά σας. Με ευελιξία, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και σιγουριά στην αποζημίωση, γιατί στις στιγμές που έχουν σημασία θέλετε ένα συνεργάτη που να μπορείτε να εμπιστεύεστε. Erect Insurance στην Λευκάδα οδός Καραβέλα 2, καλέστε στο 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε σήμερα την δωρεάν προσφορά σας. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς με υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, έχει και λογοδοσία βεβαίως, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια ανελημμένη υποχρέωση. Θα είμαστε πρώτο Θεός την Τρίτη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αδιάλειπτα το μεταδίδει ο Πρίσμα 93,6 από την αρχή της λειτουργίας του στο μακρινό 2013. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ 100,3. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο 3

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ο Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν άμεσα στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, ενώ όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις δεν εξέδωσαν καν καταδίκη. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με στόχο την προσέγγιση τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές στα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής του Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών, Willy Walls, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν. Όπως εξήγησε, κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής Ασίας, Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων, Στέφανο Μπαρόντσι, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε σήμερα από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, τονίζοντας ότι έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Παράλληλα, σε ανάρτησή του δηλώνει πως θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Το αστυνομικό δελτίο, επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε και ξεκίνησε καταδίωξη, με το περιπολικό να δέχεται επίθεση από μια ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρωμά. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο. Την ίδια ώρα, σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα πωλείται τουλάχιστον ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας, προκειμένου να διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Η εφημερίδα επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν αποκριβεί ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Αθλητική επικαιρότητα και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που είχαν ζητήσει οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος playmaker που αγωνιζόταν στον Προμηθέα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τον Δικέφαλο του Βορρά. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος αγώνας για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League με την ΑΕΚ να προηγείται του Άρη. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, αυρότητες, φιλικές προσφωνήσεις αλλά και σαφείς γεωπολιτικές προειδοποιήσεις χαρακτηρίζουν την ιστορική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές δείχνουν πως δεν επιθυμούν να διαταραχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και εμφανίζονται πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους συνεργασίας σε εμπόριο, γεωπολιτική στρατηγική.

0: σταθερότητα αλλά και το ζήτημα του Ιράν. Η Ταϊβάν ωστόσο παραμένει το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη θα ακούσουμε τα κύρια σημεία της ατζέντας της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου και τι διεκδικούν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
1: Αρχίζουμε βέβαια με την Ταϊβάν. Εκεί η Κίνα ακολουθεί μια πολιτική ενσωμάτωσης του νησιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την αυτονομία. Προσοχή, αυτονομία. Δεν έχουν πει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Κίνα όμως ακολουθεί αυτή την πολιτική της εθνικής της ολοκλήρωσης, όπως την ονομάζει, ανελιπώς εδώ και δεκαετίες. Σου θυμίζω ότι το 1997 ανέκτησε το Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια Βρετανικής κυριαρχίας και το 1999 ανέκτησε το Μακάο μετά από 4 αιώνες Πορτογαλικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Τελικά εδώ δεν κατέληξαν, η Κίνα το έθεσε ως κόκκινη γραμμή να μην γίνουν λάθος χειρισμοί στην Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν δια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όχι στη χρήση βίας. Πάμε να δούμε τη δεύτερη καυτή πατάτα που είναι το Ρωσο-Ουκρανικό και ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν, έχοντας πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση Biden βέβαια, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια συμφωνία ειρήνης. Και ακόμα και χωρίς εκεχηρία πριν από αυτήν. Η Κίνα στηρίζει διπλωματικά τη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες και εν μέρη και υλικοτεχνικά. Ναι. Εδώ που κατέληξαν είναι ότι έκαναν μια κοινή έκκληση να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάμε στο τρίτο θέμα, που είναι και το φλέγον θέμα των ημερών μας, τον πόλεμο στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμένουν στη θέση τους ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Κίνα δεν έχει πάρει θέση επ' αυτού, αλλά ξέρουμε ότι στηρίζει με πληροφορίες, με δορυφορικά στοιχεία, αλλά και με τεχνολογία το ιρανικό καθεστώς. Εδώ όμως βρήκανε ένα κοινό σημείο. Είναι η έκκληση για ανεκτά στενά του Ορμούς και για μη στρατιωτικοποίηση της περιοχής του Περσικού κόλπου. Το μεγάλο όμως θέμα που είναι στο, θα λέγαμε, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι το εμπόριο και η τεχνολογία. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν το άνοιγμα της αγοράς της Κινέζικης σε γεωργικά προϊόντα, τεχνολογία, αεροσκάφη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την άρση των περιορισμών σε εξαγωγές σπάνιων γεών από την Κίνα. Η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο αφεντικό στις σπάνιες γεές. Και όταν λέμε σπάνιες γεές εννοούμε για υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για τεχνολογία, για κινητά τηλέφωνα, για δορυφορικά δεδομένα και όλα αυτά.
2: Της εποχή σοβαρά πράγματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο.
1: Με το εμπόριο.
2: Και εδώ κάπου χωλαίνουν οι Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Ακριβώς. Από την πλευρά τους, οι Κινέζοι θέλουν την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ. Ναι. Αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Εδώ έχουμε ένα από το αποτέλεσμα, γι' αυτό είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι η Κίνα υποσχέθηκε ότι θα αγοράζει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα κάνει και μια παραγγελία για 200 αεροσκάφη Boeing 737.
0: Αίσθηση έχει προκαλέσει ότι στις επίσημες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου απουσιάζει τελείως το θέμα της Ταϊβάν. Δεν έχει καταγραφεί, αν και αποτελεί ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Μιχάλη Γνατίου.
3: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους,

0: ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
1: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε ο ίδιος, σαν γερουσιαστής, πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν, θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει το κεφαλιού του πάλι.
1: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
0: Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κύριος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίρρωση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές. Και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο Σι θα ήθελε να δει το στρατό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
2: Η παγίδα του Θουκυδίδη πλανάται πάνω από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, με τον Κινέζο Πρόεδρο να προειδοποιεί πως ο φόβος και η καχυποψία μπορούν να οδηγήσουν τις δύο υπερδυνάμεις σε σύγκρουση. Πίσω από τις θερμές χειραψίες και τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συνεργασία και τον σκληρό ανταγωνισμό για εμπόριο, τεχνολογία και γεωπολιτική επιρροή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κορίνα Γεωργίου.
3: Την παγίδα του Θουκυδίδη, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους γεωπολιτικούς κινδύνους της σχέσης Κίνας-ΗΠΑ, επιλέγει ο πρόεδρος Σι για να στείλει μήνυμα στον Τραμπ. Η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει τις ΗΠΑ, αλλά αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
2: Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Θα δούμε αν η Κίνα και οι ΗΠΑ μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις.
3: Η φράση έχει τις ρίζες της στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη και περιγράφει πώς η σύγκρουση προκύπτει όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια κυρίαρχη.
4: Ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη, που κατέστησαν απόφευκτο τον πόλεμο.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ είναι αναμφισβήτητα οι δύο πιο σημαντικοί άνδρες στον κόσμο, διοικώντας υπερδυνάμεις. Είναι τα μεγαλύτερα θηρία στην παγκόσμια ζούγκλα, είναι αντίζελοι, αντίπαλοι και, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, φίλοι.
3: Σι Τζιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ σφίγγουν τα χέρια στην εμβληματική πλατεία Τιάνανμεν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου όμως ταξιδεύει και το βαρύ πυροβολικό της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μια επιχειρηματική αποστολή αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους ο Elon Musk, τον Tesla και SpaceX, ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της Nvidia. Όλοι τους υπό το φόβο κυβερνοεπιθέσεων άφησαν τα προσωπικά τους κινητά στις ΗΠΑ και χρησιμοποίησαν συσκευές μιας χρήσης.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Σι έχουν μια υπέροχη σχέση και έχουμε μεγάλες ελπίδες ότι θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη σπουδαία σχέση και θα βελτιώσουμε τη σχέση των δύο κρατών.
3: Ενώ η Ουάσιγκτον έχει περιορίσει τις εξαγωγές εξελιγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, το Reuters αποκαλύπτει πως τώρα η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως σε 10 κινέζικες εταιρείες για την αγορά του υπερσύγχρονου τσίπ της Nvidia H200. Τα βλέμματα όμως μαγνητίζει ο Elon Musk, που στη διάρκεια του επίσημου δείπνου κάνει γκριμάτσες καθώς φωτογραφίζεται στο πλευρό του Tim Cook. Κάτι που επαναλαμβάνει και λίγο αργότερα όταν του ζητούν μια selfie δύο από τους προσκεκλημένους του Xi Jinping. Ένας εξ αυτών επικεφαλής μεγάλης κινέζικης εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ ο φακός τον συλλαμβάνει να τραβά βίντεο την ώρα που ετοιμάζει η Αμερικανική Αποστολή για την αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το παλάτι του λαού. Τις εντυπώσεις όμως κλέβει για μία ακόμη φορά ο γιος του Εξ. Το θαυμασμό του για τη μεγαλοπρεπή αίθουσα εκφράζει ο Μάρκο Ρούμπιο στο Beat Hexeth, στρέφοντας το βλέμμα προς την οροφή πριν την έναρξη της συνομιλίας των δύο προεδρών. Το γύρο του διαδικτύου κάνει και ο στρατιωτικός χαιρετισμός του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κινέζο Υπουργό Άμυνας, μιμούμενος την κίνηση του στρατηγού.
2: Και θα σταθούμε λίγο στις νέες τεχνολογίες και το εμπόριο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Αμερικανική Αποστολή αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες και όχι από διπλωμάτες. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας μιλήσει για αυτή τη διάσταση της επίσκεψης.
5: Με χάσει εξέλιξη το πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει και να το γνωρίζουμε. Πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει σε σχέση με την τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και να μας διαφεύγει. Πάμε να δούμε, να διαπιστώσουμε με νούμερα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό που μπορούμε να δούμε είναι οι εξαγωγές κάθε οικονομίας. Πώς ήταν το 2001, πώς είναι τώρα. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν κάθε χρόνο 792 δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντων. Η Κίνα μόλις 266 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον τα 792 έχουν γίνει 1,9, τα 266 έχουν γίνει 3,53 από 266.
6: Τι έχει μεσολαβήσει?
5: Υπερδιπλάσιες, σχεδόν τριπλάσιες οι εξαγωγές που κάνει πλέον η Κίνα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα η οποία έχει σχέσεις με 145 χώρες, εμπορικές σχέσεις ανά την Ιφίλιο.
6: Έχει λοιπόν και να δω τώρα,
5: να το βλέπουμε.
6: Το βλέπουμε.
5: Εδώ είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Κοίτα ναι. Τώρα. Έλλειμμα Ηνωμένες Πολιτείες, το λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή της θητείας του. 2,23 είναι το συνολικό εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα έχει πλεόνασμα. 1 τρισεκατομμύριο δολάριο. Αν δούμε λίγο τις αμερικανοκινέζικες εμπορικές σχέσεις, και αυτές είναι ελληματικές. Δηλαδή η ΗΠΑ αγοράζει από την Κίνα προϊόντα 453 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Κίνα αγοράζει από τη ΗΠΑ 145 δισεκατομμύρια δολάρια.
6: Πάνω από διπλάσιο το ποσοστό
5: είναι
6: εδώ πέρα.
5: 300 δισεκατομμύρια το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εμπορικό της ισοζύγιο μόνο με την Κίνα. Αντιλαμβάνεσαι γιατί πάνε πολλοί να πουλήσουν? Πάνε να πουλήσουν γιατί δεν πουλάνε οι Αμερικανοί στην ουσία στην Κίνα. Και βέβαια, δες εδώ λίγο το χρέος, γιατί όλες αυτές οι οικονομίες έχουν δημιουργήσει, και επειδή είναι ισχυρές και έχουν και ισχυρό νόμισμα, 115% του ΑΕΠ είναι το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλά τρεις. 94% του ΑΕΠ είναι της Κίνας. Εδώ που παίζεται όλο το παιχνίδι και σου μίλησε νωρίτερα και ο Γιώργος Οφελίδης, είναι στις σπάνιες γαίες. Εκεί που, από το οποίο εξαρτάται πλέον όλη η τεχνολογία, όλη η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα data center, τα πάντα. 1,9 εκατομμύρια τόνους μόνο σπάνιων γεών, 7η θέση παγκοσμίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δες εδώ η Κίνα τι έχουν συσσωρεύσει. 44 εκατομμύρια τόνους. Και είναι, βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως, μαζεύουν προσεκτικά κάθε χρόνο και στείνουν καταστάσεις προκειμένου να είναι όχι αυτάρκεις, να ελέγχουν τις τιμές επί της ουσίας.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό.

0: αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Με τα στενά του Ορμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία να δοκιμάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες με τους φόβους για κλιμάκωση αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να εντείνονται. Παρά τη σκληρή ρητορική, η Ουάσιγκτον επιμένει πάντως πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, με το βλέμμα στραμμένο στο Πεκίνο, είναι και το Ισραήλ που παρακολουθεί πολύ στενά τις συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Σι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
9: Περιμένουν όλοι να επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, να ανοίξει τα χαρτιά του, αν θέλει, γιατί οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ πιστεύουν ότι μέσα στις επόμενες 1-2 ημέρες θα φανούν οι προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, αν θα δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, αν θα επιλέξει μια περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση, όπως είναι η συνοδεία πλοίων στο στενό του Ορμούς, ή αν θα επιλέξει την επανεκκίνηση ενός πολέμου σαν αυτόν που είδαμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο απέναντι στο Ιράν. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά, όμως το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης ακόμη και δράσης μονομερός όμως, χωρίς δηλαδή τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό υπονόησε ουσιαστικά ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα. Είπε πως το Ισραήλ είναι κοντά στην επανάληψη του πολέμου προς το Ιράν. Και μάλιστα πως θα αναλάβει δράση, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβει δράση πολύ σύντομα. Ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Ισραηλινού Κοινοβουλίου είπε πριν από λίγη ώρα πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και μάλιστα κάλεσε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την ερχόμενη εβδομάδα να το ξανασκεφτούν.
10: Ναι. Από τη μία πλευρά λοιπόν οι συζητήσεις διαπραγματεύσεις, από την άλλη αυτές οι απειλές για επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κάτι που δεν έχει σταματήσει στο Λίβανο, η αιματοχυσία δεν έχει σταματήσει λεπτό. Το σφυροκόπημα είναι ανελέητο.
9: Ακόμη και αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη οι απευθείας συνομιλίες, ο τρίτος γύρος ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσιγκτον, έχουμε επιχειρήσεις. Το πρωί χτυπήματα της Χεσμπολά με ντρόν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν. Η Ισραηλινή αεροπορία από την πλευρά της να βομβαρδίζει περιοχές του νοτίου Λιβάνου και πληροφορίες που θέλουν τους Ισραηλινούς να επεκτείνουν την ζώνη ελέγχου ακόμη και πέραν των 10 χιλιόμετρων μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως οι Ισραηλοί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρουν στην άλλη πλευρά πως δεν είναι θετική στην επέκταση της εκεχηρίας αν δεν αφοπλιστεί η Χεσμπολά και λένε μάλιστα πως είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για να αναλάβουν δράση κατά

0: Κοιτάστε να του ορμού, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι έκριθμη. Νέα κατάληψη σημειώθηκε σήμερα σε ένα πλοιάριο ανοιχτά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για το Ρεσάλτο.
1: Να πούμε καταρχάς ότι η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί στις 8:45 38 ναυτικά μίλια βόρεια και ανατολικά της Φουτζέιρα, είναι τα Εμμυράτα αυτά, έγινε ένα ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτή είναι η φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε, σε πλοιάριο που κινείται στην περιοχή. Το πλοίο κατελήφθη, πιθανολογούμε από τους φρουρούς της Επανάστασης, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία. Και με βάση το τελευταίο του στίγμα εμφανίστηκε να κινείται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν. Τώρα, τι πληροφορίες ξέρουμε για το, διαθέτουμε για το συγκεκριμένο πλοιάριο? Όπως είδαμε και στη φωτογραφία, δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο, ένα τάνκερ ή ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ. Είναι καταχωρισμένο στις ναυτιλιακές βάσεις ως ερευνητικό σκάφος. Έχει κινέζικη επωνυμία, λέγεται Χουί Τσουάν. Έχει σημαία Ονδούρας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε, χρησιμοποιείται ως πλωτή αποθήκη όπλων από μια κινέζικη εταιρεία που προσφέρει ή παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας ναυσιπλοείας. Πρόκειται για τις εταιρείες που βάζουν ένοπλους φρουρούς στα πλοία. Τι μπορεί να έχει συμβεί? Η συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία είχε αναλάβει την ρημούλκηση ενός πλοίου που κάποια 24 ώρες νωρίτερα είχαν χτυπήσει οι φρουροί της Επανάστασης, είχε εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του και έπλεια ακυβέρνητο στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία πήγε να το ρημουλκίσει και έγινε ρεσάλτο στο πλοίο της. Άρα αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί είναι ένα μήνυμα ισχύως από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι χτυπήσαμε το συγκεκριμένο πλοίο και όταν εμφανίστηκε μια επιχείρηση ρημούλκησής του, καταλάβαμε και το πλοιάριο που θα έκανε την ρημούλκησή του.
0: Το πεδίο των ελληνοτουρκικών τώρα, αυστηρά μηνύματα έστειλαν σήμερα τόσο ο Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στις διαρροές πως η Άγκυρα θα προχωρήσει στην ομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μονομερείς ενέργειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και ο Υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
2: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίθυνε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μετά τις τουρκικές προαναγγελίες για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι προδιαγεγραμμένο να αποτύχει, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο εσωτερικής χρήσης και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
2: Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί διπλωματικά τόσο σε διμερές στάδιο όσο και στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος, η Άγκυρα προχωρά στις τελικές επεξεργασίες του εν λόγω νομοσχεδίου.
4: Το Υπουργείο μας έχει συμμετάσχει σε αυτές τις νομοθετικές προσπάθειες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.
5: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων σε όλα μας τα νησιά. Έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
2: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς από τη Βουλή.
6: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης. Πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
7: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλίας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
2: Η πρόθεση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
0: Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Έως αυτήν την ώρα επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Το Κίεβο τη εισηγεί ηχθείως, ενώ οι ελληνικές αρχές, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους μετά τους εξονυχιστικούς ελέγχους που έκαναν, δείχνουν προς την Ουκρανία. Να ακούσουμε περισσότερα από το Γιάννη Σουλιώτη.
1: Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις Ουκρανών αξιωματούχων οι οποίοι αρνούνται την κυριότητα του ντρόν, του θαλασσίου ντρόν, σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να έχει υπάρξει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επικοινωνία Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων, με την Ουκρανική πλευρά να ομολογεί σε αυτές τις επικοινωνίες ότι εκείνη κρύβεται πίσω από το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόν. Οι ελληνικές αρχές εξάλλου έχουν καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πλήθος στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων και στη διαδρομή που ακολουθεί το μη επανδρωμένο σκάφος μέχρι τον εντοπισμό του στην Λευκάδα. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τελούν σε γνώση ενός περιορισμένου αριθμού στελεχών του ΓΕΘ αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που σημειωτέων έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης, με το τελικό πόρισμα του ΓΕΘ πάντως να αναμένεται, Χριστίνα, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
8: Εχμηρές δηλώσεις για το θέμα έκανε εκ νέου σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας Γιάννη.
1: Ο κύριος Δένδιας δήλωσε ότι περιμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του και διευκρίνησε ότι το τελικό πόρισμα θα υποβληθεί μεταξύ άλλων και στο λιμενικό, ούτως ώστε, Χριστίνα, να υπάρξει και εισαγγελική ποινική, δηλαδή έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν.
5: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά.
0: Από το βήμα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με φόντο δημοσίευμα για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας άφησε εχμές για την ηθική διάσταση του θέματος, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπακή.
9: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι νόμιμα και ότι το ακίνητο νοικιάζεται από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών, με την κόντρα να μεταφέρεται και στη Βουλή.
10: Αυτός είναι ο διαπλήσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κοινοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής το έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
11: Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, το μας αμπούκιασε. Τον ακούσατε. Εσείς το ακούσατε. Εσείς θα σπάζεστε αυτή την πολιτική αντίληψη του κυρίου Υπουργού.
12: Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ο αρχηγός σας σήμερα είναι εκτεθειμένος. Βαρέως εκτεθειμένος.
9: Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.
10: Ήσουν κομματικό στέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι Έλληνες ότι είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
13: Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, που έκανε κανονικότητα τους τιμένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, με πλειάδα προσφορών και επιδιαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους.
14: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα.
13: Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά την νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κύριου Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού, και αφού πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών, τώρα απευθύνουν τη μομφή της ανηθικότητας.
9: Εχμές άφησε ο Υπουργός Υγείας και για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ σε τράπεζα των Βρυξελών με τη Χαριλάου Τρικούπη να τον καταγγέλει ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας προαναγγέλλοντας προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
10: Δεν τον κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησε εδώ.
13: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένη επί μια δεκαετία ανελιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δεν είπα ότι τα χρήματά του είναι παράνομα, αλλά στυλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε εκεί με τα χαράς.
9: Στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις από το δημόσιο.
0: Η μέρα στη Βουλή ήταν ιδιαιτέρως θερμή σήμερα, καθώς είχαμε επεισόδιο στην Ολομέλεια και μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
15: Η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του Υπουργού Υγείας ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και τότε άρχισε να εξαπολύει πειρά κατά του κύριου Γεωργιάδη αλλά και του κύριου Φλωρίδη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για παρακράτος. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι έχουν φτάσει στην Βουλή 5 δικογραφίες που αφορούν την ίδια. Η πρώτη έχει δημιουργηθεί μετά από μήνυση του κύριου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ οι υπόλοιπες 4, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν δικαστικούς και αστυνομικούς που μετέχουν στην διαδικασία της δίκης για τα ΤΕΜΠΗ. Τότε είχαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το επεισόδιο να είναι αρκετά θερμό.
16: Να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται. Κρατήστε μου,
0: κύριε Απόδε, σας παρακαλώ.
16: Είμαι ανεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Μια άλλη εξέλιξη από τη Βουλή, κλείδωσε η ημερομηνία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Άντζη Κούκη και πάλι.
15: Η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει σχετικά με το αν θα συσταθεί ή όχι προανακριτική επιτροπή για την διερεύνηση των ευθυνών και της εμπλοκής του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού της κ. Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε δικογραφία που έφτασε εδώ στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 21 λοιπόν Μαΐου, την Πέμπτη, θα κληθούν να ψηφίσουν με μυστική ψήφο με κάλπη τα μέλη της Ολομέλειας και χρειάζονται 151 ναι ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα. Έχουμε όμως και το αίτημα του Πασόκ για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να γίνει η συγκεκριμένη συζήτηση στην Ολομέλεια στις 22 Μαΐου, δηλαδή ακριβώς την επόμενη μέρα από τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την προανακριτική. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το πράσινο φως μετά το συνέδριο του κόμματος.
0: Αύριο ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και αν κρίνουμε από όλα όσα έχουν προηγηθεί, από δηλώσεις και ομιλίες, θα είναι ένα συνέδριο με προεκλογικά χαρακτηριστικά. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
17: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ.

0: Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν, και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.
1: Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες για το μέλλον της Ευρώπης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο απώλειας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καλώντας την Ευρώπη να γίνει πιο ισχυρή και αυτάρκης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
2: Προειδοποιητικά μηνύματα για το μέλλον της Ευρώπης εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναφερόμενος στη διάβρωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
1: Την εξάρτηση από τρίτους όσον αφορά κρίσιμες τεχνολογίες, την ενέργεια, τις αμυντικές δυνατότητες και τις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού. Πρόκειται για τον κίνδυνο η Ευρώπη να πάψει να είναι ο δημιουργός του μέλλοντός της και να καταστεί περισσότερο θέα της αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού.
2: Σημαντική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ασφάλεια που επεκτείνεται πέρα από τη στενή έννοια της άμυνας, καλώντας την Ευρώπη να γίνει κυρίαρχη του εαυτού της.
1: Η ασφάλεια σήμερα εκτείνεται πολύ πέρα από την άμυνα. Περιλαμβάνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τα σύνορα, τις χρήσιμες υποδομές, την τεχνολογία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία των δημοκρατικών μας θεσμών. Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη.
2: Όπως αναφέρθηκε και στη συμβολή του Μάριο Ντράγκη, αλλά και του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ιστορική και καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης.
1: Καμπανάκι για τα ανασφάλιστα οχήματα χτυπούν οι αρχές, καθώς μετά τους ηλεκτρονικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια και πλέον θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Την ίδια ώρα, θύματα τροχαίων καταγγέλουν πως συχνά αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τις ζημιές από ασυνείδητους οδηγούς. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
3: Ελέγχθηκαν, βρέθηκαν παράνομοι, δεν συμμορφώθηκαν και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Ο λόγος για 400.000 συνολικά ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ασφάλεια.
4: Μόνος αυτούς οι οποίοι μετά από 2 και 3 επανειλημμένες προσπάθειες δεν συμμορφώθηκαν, στείλαμε τις πράξεις βεβαίως προστίμου. Έχουν ήδη βγει πράξεις επιβολής προστίμου για 125.000 περιπτώσεις ανασφάλωσης των οχημάτων και 170.000 περιπτώσεις που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας το 2025.
3: Για ανασφάλιστα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.
5: Είμαι στους δρόμους τόσες ώρες και φοβάμαι να μην πέσω σε κάποιον ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Μετά και τι θα κάνω εγώ.
3: Μετά ούμπλεξεις.
6: Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και εμπλακεί σε ατύχημα, οι υπόλοιποι όλοι ασφαλισμένοι πληρώνουν για το κόστος της ζημιάς που προξενεί αυτός. Και από την έρευνα που έχει γίνει, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μηχανάκια και αγροτικά.
7: Την έχω πατήσει εγώ, έτσι. Είναι ανασφάλιστος και έχασα τα λεφτά μου και τα πλήρωσα εγώ. Και έφταιγε αυτός.
3: Σύμφωνα με τον νόμο, οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και όσοι βρίσκονται με παράβαση πρώτα ενημερώνονται ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμορφωθούν.
4: Τώρα πλέον που έχουν φτιάξει το μητρό οχημάτων και γνωρίζουμε τα ανασφάλιστα οχήματα, θα πραγματοποιούμε συνεχώς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζουμε κάθε όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
3: Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις που έχουν να κάνουν με τακταίο.
1: Το λάδωμα για ένα δίπλωμα οδήγησης φαίνεται πως καλά κρατεί. Παρά τις αλλαγές και τους ελέγχους, οι καταγγελίες για χρηματισμό σε σχολές οδηγών και εξεταστές συνεχίζονται. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, νέοι υποψήφιοι οδηγοί περιγράφουν πιέσεις, υπαινιγμούς αλλά και ευθύς εκβιασμούς προκειμένου να περάσουν τις εξετάσεις.
8: Ο δάσκαλος μου λέει δεν θα το πάρεις με το σπαθί σου, λέει με το σπαθί σου. Εντάξει, τα έδωσα. Τα έδωσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα κιόλας. Πιο πολύ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
9: Άλλες φορές ως φιλική παρένεση από σχολές οδηγών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άλλες ως όμως εκβιασμός για να μην περάσουν από την αρχή την όλη διαδικασία. Ο χρηματισμός φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει στη βιομηχανία έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης.
10: Την πρώτη φορά δεν είχαμε λαδώσει, μετά μας το κάνανε κάπως ότι ήταν 170 νομίζω τα ασφάλιστρα για να ξαναδώσουμε, που ήταν 15 ευρώ και ήταν 150 το λάδωμα. Τη δεύτερη φορά οριακά δεν οδηγήσανε για μας.
8: Είχα δώσει 100, 50 και 50 νομίζω, 50 στο δάσκαλο και 50 στον εξεταστή. Ένιωθα ότι από κάτω βοηθάει ο δάσκαλος, αλλά εντάξει, προσπάθησα και εγώ να του πω ότι ρε παιδί μου, άσε και εγώ θέλω λίγο να...
9: Όπως αποτυπώνονται στις μαρτυρίες νέων που μιλούν στο Sky για τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, το λάδωμα συνεχίζει να αποτελεί κοινό μυστικό. Τόσο για κάποιες σχολές οδήγησης, όσο και για ορισμένους εξεταστές.
11: Τώρα δίνω οδήγηση. Σε κάθε σχολή σου λένε λάδος. Τι σου είπαμε? Ότι υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να μην υπάρχουν.
12: Με πόσα ευρώ?
11: 100-200. Τόσο.
9: Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι κάμερες στα αυτοκίνητα εξέτασης.
13: Επόμενο βήμα το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι εφαρμογή του νόμου για τις κάμερες εντός του αυτοκινήτου εξέτασης. Άρα ο εξεταζόμενος
14: θα έχει
13: ένα αποδεικτικό υλικό.
15: Είναι το ίδιο σύστημα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι είναι διάτριτο και έχει σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να μπορέσει αυτό να αλλάξει επιτέλους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε δει με πολύ χαρά.
9: Πολλές από τις καταγγελίες υποψήφιων οδηγών έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, οι Ισπανοί της Βαλένθια νίκησαν με 81-64 χθες τον Παναθηναϊκό και με τρία σερί θετικά αποτελέσματα προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί εδώ στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
16: Τρίτη σερί ήταν και οδυνηρός αποκλεισμός για τον οικοδεσπότη του Final Four. Στον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Δέχτηκε ένα επιμέρους σκορ 19-1 στο δεύτερο δεκάλεπτο και όταν πλησίασε στους 6 πόντους με τα μεγάλα σούτ των Χέις Ντέιβις και τον Λιόπουλου, αντίκησε τον εαυτό της μετά στο χαλί η άψη την τελευταία περίοδο.
17: Θα χάσει το λέει από Τούρκος δεύτερο.
16: Και τρίγνα να σφιχτιούσε στην overplay άμυνα του Παντίου. Και η Βαλένθια του πυραυλοκίνητου Μοντέρο νίκησε με 81-64 και κλείσε ραντεβού με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four.
1: Συγγνώμη για την απογοήτευση, συγγνώμη για την εικόνα μας σήμερα. Δεν εμφανιστήκαμε, δείχναμε ανέτοιμοι.
18: Not ready.
16: Από τη διαπόμπευση του Σόλ στο ημίχρονο.
1: Όταν έπαιζε ο TJ, παίζαμε στην επίθεση 4-5.
16: Στο υποτικό χειροκρότημα στο Μοντέρο και την αποχώρηση από τη συνέντευξη τύπου.
1: Τον περασμένο Γενάρη είπατε πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσετε από την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη τύπου. Αντίο.
16: Φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην αποτυχία της πιο ακριβής ομάδας στην Ευρώπη. Παρότι σε ένα ακόμη παιχνίδι, η Βαλένθια σούταρε 29 βολές και ο Παναθηναϊκός μόλις 8.
1: Αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι τα ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα την Ευρωλίγκα.
16: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό την επόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.
4: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Είπε, εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει το Άξιος. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι προετοιματισμένη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δράσει ξανά κατά του Ιράν. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών, Willy Walsh, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών.

0: σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη με τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του, η οποία υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών σε 1.683 άμκα εν αγνία των ασφαλισμένων. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορούμενων. 46 κιλά κοκαίνη σε 40 συσκευασίες κρυμμένες σε εμπορευματοκιβώτιο με προορισμό το Εκουαδόρ εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η αξία του παράνομου φορτίου ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνέλευσαν από αστυνομικούς του τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, δύο αλλοδαποί για διακίνηση κοκαίνης. Κατά την έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 210 γραμμάρια κοκαίνης διαχωρισμένα σε 322 νάιλον συσκευασίες έτοιμες για διακίνηση και το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ. Μια νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος. Με μια νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος είναι αντιμέτωπη η Ανατολική Κούβα, η οποία τελεί υπό τον ενεργειακό αποκλεισμό που της έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Υπό την πίεση των αγανακτισμένων πολιτών, ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X πως η χώρα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών θα δοθεί υπό τον όρο «Η βοήθεια να διανεμηθεί από την Καθολική Εκκλησία χωρίς να περάσει από την κομμουνιστική κυβέρνηση». 5 Ιταλοί βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ εξερευνούσαν υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες σε βάθος περίπου 50 μέτρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Συγκλονίζει βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για το νεκρό μωρό του στον Αμβρακικό κόλπο. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε πολίτες, επαγγελματίες και τουρίστες να μην πλησιάζουν το δελφίνι, καθώς ίσως εντείνουν το στρες που ήδη βιώνει και το οδηγήσουν σε απρόβλεπτη και επιθετική συμπεριφορά. Στην Αττική Οδό, κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τις 10 απόψε έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία τα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Σαν σήμερα λοιπόν 14 Μαΐου του 1998 έφυγε από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα. Είχε χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Για τους θαυμαστές του εξακολουθεί να παραμένει, τι άλλο, η φωνή. Έτσι τον αποκαλούσαν. Ένα βράδυ του 1952 στο Μοδάτο Κλαμπ Κόπα Καμπάνα στη Νέα Υόρκη η διάσημη φωνή σύγησε, γιατί οι φωνικές χορδές είχαν ματώσει. Τότε μάλιστα η δισκογραφική εταιρεία που είχε την συνεργασία έκανε ότι δεν τον ήξερε και όλοι τον είχαν ξεγράψει. Και μάλιστα ένα χρόνο μετά παρακάλεσε την Κολούμπια να του δώσει έναν ρόλο σε μια ταινία, την ταινία Από Εδώ Έως την Αιωνιότητα, με έναν προσβλητικά χαμηλό μισθό. Εξαργύρωσε βέβαια την απόφασή του με το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, επανήλθε δρυμύτερος, η φωνή ήταν πλέον πιο όρημη. Τα τραγούδια του απέπνεαν την εμπειρία του άντρα που πέρασε πολλά και νίκησε τις κακοτοπιές.

αν και έγινε ο σούπερστάρ της μουσικής βιομηχανίας, του κινηματογράφου, ένας από τους πλουσιότερους τραγουδιστές του αιώνα. Τώρα σε πάρα πολύ να δουλεύει με τους φίλους του. Να γυρίζουν μαζί ταινίες και μετά τι άλλο να κάνουν. Να πηγαίνουν έτσι σε πάρτι μέχρι το πρωί. Υπήρξε και στενός φίλος του Κένεντι και του Ρίγκαν. Και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι είχε διασυνδέσεις με την Ιταλική μαφία και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του. Ήταν μέσα σε λίστες υπόπτων, μέσα σε φακέλους του FBI. Και αυτός ήταν ο λόγος που έχασε και την άδεια του καζίνου του στο Las Vegas. Η πόλη όμως αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μια από τις κεντρικές λεωφόρους. Το πάντα για το Las Vegas, γι' αυτό μιλάμε.

τα άλλα, αεροσκάφη Boeing, ενέργεια, σόγια, οι συμφωνίες Μαμούθ μετά την δύο-ώρη συνάντηση Τραμπ και Σι. Πολλά. Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε στη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη. Μια διαβεβαίωση που έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, τον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται ότι είπε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Δήλωσε επίσης πως ο Σι θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και είπε, εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να το κάνω. Κατά τα άλλα, ναι, όπως είπα, σώ,

0: Για Boeing, φυσικό αέριο, ενέργεια κτλ. Κτλ. Όλα αυτά ως συμφωνίες μαμούθ μετά την δίωρη συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Ένα λοιπόν θέμα που έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, με Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-174 τα μηνύματα σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε εντοπίσει έξω κάποιο πρόβλημα, το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα, το λεγόμενο δικό σας ρεπορτάζ που εμείς εδώ το περιμένουμε. Και νομίζω ότι δεν έχετε παράπονο, όταν έχουμε κάτι αμέσως τα λέμε και στον αέρα. Βλέπω ότι έχουμε λίγο κίνηση εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο στο κέντρο και συγκεκριμένα εκεί στο τρίγωνο του Διαβόλου, το λεγόμενο. Κατά τα άλλα, μάλλον λίγο ήσυχα τα πράγματα. Βραδάκι Πέμπτης. Και στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Και αυτό το βράδυ ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε για να το συζητήσουμε και προτάσεις, γιατί όχι. Τώρα, νομίζω ότι θα μείνω κάποια στιγμή στο κύριο άρθρο που διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, γιατί πραγματικά περιγράφει με αφορμή και την κατάσταση που ζήσαμε στα πανεπιστήμια τα τελευταία 24 ώρα μια μακρινή τριτοκοσμική χώρα. Κάπως έτσι φαντάζει το πράγμα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει ιδέα από τι είναι η Ελλάδα σήμερα και δει αυτές τις εικόνες, θα νομίζει πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες. Ξεκάθαρα. Αναφέρομαι βεβαίως στους βανδαλισμούς, τους προπυλακισμούς, σε καθηγητές. Βεβαίως κάτι που μόνο προβληματισμό πυροδοτεί και πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Και αυτό, αφού το μεγάλο μέρος του νομοθετικού πλαισίου έχει ήδη μεταβληθεί προς το πιο αυστηρό από το 2022 και μετά, εννοείται επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης. Ούτε βεβαίως το παροχημένο άσυλο νοείται, ούτε ανοχή σε βίαιες εκδηλώσεις. Το ξαναλέω, άλλαξαν οι νόμοι το 2022. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μαζί με τις μεταρρυθμίσεις και οι νόμοι δεν δρομολογούν και δεν ψηφίζονται όχι απλώς για να υπάρχουν στα χαρτιά και δεν δρομολογούνται έτσι μεταρρυθμίσεις, αλλά βεβαίως για να πληρούνται και να εκτελούνται στο ακέραιο οι νόμοι και μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να ξανασκεφτεί σοβαρά και βεβαίως να αποφασίσει. Θα επιδείξει και άλλη ανοχή σε τέτοια απαράδεκτα περιστατικά ή θα βάλει κόκκινες γραμμές προτού είναι αργά? Γιατί δεν αρκεί το να πεις εγώ θέλω να δηλώνω μεταρρυθμιστής, εντάξει, και εγώ δηλώνω 2 μέτρα ψηλός. Είμαι, δεν είμαι? Πρέπει και να το πράττεις όταν θες να εμφανίζεσαι ως μεταρρυθμιστής. Το ξαναλέω και το συζητούσαμε και προχθές, ήταν μέτρα που είχε εξαγγείλει προεκλογικά το 2019. Ναι, προχώρησε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Και είδαμε τι έγινε τα τελευταία 24 ώρα. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι σήμερα θέλω να προτάξω κάτι άλλο στον πρόλογο της εκπομπής. Και το κάτι άλλο έχει να κάνει με πάρα πολλές δηλώσεις που διαβάζω συνεχώς το τελευταίο καιρό και τις κάνει ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Κοντζαμάνης, Βύρον Κοντζαμάνης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Το λέω γιατί το πρόβλημα του δημογραφικού, ό,τι και να συζητάμε, μα ό,τι και να συζητάμε, για οικονομία συζητάμε, για εργασία συζητάμε, για ασφαλιστικό πλαίσιο συζητάμε, για συντάξεις συζητάμε. Όταν λοιπόν οι θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις γεννήσεις, με την περιφέρεια να πλήττεται περισσότερο, αυτό κάτι σηματοδοτεί για την πορεία της χώρας. Το ερώτημα απλό. Πεθαίνουμε ως χώρα? Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Κοντζαμάνης, ξαναλέω, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: καλησπέρα και εσάς, ακροατές και ακροατίες σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, απλό το ερώτημα, το λέω έτσι λίγο γενικά για να μπούμε στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, ως χώρα πεθαίνουμε.
1: Το να μην υπερβάλλουμε, τι σημαίνει ως χώρα πεθαίνουμε. Ναι. Έχουμε και θα έχουμε και τα επόμενα 30-40 χρόνια περισσότερες θανάτους από γεννήσεις. Περισσότερες θανάτους από γεννήσεις γιατί οι θάνατοι δεν πρόκειται να μειωθούν 125.000, θα κοιμαθούν μέσα 122.000-130.000 κατά μέσο όρο. Εντάξει, παρόλο που οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν, γιατί έχουμε και αυτό είναι θετικό από μια μεριά, γιατί είμαστε όλο και πιο ηλικιωμένοι και οι αυτοθάνατοι να ξέρουν, γιατί έχει αυξάνει όπως μέσω ζωής μας και όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια και καλύτερα χρόνια. Αυτό σε μεγάλο βαθμό, σε ένα βαθμό μεγάλο το έχουμε επιτύχει. Επομένως,
0: εννοείται το προσδόκιμο ζωής, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: έχει αυξηθεί.
1: Έχει αυξηθεί. Επομένως, θετικό δεν είναι. Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Προφανές είναι. Επομένως, όμως, το αντίκτυπο του όλοι θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια και το έχουμε καταφέρει, είναι ότι δεν πεθαίνουμε νωρίς και μαζευόμαστε όλο και πιο πάνω. Εντάξει. Επομένως, πεθαίνουμε όλο και σε μεγαλύτερες ηλικίες, πράγμα που σε σχέση με τους παππούδες μας ή με τους γονείς μας, και αυτό έχει σαν επίπτωση, οι θανάτοι είναι αυξημένοι, θα κοιμαθούν σε αυτό που σα έχω πει τα επόμενα 35 χρόνια, γύρω σε 122 με 130.000, σε λιγότερο από 130.000, ανάλογα με το μικρή διαφορά, δηλαδή αν είναι 20 κατά μέσο 123.000, 126.000, δεν αλλάζει τεραχικά υπόθεση. Εντάξει. Ένα αυτό πράγμα. Τώρα έχουμε στο δεύτερο μέλος της υπόθεσης που είναι γεννήσεις. Και μετά πάμε στο τρίτο μέλος της υπόθεσης που είναι η μετανάστευση. Γιατί ο πληθυσμός αυξάνεται μειώνεται με βάση τρεις παράμετρους μιας χώρας. Γεννήσεις, θανάτους και μετανάστευση. Στις περιφέρειες μεταβάλλεται με τέσσερις παράμετρους. Γεννήσεις, θανάτους, εσωτερική μετανάστευση και εξωτερική μετανάστευση. Πάμε στη χώρα τώρα. Πού είναι τρεις παράμετροι. Παίζουμε μόνο τρεις παίκτες, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο ένας παίκτης τον ξέρουμε, είναι η θυσιμότητα. Θα έχουμε 123 με 127.000 θανάτους κατά μέσο όρο την επόμενη 35 ετία. Δεν αλλάζει αυτό πέρα. Εντάξει, δηλαδή είναι μικρή διαφορά ανάμεσα 124 και 127. Πάμε στις γεννήσεις. Οι γεννήσεις σήμερα, το 2025 στη χώρα μας, δεν ξεπερνούν τις 66.500. Αυτές είναι οι γεννήσεις. Για τα ξημεριά τους δεν έχουμε. Το 2007, το 2008-2009 ήταν 117.000. Εντάξει. Και τις δεκαετίες του 50 και του 60, τις μακρινές δεκαετίες του 50 και του 60, ήταν 155.000, 154.000, 145.000.
0: Ναι, τότε που στις μεταπολεμικές γενιές βεβαίως ήταν οι θάνατοι λιγότεροι από τις γεννήσεις, να το πω όλα.
1: Ήταν πολύ λιγότεροι.
0: Πολύ λιγότεροι,
1: ναι. Ότι πάνω σχάνε τη δεκαετία του 50-60 είχαμε κατά μέσο όρο 155.000 γεννήσεις και είχαμε μονάχα 58.000 θανάτους. Οπότε καταλαβαίνετε διαφορά, είχαμε 100.000 παραπάνω γεννήσεις από θανάτους. Αυτό τελείωσε. Έχουμε συντρέχουσα δεκαετία, που είναι δεκαετία του 2000, αυτή που τρελιανύουμε. Σε αυτή τη δεκαετία θα έχουμε κατά μέσο όρο γύρω στις 127.000 θανάτους, γιατί ήταν και κορονοϊός ο οποίος άκουσε θανάτους και νομίζω δεν είναι μέσα. Αλλά είναι εξαιρετική υπόθεση, δεν θα έχουμε 140.000 θανάτους στο μέλλον. Εντάξει, είχαμε το 2021, αν δεν κάνω λάθος, το 2022, είχαμε φτάσει στις 140.000. Αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζουμε ότι θα έχουμε τόσο πολύ τέλειο. Όμως έχουμε γύρω στις 127.000 θανάτους κατά μέσο όρο και θα έχουμε γύρω στις 68.000 γεννήσεις. Αυτό είναι. Επομένως η διαφορά πάνω κάτω δίνει στην τρέχουσα δεκαετία 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Αυτό θα συνεχιστεί και σε επόμενες 4 δεκαετίες. Και που θα σας φύγει, θα σας φανεί περίεργο. Θα συνεχιστεί, δηλαδή οι θάνατοι θα είναι πολύ περισσότερο από τις γεννήσεις. Οι θάνατοι, επαναλαμβάνουμε, δεν παίζουμε με τους θάνατους. Οι θάνατοι είναι εκεί πέρα, δεν αλλάζει. Και οι γεννήσεις. Γιατί οι γεννήσεις δεν μπορούν να αυξηθούν και να φτάσουν στη δεκαετία του προηγούμενου δεκαετία.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα μόνο της οικονομικής αβεβαιότητας. Προφανώς υπάρχουν δομικά τώρα στοιχεία.
1: Πριν φτάσουμε στα δομικά. Λοιπόν, παρένθεση. Οι γεννήσεις δεν άρχισαν να μειώνουν στη χώρα μας τώρα, ούτε πριν από 5 χρόνια, ούτε πριν από 10. Άρχισαν να μειώνουν το 1980. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 1980, για να έχουμε μια τάξη μεγέθου, τους είχαμε γύρω στις 140.000 γεννήσεις. Εντάξει, το 1990 100.000 γεννήσεις. Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Το 2000 πάλι 100.000 γεννήσεις, σταθεροποιήθηκαν λίγο. Είχαμε μια μικρή αύξηση την επόμενη δεκαετία και ξαναπέσανε πάλι. Οι γεννήσεις κάθε χρονιά είναι συνάδελφοι δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο, ένα, θα το συζητήσουμε αυτό πέρα. Και το δεύτερο, πόσα άτομα είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να καταλάβουμε και οι ακροατές σας. Σήμερα, φέτος, γεννήθηκαν 65.000 παιδιά. Ωραία. Τα 65.000 παιδιά μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια, μετά από 20 χρόνια θα μπουν στην αγορά εργασίας και μετά από 25 χρόνια θα έρθουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα άτομα που γεννήθηκαν το 1960, αν πάω πολύ μακριά, ήταν γύρω 150.000.
0: Υπερδιπλάσιο το ποσοστό.
1: Υπερδιπλάσιο. Επομένως, μετά από 25 χρόνια, ήρθαν στην ηλικία μετά από 20 χρόνια, ήρθαν στην ηλικία να κάνουν παιδιά, όχι 65.000, εντάξει, αλλά 150.000. Mm-hmm. Εντάξει, επομένως μειώνεται λόγω της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος, ναι. Που το καταλάβουμε αυτό πέρα, μειώνεται το πλήθος των ατόμων που έχετε σε ηλικία να κάνει παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, τις επόμενες τρεις δεκαετίες, το πλήθος αυτό λόγω της μείωσης των γεννήσεων των προηγούμενων δεκαετιών θα μειώνεται συνεχώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι

0: Κατανοητό.
1: Ναι, ναι. Πολύ απλά το είπατε.
0: Ναι. Α, που σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, το 2060, για να βάλουμε μεταξύ, είμαστε το 2025, το 2635 χρόνια, τα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, εντάξει, θα είναι πολύ λιγότερα από σήμερα.
1: Ναι.
0: Ωραία, έχουμε μια μείωση.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό πέρα. Ταυτόχρονα, οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνουν το 1980 και τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1960 και μετά, όχι το 1980, αρχίζουν να κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Δηλαδή, να σας πω μια τάξη, να καταλάβουμε τι γίνεται. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 1960, που ήταν πολλά, κάναν κατά μέσο όρο 2 παιδιά.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 1985,
1: ναι.
0: Ωραία, εντάξει, που είναι πολύ λιγότερο.
1: Που είναι λιγότερα από αυτά το 60.
0: Πολύ λιγότερο.
1: Προφανώς κάνουν και λιγότερα παιδιά.
0: Ωραία, κάνουν και λίγο λιγότερα παιδιά. Επομένως, ναι. Έχετε για τα επόμενα 2 χρόνια στο συνδυασμό 2 παραμέτρων. Πρώτον, έχουμε όλο και λιγότερους ανθρώπους σε ηλικία να κάνουν παιδιά λόγω του ότι μειώθηκαν οι γεννήσεις πριν από 15
1: και έχουν ήδη γεννήσει και λιγότερα παιδιά, που αυτό σημαίνει κάτι για το μέλλον. Πάρα πολύ απλό.
0: Επομένως, είναι συνδυασμός 2 παραμέτρων. Το να αυξήσουμε το πλήθος των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο είχαμε μετανάστευση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν γίνεται άλλο. Είναι τα πράγματα δεδομένα. Ωραία. Τα παιδιά που έχουν σε ηλικία τώρα να κάνουν παιδιά, ωραία, δεν είναι ότι είναι μειωμένα λόγω μόνο ότι οι γεννήσεις ήταν μειωμένες πριν από 25 χρόνια. Είναι γιατί και ένα τμήμα από αυτούς έφυγε στο εξωτερικό. Δηλαδή οι λίγοι.
1: Είναι μεγάλο. Είναι και μεγάλο.
0: Αμπράβο, το καταλαβαίνει και αυτό. Επομένως, για να αυξήσουμε, για να μην μειωθεί το πλήθος των ατόμων που έχουμε σε ηλικία παιδιά, θα πρέπει να έχουμε μια μαζική μετανάστευση. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εγώ απλώς λέω ότι γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Επομένως, αυτό εδώ πέρα χώρι, αν η μετανάστευση είναι μηδενική, προσέξτε να δείτε, δηλαδή, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας, ουδέτερη δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση. Αν συνεχίσουμε να φεύγουμε περισσότεροι από ό,τι μπαίνουμε, θα είναι ακόμα χειρότερα. Εντάξει, καταλαβαίνετε γι' αυτό. Επομένως, σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μονάχα να έχουμε μια μαζική μετανάστευση. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, που είναι επίσης σημαντικό, που είναι μπορούμε να ανακόψουμε τη μείωση των παιδιών που κάνουμε κατά μέσο όρο. Δηλαδή, σα είπα καμιά φορά ή κάπου μια φορά, αυτοί που είναι το 60 κάνανε κατά μέσο όρο 2
1: παιδιά,
0: αυτοί που είναι το 85 κάνανε 1,5, λίγο από 1,5. Ωραία, πάμε. Επομένως, μπορούμε, το ερώτημα είναι το εξής. Πρώτον, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη μείωση, ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τέτοια μεγάλη μείωση. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό πέρα. Δηλαδή, λέμε ότι αυτό ισχύει παντού. Δεν ισχύει παντού. Να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, έχετε μια σειρά χώρες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Έχετε 8 ή 10 χώρες, 8 χώρες του λιγότερο, όπου τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1960 και τα παιδιά του που γεννήθηκαν το 85. Δεν μείωσαν πάρα πολύ τον αριθμό των παιδιών που κάνανε.
1: Άρα εδώ τι φταίει, κύριε Κοντζαμάνη.
0: Θα φτάσω εδώ πέρα. Επομένως, πρώτο είναι να δούμε γιατί στη χώρα μας έχει τόσο μεγάλη μείωση ο αριθμός των παιδιών που κάνουν ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά τους. Ωραία. Ένα.
1: Επειδή έχω μόνο 4,5 λεπτά, γι' αυτό σα λέω.
0: Θα σα εξηγήσω λοιπόν.
1: Και το δεύτερο είναι
0: τι. Και πάει στο επάγω ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τα νέα ζευγάρια, αυτά που έρχονται σε λίγο, που είναι λιγότερα, να αρχίσουν να κάνουν όλο και λίγο περισσότερα παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά αυτό και αν γίνει. Και ακόμα και αυτό το καταφέρουμε, πρέπει δηλαδή, τα νέα ζευγάρια από το σύνδεσμο να κάνουν παιδιά δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, δεν πρόκειται να κάνουν τις γεννήσεις που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, οι οποίες είναι και λίγες, 90.000. Στην περίπτωση αυτή, αν το δημιουργήσουν αυτό το κλίμα, εντάξει, αντί να έχουμε κατά μέσο όρο 65-60, θα φτάσουν και σε 60.000 γεννήσεις σε λίγο, έτσι. Αν έχουμε, αντί να φτάσουν κατά μέσο όρο 62-63.000 γεννήσεις στην επόμενη 35ετία, θα έχουμε 70.000. Αυτό είναι το όριο μας, 72.000. Δηλαδή θα έχουμε 10.000 γεννήσεις παραπάνω. Δηλαδή θα έχουμε 350.000 παραπάνω γεννήσεις από ότι αν δεν κάνουμε τίποτε. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Γιατί αυτό πέρα, γιατί έχουν γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας επίσης με διαφορετική ταχύτητα, έχουν γίνει συνταρακτικές αλλαγές τα τελευταία μεταπολεμικά. Είστε νέος, δεν τις έχετε γνωρίσει. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, κυκλοπαιδικά δηλαδή, τις αρχές θα τις ακούσετε. Καταρχάς έχουμε πρώτον μια έντονη αστικοποίηση. Δηλαδή πήγαμε από τον αγροτικό χώρο και μαζί σε ένα μεγάλο
1: αστικοποιητικό.
0: Σε μεγάλες πόλεις. Στη χώρα μας η αστικοποίηση αυτή είναι εξαιρετικά έντονη γιατί. Ένα στου δύο κατοίκου ζει στο 1,4-1,5% τη επιφάνεια. Ωραία. Έχουμε μια έντονη στρατικοποίηση. Η οικονομία σπάπησε να είναι αγροτική και είναι βιομηχανία οικονομία υπηρεσιών. Δεύτερο. Τρίτον, γιατί. Συγχωρείτε. Γιατί έχουμε αυξήσει συντακτικά το εκπαιδευτικό μας επίπεδο. Τι σημαίνει βασικά αυτό, κυρίως των γυναικών. Σημαίνει ότι παραμένουμε όλο και περισσότερα χρόνια στην εκπαίδευση. Πράγμα που σημαίνει μπαίνουμε όλο.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Gardens.

περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες,

0: μαγικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate. Γνώση συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνη. Και Kyocera.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10. Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά. Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Οι αλλοκαθαριστήρες άλλων αυτοκινήτων και έρχονται και θέλουν να σου αλλάξουν τα δικά σου. Και καινούριο να είναι το αυτοκίνητο, θα σου πούνε ότι κάτι έχει το καπάκι. Είναι η φράση που λένε. Μια φορά έκανα το λάθος να ρωτήσω, δηλαδή, ποιο καπάκι, ρε φίλε, κατέβηκα κάτω. Έχοντας βέβαια ασφαλή.

0: Μετά το αυτοκίνητο, γιατί δεν ξέρεις τι μπορούν να αρπάξουν ταυτοχρόνως. Έχει τύχει σε γυναίκα να πάρουν την τσάντα την ώρα που κατέβηκε ακριβώς να ζητήσει το λόγο, γιατί της άλλαξαν τον υαλοκαθαριστήρα, το λάστιχο. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται εκεί η αστυνομία, κάτι γίνεται κτλ. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι, γιατί αυτό είναι μόνιμη κατάσταση. Καλά, δεν σας λέω ότι όπου περάσουν υπάρχει ένα απίστευτο σκουπιδωμάνι. Δεν ξέρω, δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κάποιον, ούτε έχω τη λύση. Γιατί αν είχα τη λύση, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Ας σκεφτούν τη λύση αυτή που πρέπει. Ας σκεφτούν τη λύση αυτή που πρέπει. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που... Αφήστε τα παιδιά που πετάγονται για να σου καθαρίσουν τον παρμπρίζ, ενώ έχει ανάψει το φανάρι και εσύ θες να προλάβεις το πράσινο. Πετάγονται κανονικά στο δρόμο. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Ζαφυρία μου, θα επανέλθουμε στο θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα στον Κώστα που μου λέει ότι η οικογένεια στην Ελλάδα έχει πληγεί. Έχουν τεθεί πολλαπλές προϋποθέσεις για γάμο που παλαιότερα δεν υπήρχαν. Έτσι τα κατοικίδια είναι περισσότερα από τα παιδιά. Καλό ήταν να μάθουμε να το μάθουμε και με μια απογραφή τους. Είναι λυπηρό νέοι να προτιμούν να έχουν ένα ή περισσότερα κατοικίδια από το να κάνουν ένα παιδί. Μόνο λύπη. Κοίτα, Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Κοντζαμάνη. Είναι πολύπλευρο το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλώς, το ξαναλέω, όταν μιλάμε για δημογραφικό, μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για ασφαλιστικό, μιλάμε για εισφορές, μιλάμε για τα πάντα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αλλά είπε κάτι ο κύριος Κοντζαμάνης. Ούτε το χιλιάρικο, ούτε το διχίλιαρο, ούτε το πεντοχίλιαρο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο λύνουν το πρόβλημα. Όπου και αν έχει εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, έχει αποτύχει. Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα θα το δούμε αναλυτικά το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μανιάνα μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Σταυρούλα μου, έκανε αναφορά στον Φρανκ Σινάτρα και τι είχε πει για τον έρωτα. Έρωτας είναι όταν θέλεις να τραγουδάς νύχτα μέρα, χωρίς να πληρώνεσαι και χωρίς μάνατζερ. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και θα επιστρέψουμε. Μου λέτε να βγάζουμε τον κύριο Κοντζαμάνη πιο συχνά. Θα γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα, ακριβώς έχοντας βάλει άνω τελείες αυτά που συζητούσαμε σήμερα. Ο Κώστας Ντελέζος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον διαβάζω πάντα στα νέα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συζητήσει ένα θέμα, αλλά του είχα πει ότι επειδή είχε ένα ρεπορτάζ πριν από λίγες μέρες, αρχές του μήνα, υπό τον τίτλο «Στο Ρελαντί ανανέωση των Αθηναϊκών Συγκοινωνιών». Η νέα κυβερνητική συνταγή για τις δημόσιες μεταφορές, ο ενισχυμένος ρόλος των ιδιωτών και οι χρόνιες παθογένειες. Μάλιστα, έβλεπα χθες φωτογραφία του νέου σειρμού του ηλεκτρικού που έχει έρθει σένιος. Δεν είναι αυτό το μέταλλο και το πορτοκαλί, είναι μέταλλο και πράσινο πια. Αλλάζει το πράγμα. Βέβαια, υπάρχει καθυστέρηση και εκεί, γιατί αλλιώς τα περιμέναμε. Τώρα αυτά πρέπει να δοκιμαστεί. Πρώτα απ' όλα κενό, μετά νομίζω μπαίνουν κάτι σακιά. Και μετά από λίγο καιρό. Αλλά για φανταστείτε πόσους περιμένουμε. Έχει έρθει νομίζω ένας. Πόσο θα περιμένουμε ακόμη. Κώστα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά.
1: Μια χαρά εδώ. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα και να καταγράφουμε αυτά που βλέπουμε.
0: Έχεις τα δίκια σου. Πες μου. Κάτι
1: να πούμε λοιπόν, όταν ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, ότι ο νέος σειρμός θα είναι μια καινούργια προσθήκη στην ταλαιπωρημένη γραμμή 1.
0: Ναι.
1: Είναι ο παλιός ΣΥΣΑΠ, αν θα το λέγαμε έτσι.
0: Ο ηλεκτρικός που μεγαλώσαμε
1: εμείς.
0: Καλά, εγώ έχω προλάβει και τα ξύλινα.
1: Ναι, υπήρχαν, ναι, και εγώ τα έχω προλάβει.
0: Τώρα είναι πολύ ωραίο έκθεμα στο μουσείο κάτω στον Πειραιά του ΙΣΑΠ.
1: Έτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να πούμε το ευχάριστο λοιπόν ότι ο νέος σειρμός έχει έρθει. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση τεσταρίσματος. Στις επόμενες μέρες, όπως είπες, θα έχει και σακιά. Τα σακιά θα είναι η προσομοίωση των επιβατών.
0: Ναι.
1: Διότι θα πρέπει να
0: τα σακιά είναι η καθημερινότητα επιβατών του.
1: Έτσι. Να πούμε πάντως ότι με τούτα και μετά, αλλά ο νέος σειρμός θα πιάσει δουλειά, αν όλα πάνε καλά, τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Και θα είναι η πρώτη προσθήκη σε αυτό τον έρμο τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.
0: Πότε έπρεπε να έχουν έρθει αυτοί οι σειρμοί?
1: Αυτή η σειρμή ήταν η σύμβαση που υπογράφει τον Δεκέμβριο του 2022, αν θυμάμαι καλά, και έπρεπε να αρχίσουν να τους παραλαμβάνουμε το Σεπτέμβριο του 2025. Αφού γίνανε κάποιες αλλαγές στις συμβάσεις εν συνεχεία δεν μπορούσε να γίνει αυτό, δόθηκε μια καινούργια παράταση μέχρι τέλος του 25. Ούτε και αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε και φτάσαμε λοιπόν σήμερα μετά από καθυστερήσεις αυτός ο νέος σειρμός να ενταχθεί τελικά στο στόλο της στασή, γιατί πλέον είναι ενιαίο το σύστημα.
0: Κώστα μου, τον είδες?
1: Τον είδα, είχα πάει από κοντά.
0: Μέσα πώς είναι?
1: Είναι ένα πλήρως ανακαινισμένο τρένο, το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Δηλαδή έχει καινούργια καθίσματα, έχει καινούργια συστήματα κλιματισμού, αντικαταστάθηκαν οι παλιοί κινητήρες ρεύματος με καινούριους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος που καίει λιγότερο κλπ. Έχει πλήρη εξυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας, δηλαδή αεροσυμπιεστών, ηλεκτρολογικών συστημάτων κλπ.
0: Αμορτιζέρ καλύτερα υπόθεση, αστειεύομαι.
1: Έχει εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθηση, γιατί είναι ένα μέσο όπου έχουμε πολύ εγκληματικότητα. Θα έχει νέες οθόνες για τους επιβάτες που θα τους πληροφορεί για τους σταθμούς και θα
0: χρησιμοποιείται. Θα ήταν πολύ πιο ακριβό, Κώστα μου, να πάρουμε καινούριους? Πόσο πιο ακριβό θα ήταν?
1: Επειδή το ρώτησα, ακριβώς αυτό ήταν το ερώτημά μου όταν έγινε. Δηλαδή, εάν για ένα βαγόνι θα θέλαμε 1.100.000 για να το ανακαινήσουμε, για ένα καινούριο θα θέλαμε 1.700.000-1.800.000. Αυτό μετρήθηκε, έγινε μια οικονομία κλίμακας στο κομμάτι αυτό, είναι 14 στις σειρμοί συνολικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ως το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο θα έρθει και ένας δεύτερος σειρμός, ως το τέλος του χρόνου θα προσθεθούν άλλοι δύο.
0: Και μένουν άλλοι 10.
1: Μέχρι το Μάιο του 27 θα έρθουν και οι υπόλοιποι 10. Ας το ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή τη φορά το χρονοδιάγραμμα.
0: Δηλαδή ήταν γύρω στο μισό δις πιο ακριβό το να πάρουμε καινούριο.
1: Εκεί περίπου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακολουθήσει και άλλη μια παρτίδα με άλλους 10 σειρμούς των πρώην ΙΣΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης θα πάμε και στο επόμενο στάδιο που είναι άλλοι 12 σειρμοί, αυτή τη φορά που είναι της γραμμής 2 του μετρό, βέβαια χρησιμοποιούνται και στη 2 και στην 3, οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό. Είναι τα περιβόητα τρένα μέσα στα οποία το καλοκαίρι βράζει το σύμπαν.
0: Νομίζω ότι είναι από τα πρώτα του 2004, για αυτά μιλάμε.
1: Η πρώτη παραλαβή, γαλλικά κυρίως, τα οποία δεν έχουν κλιματισμό. Για να ενισχύσουν το κομμάτι του μετρό, των σταθερών κοινωνιών.
0: Θέλω μια χάρη, σε μια από τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε για τα λεωφορεία. Εντάξει?
1: Βεβαίως, και εκεί είναι αντίστοιχη η κατάσταση. Έρχονται καινούργια λεωφορεία, φεύγουν παλιά τα οποία ήταν σαπάκια. Είχαμε να προσλάβουμε να πάρουμε από το 2004 καινούργια λεωφορεία.
0: Να το συζητήσουμε από μόνο του. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Άρα λοιπόν και χωρίς κλιματισμό θα πάρει καιρό αυτή η ιστορία. Είναι ένα ερώτημα ότι όταν πάρουν από το μετρό κάποια τρένα, κάποιους σειρμούς, τι θα γίνει, πώς θα είναι τα δρομολόγια? Προφανώς λειψά θα είναι, υποψιάζομαι. Για το φίλο που με ρώτησε το εξής, αν ισχύει το διχίλιαρο για κάθε γέννηση, πρόσεξε. Πολύ εύκολα, AI, και μου απαντάει. Ωραία ακουστική. Το επίδομα γέννησης που αφορά παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από 1η-1η του 2023 αυξήθηκε αναδρομικά και έρχεται. Πλέον, ανέρχεται, 2.400 έως 3.500 ευρώ από 2.000 που ήταν, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε δύο ισόποσες δόσεις με την αίτηση που υποβάλλεται μέσω gov.gr εντός 3 μηνών. Και πρόσεξε τώρα. Είναι για το πρώτο παιδί 2.400, δεύτερο παιδί 2.700, τρίτο παιδί 3.000, τέταρτο παιδί 3.500 ευρώ. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η μητέρα θα πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα με ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Πρόσεξε, 20,

0: οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, αν δουλεύουν και οι δύο, δεν πρέπει να παίρνουν πάνω από 40. Αυτό εννοεί. Ισόποζες δόσεις, η πρώτη τον επόμενο μήνα από την αίτηση και η δεύτερη μετά από 5 μήνες. Και έτσι, όπως είπα, υποβάλλεται στο gov.gr ή στα ΚΕΠ. Να το έχετε κατά νου. Ορίστε. AI. Αμέσως σου απαντάει. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πρόλαβα, λέει, και εγώ τους ξύλινους σειρμούς, μου λέει η Μανιάνα, του ηλεκτρικού. Καλά, ήταν τέληξη. Είχαν και τα πρώτα βαγόνια που ήταν για να βάζεις πράγματα. Και εκεί, όποτε μπαίναμε, δεν είχε να κάτσει κάπου. Ήταν στο όρθιο. Ήταν ωραία η ξύλινη σειρμή. Θα σας παρακαλούσα να το κάνουμε και θέμα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μουσείο στο σταθμό του ηλεκτρικού στον Πειραιά. Τώρα πάει και το μετρό εκεί. Αλλά μπείτε μέσα να το δείτε. Είναι μια μοναδική εμπειρία το τι έχουν κάνει εκεί για ένα μουσείο του ηλεκτρικού. Έτσι. Φοβερά πράγματα. Και φοβερά, δηλαδή, και αρχείο υπάρχει και εικόνες και φωτογραφίες και αντικείμενα. Και υπάρχει και ξύλινο βαγόνι μέσα κανονικά. Τα πάντα, τα πάντα. Πάμε στον Νικό Παπαγεωργίου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος Βενζινόπολων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωση Βενζινόπολων. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, κάπου διάβαζα ότι θα ανέβει η τιμή το επόμενο διάστημα. Πήγα και έβαλα σήμερα. Σήμερα το έριξα στο Τσακίρ και έβαλα 30 αντί για 20. Αμέ, καλά, μην νομίζεις. Έχω να δω να γεμίσει το ρεζερβουάρ μου. Δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Πάει πάλι, δύο σκάλες πιο κάτω ήταν. Έτσι. Που δεν καίει και εμένα, έχει και με μικρό ρεζερβουάρ το χιλιαράκι. Δεν έχει κάτι της προκοπής δηλαδή. Που αν ήταν βοηθητική βάρκα σε καράβι θα ήταν το δικό μου. Δεν είναι τίποτα. Την καλησπέρα μου, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Κατά τα άλλα, τέχει ο Θεός. Ναι. Το πες και μόνος σου. Από 20 ευρώ σήμερα έφτασα να βάλω 30.
0: Δηλαδή ζω επικίνδυνα, έτσι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν την πίεση που δέχεται ο κόσμος, την πίεση που δεχόμαστε κι εμείς.
0: Ωραία, δεν μου λες, γιατί διάβαζα ότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε αύξηση. Τι έχει γίνει κάτι?
1: Έχει σταθεροποιηθεί, έχει καρποθεί η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και το αργό σε υψηλότερα επίπεδα. Δηλαδή, το τύπου Brent είναι καρπωμένο στα $105-106 το βαρέλι. Το χειρότερο όλο, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι, έχουμε περάσει πια τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον τρίτο μήνα. Όπου εκατέρωθεν ανακοινώσεις και πληροφορίες που διαχέονται στην αγορά πια δεν δημιουργούν εντυπώσεις. Η αγορά ξέρει πλέον ότι υπολείπεται ποσότητα για να καλυφθούν οι ανάγκες. Uh-huh. Αυτό από μόνο του σημαίνει αυξημένη ζήτηση, μικρότερη προσφορά, υψηλές τιμές σε μόνιμο επίπεδο.
0: Uh-huh.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Uh-huh.
1: Και αυτό θα βιώσουμε και το επόμενο διάστημα. Το είχαμε πει, Δημήτρη, μαζί πριν το Πάσχα,
0: ναι,
1: ότι αυτό που μας φοβίζει στην αγορά είναι οι ελλείψεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες αρχίζουν να διαφαίνονται. Δηλαδή, θεωρώ ότι για τις επόμενες 30-40 μέρες προφανώς και δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, ας μην αγχώνεται ο κόσμος.
0: Καλά, βέβαια, κοίταξε να δεις. Νίκο μου, αν μου επιτρέπεις, ναι, μία υποσημείωση. Ο καιρός θα ανοίξει. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κομματάκι δύσκολο, άρα οι περισσότεροι. Η Σαββατοκύριακα με το αυτοκίνητό τους κάπου, ακόμα και διακοπές, ακόμα και μια εβδομάδα, το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιήσουν οι περισσότεροι. Αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε σε αυτό που μας λες τώρα. Ότι προφανώς η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι, και οι ανάγκες από τον κόσμο που
0: βρισκόνται
1: τη χώρα μας.
0: Βάλε και αυτό κάτω.
1: Οι ανάγκες των μεταφορικών, δηλαδή.
0: Βάλε νοικιαζόμενα αυτοκίνητα σε νησιά, που είναι.

0: σε όλους τους κλάδους. Από εκεί και πέρα και άδα. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση πόσα τις επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές θα κλείσουν το επόμενο διάστημα. Είναι λίγο δύσκολη η εικόνα στην αγορά, Δημήτρη, είναι η αλήθεια. Δεν είναι η ακρίβεια μόνο στα σπίτια. Ο κόσμος πραγματικά ταλαιπωρείται. Ο κόσμος πονάει. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα αυτό. Και ειδικά όταν φτάνουν τελευταίες μέρες του μήνα. Που δεν θα παρκούν τα χρήματα.
1: Άστο αυτό. Λοιπόν, τώρα μια καλή τιμή δώσε μας. Για Αθήνα.
0: Μια καλή τιμή.
1: Καλή τιμή δεν υπάρχει. Είναι μια καλή άτιμη τιμή.
0: Ο λύκος χαίρεται. Άρα θα πρέπει να είναι και οι καταναλωτές προσεκτικοί να μην δίνουν δικαιώματα.
1: Δηλαδή?
0: Τους κακούς επαγγελματίες.
1: Όταν δούμε φθηνή, να μην τσιμπάμε με αυτό το λες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν βλέπω ποια φθηνή πάντως.
0: Υπάρχει πλαφόν. Το πλαφόν ορίζεται για τις μεγάλες αστικές πόλεις στα 2,14 περίπου, 2,13. 2,14 θα είναι αυριανή τιμή, γιατί κάθε μέρα τώρα έχουμε 1-2 λεπτά αυξήσεις τις τελευταίες 4 μέρες. Άρα λοιπόν εκεί γύρω, πάντως πάνω από 2,10, 2,10 λεπτά για την Περσίνη, και με τις νέες τιμές το πετρέλαιο έκανε μια κοιλιά, μια καλή κοιλιά, η οποία κράτησε και τα προϊόντα όλα. Δηλαδή το είχαμε δει να φτάνει και στο 1,73, 1,72 στα πρατήρια του καυσίμου.
1: Και τώρα πόσο είναι?
0: Τώρα κάθε μέρα και αυτό ανεβαίνει 2-3 λεπτά. Θεωρώ ότι θα προσεγγίσει και αυτό σταδιακά το 1,87, 1,88, μια τιμή η οποία ήταν υψηλότερη του τελευταίου μήνα. Άρα μιλάμε για πάνω από 2,10 βενζίνη, πάνω από 1,85 το πετρέλαιο κίνηση από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία. Το θέλω πρακτικά, να το πούμε πρακτικά αυτό που μου είπες. Δηλαδή, πόσο πρέπει να δούμε και να φύγουμε μακριά αν δούμε φθηνή τιμή? Δηλαδή, πόσο μπορεί να τη ρίξει κάποιος?
0: Τώρα να σου πω ότι εγώ βλέπω καμιά φορά στον δρόμο και 1,99, βλέπω και 2,02, βλέπω και 2,03. Εντάξει, τώρα είναι παράλογο, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, όταν τα 2 ευρώ, 2,01, πουλάμε ελληνικά δηλητήρια. Δεν μπορεί ένα πρατήριο καυσίμων να πουλήσει 2,02 που κάποιος του το έχει πάει.
1: Ναι, δεν μου λες όμως, κάτσε, εσύ εκπροσωπείς ένα κλάδο. Γίνονται αυτό το διάστημα ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία περισσότερη έλεγχη?
0: Ναι, γίνονται.
1: Γίνονται. Ναι, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν έχουν πιάσει κάποιον.
0: Από διαφορετικές υπηρεσίες.
1: Ναι, πρόσεξε όμως, Νίκο μου, δεν έχουν πιάσει κάποιον, ενώ υπάρχουν αυτές οι πολύ χαμηλές τιμές που είναι οι τιμές δηληστηρίου. Δεν έχω ακούσει να έχουν πιάσει και να κλείσουν.
0: Δημήτρη, όταν το κράτος θέλει να δουλέψει, θα δουλέψει. Και όταν έγινε συντονισμένα η παρέμβαση στην αγορά των αστικών μηχανισμών, είδαμε τα αποτελέσματα όλοι. Δηλαδή, είδαμε ακαριέα 300 πρατήρια ευρώ καυσίμων να κλείνουν. Είναι μια ανοιχτή. Έτσι. Άρα, ο συντονισμός είναι αυτός ο οποίος βγάζει αποτέλεσμα και οι στοχευμένοι έλεγχοι και σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτό πρέπει να υπολογίζουμε. Ξέρετε, οι έλεγχοι γίνονται για την κερδοσκοπία πια. Άλλο πράγμα είναι η κερδοσκοπία και άλλο νοθεύω, κλέβω τον καταναλωτή. Νοθεύω το προϊόν και κλέβω τον καταναλωτή. Κερδοσκοπία δεν υπάρχει στον κλάδο μας, από μόνος του λειτουργεί ανταγωνιστικά. Μάλιστα να σου πω ότι τα περισσότερα πρατήρια καυσίμων δεν φτάνουν ούτε καν το ταβάνι του πλαφών, γιατί η χαμηλή ζήτηση και η ανάγκη για ρευστότητα μας οδηγεί όλους στο να ρίχνουμε τις τιμές να προσεγγίσουμε τον πελάτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Στην επόμενη σύνδεσή μας θα έχουμε καλύτερα νέα, ούτως ή άλλως ένα σανσέρ είναι πια. Το θέμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι για αρκετά μεγαλύτερο διάστημα θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πια είχε ξεκινήσει.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω!

0: Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει.

0: Exclusive Cars, Θερμούς Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. Νωρίτερα σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Στάρμερ. 46 κιλά κοκαίνη σε 40 συσκευασίες κρυμμένες σε εμπορευματοκιβώτιο με προορισμό το Εκουαδόρ εντόπισαν οι αρμόδιες αρχές σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η αξία του παράνομου φορτίου ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Καλκιδόνας δύο αλλοδαποί για διακίνηση κοκαίνης. Κατά την έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 210 γραμμάρια κοκαίνης καθώς και 40.000 ευρώ. Στην Αττική Οδό κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από αυτήν την ώρα έως στις 6 αύριο το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
6: Τελικώς, να σου πω κάτι. Ο Τραμπ λίγο την πάτησε με την Boeing, έτσι, γιατί

0: Οι εκτιμήσεις ήταν ότι θα πάρουν 500 αεροσκάφη οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι είπαν ότι θα πάρουν 200, άρα...
1: Αρνητικό ίσως.
0: Αρνητικό ισοζύγιο. Πέφτει με το χι της Boeing τώρα. Δηλαδή, ωραία. Είπαμε, γιατί ξέρεις, είχαμε μια συζήτηση πριν με την ΑΣΠΑ ότι εγώ νόμιζα, είχα καταλάβει ότι θα πάρουν 500 και πήραν και άλλα 200. Όχι. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα πάρουν 500 και τελικά θα πάρουν μόνο 200. Γι' αυτό πέφτει και η μετοχή της Boeing. Όχι ότι μας νοιάζει. Δεν είμα... Έχουμε μετοχές στην Boeing, Νότι. Όχι. Έχεις καπαλού, Νότι. Όχι. Σε είδα με μισό το κεφάλι το ιαρικά που έχει αυτός, παιδιά, και που το κρύβει. Πάμε, Πομπιτάρι.

0: από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Beyond the Sea, Bobby Darin, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να πω μια καλησπέρα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερο στον κύριο Πέτρο Κασιμάτη. Δεν γνωριζόμαστε. Κάλεσε. Και σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου για τα καλά σας λόγια. Μου το είπαν από το τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ και αυτό το βραδάκι. Όταν παιδί μου έρχεται η Πέμπτη, Νότι. Δουλεύεις Σαββατοκύριακο?
1: Όχι.
0: Μπαίνει σε μια άλλη λογική. Μόνο που το Σάββατο δεν θα κάνουμε βουτιά, Νότι μου, δεν θα είναι καλός ο καιρός. Να το έχεις κατά νου, μην μου πας τώρα και πέφτεις κανένας κεραυνός και τέτοια. Εντάξει, όχι, να προσέχουμε. Λοιπόν, εδώ παρέα μέχρι τις 11. Έχω κανονίσει και για ωραία θέματα και για αυτή την ώρα. Από νωρίς, έτσι, συζητώντας με την Σοφία Καλαβρού, που έρχεται να αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, και την ευχαριστούμε. Είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, και αν έχετε εντοπίσει κάποιο προβληματάκι εκεί έξω, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ, αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε μη σας χρεώσουμε κιόλας. Δεν είναι τίμιο. Τι άλλο έχουμε? Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέως στις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Προφανώς ισχύει όπως πάντα το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τα τρένα του ηλεκτρικού. Ο παλιός ηλεκτρικός, έτσι όπως τον λέγαμε εμείς. Θυμάμαι πηγαίναμε παλιά και στην Αθωκομική έκθεση Κηφισιάς. Ήταν θεσμός αυτό, έτσι κάποτε. Και ήταν ολόκληρο ταξίδι. Ήταν και στα μάτια των παιδιών της δικής μου γενιάς, ας πούμε, το τρένο. Φάνταζε κάπως. Νομίζεις ότι πήγαινες σε ταξίδι. Εκείνα τα ξύλινα βαγόνια. Φοβερά, είχαν και τα ωραία φανάρια, τα μεγάλα μπροστά. Βέβαια, προσέξτε, ήταν τόσο καλοφτιαγμένα. Εμένα μου άρεσαν και τα άλλα, τα Ικρού. Τα θυμάσαι που είχαν βγει μετά? Και εκείνα ήταν ωραία. Είχαν και ωραία καθίσματα εκείνα. Και πέρασαν τα χρόνια, μετά ήρθαν τα άλλα. Και τώρα περιμένουμε τα ανακατασκευασμένα. Τα οποία και αυτά ανακατασκευασμένα ήταν, από ό,τι μου λέει εδώ ο φίλος ο Πάνος, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ασχοληθήκαμε με το δημογραφικό την πρώτη ώρα και πιάσαμε πολλές πτυχές. Τώρα θα πιάσουμε άλλη μία, αφού όμως πρώτα ανοίξω μια παρένθεση, διότι άκουγα το πρωί από το λιμάνι του Λαβρίου τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου και έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσπάθειες που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών,

0: να κάνουμε υποβρύχιους καθαρισμούς αυτή τη φορά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σήμερα 14 του μήνα συναντηθήκαμε στο λιμάνι του Λαβρίου και οι εικόνες που μας μετέφερε ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ήταν πραγματικά πολύ όμορφες. Συνεχίζουμε όμως. 23 Μαΐου στο λιμάνι της Μυτιλίνης. 4 Ιουνίου στο λιμάνι της Αιγινάς. Ωραία. 7 Ιουνίου στο λιμάνι της Χίου. 13 Ιουνίου στο λιμάνι της Ρόδου. Και 23 Ιουνίου στο λιμάνι της Σάμου. Και συνεχίζουμε εννοείται όλο το καλοκαίρι. Γιατί ο στόχος είναι να απομακρύνουμε μεγάλα ογκώδη απορρίμματα από το βυθό της θάλασσας. Αν είστε κοντά, εννοείται ότι και εσείς μπορείτε να πάτε να βοηθήσετε σε ένα από αυτά τα σημεία συνάντησης. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για το θέμα του δημογραφικού και πιάσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κοντζαμάνη, που νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει όλες τις πτυχές του δημογραφικού, όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες σας είχα μιλήσει για ένα βιβλίο που μου έστειλε μια φίλη ακροάτρια και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ζαφυρία. Και με τη Ζαφυρία είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες μέρες για ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο τίτλος λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι «Μητέρες εν αναμονή, ανεβαίνοντας το γολγοθά της υπογονιμότητας». Κυκλοφορεί από το... Υπάρχει μία, αν θέλετε, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, mitrotita.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο www.mitrotita.gr να δείτε αναλυτικά τι κάνουν. Πρόκειται λοιπόν για ένα συλλογικό έργο. Και ξέρετε κάτι, σε ένα 24ωρο πρόγραμμα ενός σταθμού έχει σημασία να πιάνουμε όλα τα θέματα. Εντάξει, μιλήσαμε για τον Τραμπ, μιλήσαμε για την Κίνα, μιλήσαμε για τα Boeing, μιλήσαμε για τα καύσιμα, μιλήσαμε για την καθημερινότητά μας, αλλά την ίδια στιγμή μην γελιόμαστε ότι αυτά είναι η καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μητέρες εν αναμονή μαζί με τους συντρόφους τους, συζύγους και τα λοιπά. Υπάρχει ο γολγοθάς της υπογονιμότητας, τεράστιο θέμα, είχα ασχοληθεί στο παρελθόν και διαβάζω στο πιστόφυλλο. Θα μπορούσε να είναι η κόρη σου, η φίλη σου, η κουμπάρα σου ή απλά η κοπέλα της διπλανής πόρτας. Γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους με κοινό παρονομαστή την προσπάθεια απόκτησης ενός παιδιού. Γυναίκες που περπάτησαν τον ίδιο δύσβατο, το ίδιο δύσβατο μονοπάτι, δρόμο πήγα να πω, το ίδιο είναι, της υπογονιμότητας και θέλησαν μέσα από την προσωπική τους εμπειρία να κάνουν ένα βήμα μπροστά, ξεπερνώντας τον φόβο, την ντροπή, το αίσθημα κατωτερότητας, θέλοντας να προσφέρουν με μοναδικό τρόπο δύναμη, κουράγιο, υπομονή και επιμονή σε έναν αγώνα που πολλές φορές φαντάζει άνισος. Τι λες, είσαι έτοιμος να αφουγκραστείς τις αγωνίες, τους φόβους, την πίκρα, τη χαρά και τη δικαίωση αυτών των γυναικών? 30 λοιπόν βιωματικές ιστορίες υπογόνιμων γυναικών που έρχονται να φωτίσουν την αθέατη πλευρά της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και να ενημερώσουν όλες εκείνες τις γυναίκες που πρόκειται να μπουν ή είναι ήδη στις διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βίκη Χατζάκου, είναι πρόεδρος του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού mitrotita.gr. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλησπέρα σας κύριε Γιατζόγλου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η υπογονιμότητα.
0: Υποχρέωσή μας είναι. Υποχρέωσή μας είναι, μην ευχαριστείτε κανέναν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πείτε μου πώς δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να δημιουργήσω έναν τέτοιον οργανισμό αν και η ίδια δεν είχα βιώσει την υπογονιμότητα.
0: Ναι.
1: Ο δικός μου προσωπικός αγώνας ξεκίνησε από το 2002 και έληξε το 2008 με τον ερχομό των διδήμων. Μια πολύ δύσκολη εξαετία για μένα, ουσιαστικά. Τα κατάφερα, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή αντιμετώπισα εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ενημέρωση και δεν υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη. Οπότε ένα χρόνο μετά τη γέννηση των διδήμων δημιούργησα μια κοινότητα μέσα στο Facebook όπου ξεκίνησε με 30 γυναίκες. Σήμερα αυτή η κοινότητα αριθμεί πάνω από 7.000 γυναίκες. Με τον ίδιο βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο παρανομαστή, ψάχνουμε για ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη. Ο οργανισμός βέβαια δημιουργήθηκε το 2023 για να μπορούμε να έχουμε ένα νομικό πρόσωπο, να βγούμε λίγο προς τα έξω.
0: Και

0: Και μόνο να γίνονται και συναντήσεις με φορείς, με υπουργεία, γιατί όχι.
1: Ακριβώς. Ναι. Το βιβλίο ήταν, το είχα στο μυαλό μου.
0: Μισό λεπτάκι, πριν πάμε στο βιβλίο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο ταλαιπωρθήκατε εσείς προσωπικά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί μου είπατε ότι θέλατε μια ψυχολογική υποστήριξη για να το φέρουμε και σε αυτό που λέτε ότι ακόμα και τώρα το ζητάμε. Τι ήταν αυτό που αισθανθήκατε ως ανάγκη να έχετε μια ψυχολογική υποστήριξη όταν προσπαθούσατε να κάνετε τα παιδάκια να σας ζήσουν κιόλας?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω το εξής, ότι όταν έχεις αντιμέτωπος με την υπογονιμότητα, βιώνεις αυτό που λέει ο κόσμος, χάνω τη γη κάτω από τα πόδια.
0: Εσείς το μάθατε, κοιτάξτε, θέλω να μιλάμε πολύ απλά, μου τα λέτε πάρα πολύ ωραία και θα πατήσω σε αυτό, συγγνώμη, θα το εκμεταλλευτώ. Εσείς σε τι ηλικία προσπαθήσατε, ξεκινήσατε και πότε σας είπαν ότι είναι δύσκολο?
1: Στα 30, 31 κάναμε ένα χρόνο προσπάθειες με τον άντρα μου. Στα 31 ήρθε ο γιατρός και είπε ότι υπάρχει μια δυσκολία στη σύλληψη. Έτσι, μάλιστα, το έπαιρνε στην υπογονιμότητα. Μάλιστα. Γιατί η υπογονιμότητα είναι βαριά λέξη. Και από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας.
0: Σε ανθρώπινο επίπεδο, η συζήτηση με τον σύζυγό σας πώς ήταν? Δηλαδή, γιατί παίζει ρόλο και αυτό πολλές φορές, έτσι? Γιατί δεν είναι μόνη της η γυναίκα σε αυτή την ιστορία.
1: Και δεν πρέπει να είναι μόνη της.
0: Ακριβώς. Δεν ήταν μόνη της. Μια ιδανική συζήτηση είναι το προσπαθούμε. Έτσι υποψιάζομαι.
1: Ναι. Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Εμένα ο άντρας μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Mm. Αλλά ήταν αυτός που μου λέγε ό,τι πεις εσύ. Τι θες εσύ.
0: Α, μάλιστα. Τι θες να κάνουμε. Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό σου δίνει ένα περισσότερο βάρος στους ώμους, δηλαδή παίρνεις, ουσιαστικά η γυναίκα παίρνει όλο το βάρος, είναι το σημαντικότερο κομμάτι της προσπάθειας. Οι άντρες δεν μιλάνε και πάρα πολύ, δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Φανταστείτε ότι σε μια ομάδα 7.000 ατόμων οι άντρες σε εμάς είναι ελάχιστοι και δεν μιλάνε. Ναι. Οπότε κάνει τον αγώνα πιο δύσκολο.
0: Uh-huh. Αντιληπτό, έτσι όπως το λέτε, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Άρα έχει λίγο μοναξιά το πράγμα, έτσι.
1: Έχει και σαν άτομο και σαν ζευγάρι. Είναι ο δρόμος μοναχικός.
0: Βιώσατε αυτό το οικογενειακά τραπέζια, άντε και με ένα παιδάκι?
1: Ω, ναι.
0: Τσουγκρίζουμε το κρασί, άντε και με ένα παιδάκι, Μίκη μου, έτσι.
1: Ναι, αντιμετώπισα και το αυτό που πας να κάνεις την αμαρτία, τι τα θέλεις τώρα τα παιδιά. Αντιμετώπισα πάρα πολλά. Πραγματικά πολλές φορές μιλάω με μέλη της Λευκής Πύλης και νομίζω, της διαδικτυακής μας ομάδας, και νομίζω ότι είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου. Δηλαδή, δυστυχώς το στίγμα υπάρχει ακόμα και βλέπουμε πολλές ομοιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια ομάδα με πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Και το βιβλίο πώς ήρθε?
1: Το βιβλίο ήταν.
0: Να ξαναπώ μισό λεπτάκι, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μητέρες εν αναμονή, ανεβαίνοντας τον Γολγοθά εντός εισαγωγικών της υπογονιμότητας. Έτσι.
1: Για πείτε ήταν μου. Ένα όνειρο ζωής να δημοσιεύσω ένα βιβλίο. Είχα στα αρχεία μου πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Επέλεξα τις 30 πιο δυνατές. Και ήρθε η στιγμή που βρέθηκε εκδοτικός οίκος και έκανε δωρεάν έκδοση. Του συγκινήσαμε δηλαδή.
0: Δωρεάν έκδοση. Να πούμε τον εκδοτικό οίκο.
1: Είναι το iRight.
0: Βέβαια, αν το βάλει κάποιος στη μηχανή να ζήσει, θα το βρει. Δεν υπάρχει θέμα. Μητέρες εν αναμονή, θα βγάλει το βιβλίο αμέσως. Ένα συλλογικό έργο. Α, και το θέλατε, το είχατε σκεφτεί έτσι. Μέσα από παραδείγματα να μιλήσετε.
1: Να δει ο κόσμος τι βιώνουν τα υπογόνιμα ζευγάρια γενικότερα για να φέρνουν ένα παιδί στον κόσμο και να γίνουν λίγο πιο. Η κοινή γνώμη πρέπει να γίνει λίγο πιο υποστηρικτική απέναντί τους. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις που δεν έχουμε και αναζητούμε και θέλουμε να ενημερωθούμε, θέλουμε και την υποστήριξη της κοινής γνώμης. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Προφανώς. Από τη στιγμή που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει η κοινωνία?
1: Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζουμε τα ίδια που αντιμετωπίζαμε το 2002, όταν ξεκίνησα εγώ. Τώρα, να ξέρετε ότι τα ποσοστά δυστυχώς υπογονιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ανεβαίνουν.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Πάρα πολλά δεδομένα.
1: Σαφώς, και το λέω επειδή πρόσφατα το Μητρότητα μπήκε στο Fertility Europe, συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2025.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Το Fertility Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ομπρέλα που έχει κάτω τη σκέπη της οργανισμού.

0: σαν το mitrota.gr, ευρωπαϊκούς δηλαδή οργανισμούς. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Καταφέραμε πέρυσι τον Ιούνιο να μπούμε να γίνουμε μέλος και θα σας πω τι λέχθηκε στο κοινοβούλιο την άνοιξη του 2005 από επιστήμονες, ότι αν δεν γίνει τώρα κάτι για την οικογονιμότητα, μέχρι το 2050 η Ευρώπη, στην Ευρώπη τουλάχιστον θα λείπουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργάτες σε εισαγωγικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε σε συρρήκνωση πληθυσμού και τα ίδια θα έλεγα ότι λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Προφανώς. Το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας ποιο είναι?
0: Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ χαλαρό. Τι εννοείται ποιο είναι? Επιτρέπει όλους τους μεθόδους που βοηθούν της αναπαραγωγής. Θεωρώ ότι είναι χαλαρό γιατί, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουμε ιατρικό τουρισμό, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και από την Ευρώπη αλλά γενικά από όλο τον κόσμο να κάνει τις προσπάθειες του εδώ. Αυτό που δεν είναι τόσο υποστηρικτικό από το κράτος είναι ότι δεν υποστηρίζονται τα ζευγάρια. Οι Έλληνες ζευγάρια από το κράτος. Εάν σκεφτείτε ότι οι χώρες της Ευρώπης, όπως είναι το Βέλγιο που δίνει 3 δωρεάν εξωσωματικές, τη Γαλλία που δίνει 6+, η Φιλανδία που δίνει ως 6, η Ισραήλ που δίνει επίσης 6, θα μπορούσα να σας μιλήσω για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο Fertility, δίνουν δωρεάν εξωσωματικές, στην Ελλάδα δεν δίνεται ούτε μία. Βέβαια να πούμε ότι ο μόνος ενεργός οργανισμός είναι το mitrota.gr. Προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με με πολιτικούς, να μιλήσουμε για το θέμα. Δεν είναι τόσο εύκολο και αν σκεφτείτε ότι ο οργανισμός στηρίζεται κυρίως από εθελοντές, δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να προσλάβουμε κάποια άτομα για να μας βοηθήσουν.
1: Ως φορέας έχετε ζητήσει επικοινωνία με αρμόδια υπουργεία και τα λοιπά, να συζητήσετε, ανταλλάξετε απόψεις?
0: Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν για κάποιες έρευνες που τρέχουν από το Fertility Europe, δεν τα κατάφερα. Δεν σταματάω την προσπάθεια. Θα συνεχίσω.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω κάποια στιγμή κάποιος θα ενδιαφερθεί.
1: Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με το ηλικιακό όριο, έτσι, αν ναι, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Είναι τα 54 έτη.
1: Ναι. Βέβαια, νομίζω, διορθώστε με, ότι αν ήδη υπάρχουν κατεψυγμένα εμβρία, το λέω σωστά?
0: Ναι.
1: Τότε έρεται κατά εξαίρεση το ηλικιακό όριο.
0: Κοιτάξτε, το ηλικιακό
1: όριο, ναι.
0: 54, που σημαίνει ότι 54 και μία μέρα δεν μπορεί να γίνει εμβριομεταφορά.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές γυναίκες δηλαδή που έχουν ξεπεράσει το όριο αυτό βγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν εμβριομεταφορά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παράπονα από πάρα πολλά μέλη για το όταν υπάρχουν έμβρια, δηλαδή αν υπάρχει έμβριο να μην χάνεται, να μην χαραμίζεται λόγω ηλικίας. Βέβαια οι γυναίκες να περνάνε σε κάποιες τυπικές εξετάσεις γιατί θέλουμε και η μαμά να είναι υγιής για να μπορέσει να κυοφορήσει ένα παιδί, αλλά να είναι πιο εύκολο, δηλαδή να μην αναγκάζονται τα ζωγάρια να ξενιτεύονται για αυτό το λόγο.
1: Ναι. Βέβαια για έναν άντρα δεν υπάρχει το όριο των 54.
0: Όχι, οι άντρες είναι είναι πιο ευνοημένοι.
1: Γιατί γονιός είναι, ο ένας γονιός είναι καλός με την ίδια λογική.
0: Ναι, κοιτάξτε, πάλι με τα δεδομένα που μας παρουσιάσανε πέρυσι θα σας πω ότι έχουν αλλάξει ό,τι αφορά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο άντρας είναι γόνιμος μέχρι τα 70. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που μας δώσανε πέρυσι στο κοινοβούλιο είναι ότι μετά τα 33 πίνει η γονιμότητα της γυναίκας κατακόρυφα και μετά τα 40 για τον άντρα. Απλά δεν έχει μπει ηλικιακό όριο για τον άντρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα μου πείτε στα 54 ή στα 60 πόσο γόνιμο μπορεί να είναι το σπερματοζωάριο ενός άντρα. Αυτό ανήκει να σας το απαντήσει κάποιος ανδρολόγος.
1: Ένας ειδικός. Λοιπόν, ευχαριστώ για την κουβέντα. Είμαστε σε επικοινωνία. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε το λόγο να μιλήσουμε.
1: Όχι, υποχρέωσή μας είναι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Το εύχομαι και εγώ, στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, χάρηκα. Η κυρία Βίκη Χατζάκου, πρόεδρος του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Μητρώτη.

0: bookshop.gr. Και το βιβλίο λέγεται «Μητέρες εν ολόνα».
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο

0: παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
3: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

ήταν 1984, εντάξει. Χορεύαμε τα blues τότε νότι, έτσι. Ήσουν αγαρμπός, πατούσες. Όχι, κυρίως. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν 1984, όταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι.

ήταν τότε που ντυνόμασταν άθλια νότι, έτσι. Φορούσαμε κάτι σακάκια που είχαν και πετούσαν εδώ πέρα, κάτι αυτά. Εντάξει, ήταν τότε τη μόδα όταν βγαίναμε να ντυνόμαστε και λίγο πιο κυριλέ. Γιατί όταν πήγαινε μπαρμπαρίλα και τέτοια δεν ντυνόσουν λίγο πιο κυριλέ. Α, εντάξει. Τζιν που κάμισε. Όχι, εντάξει, φορούσαμε και κανένα σακάκι αυτό και τα λοιπά. Άθλοι ήμασταν τότε.

Καλώς ορίσατε, τελευταίο ημίρο που είμαστε κοντά σας. Είναι βράδυ 5η 14 του μήνα. Παναγιώτη μου, ναι, στείλε αν θέλεις, δεν έχω θέμα. Ζαφυρά μου, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς. Τη δουλειά μας, στόπα, κάνουμε. Για το θέμα που παρουσιάσαμε πριν από λίγο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψη σου. Σημειώνω το τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά επικοινωνούμε και το διαβάζουμε. Το ένα θέμα που έτσι μου κάνει εντύπωση από τα πολλά που διαβάζουμε όλη τη μέρα ήταν αυτό το θέμα που είχε η Καθημερινή. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Αναφερόμαστε σε πειραγμένα χιλιόμετρα και κάπως έτσι εμφανίζονται πάρα πολλά αυτοκίνητα που εισάγονται. Ένα λέει στα πέντε μεταχειρισμένα ΙΧ εισαγωγής έχουν πειραγμένα χιλιόμετρα. Τώρα να δείτε τι γίνεται, πώς πετυχαίνουν κάποιοι τις εκπτώσεις, αλλά και γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Άσε που αν μπλέξεις με κάτι εταιρείες έχουν και κάτι φουσκωτούς που απειλούν. Λοιπόν, βγαίνουν τα στοιχεία, υπάρχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα σήμερα στην Καθημερινή. Έτσι λοιπόν, με πειραγμένα χιλιόμετρα, ώστε το όχημα να φαίνεται ότι έχει υποστεί μικρότερη χρήση και επομένως η αξία του είναι μεγαλύτερη από την πραγματική, πολλούνται ένα στα πέντε με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, μπορεί να είναι και παραπάνω. Εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Και μάλιστα, όπως καταγγέλνουν στην Καθημερινή παράγοντες της αγοράς αυτοκινήτου, υπάρχουν περιπτώσεις που με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν κρύψει ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να έχει 150.000 και φαίνεται να έχει μόνο 50. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από το γεγονός ότι ο αγοραστής πληρώνει ένα αυτοκίνητο ακριβότερα από όσο κοστίζει την πραγματικότητα, μετά επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνες, καθώς ξεκινούν πολύ πιο γρήγορα οι βλάβες, σε σύγκριση με ό,τι αρχικώς υπολόγιζε. Άλλο να ξέρεις ότι το αυτοκίνητο που πας να πάρεις έχει 150.000 και άλλο να ξέρεις ότι έχει 50. Αλλά στην ουσία έχει 150. Το χειρότερο είναι ότι ακόμη κι αν ο αγοραστής ανακαλύψει εκ των υστέρων την απάτη, συχνά δεν μπορεί να ασκήσει κανένα νομικό δικαίωμα εναντίον του πολίτη, καθώς το αυτοκίνητο έχει τιμολογηθεί σε άλλη χώρα και έχει εκτελονιστεί στο όνομα του αγοραστή. Πώς γίνεται αυτό? Πώς τίνεται η απάτη? Ο αγοραστής λοιπόν θα πάει σε μια επιχείρηση πώλησης εισαγωμένων αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων. Εισαγωμένων. Η επιχείρηση λοιπόν του προσφέρει εντός εισαγωγικών μια έκπτωση με αντάλλαγμα τον εκτελονισμό του οχήματος στο όνομα του αγοραστή και όχι στο όνομα της επιχείρησης. Οι περισσότερες λοιπόν από τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, και μάλιστα πάρα πολλές από τις μεγάλες και γνωστές, διαθέτουν θυγατρικές σε άλλες χώρες και κυρίως πού? Στη Βουλγαρία. Εκεί λοιπόν γίνεται η τιμολόγηση. Και με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, δεν φαίνεται να εκτελονίζει το αυτοκίνητο η εταιρεία και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη, και δεύτερον, με την τιμολόγηση, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος η ελληνική δικαιοσύνη, όπως αυτό επισημαίνεται μάλιστα και σε μια ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Αλλά

0: ακόμη κι αν αποκαλυφθεί η απάτη, ο αγοραστής που θέλησε απλώς να αγοράσει ένα φθηνότερο αυτοκίνητο μπορεί να βρεθεί τελικά και υπόλογος για λαθρεμπορία, αφού ο εκτελονισμός έχει γίνει στο όνομά του και όχι στο όνομα της εταιρείας. Οι επιπτώσεις μπορεί βεβαίως να περιλαμβάνουν ακόμη και κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και όχι επειδή το αυτοκίνητο χάλασε γρηγορότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν ο αγοραστής διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο τελικά είχε γράψει περισσότερα χιλιόμετρα σε σχέση με αυτά που αναφέρονταν κατά την αγορά, του δίνουν την επιλογή να το επιστρέψει και να αγοράσει ένα άλλο. Εάν αρνηθεί και απειλήσει με καταγγελία, τότε τι γίνεται, νότι μου? Ντουλάπες, φουσκωτή. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάτι, αλλά ρε παιδιά, όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο, ας τα αγοράσουμε από μια μεγάλη αντιπροσωπεία καλύτερα. Τι μάρκα θέλουμε? Θέλουμε την τάδε μάρκα? Πάμε σε μια αντιπροσωπεία που πουλάει τέτοια αυτοκίνητα καινούρια, συνήθως αυτοί έχουν και μεταχειρισμένα τέτοια. Νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή. Συν το ότι σε αυτή την περίπτωση, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, παίρνεις και εγγύηση. Ξέρω δηλαδή εγώ στην εταιρεία που έχω πάρει το αυτοκίνητό μου, ξέρω ότι πουλάει και μεταχειρισμένα. Τα παίρνεις με εγγύηση. Συν το ότι έχεις να λογοδοτήσεις κάπου. Δεν σου ήρθε το αυτοκίνητο μέσω Βουλγαρίας, με πειραγμένο το κοντέρ κτλ. Δηλαδή, προφανώς και αν. Α, και ο εκτελονισμός να έχει στο όνομά σου, έτσι, και όχι στο όνομα της εταιρείας, και να φοβάσαι μήπως σε πάνε και για λαθρεμπορία. Είναι όλο λάθος αυτό. Όλο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο, πάντως είναι γεγονός. Και έβγαλε μάλιστα και ανακοίνωση ο σύνδεσμος εισαγωγιών αυτοκινήτων. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά δείχνει πώς λειτουργούν ορισμένα πράγματα. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, έχω πει καλησπέρα, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι κάτι μου στείλε σχετικό, επειδή ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Α, πάντα η εγγύηση, πάντα με εγγύηση πολλούνται τα μεταχειρισμένα. Ξέρει, Σόφη. Αυτό όμως περίμενε. Σόφη μου, όταν αγοράσεις μεταχειρισμένο από μια εταιρεία, ας πούμε, εσύ είσαι σε μια εταιρεία που πουλάει πολλές μάρκες. Και για παράδειγμα, πουλάει και, ξέρω εγώ, πες μια μάρκα, Ρενότη. Πουλάει και, ξέρω εγώ, ναι, Fiat, ας πούμε. Όταν πας να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο μεταχειρισμένο από εσένα, έτσι, θα το πάρεις με εγγύηση. Και αν γίνει και κάτι, θα ξέρουμε και πού πρέπει να απευθυνθούμε. Θα πιάσω κόκκινο, γιατί και εσύ αυτό μου έγραψες. Εντάξει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα και αύριο που κλείνει η εβδομάδα, παρακολουθούμε μια αποστολή. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι σαν να είμαι εκεί τώρα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι τους πετυχαίνουμε τελευταίο βράδυ στους Λειψούς, αν δεν κάνω λάθος, την ομάδα Αιγαίου. Και νομίζω ότι αύριο θα πάνε Κουφονίσια. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, θα με διορθώσει τώρα η κυρία Ρουσάκη, η Ειρήνη Ρουσάκη, είναι παιδίατρος και είναι υπεύθυνη του τμήματος πολιτισμού της ομάδας Αιγαίου. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας, να είστε καλά.
0: Τι έχω κάνει λάθος, είστε Λειψούς ή πήγατε Κουφονίσια?
1: Όχι, δεν έχουμε πάει ακόμα, αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε.
0: Αύριο το πρωί, άρα στους Λειψούς σας πετυχαίνει.
1: Εφόσον κάνουμε μια στάση και στην Κίναδο για την κυρία Ειρήνη.
0: Θα σταματήσετε και εκεί.
1: Βέβαια.
0: Είναι στάνταρ η στάση.
1: Στάνταρ τι είναι, θα πάμε να την χαιρετήσουμε, να δούμε το σπίτι που έχουμε φτιάξει εκεί για εκείνη και να την εξετάσουμε, να τη πάρουμε αίμα, ό,τι χρειάζεται.
0: Σας περιμένει.
1: Βεβαίως.
0: Σας περιμένει, Πόπο. Τι θα είναι για αυτή τη γυναίκα αυτή η ιστορία τώρα? Ότι θα πάτε εσείς εκεί και θα νιώθει και τις εξετάσεις και τα λοιπά. Τι σας έφερε εσάς εθελόντρια στην ομάδα Αιγαίου?
1: Η αγάπη για τη θάλασσα.
0: Αυτό μου το λένε πρώτη φορά, μισό λεπτάκι. Συνήθως μου λένε για τον εθελοντισμό και τα λοιπά. Δεν μου έχει απαντήσει άλλος η αγάπη για τη θάλασσα. Τι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Ξεκινάει από εκεί. Η αγάπη για τη θάλασσα, ο θαυμασμός μου για αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και ταλαιπωρούνταν για να προσφέρουν αγάπη και νιάξιμο στους νησιά αυτά τα κριτικά που συνήθως τους θυμόμαστε μόνο για τις διακοπές.

0: και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς.
1: Ναι. Είστε παιδίατρος. Πόσα χρόνια είστε στην ομάδα Αιγαίου?
0: Εγώ είμαι πάνω από 10 χρόνια στην ομάδα Αιγαίου. Και εκτός από την ιατρική δράση έχω αναλάβει και τα πολιτιστικά.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, πείτε μου, τι συναντάτε κυρίως για την υγεία των παιδιών αυτών των νησιών ως παιδίατρος? Δηλαδή, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Εμείς εδώ έχουμε και οδοντίατρο, εμείς έχουμε το οφθαλμίατρο, εμείς έχουμε τα πάντα. Ένα παιδάκι, ας πούμε, στους λειψούς, για να κάνει κάτι, θα πρέπει λίγο να ταλαιπωρηθεί. Και μαζί να ταλαιπωρηθεί και η οικογένεια και να έχει ένα οικονομικό κόστος.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και αυτό που έχω παρατηρήσει στα διάρκεια αυτών των 10 χρόνων, ότι πλέον δεν αμελούν τα παιδιά τους όσο πιο παλιά.
1: Ναι.
0: Γιατί και προφανώς οι διαδρομές έχουν γίνει πιο εύκολα και έτσι και τα βλέπουν εμβολιασμένα και γενικώς δεν είναι παραμελημένα πάνω σε αυτό το κομμάτι όσο ήταν 10 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά, η ταλαιπωρία για να το κάνουν αυτό είναι μεγάλη. Και το κόστος.
1: Και το κόστος.
0: Έτσι, και το κόστος αυτού. Αλλά ευτυχώς ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί για την υγεία, για τα εμβολιασμό τους και το παρέχουν. Βέβαια, εντάξει, όταν πάμε εμείς, γλιτώνουν ένα ταξίδι πολύ έξοδο και μια ταλαιπωρία που μπορεί και να μην την κάνουν αυτή την περίοδο.
1: Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Ναι. Εσείς όταν πάτε σε ένα από τα νησιά, ξέρετε πάνω κάτω τι ανάγκες υπάρχουν εκεί? Δηλαδή,
0: ναι,
1: πόσα παιδάκια είναι?
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε πόσα θα μας έρθουν στο γιατρείο, αλλά ξέρουμε πόσα παιδιά είναι και κυρίως για τα πολιτιστικά που κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε στα πολιτιστικά. Τι κάνετε ακριβώς?
0: Λοιπόν, εμείς στις πολιτικές δράσεις επιχειρούμε να προσφέρουμε στους νησιώτες των ανατολικών νησιών την ευκαιρία να αναβιώσουν και να έχουν πράγματα που δεν μπορούν να τα έχουν εάν δεν κάνουν ένα τεράστιο ταξίδι σε μια μεγάλη πόλη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά συμπεριλαμβάνουν θεατρικές διαδραστικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, οικογενειακές ταινίες που βλέπουμε όλοι μαζί, το πλανητάριο για εκπαιδευτικούς λόγους, παραδοσιακές εκδηλώσεις που αναβιώνουν τις μουσικές αξίες των νησιώτων νησιωτικών καλλιτεχνών.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά έχουν το νόημα να περνάνε μηνύματα που προάγουν την αγάπη και το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον και τα ζώα.
1: Ξέρετε, από μια έτσι ανάμνηση που έχω πάρα πολύ ωραία από μια ταξιδιωτική εκπομπή που έκανα εδώ στο Sky παλιά, μου έκανε πάντα εντύπωση ότι με πάρα πολύ χαρά σε όλα τα μικρά νησιά, αλλά όχι μόνο, και σε χωριά απομακρυσμένα, αλλά ας πιάσουμε την νησιωτική Ελλάδα, οι νέοι ήταν πάντα πρωτοπόροι στα ζητήματα παράδοσης του τόπου τους. Μου έκανε πάντα εντύπωση αυτό, ότι όταν ας πούμε ζητούσαμε κάτι για ένα συγκρότημα, πάντα νέοι ήταν, και εγώ το χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι το συντηρούν και εμείς το προσπαθούμε να το ενθαρρύνουμε αυτό το πράγμα.
1: Πέρυσι
0: είχαμε πολύ μεγάλη εκδήλωση με τον Οικονομίδη τον Νίκο στην Αμοργό. Και αυτό έχει και την έννοια ότι διασκεδάζουμε μαζί και ενωνόμαστε με τους νησιώτες. Δηλαδή γινόμαστε μια οικογένεια. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα.
1: Γι' αυτό σας περιμένουν και σας ξαναπεριμένουν, κυρία Λουσάκη.
0: Γιατί δεν και περιμένουν μόνο την εξέτασή μας, τους περιμένουν και την αγκαλιά μας, περιμένουν και το χαμόγελό μας.
1: Προφανώς.
0: Να διασκεδάσουμε μαζί τους.
1: Εσείς καταγωγή από πού έχετε?
0: Εγώ προσωπικά έχω από την Άξου.
1: Γι' αυτό είναι το Ρουσάκι, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Από την Άξου, από ποιο μέρος είστε?
0: Από το Φιλότι.
1: Α, Φιλότι.
0: Από το Φιλότι στην Άξου και με την ομάδα της Αιγαίου έχουμε κάνει εκεί ένα λαογραφικό εκκλησιαστικό μουσείο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το Φιλότι είναι στην Ενδοχώρα, είναι κοντά στην Απείρανθο, έτσι?
0: Ναι, κοντά στην Απείρανθο.
1: Είναι κοντά στην Απείρανθο, μάλιστα. Πολύ ωραίο χωριό, πάρα πολύ ωραίο χωριό. Έχει ωραία χωριά η Άξος. Και ειδικά η Ενδοχώρα έχει πολύ ωραία χωριά. Μπράβο, ειλικρινά. Είναι, πείτε μου, ό,τι θέλετε.
0: Για την δράση μας φέτος, που ήταν πρωτοποριακή και

0: Με άλλες φορές έχουμε μια συνεργασία με το Ίδρυμα Ηλίζας Βασίλη και Βασίλη Γουλαντρή. Και κάναμε δράσεις τα οποία είχαν εκπαιδευτικό και διαδραστικό χαρακτήρα, ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά με την τέχνη και σημαντικούς καλλιτέχνες. Οι δράσεις είχαν σκοπό να διεγείρουν τη φαντασία και να μαθούν να εκφράζονται τα σύνεματά τους τα παιδιά μέσω της τέχνης. Γίνανε σε τρεις ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες, τον Ήπειρο, Δημοτικό και Γυμνάσιο.
1: Μπράβο.
0: Όπου παρουσιάζαμε κάποιο καλλιτέχνη, τον τρόπο που έκανε την ζωγραφική του, και βάζαμε τα παιδιά και δημιουργούσαν έργα βάσει αυτού.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα οποία ενθουσιαστήκαν πάρα πολύ.
1: Και αυτό σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γουλανδρή, έτσι.
0: Βεβαίως. Έστειλαν δύο αντιπρόσωπους μαζί μας και κάνανε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντα με αυτή τη διάθεση, κυρία Ρουσάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα το έχουμε. Την έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη.
1: Και περιμένω, το λέω το φθινόπωρο, όταν θα είναι Σαββατοκύριακο, μια αποστολή να έρθω μαζί σας να το ευχαριστηθώ κι εγώ.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία Ρουσάκη. Το βράδυ είναι ήσυχα τώρα στους λειψούς, έτσι. Πολύ ήσυχα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Είχατε ξαναπάει στους λειψούς?
0: Εγώ, ναι, μαζί με την ομάδα έχουμε ξανάρθει τουλάχιστον τρεις φορές.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα τελευταία 8 χρόνια, ναι.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Αύριο θα κάνουμε την τελευταία μας συνομιλία με την ομάδα Αιγαίου και θα κάνουμε κάτι σε σχέση με τα ζώα. Γιατί και με αυτό ασχολούνται. Ο οικονομίτης, ξέρεις ποιος είναι, Νότι? Είναι αυτός που έχει πει το γλέντι. Το έχουμε, το γλέντι με τον Οικονομίδη. Βάλε κάτι, ρε Νότι. Με τον Οικονομίδη. Ο Οικονομίδης το είναι ο πρώτος που το έχει πει. Νομίζω το έχει παίξει δουρουδί. Άρα μπορεί να υπάρχει. Κάτσε, σου κλέβω χρόνο. Μη μου ανησυχείς. Γιατί είναι ωραίο τραγούδι. Βέβαια τώρα το έχουμε με ποιον? Το έχουμε με τον Οικονομίδη. Ας τα ακούσουμε με τον Οικονομίδη.

0: Θα τα αφιερώσω στη Μαρία Δουρουδή αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Α, είναι εδώ.
1: Ναι, τζάλα τζάλα εμεί ακούγαμε πριν λίγο. Εκεί τα έδωσε όλα. Τι έδωσε
0: όλα, πήγε καλά. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρουμε. Μόλι τελείωσε.
0: Μιλά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει δει ποτέ Eurovision. Ποτέ. Στη ζωή του.
1: Λυκούλη μου.
0: Δηλαδή, εγώ αν δω Eurovision, με πιάνει ύπνο.
1: Τι λες μωρέ και εσύ τώρα που σε πιάνει ύπνος με την Eurovision.
0: Ξέρεις που το έκανα.
1: Πουλιάζουν, τσιρίζουν.
0: Κάτσε να σου πω. Ήμασταν Σαντορίνη το 2004 γιατί είχαν πάρει όλοι άδεια από εδώ για να γυρίσουμε να κάνουμε Ολυμπιακούς. Και έχουμε πάει Δίδου, Καλαμούκης, Ελληνοφρένεια, νομίζω ότι ήταν και Αποστόλης τότε και τα λοιπά. Και πάμε μια παρέα. Α, ήταν η Ροδούλα. Ροδούλα. Και πάμε σε Σαντορίνη. Και είναι η Eurovision που κάνουν το Ελένη Μαραγκού. Τι θέλει η Ελένη Μαραγκού? Η Ελένη Μαραγκού να σου πω ότι ήταν η παλιά Βαγγέλης Κορδάς. Εδώ.
1: Δεν ξέρω τι λέει το παιδί σε την κατάσταση.
0: Βαγγέλη Κορδά εδώ δεν ξέρεις.
1: Ωραία, για συνέχισε να καταλάβω λίγο τη σκέψη, γιατί θέλω και να προλάβω να πω και εγώ την ιστορία αφού ξεκινάς έτσι.
0: Και έβλεπαν Eurovision μέσα στο υπόσκαφο που μέναμε. Εγώ είχα πάει μέσα και κοιμόμουν. Και κάποια στιγμή
1: του λέω: εγώ δεν έχω πάει στη Σαντορίνη ποτέ.
0: Θα σκάσετε να κοιμηθώ. Αυτό του είπα. Ωραία είναι. Για λίγο όμως, δεν είναι για πολύ.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Το 2004.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τότε που ήταν ή την πρώτη φορά που
0: Ρουβάς νομίζω ήταν το 2004.
1: Λοιπόν, είμαι καλεσμένη σε γάμο.
0: Ναι, πού? Στη Σαντορίνη?
1: Όχι.
0: Α.
1: Λίγο...
0: Γιατί λέω ότι θα πήγες γι' αυτό.
1: Ναι, στο Τολό ήτανε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω πάει φορώντας μπλούζα που έχει πάνω την ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Η νύφη μου λέει,
0: ναι,
1: όταν πήγαμε στο Γλέντι, μη διανοηθείς να ανοίξεις τηλεόραση. Εγώ και όλο της το σόι. Ανοίξαμε τηλεόραση, δεν βγήκαμε ποτέ, βγήκαμε γύρω στις 3.30 με 4 παρά έξω.
0: Έλα μωρέ.

0: δεν θα έβλεπα σάκι.
1: Λουβίτσα.
0: Μέχρι τρέλας, μέχρι...
1: Ακόμα.
0: Φυσικά.
1: Α.
0: Ο απόλυτος προβολέας.
1: Ναι.
0: Γιατί με φώναξες, τι έγινε?
1: Τίποτα, έβαλε τον Οικονομίδη και σε σκέφτηκα και ήθελα να στον αφιερώσω.
0: Τουλάχιστον ο Οικονομίδης είναι το κανονικό.
1: Ναι, το κανονικό, γι' αυτό το βάλα. Εσύ σε άκουγα μια μέρα που το έλεγες και λέω αυτό είναι. Και το είχαμε συζητήσει και έξω.
0: Και έχει δώσει και συνέντευξη εδώ ο άνθρωπος στο SkyGR και έχει πει ότι έχει τρομάξει από την επιτυχία.
1: Από την επιτυχία που έκανε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα αφιερώνω.
0: Γιατί είσαι έτσι? Πώς είσαι έτσι? Που είναι κρίμα που δεν σε βλέπει ο κόσμος. Πώς φοράς τα ακουστικά, πώς έχεις το... Δεν...
1: ναι. Λοιπόν, Νότι μου, έχεις πάρα πολλά φιλιά από την Ελένη Μαραγκού.
2: Επίσης, ναι.
1: Και μας αγαπάει, λέει. Εντάξει.
2: Και εγώ.
1: Η Ελένη Μαραγκού ήταν ο πρώτος μου μισθός εδώ μέσα. Φιλελλήνων 30, όχι εδώ μέσα. 30 ήταν το γραφείο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 24 ήταν το κτίριο. Φιλελλήνων 30 ήταν το λογιστήριο. Και ο Τράγκας. Και ο Μπρισίμου όταν έκτιζε την πρώτη τηλεόραση. Άσε τώρα.
2: Περνάει από το 24 στο 30, είχαμε πέσει ο τείχος.
1: Είναι...
2: Και από το 24 περνάει στο 30.
1: Όχι, ρε. Το 30 ήταν απέναντι. Στο απέναντι κτίριο που τώρα είναι ένα. Ναι. Κατάλαβε μετά.
2: Ήταν στο 24.
1: Ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη Μαραγκού. Και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Να μην πω ότι είχε πει κάποια ψυχή για σένα, έτσι. Η Ελιστά είχε πει κάτι ωραίο για την Μαραγκού.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Κάνουμε εκπομπή μαζί και θα είσαι εσύ και η Δήμητρα Σταματίου. Εντάξει. Ποιος άλλος έχει μείνει? Ο Κώστας Πανός ήταν τότε, ήταν νομίζω. Α, δεν ξέρω. Έχει μείνει άλλος από εκείνα τα χρόνια, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα σου έχω και Δήμητρα Σταματίου, αν το αποφασίσει να έρθει, Ελένη. Να πούμε παλιές ιστορίες του Sky. Για την ώρα θα ακούσουμε ειδήσεις φρέσκες, όχι παλιές, από την Μαρία Γιώργαρη. Και ό,τι έχει μείνει από τη Μαρία Γιώργαρη, έχει χάσει πόσα κιλά αυτή η κοπέλα. Αυτού σου, κοπελάρα μου. Αυτού σου. Και όχι, δεν επιστρέφουμε. Σας αφήνω μετά στον Βασίλη Κουφόπουλο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε με Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μεγάλο συνθέτης, για μία ώρα κοντά μας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζημασιβίου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε απόψε το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραπτε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης χθες, σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

να μην ξαναφάω βράδυ. Παίρνω απόφαση να το κόψω το ρημάδι. Παίρνω απόφαση να χαρίσω την κιθάρα. Παίρνω απόφαση να πετάξω τα τσιγάρα. Παίρνω απόφαση.

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο Βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω,

0: από εμάς.
1: Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 βοφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
3: Της ημέρας έχασε τη ζωή της και το δεύτερο κορίτσι 17 ετών που έπεσε από την ταράτσα του έκτου ορόφου ακολουθώντας την φίλη της. Αυτά είναι πολύ θλιβερά γεγονότα και δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις και οι επιστημονικές σπανίζουν. Τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή, εχθές με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι, επιχειρήθηκε να τεθεί το πλαίσιο της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα. 2-10-48-00-174, αν θέλετε να σχολιάσετε και αυτό το θέμα. Και στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε, γράφει Μαρία Χριστιανού, την ελπίδα που γεννιέται. Είναι ένα βίντεο με έντονο συμβολισμό. Αν πάτε στο sky.gr, αν μπείτε στο sky.gr, θα το μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Απόψε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο καθυλώνει από την πρώτη λέξη. Είναι το βιβλίο του Τάσου Νταλγλου, Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είναι οι παράλληλες ιστορίες της ιστορίας της χώρας μέσα από την σκληρή και επίμονη γραφή ενός δημοσιογράφου του Τάσου Τέλγλου. Θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο και θα μας απαντήσει σε ερωτήσεις μας. Από την αρχή το βιβλίο πάντως εντυπωσιάζει. Είναι δημιουργεί ένα σοκ στον αναγνώστη και θέλει κανείς να γυρίσει πολύ γρήγορα τις σελίδες. 2-10-48-00-174.

0: ραδιοφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα είναι σε εξέλιξη και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Η Ελλάδα έχει ήδη προκριθεί στον τελικό. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Θα είμαστε, η εκπομπή θα είναι και εκεί, διότι στην Αυστρία βρίσκεται ήδη ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, και θα μας μεταφέρει τα αποτελέσματα και την αίσθηση. Τι έχει γίνει μέσα στην υπέροχη αυτή αίθουσα, με αυτό το λαμπερό σκηνικό και με όλα όσα είδαμε ή ακούσαμε την προηγούμενη ώρα. Έχει πάντως ενδιαφέρον και το τραγούδι της Κύπρου, διότι έχει αρκετά στοιχεία κυπριακής ελληνικότητας, έχει και τους στίχους στην κυπριακή γλώσσα, οπότε έχουν φύγει από αυτά τα pop των προηγούμενων συμμετοχών, πράγμα που είναι καλό. Υπάρχει πάντα και μία στροφή στο Ethnic. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία στις 12 θα είναι μαζί μας ο Τάσος Τέλογλου. Τώρα στην επικαιρότητα, ψηφίστηκε στην Βουλή η διάταξη για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, η οποία επιτρέπει αναδρομικά από τις αρχές του έτους έως και το 2029 να μην καταβάλουν το ενίκιο στην DJ για τη μεταφορά του σήματός τους. Αυτό θα καλυφθεί, κυρίες και κύριοι, από τον προϋπολογισμό. Επίσης παρατείνεται ως το τέλος του 2026 για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε του Υπουργείου Οικονομικών, η υποχρέωση για την πληρωμή του ειδικού τέλους διαφήμισης για τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας. Θεσμικά θα πείτε, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέροντα, διότι από τέτοιες κινήσεις εξαρτάται το μέλλον πάρα πολλών επιχειρήσεων. Και υπάρχει μια παρέμβαση του Θόδωρου Ρουσόπουλου, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην κυβέρνηση Κώστα Καραμάλη, πάντοτε δημοσιογράφου, υπέρ της διατήρησης ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle. Αυτά. Βράδυ Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και συναντάμε όπως κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα, αυτή τη νύχτα μάλλον, τον Γιάννη Παλαιολόγο, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, στο Καθημερινή, στην ηλεκτρονική έκδοση Καθημερινής. Γράφει μία από τις καταπληκτικότερες σελίδες του ελληνικού τύπου, το Pax Trampiana. Αν θέλετε να μάθετε εν συντομία τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και στον κόσμο, εδώ ο Γιάννης Παλαιολόγος τα βάζει με όλο τον πλανήτη για να συντάξει αυτό το άκρος ενημερωτικό newsletter. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Τα παραλές ευχαριστώ.
0: Ναι, είναι όμως είναι ουσιαστικό, περιγράφεις, έχει μια ελαφρά δόση ειρωνίας και μας εξηγεί γιατί γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά με το Ιράν κτλ. Λοιπόν, αλλά τώρα είμαστε στην Κίνα. Η μισή καρδιά μας βρίσκεται στην Κίνα. Η άλλη μισή εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ναι. Πολύ σημαντική επίσκεψη του Προέδρου
0: στην
1: Κίνα. Ναι, αναβληθήσα βέβαια, θα γινόταν στα τέλη Μαρτίου, αλλά τότε επειδή ήμασταν στην αρχή ακόμα του πολέμου στο Ιράν, είχε πει ο Τραμπ ότι πρέπει να μείνει τη Ουάσιγκτον να συντονίσει τα πράγματα όπως τα συντονίσει τέλος πάντων. Νομίζω το ενδιαφέρον, προσπάθησα να το αναδείξω και στη στήλη, είναι ότι ενώ ο Τραμπ ήταν ο άνθρωπος, για να το αποδώσουμε και αυτό, ο οποίος άλλαξε το κλίμα σε σχέση με την Κίνα στις ΗΠΑ και την πρώτη του θητεία ηγήθηκε αυτής της στροφής από την έτσι πιο εταιρική σχέση, την πιο συγκρουσιακή με την αναδυόμενη ασιατική υπερδύναμη. Και ενώ προσπάθησε στην αρχή της δεύτερης θητείας να το παίξει πάλι επιθετικά, να επιβάλλει δασμούς και να επιβάλλει τους όρους της Αμερικής στην Κίνα, απέτυχε ουσιαστικά να το κάνει αυτό. Δηλαδή τα αντίπεινα της Κίνας και ιδιαίτερα αυτή η απόφαση των Κινέζων να παγώσουν τις εξαγωγές σπάνιων γεών, ουσιαστικά ήταν μια κίνηση ΜΑΤ κατά του Τραμπ. Και έκτοτε έχει μια στάση πολύ, έτσι θα έλεγα, σχεδόν ύποπτα φιλική απέναντι στην Κίνα, όλο επένους για τον Xi Jinping, όλο εξαγωγές τρομερά προηγμένης τεχνολογίας, τεχνικής νοημοσύνης στην Κίνα.

0: Όχι πολύ σκληρή γραμμή όσον αφορά την Ταϊβάν. Είχαμε και μια προειδοποίηση σήμερα σε αυστηρό τόνο από τον ΣΥ προς τον Τραμπ, στην οποία ο Τραμπ δεν πολύ απάντησε. Και μια επιδίωξη για μια σταθερότητα στις οικονομικές σχέσεις, να αρχίσουν ξανά οι Κινέζοι να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα, κυρίως αγροτικά, γιατί οι αγρότες υποστήριξαν τον Τραμπ το 2024, αλλά έχουν πάει πολλά χαστούκια έκτοτε. Το οποίο ιδιαίτερα για τους σκληρούς αντικινέζους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος φέρνει προ μια δύσκολη θέση, γιατί όντας σκληροί θεωρούσαν ότι συγγραμμίζονται με τον Τραμπ, αλλά βλέπουν τώρα ότι ο πρόεδρος το πάει αλλού.
1: Όπως συνέβη και σε όλες τις υπόλοιπες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει και υποθέσει. Πάντα ξεκινάει με ένα στόχο δηλωμένο και πάντα πάει κάπου αλλού και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Νομίζω με τους Κινέζους ισχύει μια πάγια αλήθεια όσον αφορά τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει τη λογική του Τραμπούκου και άμα και
1: κάνει δεν προβολή. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Εννοείς ότι είναι πολύ ορμητικός, θα το πούμε.
0: Ακριβώς, δηλαδή, όχι. Εγώ θα έλεγα παραπάνω από ορμητικός. Νομίζω ότι είναι κάποιος ο οποίος πιστεύει στην προβολή και την άσκηση της ομής ισχύως. Δηλαδή δεν πιστεύει στους κανόνες, δεν πιστεύει στη διεθνή διακυβέρνηση. Μας το λέει ξανά και ξανά.
1: Εξού και η παρέμβαση από τον Κινέζο Πρόεδρο αναφέροντας στην παγίδα του Θουκυδίδη. Γίνονται πολλά μαθήματα ιστορίας.
0: Σωστά. Η παγίδα του Θουκυδίδη, να θυμίσουμε, που λέει ότι όταν γίνεται το πέρασμα της κοιτάζεις από μια υπερδύναμη στην άλλη, υπάρχει η αλογία πάντα ο κίνδυνος αυτό να γίνει με βία μέσα, ας πούμε. Ο Τραμπ λοιπόν, όχι αναγκαστικά με στρατιωτικά μέσα, μπορεί να είναι μέσω του οικονομικού εξαναγκασμού με τους δασμούς, προσπαθεί να υποχρεώσει συμμάχους και εχθρούς να κάνουν αυτά που θέλει. Όταν βρίσκει απέναντί του ένα τείχο, όταν βρίσκει μια δύναμη αρκετά ισχυρή ώστε να το αντισταθεί, όπως βρήκε κατεξοχή με την Κίνα, με το κάνει πίσω. Μετά λέει, αφού δεν μπορώ να επιβληθώ, θα πρέπει να κάνω deal. Απλά προξενεί εντύπωση ότι ειδικά με την Κίνα μοιάζει να το έχει αγκαλιάσει αυτό το δίδαγμα με ένθερμο τρόπο.
1: Μάλιστα. Και αν αναλογιστούμε τι έχει γίνει και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που έλεγε ότι θα τον τελειώσει σε μία μέρα.
0: Ναι, και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια ότι βλέπουμε αφενός όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν υπήρχε μια αίσθηση ότι θα ευνοήσει πάρα πολύ τη Ρωσία γιατί αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Είχαμε και θέσεις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για προσωρινή άρση των κυρώσεων στην πώληση του ρωσικού πετρελαίου που βρισκόταν στα ήδη εμπλώ στα τάνκερ. Και βέβαια όλη αυτή η αποστολή συστημάτων αναχέτησης προς τις χώρες του κόλπου και προς το Ισραήλ βέβαια θεωρήθηκε ότι θα είναι εις βάρος των Ουκρανών οι οποίοι δεν θα είχαν ήδη τη δυνατότητα να έχουν αυτά τα συστήματα, αλλά όπως βλέπουμε στην πράξη αυτό που γίνεται ότι η Ουκρανία χωρίς να έχει την πίεση του Τραμπ για μια όχι και τόσο έντιμη συμφωνία με τη Μόσχα για το τερματισμό του πολέμου έχει καταφέρει στον περίοδο της μάχης με τα drones να πετύχει τρομερά χτυπήματα κατά του Πούτιν και να διαβάζουμε τώρα στον τύπο παντού, πάντα με μια, διαβάζουμε μια δόση σκεπτικισμού πάντα, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια στη Ρωσία με την κατάσταση, με τον τεράστιο αριθμό απολειών, με την αδυναμία της Ρωσίας να τελειώσει αυτό το πόλεμο με τους δικούς της όρους. Και βέβαια, όπως παρατηρεί και ο Αλεξάνδρ Κούλι, ο καθηγητής που είναι ειδικός σε θέματα Ρωσίας στη Στήλη, έχει αρχίσει λίγο ο Πούτιν στα μάτια του Τραμπ να παίρνει να έχει μια χρειά loser. Το οποίο στο λεξικό το πολιτικό του Τραμπ δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι loser. Οπότε
1: ναι,
0: θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα
1: εφιάλτης, αυτό. Εφιάλτης. Και μια τελευταία ερώτηση για τεχνητή νοημοσύνη. Διότι επίκειται μια νομοθετική πρωτοβουλία, δεν είναι? Διαβάζεις.
0: Η προσδοκία κάποιων οι οποίοι ουσιαστικά προέτρεπαν τον Τραμπ σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή τις τελευταίες εβδομάδες μαθαίνουμε συνεχώς για καινούριες τρομακτικές δυνατότητες των νέων μοντέλων, ειδικά της Anthropic, είναι ότι επειδή οι δύο υπερδυνάμεις, ειδικά στο θέμα της νοημοσύνης, είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ, ότι αυτή η συνάντηση κορυφής ήταν μια ευκαιρία να έρθουν σε κάποιο είδους καταρχήν συμφωνία για ένα αυστηρό πλαίσιο συνεννόησης.

0: εγώ αυτό που γράφω απηχώντας κάποια πράγματα που διάβασα τέλος πάντων και με την αίσθηση που έχω του Τραμπ γενικότερα, είναι ότι είναι πολύ απίθανο να προκύψει κάτι τέτοιο, γιατί ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί τελείως με τους μεγιστάνες της τεχνητής νοημοσύνης της Αμερικής, οι οποίοι ενώ πριν λίγα χρόνια μιλούσαν με υπεύθυνο τρόπο για τον κίνδυνο που ελοχεύει αυτή η τεχνολογία, ακόμα και την πιθανότητα υπαρξιακού αφανισμού της ανθρωπότητας στα χέρια υπερεξελιγμένων μηχανών, αυτές τις μέρες είτε μιλάνε για την ανάγκη οι ΗΠΑ να επικρατήσουν της Κίνας σε αυτή την κούρσα και άρα ότι δεν πρέπει να μπει κανένας φραγμός στην ανάπτυξη της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης, είτε απ' την άλλη και κάπως αντιφατικά ότι πρέπει να πουλήσουμε ως Αμερικανοί στους Κινέζους περισσότερα τσιπάκια και περισσότερη τεχνολογία, γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος να ενισχυθεί ο αμερικανικός κλάδος. Και ο Τραμπ, επειδή του έχουν πάει πολλά πράγματα στραβά και επειδή το μόνο, από τα μόνα μάλλον τα οποία αυτή τη στιγμή του πήγαν καλά είναι το γεγονός ότι έχει συνεχή ρεκόρ ο δείξης του κομματιστηρίου και αυτός θα τα ρεκόρ οφείλονται στις εταιρείες αυτές, το θεωρώ πολύ απίθανο να κάτσει να πει ότι τώρα θα βάλουμε όρια σε αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, το οποίο είναι ίσως και το θέμα το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει περισσότερο, γιατί είναι πραγματικά μια τεχνολογία η οποία μπορεί να μας φέρει προ εφιαλτικών τελεσμένων πολύ σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story. Πάξτε να πει Άννα η στήλη του για τους συνδρομητές της Καθημερινής για να διαβάζετε, κυρίες και κύριοι, όσα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην επέκταση της ισχύως τους όλες τις τελευταίες εξελίξεις με το Ιράν, με την Κίνα και όλα τα υπόλοιπα. Στιγμή ότι Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Θα μείνουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι είναι το θέμα, η σχέση της με τον τομέα των επιχειρήσεων που διοργανώνει ο Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Παντελής Λάμπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης, AI Catalyst, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κ. Λάμπρου.
2: Καλησπέρα.
1: Είστε καλά?
2: Μια χαρά, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
1: Και από το μεγάλο, στα σχέδια του Πρόεδρου Τραμπ, οι συζητήσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο που προς το παρόν δεν είχαν ως αντικείμενο τεχνητή νοημοσύνη, στα εδώ πώς αντιλαμβάνεται ο επιχειρηματικός κόσμος την αξία και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το Σάββατο είναι η συνάντησή σας, σωστά?
2: Ναι. Θα μας δοθεί στο πλαίσιο του Money Show, το οποίο είναι ένα πολυσυνέδριο που γίνεται Παρασκευή και Σάββατο στο Divani Caravel. Εμείς σαν Όμιλος Τεχνικής Νοημοσύνης έχουμε ένα πάνελ με εξαιρετικούς συμμετέχοντες από την πλευρά των επιχειρήσεων κυρίως. Το θέμα μας είναι η εφαρμογή και η αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης στον χώρο των επιχειρήσεων από εργαλείο παραγωγικότητας σε καταλήτη επιχειρηματικής ανάπτυξης.
1: Mm-hmm. Πόσο μπορεί να γίνει αυτό, δώστε μας ένα παράδειγμα, χωρίς να χαθούν και θέσεις εργασίας, αν είναι εφικτό?
2: Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνονται κάποιες ανατροπές, πάντα υπάρχουν διαρρύθμιση, ας πούμε. Για παράδειγμα, και κατά το παρελθόν, όταν εφευρέθηκε ο ατμός, υπήρχαν οι λεγόμενοι λουδίτες που πολεμούσαν τις ατμομηχανές. Αλλά
1: ναι, να τις καταστρέψουν, να τις σπάσουν.
2: Να τις καταστρέψουν, η τυπογραφία. Πάντα υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει πέσει πολύ μεγάλο βάρος στο να λέμε ότι θα καταργηθούν θέσεις εργασίας κτλ. Από την άλλη, όμως, δεν σκεφτόμαστε το μεγάλο πλεονέκτημα που το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Άρα, λοιπόν, πολλές εργασίες που γίνονταν κατά το παρελθόν από τους ανθρώπους θα μπορούν να γίνονται από τα εργαλεία, από τις μηχανές. Άρα, ο άνθρωπος θα μπορεί να δουλεύει λιγότερο και να έχει περισσότερη άνεση. Να ασχολείται με τον εαυτό του, με την παιδεία.
1: Μακάρι, όλα αυτά ενδιαφέροντα είναι, αλλά αν δεν έχει μια δουλειά, δεν θα έχει χρήματα, δεν θα μπορεί να καταναλώσει ή ενδεχομένως και να επιβιώσει, αν χάσει τη θέση εργασίας. Yeah. Δηλαδή, πάντα αυτό είναι που τρομάζει.
2: Το θέμα είναι ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα, και εμείς σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, που εμείς αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κοιτάμε, είναι πώς θα μπορέσουμε από αυτή την, το ξαναμοιράζεται.

0: πες με την τράπουλα, το λέμε έτσι με λαϊκό τρόπο, αλλά είναι πιστεύω πολύ χαρακτηριστικό. Τα χαρτιά θα ξαναμοιραστούν. Άρα λοιπόν πρέπει σε αυτόν τον παγκόσμιο καταμοιρασμό εργασίας να τοποθετηθούμε αποτελεσματικά. Και σαν επιχειρήσεις και σαν χώρα, σαν Ελλάδα, σαν γενικότερη οικονομία. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Και αυτή η τεχνολογία έχει μια ιδιομορφία. Είναι καταλύτης, επιταχύνει και τα καλά και τα κακά. Οπότε αν τοποθετηθούμε με τρόπο αποτελεσματικό από την αρχή, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν τη φοβηθούμε, την αξιοποιήσουμε, την εισάγουμε στις επιχειρήσεις με βήματα, δηλαδή από εργαλείο προσωπικής παραγωγικότητας. Βλέπουμε σήμερα όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν κάποιο εργαλείο και ζητάνε πληροφορίες και την αξιοποιούν για την προσωπική του ζωή, για την διασκέδαση.
1: Έχει πολλές χρήσεις, αλλά πάντα ναι, εκεί είμαστε στην αρχή τώρα. Περιμένουμε να.
0: Ναι.
1: Άρα είσαι.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα.

0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε απόψε το νοσοκομείο, εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 41 άτομα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή έκθεση στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών, Τζο Σίμονς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μέρνα, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace and daylight's bright.
1: Στιγμή ότι βασικά 100,3 και ως καραπουλάκι σχολιάζει, δεν θα αναφερθώ στο ότι είναι νόμιμο και τι ηθικό. Η ουσία είναι ότι παραμένουν χαμηλά ποσοστά της εξωματικής αντιπολίτευσης παρά τη μακροχρόνια φθορά της κυβέρνησης. Το λέω ευθέως και σε φίλους μου μέσα στο Πασόκ και Καζίνο Μπουκακό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πρόεδρος, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Με μήνυμα που έστειλε στο sky.gr ο Κώστας, ζητάμε να μην κλείσει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Εμείς κλείσαμε πριν από 2 χρόνια τη μετάδοση της στην Ελλάδα στα αγγλικά. Τις τελευταίες μέρες κλείσαμε και το BBC με εκτίμηση Κώστας. Ναι, έχω δει ότι επανήλθε το πρόγραμμα του BBC στην επίγεια μετάδοση, γιατί, αλλά δεν είμαι σίγουρος να το επιβεβαιώσω. Η ελληνική υπηρεσία του BBC έχει κλείσει χρόνια πριν με πρωτοβουλία του Βρετανικού κρατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Εδώ τις προηγούμενες μέρες έγινε αυτή η αντικατάσταση, δηλαδή το Earth Cosmos. Η παλιά Earth World απέκτησε επίγειο σήμα και αντικατέστησε το BBC World. Προφανώ και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει ακριβώς. Είδα ότι πλέον δεν είναι στο, δεν μεταδίδει το σήμα του, αλλά έχω μια απορία μήπως επανέλθει. Ή μια κρυφή ελπίδα, διότι σε αυτές τις εποχές δεν είναι δυνατόν να χάνεις τέτοια σημαντικά δίκτυα. Καλησπέρα σας, στιγμή ότι πας Sky 100,3 210 48 0174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδο Τάσος Τέλου θα είναι μαζί μας με, για το βιβλίο του Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός Μνημονικού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, έχει τεράστιο ενδιαφέρον με πάρα πολλές λεπτομέρειες από τις δικές του ιστορίες δημοσιογραφικές, όπως έχει βιώσει ο ίδιος την ταλαιπωρία που είχε αντιμετωπίσει, τις δυσκολίες, την παραπλάνηση, όλα αυτά και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3, θα είναι μαζί μας σε λίγο ο Τάσος Τελούγλου. Και έρχεται και το τρίτο επεισόδιο της σειράς στο χιλιοστό της στην τηλεόραση του Sky. Θα είναι αποκαλυπτικό.

0: έχει μέσα πάρα πολλές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, την κρίσιμη περίοδο όταν άρχισαν να τελειώνουν ο χρόνος και τα χρήματα στα ταμεία. Στο επίκεντρο της αφήγησης είναι ο τότε πρόεδρος του Euro Working Group, ο κύριος Τόμας Βίζερ, ο οποίος ήταν το πρόσωπο πίσω από κάθε διαπραγμάτευση, και κομβικό ρόλο στο επεισόδιο έχει ο Γιάννης Βαρουφάκης, και μεταφέρεται εκεί στη χωμοθεία που είχε ο Τόμας Βίζελ με στενό συνεργάτη του πρώην Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και επίσης σημειώνεται και η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον πρώην Έλληνα Πρωθυπουργό και την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Συνεπίσης οι επαφές της Αθήνας με τη Μόσχα. Θυμάστε που είχε γίνει συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, τον Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργό της χώρας τότε, και τον υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο της εποχής εκείνης, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα, τώρα τα ξεχνάμε όλα, είμαστε στον τομέα του πολιτισμού. Αύρα Θαλασσινή εκπέμπει νέα ατομική έκθεση της εικαστικού Γεωργίας Μπλάτου στην γκαλερί Art Prisma. Εδώ θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο βυθό της θάλασσας που είναι πάρα πολύ όμορφος, που είναι πάρα πολύ ωραίος και ηρεμεί τους πάντες. Η κυρία Γεωργία Μπλιάτσου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μας έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί, θα διαρκέσει ένα μήνα, θα κρατήσει μέχρι 14 Ιουνίου. Αύρα Θαλασσινή, Άωρα Μαρίτιμα είναι ο τίτλος, όπου περιλαμβάνει έργα και είναι όντως το θαλασσινό αεράκι, το οποίο όλοι χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
0: Είναι ένα ζωγονητικό.
1: Να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, είναι γεγονός. Ας ετοιμαστούμε και για τη θάλασσα, την πραγματική θάλασσα.
0: Εσείς δίνετε μια έτσι, παρουσιάζετε το υδάτινο σύμπαν.
1: Παρουσιάζω το υδάτινο σύμπαν, είναι...
0: Αργά σας. Με όλη την πανίδα, τη χλωρίδα.
1: Κοράλια, ναι, είναι κοράλια, είναι πτάλια, είναι τοπία θαλασσινά, είναι βράχια, ακτογραμμές της ελληνικής θάλασσας, κρυφή πολύ, είναι τα μυστικά του μυθού, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, θα έλεγα, με όλο αυτό που το οποίο περιλαμβάνει το σύμπαν, το θαλασσινό.
0: Ναι. Και τα χρώματα επίσης, δηλαδή επιχειρείτε να αποτυπώσετε όλες τις διαστάσεις.
1: Τα χρώματα που κυριαρχούν στην έκθεση είναι το γαλάζιο, το πράσινο, είναι αυτό το οποίο κάθε φορά, δηλαδή μια μελέτη, μια ενότητα, είναι τα χρώματα τα οποία επιλέγει κανείς. Τώρα είναι το μπλε και το πράσινο.
0: Ναι, ωραίο μπλε.
1: Ναι, βαθύ μπλε,
0: βαθύ, σκούρο, ανοιχτό, έχει τόλους διαστάσεις.
1: Το καλή, γιατί είναι κοράλια. Σας λέω, έχει μια πολύ ωραία αίσθηση. Αυτό που ήθελα να πετύχω είναι γεγονός ότι μάλλον τα κατάφερα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έχει αυτό ένα πολύ ωραίο. Δεν έχετε παρά να έρθετε να τη δείτε. Υπάρχουν τεχνικές διαφορετικές, τις οποίες παρουσιάζω, είναι αποτυπώματα ίχνη ψαριών, πραγματικό ψαριό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, προλάβατε, ναι.
1: Α, μπράβο. Δείτε μου λίγο.
0: Ναι, εξηγήστε μας πώς το κάνετε, πώς κάνετε αυτή τη τεχνική.
1: Είναι μια τεχνική Ιαπωνέζικη που ξεκίνησε από τον 18ο αιώνα, δηλαδή 1800 ξεκίνησαν οι Ιάπωνες ψαράδες να έχουν μελάνια και ριζόχαρτα πάνω στις βάρκες τους, και τα ψάρια τα οποία πιάνανε τα αποτυπώνανε για να κάνουν να αρχίσουν να τα ταξινομούν. Τα μελάνια είναι σούμι, τα οποία δεν έχουν καθόλου κακά υλικά, και μπορούν μετά τα ψάρια, αφού τα πλύνεις, είναι βρόσιμα. Και έτσι ταξινομήσανε, και μάλιστα ήταν η εποχή όπου δεν μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο να φωτογραφίσουμε κάτι και να έχουμε πολλές όψεις. Τότε δεν είχαν. Είναι συγκλονιστικό αυτή η πολύ απλή μέθοδος την οποία τα αφιερώσανε. Αυτό λοιπόν με τα σούμε μελάνια, τα οποία αφέστατε είναι πολύ διαφορετικά από τα μελάνια που συνήθως χρησιμοποιούμε, πάνω σε ριζόχαρτα.

0: Χαρτά κόμιση παστή στην τεχνική, η οποία βγάζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Υπέρα ωραία και είναι το πραγματικό ψάρι. Έχω την άλλη τεχνική που είναι λινόλεομ. Το μέγεθος του ψαριού, το φυσικό μέγεθος του ψαριού, το οποίο σκαλίζω πάνω σε μια επιφάνεια που λέγεται λινόλεομ και μετά με χρώμα περνάω και βάζω σαφέστατα δικά μου χρώματα. Και βέβαια ακριλικά, οι μεικτές τεχνικές, φιλοχρυσού, τα οποία συμπαρασύρουν έτσι το θεατή μέσα στο υδάτινο αυτό περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αφορμή όλη και όλη αυτή η περιγραφή και η δουλειά σου φυσικά, για να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι στην ατομική σας έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Αύριο θαλασσινή ατομική έκθεση της εικαστικού της Γεωργίας Μπλιάτσου, Αόρα Μαρίτιμα. Ο τίτλος της έκθεσης, καθώς εκπέμπει αύριο. Θαλασσινή εγκαινιάζεται στην Γαλερί Art Prisma αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και εδώ έρχεται και η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, για υποβρύχιους καθαρισμούς. Διότι είναι απαραίτητη και σημαντική. Όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράση υποβρύχιων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υποβρύχιοι καθαρισμοί θα ξεκινούν στις 14 Μαΐου από το λιμάνι του Λαβρίου. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε τα παρακάτω λιμάνια. Στις 23 το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου στο λιμάνι της Χίου, 13 το λιμάνι της Ρόδου, 23 το λιμάνι της Άμμου και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Στόχος δράση είναι απομάκρυνση οδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας. Να, μια νέα εξαιρετική πρωτοβουλία. Κυρίες και κύριοι, από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στιγμιότητα Πασκά 100,3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μας ρωτάει ο Κώστας αν θα ξανακούσουμε την κυρία Μαρία Τριβιζά. Ελπίζω αυτό να γίνει λίγαν συντόμως, να μπορέσει να είναι μαζί μας ξανά στο ραδιοθάλαμο ή στο τηλεφωνικά. 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, το ένα τραγούδι διαδέχεται το άλλο με κοστούμια από άλλες εποχές, από άλλες πώς το λένε, με μια συγκεκριμένη αισθητική πάντοτε, με χορό τραγούδι. Εδώ ας πούμε το τραγούδι αυτής της χώρας παραπέμπει λίγο σε δεκαετία 60-70 σε Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι και αυτός ο παρουσιαστής, ο Στρογκόφ, πώς τον λέμε, που εντάξει, είναι παντού μέσα σε όλα. 2-10-48-0-0-170, ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: Ο Φρανσουά Στάλ εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σοκολάτα στην Ελβετία. Αλλά πώς βρέθηκε σε ένα τέτοιο επάγγελμα? Εκπαιδεύτηκα ως ζαχαροπλάστης και σοκολατοποιός και αργότερα πέρασα στη γαστρονομία πολυτελείας, δουλεύοντας με εστιατόρια βραβευμένα με Μισελέν, όπου έμαθα και την τέχνη της απόλαυσης. Ο Φρανσουά ηγείται μιας ομάδας 9 πιστοποιημένων δοκιμαστών σοκολάτας. Ανήκουν σε μια ελίτ ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών σε όλη την Ελβετία. Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντά τους? Πριν προχωρήσουμε σε μια αγορά, λαμβάνουμε ένα δείγμα. Δοκιμάζεται και στη συνέχεια ταξινομείται. Αγοράζεται μόνο το καλύτερο κακάο. Η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευμένους ζαχαροπλάστες, σοκολατοποιούς και πρώην σεφ ζαχαροπλαστικής. Η δουλειά τους περιλαμβάνει τυφλές δοκιμές και ελέγχους με τους εκλεπτισμένους ουρανίσκους τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος. Οι δοκιμαστές σοκολάτας πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κομμάτι και οι προδιαγραφές είναι αυστηρές. Για να παραμείνει η αξιολόγηση απολύτως αντικειμενική, δεν υπάρχει καμία οπτική εντύπωση. Έτσι μετρά μόνο η γεύση. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί έντονη συγκέντρωση και εμπειρία. Πέρα όμως από την επαγγελματική δοκιμή, πώς μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ξεχωρίσει μια εξαιρετική σοκολάτα από μια συνηθισμένη? Μπορείς να το καταλάβεις από την εμφάνισή της, αν έχει περιχυθεί όμορφα. Πρέπει να έχει όμορφες τρώσεις και ξεχωριστό χρώμα. Έπειτα ακούς αυτό το κρακ και τότε ξέρεις ότι έχει ωραίο τραγανό σπάσιμο και μια γέμιση που λιώνει απαλά. Μόλις η ομάδα αξιολόγησης αισθητικής εγκρίνει μια συνταγή, η διαδικασία προχωρά προς τη μαζική παραγωγή. Αλλά πώς μπορεί κανείς να βρει μια τέτοια δουλειά? Στη Χάλμπα, μετά την πρόσληψη, ακολουθεί επιπλέον εκπαίδευση διάρκειας 6 μηνών. Ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει εξαιρετική αντίληψη, να μην έχει προβλήματα υγείας όπως αλλεργίες και να περάσει ένα τεστ. Και με έναν μέσο μισθό περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο, αναρωτιέται κανείς, υπάρχουν και μειονεκτήματα σε αυτή τη δουλειά? Εγώ βλέπω μόνο πλεονεκτήματα, γιατί μπορώ να δοκιμάζω εξαιρετική σοκολάτα κάθε μέρα. Το μειονέκτημα ίσως είναι ότι κάποιες φορές είναι λίγο too much. Υπάρχουν ημέρες πραγματικά γεμάτες δοκιμές. Αλλά αυτό το εξισορροπείς με λίγη ποικιλία, κάτι αλμυρό για να συνέλθεις. Και πώς αξιολογεί ο Φρανσουά συνολικά τη δουλειά του? Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, στη δουλειά μου θα έβαζα 10 μετών.
1: Ορισμός του ζαχάρου, έτσι. Άμα είναι να τρως κάθε μέρα σοκολάτα, να δοκιμάζεις, θα έχεις πρόβλημα. Πολύ ωραία σαν αποκρίσαμε την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Στέφανος Νικολαίδης απουσιάζει και απόψε και την Παρασκευή θα είναι μαζί μας ξανά από τη Δευτέρα. Οπότε παρακολουθούμε μαζί την επικαιρότητα όπως την καταγράφει το sky.gr. Πρώτο θέμα, Τραμπ, η Κίνα δεν θα προμηθεύσει όπλα στο Ιράν. Ο ΣΥ θα βοηθήσει να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Αραγτσί, δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στον πόλεμο. Σαουδική Αραβία στο τραπέζι, σύμφωνο μη επίθεση με το Ιράν. Το δεύτερο θέμα στο sky.gr και απάντη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Κύκλωμα με φυσιοθεραπευτή και ορθοπαιδικού στο κόλπο με 19.610 εικονικές φυσιοθεραπείες. Και ο άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη, ο παρακρατικός Γεωργιάδης, και έχει έρθει εν εξάλλου κρίση. Δύο φράσεις αυτές εντός εισαγωγικών. Ομιλία Χριστοδουλή στη Βουλή, Ελλάδα σταθερός σύμμαχος στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού, και διπλωματικές πηγές, το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά. Γερα Πετρίτης, χωρίς διεθνή εφαρμογή, τα μέτρα που λαμβάνονται μονομερώς από την Τουρκία. Τα πρώτα θέματα στο sky.gr αυτή την ώρα. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Sky ο Τάσος Τέλογλου για το βιβλίο του Πάτριδα Γνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Πάμε τώρα στους σχολιαστές, στους ανταποκριτές και στους αναλυτές του Δελτίου. Πρώτος από όλους πριν από λίγη ώρα, ο Μιχάλης Ιγνατίου, μεταδίδοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του ΣΥ ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο, και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
4: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε, ο ίδιος σαν γερουσιαστής πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα, του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριο Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν, θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
4: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
3: Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κύριος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές. Και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο ΣΥ θα ήθελε να δει το στρατό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
1: Ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδο 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr ιστοσελίδα κυκλοφορώντας την πόλη μια βόλτα στα βενζινάδικα είναι καταλυτική διότι βλέπει κανείς ότι μπροστά είναι ο αριθμός 2 και αυξάνεται διαρκώς παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και αυτό συμπαρασύρει μια σε αυτές τις τιμές οι πληθωριστικές που σημειώνονται παντού συμπαρασύρουν και στρεσάρουν κατά πολύ την ζωή μας και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο Νίκος Φιλιππίδης στην τηλεόραση του Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
5: Με χάσει εξέλιξη το πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει και να το γνωρίζουμε. Πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει σε σχέση με την τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και να μας διαφεύγει. Πάμε να δούμε, να διαπιστώσουμε με νούμερα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό μπορούμε να δούμε είναι οι εξαγωγές κάθε οικονομίας. Πώς ήταν το 2001, πώς είναι τώρα. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν κάθε χρόνο 792 δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντων. Η Κίνα μόλις 266 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον τα 792 έχουν γίνει 1,9, τα 266 έχουν γίνει 3,53 από 266.
4: Τι έχει μεσολαβήσει.
5: Υπερδιπλάσιες, σχεδόν τριπλάσιες οι εξαγωγές που κάνει πλέον η Κίνα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα η οποία έχει σχέσεις με 145 χώρες εμπορικές σχέσεις ανά την Εφήλιο.
4: Έχει λοιπόν και να δω τώρα,
5: το βλέπουμε.
4: Εδώ και είναι το εμπορικό ισοζύγιο.
5: Κοίτα τώρα. Έλλειμμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή της θητείας του. 2,23 είναι το συνολικό εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα έχει πλεόνασμα. 1 τρισεκατομμύριο δολάριο. Αν δούμε λίγο τις αμερικανοκινέζικες εμπορικές σχέσεις και αυτές είναι ελληματικές. Δηλαδή η ΗΠΑ αγοράζει από την Κίνα προϊόντα 453 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Κίνα αγοράζει από τη ΗΠΑ 145 δισεκατομμύρια δολάρια.
4: Πάνω από διπλάσιο το ποσοστό
5: είναι
4: εδώ πέρα.
5: 300 δισεκατομμύρια το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εμπορικό της ισοζύγιο μόνο με την Κίνα. Αντιλαμβάνεις γιατί πάνε πολλοί να πουλήσουν. Πάνε να πουλήσουν γιατί δεν πουλάνε οι Αμερικανοί στην ουσία στην Κίνα. Και βέβαια, δες εδώ λίγο το χρέος. Γιατί όλες αυτές οι οικονομίες έχουν δημιουργήσει, και επειδή είναι ισχυρές και έχουν και ισχυρό νόμισμα, 115% του ΑΕΠ είναι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ. Πολλά τρεις. 94% του ΑΕΠ είναι της Κίνας. Εδώ που παίζεται όλο το παιχνίδι και σου μίλησε νωρίτερα και ο Γιώργος Οφελίδης, είναι στις σπάνιες γαίες. Εκεί που, από το οποίο εξαρτάται πλέον όλη η τεχνολογία, όλη η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα data center, τα πάντα. 1,9 εκατομμύρια τόνους μόνο σπάνιων γαιών, 7η θέση παγκοσμίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δες εδώ η Κίνα τι έχουν συσσωρεύσει. 44 εκατομμύρια τόνους. Και είναι βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως, μαζεύουν προσεκτικά κάθε χρόνο και στείλουν καταστάσεις προκειμένου να είναι όχι αυτάρκης, να ελέγχουν τις τιμές επί της ουσίας.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης, παρουσιάζοντας την οικονομία της Κίνας. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Είναι 11:54 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε και ποιες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης.
6: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν και ενωμένοι θα δώσουν.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Τη διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη, έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενατούρμους και σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω». Σύμφωνα με το δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι υπρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διαλυθούν από τα στενά του ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι είχε επιτραπεί η διάλευση περισσότερων από 30 πλοίων, αν και δεν ήταν σαφές εάν όλα ήταν κινέζικα. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δράσει ξανά κατά του Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες πριν από την εκνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερες από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα, σημείωσε κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 41 άτομα βρίσκονται υπό παρακολούθηση για πιθανή εκθέση στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Την περασμένη νύχτα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9όροφης πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα. Στην Αττική Οδό, κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έως τις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Νάση Τραζαπίο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι ήδη Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός, αγωνία κυρίες και κύριοι για τις χώρες που λαμβάνουν μέρος. Ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος μας βοήθησε στο πρώτο ημιτελικό, πού είναι? Στην Αυστρία. Εκεί όπου πανηγυρίζει τώρα η Νορβηγία.
1: Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή μόλις πανηγύρισε η Βουλγαρία. Α, μάλλον έχουμε λίγο ετεροχρονισμένο.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία λοιπόν, η Νορβηγία. Μπορείς να με ενημερώσεις, Βασίλη, επειδή έχουμε κάπως καθυστερημένο, ποιες χώρες έχουν περάσει μέχρι στιγμής?
0: Λοιπόν, έχουμε, περιμένουν Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία. Έχουν περάσει,
1: λοιπόν. Ωραία. Η Νορβηγία, αυτό και αν είναι έκπληξη,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θα σας δώσω πέρα λίγο το κλίμα ήδη μέχρι στιγμής. Ο δεύτερος ημιτελικός, λιγότερες συγκινήσεις σε θέαμα. Είναι ο πρώτος, ήταν
0: και
1: πιο
0: δυνατός
1: από συμμετοχές. Και η Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Delta Goodrem κέρδισε και το κοινό, όχι στη βαθμολογία. Εννοώ ότι το vibe στη Βιέννη αλλά και στο ελληνικό Twitter είναι υπέρ της Delta Goodrem. Ναι. Είναι μία από τις καλλιτέχνηδες των Zeros, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία κυρίως τότε, αλλά και τώρα η επιστροφή της, ή μάλλον το ντεμπούτο της στη Eurovision, συνοδεύεται από τους υψηλούς στόχους της Αυστραλίας να διακριθεί. Βέβαια, η Κύπρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο live της. Η Αντιγόνη σε κάποια σημεία βγήκε λίγο εκτός τόνου, σε κάποια άλλα σημεία έχασε τη μελωδία. Υπήρχαν προβλήματα τα οποία έγιναν εύκολα αντιληπτά. Δεν ξέρουμε αν η Μπιγιού θα ανεβάσει το ίδιο βίντεο. Πάντως, οι πιθανότητες για πρόκριση κάπως ψαλιδίζονται.
0: Πέρασε και η Ρουμανία.
1: Και η Ρουμανία. Ένα από τα φαβορί για τη δεκάδα η Ρουμανία. Μία από τις ροκ συμμετοχές μαζί με τη Σερβία.
0: Ναι.
1: Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου με το Τσόκμι και μια εκπληκτική χορογραφία με σωλήνες LED και ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει Evanescence.
0: Πώς τα ξέρεις όλα αυτά? Η Μάλτα είναι η επόμενη.
1: Η Μάλτα, ο Αϊντάν με τον Μπέλα. Μια,
0: φοράει ένα δερμάτινο.
1: Μια φοράει το δερμάτινο, είναι σχέδιο του Versace, του Gianni Versace. Είναι από τους λίγους που φορούν ξανά αυτό το ρούχο. Εντυπωσιακή σκηνή και βέβαια εντυπωσιακή καμπάνια προώθησης που αγγίζει τα πρόθυρα του Ισραήλ. Ήδη στην Κύπρο διαμαρτύρονται πολύ για τις διαφημίσεις. Ψηφίστε τη Μάλτα στο διαγωνισμό.
0: Ναι, μα μέχρι και εγώ το είδα και γι' αυτό το είπα. Μου κάνει εντύπωση το είδα το δερμάτινο που φορούσε. Η Κύπρος, προχώρησε και η Κύπρος.
1: Προχώρησε και η Κύπρος.
0: Πανηγύρια.
1: Έκπληξη βάση της εικόνας, όχι μόνο της σημερινής αλλά και της χθεσινής.
0: Πες μας την αρχή μας το τραγούδι και την ερμηνεία.
1: Το Τζάλα.
0: Ναι. Το λες και ωραία.
1: Τζάλα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα τώρα στο ξενοδοχείο που ήμασταν για το public viewing, ένα από τα spots στη Βιέννη, υπήρχαν δύο οικογένειες Κυπρίων οι οποίοι πανηγύριζαν έξαλλα τη συμμετοχή παρά τα σφάλματα.
0: Δεν πειράζει, όλα μες στη ζωή είναι. Άλλες τρεις χώρες.
1: Άλλες τρεις χώρες λοιπόν.
0: Αγωνία. Στους μεταξύ των συντελεστών.
1: Πάντως η Βουλγαρία, στην δημιουργική ομάδα της οποίας βρίσκεται ο Δημήτρης Κοντόπουλος, στοχεύει μέχρι και για πεντάδα. Εντυπωσίασε τελευταία στιγμή.
0: Και η Αλβανία μέσα στο παιχνίδι.
1: Η Αλβανία, λίμωνο.
0: Βλέπω
1: η Αλβανία
0: δύο
1: φυσικά
0: δεκάρια.
1: Και θα ήταν. Η Αλβανία δεν θα πω ότι δεν ταξίζει, διότι ο Άλης έφερε τη μαμά του πάνω στη σκηνή, τραγούδησε ένα πολύ αισθαντικό τραγούδι για τη μετανάστευση, για τα άτομα που βλέπουν τους γονείς τους δύο φορές το χρόνο. Στο τέλος έδωσε και το κλειδί του σπιτιού, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εμένα προσωπικά με συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Ωραία ιδέα, μπράβο.
1: Βέβαια δεν έλειψε φυσικά και ο έτος. Η Αλβανία το κάνει που και που αυτό στις συμμετοχές της, όπου την παίρνει.
0: Ναι, πάντα υπάρχει και αυτό.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Έχουμε άλλες δύο χώρες.
1: Δανία. Η Δανία, εντάξει, αναμενόμενο, ένα από τα φαβορί, αν και ο Σόρεν Τοπχαρτελούν δεν είχε ακριβώς τονικότητα που τον είχαμε συνηθίσει στον εθνικό τελικό της Δανίας. Φερβί Γιώργεμ, ένα μπαλάντα, δεν μπορώ να το πω, ηλεκτρονικό κομμάτι, κάπως αισθαντικό, queer, αλλά η σκηνική του παρουσία δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από την αντίστοιχη στο MGP.
0: Και που είναι αρχικός τελικός Δανίας. Τελευταία χώρα, Παντελή.
1: Για να δούμε.
0: Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την τελευταία χώρα.
1: Αν μπορώ να προβλέψω τώρα κάτι, η Λετωνία.
0: Μην προβλέψεις, μην προβλέψεις. Άσε, τώρα θα το πει ούτως ή άλλως, θα το παρουσιάσουν.
1: Έτερον ή κάτερον.
0: Ναι. Και υπάρχει και μια ομάδα που φοράνε κίτρινες γραβάτες.
1: Κίτρινες γραβάτες, σε Αρμενία, την κίτρινες. Γενικότερα και η Αρμενία.
0: Τα πλάνα πηγαίνουν, τα πλάνα της παραγωγής πηγαίνουν σε όλα τα τραπέζια που είναι οι ομάδες που περιμένουν. Έξι τον αριθμό, έξι χώρες.
1: Τις
0: γραβάτες είναι η Αρμενία, τις κίτρινες.
1: Καλά υπέθεσα, διότι ναι, παλούμπα-ρούμπα, βγάζει πάρα πολύ.
0: Όλοι με τα εθνικά τους χρώματα.
1: Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι πέρσι που είχαμε, ανακοινώνονταν, η κάμερα υπήρχε σε τρεις συμμετέχοντες ουσιαστικά, ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα η διαδικασία ανακοίνωσης. Φέτος την απέσυραν, δεν καταλαβαίνω το λόγο.
0: Αλλαγές. Το σοφ, πάντως σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή δεν εντυπωσίασε. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι πανηγυρίζουν. Η Τσεχία.
1: Η Τσεχία, wow. Δεν το περίμενα καθόλου, να πω την αλήθεια. Ντάνιελ Ζίσκα και Crossroads. Παλάντα. Τίμησε λίγο ο Φωκά Ευαγγελινό η σκηνοθεσία.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η πρώτη να σκέψη. Το ελληνικό Twitter κινήθηκε κάπως. Έβαζε κάποια μιμίδια από ελληνικές σειρές. Παρ' όλα αυτά η Τσεχία παίρνει το εισιτήριο και... Τι να πω, κρίμα για τη Λετωνία, ήταν ένα τραγούδι το οποίο...
0: Δεν πειράζει, καλή καρδιά.
1: Καλά, δεν το λέω για μένα προσωπικά, ήταν ότι βάση της εικόνας που είχαμε. Και επίσης να σημειώσω πριν κλείσουμε,
0: ναι,
1: ότι δεν πέρασε η Ελβετία, δεν πέρασε το Λουξεμβούργο,
0: ναι,
1: δεν πέρασε το Αζερμπαϊτζάν. Τελευταία στιγμή έκανε μια αλλαγή στο ρεφρέν στα αζέρικα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, ξεχάσαμε κάποια χώρα. Η Αρμενία, ναι. Η Αρμενία τελικά δεν έκανε το θαύμα.
0: Έμειναν οι γραβάτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή. Θα συναντήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
0: Παντελή Τζομπάνης, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή, έχει γράψει με ένα βιβλίο 252 λεκ σελίδων με όλη την ιστορία της Eurovision για τα τελευταία 70 έτη.

0: παίρνουμε ανάσα από την χαλαρή διάθεση και τα χαμόγελα που μεταδίδει η Eurovision, τα πανηγύρια, για να πάμε τώρα στα βαθιά και στα σκληρά, διότι ο Τάσος Στέλνου, ο οποίος είναι στο ραδιοθάλαμο, μας περιμένει υπομονετικά. Στοιχείο του ρεπορτάζ του άλλωστε. Έχει γράψει ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο, με τίτλο Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού. Και κυκλοφορεί σε εκδόσεις με τέχμιο. Και βρίσκεται εδώ στο Ραδιοθάλαμο, γεννημένος 1961 στην Αθήνα, σπουδάζοντας νομικά, άρχισε να δουλεύει το 86 στην εφημερίδα πρώτη, θυμάστε, την πρώτη του Καλογρίτσα, η εφημερίδα του τότε συνασπισμού. Το 87 στην ΕΡΤ2 το πρώτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, στο πολιτικό τμήμα του Μέγκα Τσάλο το 89, από το 1990 στην Καθημερινή, το 97 ανταποκρίσεις στη Γερμανία, διαβάζονται τα αποκρίσεις, αρχικά στο Βερολίνο και συνέχεια στη Βόνη. Το 98 μαζί με τον Αλέξη Παχελάκη και τον Παύλο Τσίμα έφτιαξαν το Μαύρο Κουτί στο Μέγκα και έκτοτε παράγει ρεπορτάζ, πολλά ρεπορτάζ και για τηλεοπτικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων Μέγκα, Αντένα, Sky Star, μάλλον σε αυτό. Το βιβλίο του, τα Μαύρα Ταμεία της Siemens, είχε λάβει το βραβείο Μπότση το 2010. Και η νέα του δουλειά είναι ο ερευνητικός ιστότοπος, είναι η Satellite Story, συνολικά 5 βιβλία. Τάσο, ευχαριστούμε για την παρουσία σου απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Είστε έτοιμος? Σαν από καιρό.
1: Έτοιμος.
0: Ναι. Πόσο καιρό σου πήρε να γράψεις αυτό το βιβλίο?
1: Αυτό το βιβλίο άρχισε να γράφεται πριν από πολλά χρόνια σαν πορτρέτα των πηγών μου. Δηλαδή είχα ξεχωρίσει κάποιες πηγές. Η πιο παλιά πηγή μου που ήρθε προχθές στην παρουσίαση του βιβλίου ήταν ο Θόδωρος Φλωράτος, ο υποδιοικητής του ΣΔΟ. Είμαστε 40 χρόνια φίλοι πλέον.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο πηγές που τους ξέρω από 5 χρόνια μέχρι πηγές που τους ξέρω σχεδόν σε 4 δεκαετίες.
0: Άρα άνθρωποι τους οποίους έχεις τσεκάρει, τους έχεις ελέγξει, έχετε δουλέψει από κοινού, έχετε ταλαιπωρηθεί.
1: Αυτοί οι άνθρωποι με βοήθησαν να γνωρίσω τη χώρα, γι' αυτό έβαλα αυτό το τίτλο με τριδογνωσία, γιατί αυτοί με πήραν από το χέρι και γνώρισα τη χώρα. Και κατά κάποιο τρόπο ένας φόρος τιμής στις πηγές μου αυτό το βιβλίο.
0: Στους ανθρώπους που ξεκλείδωσαν τα γεγονότα, διότι καμιά φορά έρχονται πληροφορίες, αλλά πρέπει να δουλέψει κανείς σε βάθος, γιατί πάντα υπάρχει και ο φόβος ή το στοιχείο της παραπλάνησης.
1: Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι μια δικογραφία ή χαρτιά.
0: Ναι,
1: τα χαρτιά είναι αυτό που συμφωνούν αυτός που εξετάζει και αυτός που εξετάζεται να γραφτεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Φυσικά πρέπει να έχεις το χαρτί για να ξεκινήσεις το θέμα, αλλά το χαρτί δεν είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτά τα χαρτιά και στο θέμα μπαίνεις όταν αρχίζεις και γνωρίζεις τους ανθρώπους. Mm. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα βιβλίο για τους ανθρώπους.
0: Mm.
1: Αυτούς.
0: Ναι. Αλλά το χαρτί πάντως είναι η βάση για να στηρίξεις το οικοδόμημα του ρεπορτάζ. Δηλαδή, έχει κάτι στα χέρια σου ένα στοιχείο. Παλιά, δηλαδή, στις εφημερίδες ρώταγαν, έχει κάποια στοιχεία για το θέμα και παρουσιάζει μια δικογραφία για να μπορούσε να βάλει στη βάση. Άρχισε λοιπόν να μιλάς με τις πηγές.
1: Απλώς όταν ξεκίνησα εγώ, πολύ σύντομα, δηλαδή στα 1,5-2 χρόνια, άρχισα να παίρνω δικογραφίες. Μην ήμουν καλό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως αυτό το θέμα. Mm. Το θέμα ήταν όταν έφτανα στους ανθρώπους που ήταν πίσω από αυτά τα χαρτιά, δηλαδή όταν πήρα την έκθεση του επιτρόπου που είχε βάλει ο Χαλικιάς στην Τράπεζα Κρήτης, ήταν μεγάλη ευτυχία, αλλά μεγαλύτερη ευτυχία ήταν όταν πέρασα την πόρτα του γραφείου του για να συζητήσω την έκθεση του.
0: Ναι, βέβαια. Για να έχει κανείς επαφή με τον άνθρωπο που το έχει φτιάξει και να κάνει ερωτήσεις και να πάρει
1: απαντήσεις. Και ακόμα μεγαλύτερη όταν με πήρε ένα τηλεφώνημα στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησα πού θα βρω την αγωγή σας. Μου λέει δεν θα σου το πω, αλλά το δικηγορικό γραφείο στο οποίο την έχουμε αναθέσει είναι στους 59 δρόμους και τάδε. Έτσι.
0: Σοκαριστικό, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι κανείς προετοιμασμένος για όλα. Γιατί η ερευνητική δημοσιογραφία προφανώς έχει το στοιχείο της σύγκρουσης.
1: Και πήγα σε αυτό το δικηγορικό γραφείο και μου είπε ο δικηγόρος: δεν μπορώ να σου δώσω τη δικογραφία που έχει έρθει από την Ελλάδα, αλλά ένα έχει αρκετά νομίσματα των 10 cents.
0: Ναι.
1: Και πας αύριο στη γραμματεία του γνωστού δικαστικού κτηρίου που βρίσκεται στο νότιο Μανχάταν και το έχουμε δει σε όλες τις ταινίες του αμερικάνικου σινεμά. Ζήτα αυτά τα αρχικά και θα την πάρεις.
0: Τρομερό.
1: Και πήγα την άλλη μέρα στο κτίριο αυτό του νότιου Μανχάταν και φωτοτυπούσα όλο το πρωί.
0: Για να πάρεις την αγωγή.
1: Ναι, την αγωγή που είχε κάνει τότε ο επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης στον Κοσκοτά.
0: μια από τις πολύκροτες υποθέσεις, έχει ξεχαστεί στην ιστορική διαδρομή της χώρας, αλλά ήταν καθοριστική. Διότι έρχεται στο τέλος της δεκαετίας του 80, αφορά την κυβέρνηση Παπανδρέου, αναδεικνύεται ως μείζον πολιτικό θέμα, πέφτει η κυβέρνηση, μαρτυρίες, ειδικό δικαστήριο, είναι κομβικό το σημείο για τη χώρα. Είναι καταλήτης παράγοντας πολιτικών εξελίξεων τότε.
1: Ναι.
0: Και όλοι ήθελαν να γράψουν για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Πώς ένας τραπεζικός υπάλληλος έφτασε να λέγει με τράπεζα.
1: Απλά έπρεπε να κάνεις το έξτρα χιλιόμετρο και κάθε ένας από αυτούς σου δίνει να κάνεις μερικά έξτρα χιλιόμετρα επιπλέον.
0: Προφανώς, αλλά είναι διαφορετική κατάσταση όταν είσαι στο εξωτερικό. Είναι άλλοι κανόνες του παιχνιδιού, φαντάζομαι.
1: Όμως το έξτρα χιλιόμετρο ισχύει και εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σοβαρά σε ένα θέμα μπαίνουν αυτοί που κάνουν το έξτρα χιλιόμετρο.
0: Δηλαδή, αυτοί πάνε παραπέρα.
1: Η κοινότητά μας ζητάει από εμάς, ας πούμε, που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δύο πράγματα. Να έχουμε καλά παπούτσια, ανοιχτά αυτιά και μάτια. Δεν μας ζητάει τίποτα άλλο. Mm. Και να είμαστε δίκαιοι. Και επίσης να έχουμε και ένα ποσοστό αμφιβολίας σε αυτό που βρίσκουμε.
0: Να.
1: Το οποίο να προσπαθούμε να το ενσωματώνουμε στον τρόπο που αφηγούμαστε.
0: Δύσκολο ή εύκολο αυτό, Τάσο?
1: Δύσκολο. Γιατί, εντάξει, η δημοσιογραφία δεν είναι να λέει ο ένας έξω βρέχει και ο άλλος να λέει δεν βρέχει. Και η δημοσιογραφία είναι να ανοίγει το παράθυρο να βλέπει τι καιρό κάνει.
0: Βέβαια, να διαπιστώνει ναι. τα λεγόμενα, τα γραφόμενα είναι σωστά.
1: Αλλά θα πρέπει όμως να ενσωματώνει σε έναν βαθμό αμφιβολίες. Και εγώ σε αυτό το βιβλίο αυτό που έχω κάνει είναι το εξής. Έχω διαλέξει ιστορίες, 34 ιστορίες που τις έχω κάνει μέσα στα χρόνια. Και έχω ψάξει και έχω βρει μετά την τελευταία τελεία που έβαλα στο ρεπορτάζ, που το ρεπορτάζ για μένα και το κοινό τελείωσε. Mm. Τι άλλο προέκυψε, γιατί η ζωή αυτής της ιστορίας συνεχίζεται.
0: Φυσικά,
1: η ζωή δεν τελειώνει. Πού έπεσα μέσα, πού έπεσα εν μέρη έξω και πού έπεσα τελείως έξω.
0: Ναι. Πάντα υπάρχει το follow-up, αλλά και πάντα ο δημοσιογράφος μπορεί και να αποτύχει. Δεν είναι ο Θεός που βρίσκεται τα πάντα όλα και νομίζω κάνεις και μια παραδοχή. Και το σημαντικό είναι να αναγνωρίσει και το δικό σου φάλμα στην ιστορία.
1: Ο πιο σύντομος δρόμος είναι να πεις έκανα λάθος.
0: Ναι, ναι. Δεν στερείσαι εκεί αξιοπιστίας, αλλά λες παιδιά εδώ, sorry, συγγνώμη, παραπλανήθηκα ή δεν εκτίμησα σωστά μια κατάσταση. Γιατί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα έχει παρευθυνθεί ότι δημοσιογράφοι είναι παντογνώστες, ένα, και αλάνθαστε δύο ταυτόχρονα. Είναι μικρή ή μεγάλη θεή. Ανάλογα, και τα κάνουν και όλα εννοείται και συγχρόνονται. Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Να ξεκινήσουμε την περιπλάνηση από την υπόθεση, αφού αναφερθήκαμε στο σκάνδαλο Κοσκοτά, στην ιστορία του Χέρφιλντ.
1: Mm-hmm.
0: Όπου έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Είναι με την υπόθεση του Γιώργου Τράγκα.
1: Mm-hmm.
0: Τότε που υπήρχε.
1: Τον έδιρε ο Ζάγκα στο νοσοκομείο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε λεφτά από το τότε εκδότη του τον Άρη Βουδούρη για τα δικαστικά του έξοδα. Τα οποία στη συνέχεια είπε στον Βουδούρη ότι δεν φτάσαν τα λεφτά για τα δικαστικά έξοδα. Αλλά εμείς που είμαστε, γιατί είμαστε μια παρέα όλοι τότε στο Χέρφιλντ, ξέραμε ότι είχε παίξει κάποια λεφτά στο καζίνο. Νομίζω 4.000 λίρες ήταν το ποσό, αν θυμάμαι καλά. Και ζήτησε επιπλέον λεφτά. Απολύθηκε και στη συνέχεια είπε ότι τον απέλησε ο Βουδούρης γιατί το ζήτησε ο Παπανδρέου.
0: Ναι. Και αναφέρεις και το όνομα του επιχειρηματία, του Τουρκοκύπριου.
1: Ναι. Ήτανε τότε συνεργαζόταν αυτός με τον Βουδούρη και επειδή ήταν δύσκολη η εξαγωγή συναλλάγματος από την Ελλάδα, έδωσε αυτός ένα ποσό στον Τράγκα και προφανώς μετά συμψηφίστηκε με κάποια δοσοληψία που είχαν με τον Βουδούρη.
0: Στη συνέχεια βέβαια βρίσκεσαι και εσύ μπροστά στο φάσμα της απόλυσης για άλλο λόγο, γιατί αρνείσαι να παραλάβεις ένα έτοιμο κείμενο, που σημαίνει ότι από τότε η πολιτική εξουσία ήθελε να κατοχυρώνει τα γεγονότα προκαταβολικά. Και
1: υπάρχει μια μυθολογία ότι παλιότερα τα μέσα ήταν ελεύθερα και τώρα δεν είναι ελεύθερα. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, την δεκαετία του 80 υπήρχε μόνο η κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο. Εγώ δούλεψα σε αυτά τα μέσα. Και όταν γύρισε ο Παπανδρέου από το Χέρφιλντ, μας μοιράσανε ένα έτοιμο κείμενο το οποίο εγώ αρνήθηκα να διαβάσω και έφυγα από εκεί. Έτσι. Αργότερα την ιστορία την είχα αφηγηθεί στον Παπανδρέου, ο οποίος δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Στον ίδιο.
0: Ναι,
1: ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αλλά συνήθως αυτές οι αυλές είναι βασιλικότερες του βασιλέως.
0: Και τι σου είχε πει τον Άρης Παπανδρέου?
1: Ένιωθε άβολα, ναι, ας πούμε, στην αφήγηση αυτής της ιστορίας.
0: Προφανώς. Τώρα, ναι. Ο άνθρωπος έδινε μάχη ζωής και θανάτου με το να βρεθεί, ναι, το να συντάσει τέτοια. Ναι. Όχι, δεν είναι άλλες εποχές, είναι πάντα οι ίδιες εποχές. Δηλαδή, η πολιτική εξουσία θέλει να είναι σίγουρη για αυτό που θα δημοσιευθεί. Και ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι απέναντι τουλάχιστον να πει ο ίδιος τι έχει δει, τι έχει καταγράψει κτλ.
1: Απλώς ήταν λίγο σουρεάλ αυτό, γιατί η χώρα βρισκόταν μέσα στο σκανδάλου Κουσκωτά. Ήταν προς τη δύση του, προς την αποδρομή του το Πασόκ. Και κάποιοι ενδιαφερόντουσαν για το κείμενο που θα διαβαζόταν όταν ο Αντρές κατέβαινε τη σκάλα.
0: Ήταν όμως πολύ κεντρικό όμως, γιατί ήταν φοβερή στιγμή αυτή της επιστροφής. Και τότε η πρώτη ήταν και είχε αντιπολιτευτικούς τόνους.
1: Η πρώτη ήταν εφημερίδα που χρηματοδοτείται από το ΚΚΕ.
0: Να.
1: Το ΚΚΕ την έφτιαξε για να υπάρχει μια πιο ευρύτητη, μεγαλύτερη ευρύτητα στην αριστερά. Δηλαδή ήταν ένα πρόπλασμα αυτού που έγινε μετά ο συνασπισμός.
0: Α, ναι, ήταν ΚΚΕ, έχεις δίκιο, κανένα λάθος.
1: Βεβαίως, ήταν ΚΚΕ. Και οι εκδότες στην αρχή ήταν πέντε. Ήταν και ο Γιώργος ο Δαρδανός, ήταν ο Γιώτης. Ήταν δηλαδή όλοι οι επιχειρηματίες που ήταν κοντά στο ΚΚΕ. Ο Καλογρίτσας βέβαια είχε την πιο οργανική σχέση με το
0: ΚΚΕ. Και επικράτησε.
1: Στο τέλος οι άλλοι δεν παίζανε κάποιο ρόλο.
0: Ναι. Πολιτικά. Και οικονομικά. Και στη συνέχεια νομίζω η πρώτη έκλεισε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ δεν έμεινα μέχρι το κλείσιμο της. Εγώ έφυγα. Πήγα στην αρχή στρατό και μετά πήγες δουλειά στην Καθημερινή. Και πήγα ταυτόχρονα στο Μέγκα. Δηλαδή τότε έβγαινε το Μέγκα και πήγα
0: στο
1: ταυτόχρονα.
0: Στο 1989.
1: Ναι. Με Ιάσονα Μοσχοβίτη.
0: Ιάσονα Μοσχοβίτη. Εμβληματική μορφή της δημοσιογραφίας. Και περνάς έτσι και κάνεις και το βήμα στην τηλεόραση. Το είχες σκεφτεί αυτό ποτέ?
1: Όχι. Είχα κάνει το πρώτο βήμα στην ΕΡΤ2 το 1987. Που ήμουν σε μια πρωινή εκπομπή με τον Σκιαδόπουλο. Το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν για κάτι φορτηγατζίδες στην Εθνική Οδό, θυμάμαι.
0: Ως νέος.
1: Ναι. Ήταν καλή εμπειρία αυτή.
0: Άλλος το ρεπορτάζ ο Σκιαδόπουλος την εποχή εκείνη.
1: Ήταν και προϊστάμενος μου στην πρώτη, ο Σκιαδόπουλος. Και
0: είχε ωραίο.
1: Μετά αρχίζει το περίφημο καλοκαίρι της κάθαρσης και οι δίκες στα ειδικά δικαστήρια, οι αλληπάλληλες εκλογές με την προσπάθεια του πατρός Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή δεν ήταν μια ωραία περίοδος για τη χώρα, γιατί και η κάθαρση και η αντικάθαρση χρησιμοποιούσαν όλα τα μέσα για να επικρατήσουν πολιτικά. Και έμαθα πολλά πράγματα, κυρίως τι να μην κάνω σε αυτήν την περίοδο. Και έτσι μετά, όταν γίνατε γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη, αποφάσισα να πάω στη Γερμανία.
0: Ναι. Αισθανόμουν καλύτερα εκεί, πιο μακριά από την Ελλάδα.
1: Ασφαλώς. Αισθανόμουν ότι σχολιόμουν πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Ναι, γιατί εδώ η κατάσταση ήταν. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση. Οι οπαδοί δεν ήταν φίλοι ψηφοφόροι, ήταν οπαδοί των δύο κομμάτων, αλλά και τη αριστερά ήταν στα κάγκελα.
1: Υπάρχει μια ιστορία μέσα που την περιγράφω. Γιατί έχει συλληφθεί ο Κοσκοτάς και πάμε στο Σάλεμ σε κάποιο ομογενείο, ο οποίο θα μα εξασφάλιζε πρόσφαση, υποτίθεται, στον Κοσκοτά, στο κελί τη φυλακή. Και ο ίδιος την προηγούμενη μέρα είχε πάει με τον Δημήτρη Ρίζο.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ. Μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημιά του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 τραυματίες από τους μαζικούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Κύπρος είναι ανάμεσα στις 10 χώρες που θριάμβευσαν στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision με το τραγούδι Τζάλα και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββατού. Και ο καιρός αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, 32 λεπτά μετά το μεσάνυχτο, ο Τάσος Τέλογλου είχε την καλοσύνη να κατηφορήσει ξανά ως το Φάληρο για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός Αιμονικού, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Δεν είναι όμως μόνο το μακρινό παρελθόν, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον, 89-90, είναι και το σήμερα, η υπόθεση της Μυκόνου. Ο άγριος ξυλοδαρμός του αρχαιολόγου του Μιχάλη Ψαρού, μία από τις υποθέσεις τις οποίες ερεύνησες και συγκέντρωσε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Τάσο.
1: Εγώ συνδεόμουν με τη Μύκονο από παιδί και μετά συνδέθηκα εκεί γιατί ο πατέρας μου πριν πεθάνει αγόρασε ένα σπίτι με την τότε σύζυγό του, που δεν είναι η μητέρα μου, είναι η μητριά μου, που ήταν μυκονιάτισσα, και τη Μύκονο όμως την ήξερα ήδη από τη μητέρα μου που ήταν ξαναγό στα πλοία του Ποταμιάνου. Όταν αυτοί που επισκεπτόντουσαν τη Μύκονο πηγαίναν για να δουν τη Δήλο, ήταν μια διαφορετική ταξιδιώτες από αυτούς που βλέπουμε τώρα. Και όταν δίναν τον Μανώλη Ψαρό και η Καθημερινή έβγαλε την υπόθεση, ο Γιώργος Ολιάλιος έβγαλε την υπόθεση, πήγα στη Μύκονο ξανά για να προσπαθήσω να βρω γιατί έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός. Υπήρχαν τότε 2-3 υποθέσεις μεγάλης αυθαιρεσίας, μεταξύ των οποίων και ενός beach bar, όχι του γνωστού beach bar στο Πάνορμο, αλλά ενός μπαρ που ήταν στη χώρα της Μυκόνου, όπου το οποίο δεν είχε πάρει όλες τις άδειες ακόμα για να λειτουργήσει, και εκεί μια συνάδελφος του Ψαρού είχε κάποιες αντιρρήσεις. Μάλιστα λέγεται ότι ο Ψαρός χτυπήθηκε για να χτυπηθεί η υπηρεσία του, όχι για να χτυπηθεί μόνο ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ανακαλύψαμε τότε με τη συνάδελφό μου την Ελίζα Τριανταφύλου και γράψαμε μετά στο Inside Story, ήταν μια ιστορία όπου ό,τι είχε κτιστεί μετά το 2011 που απαγορευόταν να νομιμοποιηθεί, βαφτιζόταν ότι είχε κτιστεί πριν το 2011 με πολλούς πρόθυμους μηχανικούς, επίουρκους υπάλληλους της πολεοδομίας και άλλους οι οποίοι κάνουν τα στραβά μάτια, δεν χρησιμοποιούσαν αεροφωτογραφίες που θα μπορούσαν εύκολα από τις αεροφωτογραφίες να δουν τι είχε γίνει.
0: Άρα δήλωνε ο πολιτικός μηχανικός ψευδός ότι χτίστηκε πρώτου 2011, το αποδεχόταν η υπηρεσία χωρίς να ελέγξει τις, χωρίς να έχει αεροφωτογραφίες, χωρίς να κάνει χρήση οποιασδήποτε.
1: Τότε λοιπόν βρήκαμε μια περίπτωση σε ένα εμπορικό κέντρο της Μυκόνου, όπου ένα μέρος του εμπορικού κέντρου είχε κτιστεί μετά το 2011, το 2013 είχε δηλωθεί ότι είχε κτιστεί πριν το 2011. Τα έγγραφα αυτής της βεβαίωσης τα σφράγιζε ένας μηχανικός Λάρισσας, ο οποίος φράγιζε πάρα πολλά έγγραφα αντίστοιχων βεβαίωσεων σε όλη τη Μύκονο, και γράψαμε ένα ρεπορτάζ.

0: ρεπορτάζ τότε που βάλαμε τον τίτλο «Το σύστημα». Το ρεπορτάζ, από ό,τι ξέρω, διαβάστηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ο μηχανικός αυτός αποκλείστηκε από το τεχνικό επιμελητήριο. Μα βέβαια δεν ήταν ο μόνος, από ό,τι έμαθα αργότερα. Και ταυτόχρονα η υπόθεση αυτή προχώρησε στο δικαστήριο, ενώ ήταν κολλημένη. Το αστείο είναι ότι αυτό το μέρος του εμπορικού κέντρου, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ότι είχε κτιστεί μετά το 2011, ήταν μεσοτυχία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μηχώνου. Δηλαδή ήταν πρακτικά στο ίδιο κτίριο.
1: Πώς να κάνουν τον έλεγχο, ναι. Οι αρμόδιοι εντεταλμένοι.
0: Και επίσης ότι συνολικά αυτό το εμπορικό κέντρο ανήκε στο μεγαλύτερο κατασκευαστή της Μηκόνου.
1: Οπότε κανείς δεν τολμούσε να έρθει, ναι, σε αντιπαράθεση. Παρά μόνο λίγη ευσυνείδηση.
0: Αυτό δεν συνδέθηκε. Αυτό δεν συνδέονταν, ναι, άμεσα με τον ξυλοδαρμό του ψαρού. Έδειχνε όμως πώς λειτουργούσε το σύστημα. Και ανακαλύψαμε μετά, κάνα μια δουλειά με την Ελίζα, πήραμε όλες τις πολυδομικές άδειες Μηκόνου.
1: Όλες,
0: ναι. Και αρχίσαμε και βλέπαμε πόσες από αυτές έχουν το ίδιο πατρόνα.
1: Το ίδιο μοτίβο.
0: Το ίδιο μοτίβο. Ήταν πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολλές.
1: Άρα ήταν μηχανισμός. Άρα ήταν σύστημα που λειτουργούσε πάνω στην ιστορία. Και το ξύλο, ο ξυλοδαρμός.
0: Ο ξυλοδαρμός δεν διαλευκάνθηκε ποτέ. Το αστείο είναι ότι με πήρε ένας κρατούμενος από τις φυλακές της Χίου και μου είπε ότι ξέρει ποιος έκανε τον ξυλοδαρμό. Τον έκανε ένας υπεργολάβος κατά αυτόν, για τον οποίο δούλευε και του χρωστούσε λεφτά. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ, ότι ο υπεργολάβος είχε κάποια σχέση. Υπήρχαν όμως πάρα πολλοί ξυλοδαρμοί στην Μύκονο. Υπήρχαν και φόνοι σε μερικές περιπτώσεις. Φόνος υπήρξε και στην περίπτωση του τοπογράφου στο νέο ψυχικό που συνδεόταν με τη Μύκονο, που ούτε και αυτός ο φόνος διελευκάνθηκε ως προς τους ηθικούς αυτούργους, δηλαδή πιάστηκε, καταδικάστηκε ο φυσικός αυτούργος, αλλά οι ηθικοί αυτούργοι δεν βρέθηκαν. Και αυτό δείχνει ότι η Μύκονος είναι μια πίστα που όταν το τετραγωνικό έκανε 6 με 8.000, όταν έκανα εγώ αυτή την έρευνα, είναι τόσα πολλά τα λεφτά, είναι καθαρό χρυσάφι, που τα κυκλώματα συνήθως που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις είναι ακόμα στην κατηγορία των ανέγκυχτων.
1: Παρά τις πρωτοβουλίες, παρά το τελευταίο νομοσχέδιο, παρά τις διακηρύξεις και όλα όσα ακολούθησαν.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αστυνομία έστειλε μερικούς από τους καλύτερους αστυνομικούς που έχει. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς υπηρετούν στο FBI το καλοκαίρι που έγινε η δολοφονία του τοπογράφου. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι κάνανε και πολλές έρευνες και μετά τη σύλληψη του φυσικού αυτούργου. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να δέσουν τον ηθικό αυτούργο. Επίσης στη Μύκονο, αυτή είναι μια μεταγενέστερη ιστορία, μπλέχτηκε και ο περίφημος Έντικ, αυτός που είναι στο Ντουμπάι, ναι, πουλώντας προστασία σε κάποιους άλλους που είχαν επενδύσει εκεί χρήματα, και εκεί γίνανε μερικές αστείες σκηνές, διότι πάρα πολλά από τα κίνητα που αγοράστηκαν στη Μύκονο και μαγαζιών και ακόμα και στο γυαλό, αγοράστηκαν με χρήματα που προέρχονταν από ξέπλυμα χρήματος, που έπρεπε με κάποιο τρόπο να νομιμοποιηθούν. Και αυτό το περιβάλλον με ενδιαφέρε πολύ, γιατί αυτό το περιβάλλον δείχνει τελικά και το πρόβλημα. Ναι. Εκεί που η γη γίνεται πάρα πολύ ακριβή και σε όλα τα κυκλαδονήσια έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή, αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και τέτοιου είδους συμφέροντα. Όχι απλά δηλαδή ξένοι επενδυτές.
1: Ναι. Πολύ πιο ισχυροί, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε δυνατό τρόπο για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, γιατί βάζουν, ξεπλένουν πάρα πολλά χρήματα. Και εκεί υπερβαίνουν, από ό,τι φαίνεται, και κάθε όρια και δεν διστάζουν ακόμη και να προχωρήσουν σε φόνους. Και μετά τη Μύκονο υπέρχει στο βιβλίο και η Πάρος.
0: Ναι, η Πάρος είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, ναι, όπως ξέρεις. Εκεί, ναι, έκανε ένα δικαστήριο στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Πολύχρονο.
1: Είσαι και εσύ εμπόλυν, δηλαδή είσαι εντελώς αιμονικός.
0: Κρατούσε ημερολόγιο με αυτό το δικαστήριο. Δεν τα κατάφερα τελικά. Το κέρδισα το δικαστήριο μένα, αλλά το κτίριο είχε κτιστεί.
1: Ναι, μα γιατί έτσι γίνεται. Έχω και εγώ τις
0: Λειτουργήσε από πέρσι, ναι, μάλιστα. Και πέρσι. Και η Πάρος στα βήματα της Μυκόνου είναι, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είχε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο σχετικά νωρίς με τα άλλα νησιά, είναι τόσο πολύ ακριβότερη η γη που απλά οι κανόνες δεν τηρούνται.
1: Τρομερό είναι αυτό. Έχεις και μια συνάντηση εκεί με τον Ραγκούση, όταν ήταν δήμαρχος Πάρου. Που του περιγράφει το πρόβλημα και εκείνος αποπέρνει.
0: Εκείνος μου λέει απλά ότι είναι εντός οικισμού το κτίριο αυτό και αν αρχίσουμε να κυνηγάμε και τα κτίρια εντός οικισμού τότε δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εντός οικισμού αλλά ήταν παράνομο όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, μπήκε και πρόστιμο. Και ο Δήμος Πάρου δεν αξιοποίησε ποτέ το γεγονός ότι τελικά αυτό το κτίριο κτίστηκε τουλάχιστον για να πάρει κάποια αντισταθμιστικά σε σχέση με το χωριό. Θυμάμαι ότι όταν πήγα στο δικαστήριο με τον Αντώνη τον Συρίγο, ένα δικηγόρο Σύρου, όχι το δικαστήριο, ήταν το εφετείο Σύρου.
1: Α, στο εφετείο, ναι.
0: Εφετείο Αιγαίου λέγεται τώρα. Ναι. Ρώτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου, καλά, γιατί μας ταλαιπωρείτε, κύριε Μάρτης, ρώτησε εμένα. Και πετάχτηκε ο Συρίγος και λέει: υπερασπίζεται την παιδική του ηλικία.
1: Ναι, και αυτό έχει βάλει αυτό το ωραίο τίτλο. Ναι. Πολύ συγκριτικό. Ναι, γιατί έτσι είναι. Γιατί θυμάσαι ένα τόπο που ήταν πολύ πιο ωραίο, με κάτι ξερολιθιές, κάτι ωραία πέτρινα σπιτάκια. Ξαφνικά προκύπτουν κάποια τέρατα με το έτσι θέλω, αγνοώντας όλους τους κανόνες και περιφρονώντας τους νόμους, και είναι μια επίδειξη ισχύως. Λοιπόν, η επόμενη ιστορία είναι αυτή όπου συναντάς, και το διάβασα το όνομα και έπαθα ένα σοκ, τον Ντερτιλή, το γιο του Ντερτιλή. Έτσι.
0: Ο γιος του Ντερτιλή ήταν ο φύλακας των καλύτερα φυλασσόμενων μυστικών της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Υπήρχε μια...
1: Σοκαριστικό, δηλαδή αυτό είναι η αντίφαση που υπάρχει μέσα στην ζωή.
0: Ήταν όμως ένας δημοκράτης άνθρωπος, εγώ
1: καλά,
0: το ήξερα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είχε ξεκαθαρίσει σε όλους τους κυβερνώντες. Νομίζω ότι υπηρέτησε με 4-5 υπουργούς αμήνης, δηλαδή Αβέροφ, Χαραλαμπόπουλος, Δροσογιάννης, Αρσένης, και παραιτήθηκε από Τσοχαντζόπουλου γιατί δεν μπορούσε να συνοηθεί μαζί του. Εμείς δεν έχουμε μυστικές υπηρεσίες ούτε που να σκοτώνουν ανθρώπους λόγω ιστορίας, ούτε που να αναλαμβάνουν αποστολές που πρέπει να κάνεις ορισμένα περίεργα πράγματα. Αυτό το έκαναν οι ειδικές δυνάμεις του ναυτικού, αυτό το πράγμα. Ο Ντερτιλής ήταν επικεφαλής του σε κάποιες από αυτές τις ιστορίες και εγώ τον γνώρισα στην επιχείρηση Χρυσόμαλοδέρας.
1: Ναι. Έχει προκαλέσει εντύπωση για τον τρόπο οργάνωσης και την αποδοτικότητά της.
0: Τότε ήταν και υποψήφιος ένας άλλος αξιωματικός, το έμαθα πρόσφατα, από τον Τάσο του Σαγκελαρόπουλου που έκανε την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είπαν ότι ο άλλος αξιωματικός είχε ένα βασικό μειονέκτημα σε σχέση με τον Ντερτιλή, δεν μπορούσε να λαδώσει τόσο εύκολα. Και χρειαζόταν στη Σοχούμη, στη Γεωργία, κάποιος που μπορεί να λαδώσει. Και προτιμήθηκε από αυτό το λόγο ο Ντερτιλής.
1: Το γράφει, έπρεπε να λαδώσει το ρωσικό στρατό.
0: Ναι. Και πράγματι ανταποκρίθηκε σε αυτό το κομμάτι της αποστολής.
1: Δηλαδή, $1 εκατομμύριο σημειώνει, μην κάνει τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν το έδωσε όλο.
1: Ναι, στη βαλίτσα του είχε, ναι.
0: Ξέρω ότι επισκέβασε τις ντουσιέρες, αυτό μου το είχε πει. και του στήχησε καμιά εκατοστή χιλιάδες επισκευή του στρατόνα, του ρώσικου στρατού. Και επίσης εξασφάλισε ότι τη μέρα που πήγε το Βισκάουντες, δηλαδή το πλοίο που πήρε τους ομογενείς από το Σοχούμι, δεν έριχνε κανείς.
1: Δεν
0: υπήρχαν εχθροπραξίες.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό ήταν. Είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι εντός της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, για την επιτυχία έκβαση αυτής της αποστολής, γιατί τότε γινόταν σφαγή. Είχε τελειώσει η Σοβιετική Ένωση. Δεν υπήρχε τίποτα. Κανένας κανόνας. Τίποτα. Και όπως σημειώνεις, ήταν τα απομεινάρια του μικρασιατικού, τα τελευταία απομεινάρια του μικρασιατικού ελληνισμού στην περιοχή.
0: Ήταν μια πολύ καλή επιχείρηση. Έκανε και άλλες ο Ντερτιλής. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάτι φουσκωτά που μας είχαν πάρει οι Αλβανοί. Δεν το γράφω αυτό. Μας είχαν πάρει κάτι φουσκωτά οι Αλβανοί και τα είχαν πάει στην Αλβανία από την εποχή των παρατραπεζών, από την Κέρκυρα.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Α, παρατράπεζες. Μπράβο, παρατράπεζες.
0: Πήγε ο Ντερτιλής στην Αλβανία απέναντι. Δεν ήθελε να μου περιγράψει με λεπτομέρειες τι έγινε στο χωριό, γιατί αμήνθηκαν οι Αλβανοί. Θα γίνανε ορισμένα πράγματα που δεν ήταν ωραία. Πάντως τα φουσκωτά τα έφερε πίσω.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι. Είναι αυτό που λέμε αποδοτικότητα. Έχω σημειώσει μία αποστολή που ανέθεσε εσένα.
0: Για την Γλάστρα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ήταν. Είχαν δώσει οι Αμερικάνοι ένα δορυφορικό τηλέφωνο στον Γεράσιμο Αρσένη που ήθελε να γίνει τότε πρόεδρος του Πασόκ, να το περάσει τον Κάρατζιτς. Τότε δεν είναι καλές σχέσεις μας με τους Σέρβους. Ο Αρσένης δεν ήθελε να πει να χαλάσει το χατήρι των Αμερικάνων, αλλά δεν ήθελε να σκοτωθεί και ο Κάρατζης εξαιτίας του.
1: Ναι, γιατί φοβάται προφανώς.
0: Οπότε ψάξανε και βρήκανε ότι το τηλέφωνο είχε δηλωθεί σε μια εταιρεία στη Φραγκφούρτη, η οποία είχε δημιουργηθεί προφανώς από τη CIA μία εβδομάδα προτού αγοραστεί το τηλέφωνο. Δηλαδή φτιάξαν την εταιρεία μόνο και μόνο για να αγοράσουν αυτό το τηλέφωνο. Αυτό που θα κάνω είναι θα δίνα το δορυφορικό στον Τερτιλή, θα το δίνει στον Κάρατζιτς. Ο Κάρατζιτς, αν ήταν αρκετά βλάκας, θα το άνοιγε για να το χρησιμοποιήσει και μπαμ, μπουμ. Και ο Τερτιλής, παραδίδοντας το τηλέφωνο στον Κάρατζιτς, εγώ δεν ήμουν μπροστά, του είπε, σύμφωνα με αυτά που μου εφηγήθηκε εμένα αργότερα, ότι εγώ στη θέση σας δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ο Κάρατζης κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια μου ανέθεσε όταν ήταν στο Βελιγράδι γενικός αντιπρόσωπος του Στασινόπουλου, γιατί όταν αποστρατεύτηκε έγινε γενικός αντιπρόσωπος του ομίλου Στασινόπουλου στο Βελιγράδι, να ψάξω πού είναι αυτό το δορυφορικό τηλέφωνο, το οποίο είχε γίνει γλάστρα σε έναν αστυνομικό σταθμό των Σέρβων στην Πανιαλού.
1: Αλλά αυτό είναι το πιο, δηλαδή είναι αυτό που λες. Πώς γράφεται η ιστορία, η τύχη της ιστορίας. Τι αποστολή είχε αυτό το δορυφορικό τηλέφωνο και που κατέληξε.
0: Ναι.
1: Να γίνει μια γλάστρα. Ενώ θα μπορούσε να είχε πετύχει το στόχο. Είχε και στην Κύπρο, είχε τα ταξίδια.
0: Ο Τερτιλής είχε κάνει και με μια άλλη αποστολή όταν είχε αποστρατευτεί πλέον από τον ελληνικό στρατό και δούλευε για τον Στασινόπουλο, αλλά του άρεσε να κάνει freelance διάφορα πράγματα. τον πήρε ο υπαρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Μπαλές.
1: Ναι.
0: Και του λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει να παραπεμφθεί ο Μιλόσεβιτς στο ειδικό δικαστήριο και οι Αμερικάνοι μας ζητάνε κάποια τεκμήρια. Η Ελλάδα έχει στρίψει.
1: Ναι.
0: Ήταν εναντίον των Σέρβων σε αυτό το διάστημα.
1: Ναι, φυσικά, ναι. Το θυμόμαστε όλοι.
0: Ο Τερτιλής συναντήθηκε λοιπόν με κάποιον άνθρωπο στο σερβικό μηχανισμό εξουσίας. Δεν θα σας πω με ποιον, με κάποιον ποιον πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό μετά τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος τον πήγε εκεί που ήταν ο καυστήρας του καλοριφέρ, μήπως από το φόβο ότι θα υπήρχαν κοργοί μες στο κτίριο. Έβγαλε ένα στικάκι, του το έδωσε και του είπε: θα με συλλάβετε και εμένα, αλλά θα με συλλάβετε τελευταίο. Αυτή τη συμφωνία έκαναν. Και στη συνέχεια τηλεφώνησε τον πρέσβη μας στο Βελιγράδι και του είπε: ετοίμασε το χρηματοκιβώτιο, φέρνω κάτι. Και πήγε σπίτι του και κοιμήθηκε βάζοντας το στικάκι κάτω από το μαξιλάρι του. Το βράδυ σέρβηκα να διάρρηξε την πρεσβεία και το πήρα το χρηματοκιβώτιο. Yeah. Αλλά το στικάκι ήταν στην Αθήνα.
1: Τρομερό, τρομερό. Είναι. Θυμίζει μυθιστόρημα με το βιβλίο σου, με τη μόνη διαφορά ότι είναι αληθινά τα γεγονότα. Ότι τα περιγράφεις και είναι πολλές και πολυεπίπεδες ιστορίες. Δηλαδή φτάνουν στο πώς δημιουργείται η ιστορία.
0: Ναι.
1: Στην αιτία και το αιτιατό που λέγανε παλιά.
0: Υπάρχουν πολλές ιστορίες από αυτό που λέμε το μηχανοστάσιο της κυβέρνησης, ας πούμε, το μηχανοστάσιο της εξουσίας.
1: Αλλά, ναι, στους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά, δηλαδή, αλλά, που λένε που είναι στο πεδίο, ας πούμε.
0: Για μένα, ας πούμε, ο Βασίλης Τερτιλής στο τέλος κατέληξε, ήταν φίλος μου, πήγαινα στο σπίτι του, ερχόταν αυτό στο δικό μου. Τον μετέφερα στην τελευταία διαδρομή του, όταν πέθανε, όταν το χάσαμε. Και προσπάθησα να πείσω και τον πατέρα του να έρθει στην κηδεία του παιδιού, τώρα δεν τα κατάφερε.
1: Ναι, πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές, πολύ. Και συγκινητικές ταυτόχρονα, γιατί είναι άλλες αυτές οι διαδρομές της ζωής. Λοιπόν, θέλω να πάμε, αν συμφωνείς, και στα ζητήματα τρομοκρατίας. Τα κράτησα λίγο παρακάτω.
0: Ναι, σε άκουσα την πρώτη ώρα που έλεγες για τη ρουκέτα στο Μέγκα.
1: Ναι. Γιατί αυτή, νομίζω, στα αλήθεια δεν θυμόμουν αυτή την λεπτομέρεια, το πώς, αν ήταν, πώς είχε η διασύνδεση αυτή, δηλαδή, γιατί έγινε αυτό το χτύπημα.
0: Γράψαμε με τον Αλέξη Παπαχελά στο βιβλίο μας 17, κάποια πράγματα για αυτή την περίοδο.
1: Εκτός εστία.
0: Αυτή η περίοδος, εγώ ήμουν ανταποκριτής στη Γερμανία και αρχικά ο Μητσοτάκης είχε στείλει τον Ιστικάκη που ήταν ο αστυνομικός που εμπιστευόταν στη Γερμανία και είχε πάρει τα πρώτα αρχεία της Στάζη που περιγράφανε τους συνεργάτες του Κάρλος στην Αθήνα, του περίφημου Βενεζουελάνου τρομοκράτη που ήταν επιπληρωμή, δηλαδή τον πλήρωναν διάφορες κυβερνήσεις μέσα της Ανατολής και έκανε διάφορες ενέργειες ο Κάρλος. Και είχε βρει διάφορα κορόιδα εδώ στην Αθήνα που νομίζω ότι το κάνανε για ιδεολογικούς λόγους. Ο Κάρλος δεν τους είπε ποτέ ότι πληρωνόταν. μεταξύ τους ήταν και κάποιοι στελέχοι του ΕΛΑ. Αυτά στη συνέχεια ο υπαρχηγός του Κάρλος, κάποιος Γερμανός ονόματι Βάινριχ, τα κατέγραφε στο χαρτί και τα άφηνε στο δωμάτιό του στο Ανατολικό Βερολίνο όταν έβγαινε έξω. Δεν αφήνεις πράγματα στο Ανατολικό Βερολίνο στο δωμάτιό σου όταν βγες έξω.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Τότε εκείνη την εποχή τα έπαιρναν λοιπόν η Στάζη, τα έπαιρναν η Στάζη, τα φωτοτυπούσε και τα βρήκαν οι δυτικοί μετά στα αρχεία της Στάζη. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όταν.
1: Άφηνε για να τα βρούνε ή ήταν απλώς αδιάφορος.
0: Ήταν αδιάφορος, δεν τον ενδιαφέρε. Αυτή ήταν αναλώσιμη έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα.
1: Σωστά, λοιπόν, σιγά που
0: όταν λοιπόν δόθηκαν αυτά για πρώτη φορά στο Νηστικάκι, δεν ήξερε και πάρα πολλά πράγματα να κάνει με αυτά. Και μετά έγινε μια πιο συστηματική δουλειά μετά τη σύλληψη του Κάρλος και του Βάινριχ, όπου η σύλληψη τους έγινε εξαιτίας ενός πληροφοριοδότη μέσα από την ομάδα του Μπρούνο Μπρεγκέ που εξαφανίστηκε στην Ελλάδα.
1: Γνωστή ιστορία.
0: Τότε λοιπόν ήρθε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Οδιώτης στο Βερολίνο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν, οι εισαγγελές ήταν τρομοκρατικοί. Ο Διώτης, επειδή προερχόταν από την αριστερά, ήξερε να βάζει τα κομμάτια του παζλ πιο καλά το ένα δίπλα στο άλλο. Και άρχισαν να βρίσκουν τους ανθρώπους που περιγράφονταν στα χαρτιά του Βάινριχ και είχαν διασωθεί στα αρχεία της Στάζη και να τους παίζει pressing η ελληνική αστυνομία. Πιστεύοντας ότι θα βρει τη 17 Νοέμβρη. Αυτή όμως δεν είχε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Κάποια στιγμή λοιπόν φαίνεται. Ο Αλέξης έχει προχώρησε αυτό το κομμάτι της έρευνας και ο Παπαχελάς και κάποια στιγμή 17 Νοέμβρη έκανε παράπονα στους ανθρώπους του, έλεγε και τους είπε παιδιά εσάς ψάχνουν αλλά πιέζουν εμάς.
1: Να.
0: Και τότε ανέλαβε η 17 Νοέμβρη να καθαρίσει για αυτό το πράγμα και επειδή εκείνη την εποχή πολλά από αυτά τα μεταδίδαμε στο Μέγκα, πήγε στην Παιανία και έστειλε μια ρουκέτα στα γραφεία του Μέγκα.
1: Ναι, βράδυ ήταν.
0: Ήταν απόγευμα. Ο Παύλος ο Τσίμας μου έχει μιλήσει για εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν μέσα στο κτίριο.
1: Ναι.
0: Εκείνη την περίοδο, νομίζω και ο Νίκος Τραβελάκης ήταν μέσα στο κτίριο, που θυμάμαι εγώ στη Γερμανία. Και το επεισόδιο που θυμάμαι από αυτήν την υπόθεση είναι ότι μετά τσακωνόταν με την ελευθεροτυπία, διότι το τηλεφωνικό κέντρο της ελευθεροτυπίας δεν πήρε έγκαιρα το Μέγκα και έτσι οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι μέσα στο κτίριο. Και η 17 Νοέμβρη καταλόγησε στην ελευθεροτυπία ότι το έκανε επίτηδες.
1: Γύρευε τώρα.
0: Το οποίο δεν το πιστεύω φυσικά εγώ, έτσι. Αλλά τελικά από αυτή την υπόθεση έμεινε αυτό. Όμως. Αυτό έδειχνε ότι παρόλο ότι δεν ήταν η μία οργάνωση η άλλη, υπήρχαν κάποιες γνωριμίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν από τον Έλληνα στη 17 Νοέμβρη.
1: Ναι, προφανώς κάποιοι άνθρωποι γνώριζαν τους άλλους και διαδρομή ή καταλάβαιναν από την πορεία τους. Και φτάνεις και στον Γιωτόπουλο, στην διήγησή σου, και χρησιμοποιώντας και μαρτυρίες άλλων ανθρώπων, όπως το Ανδρέα Ζεμπίλα.
0: Ήταν συναδελφός μας στο Μέγκα.
1: Στο Μέγκα.
0: Ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Και
0: ο Ζεμπίλας είναι αυτός που πήρε την πλειοψηφία των μελών της Λαϊκής Επαναστατικής Αντίστασης από το Γιωτόπουλο. Είπε ότι τελείωσε η δικτατορία, για μας τελείωσε η ιστορία, φύγαμε. Και με τον Αλέξη πάντα προσπαθούσαμε να μας μιλήσει ο Ζεμπίλας. Τελικά μετά τη σύλληψη μου μίλησε με ο Ζεμπίλας. Θυμάμαι, είχα πάει ένα βράδυ στο σπίτι του στην Κυψέλη και τρελάθηκα διότι. Τράβηξε ένα κομμάτι από το παρκέ και από κάτω μου βγάλει το αρχείο της Λέα.
1: Όλο, Και το είδες.
0: Το είδα, ναι.
1: Ναι. Σου επέτρεψε να το καταγράψεις, να σημειώσει.
0: Κράτησε σημειώσει, ναι. Κράτησε σημειώσει και μου εξήγησε κιόλας. Αλλά ο Ζεμπίλας δεν είχε σχέση με την 17 Νοέμβρη. Ο Ζεμπίλας ίσα ίσα πήρε τα μέλη της Λέα και του είπε: παιδιά, εμείς φύγαμε από αυτό. Και έμεινε ο Γιωτόπουλος μόνος του, απομονώθηκε και στη συνέχεια. Με δύο ακόμα έφτιαξε τη 17 Νοέμβρη.
1: Και έτσι ξεκινάει η ιστορία.
0: Και έτσι ξεκινάει.
1: Το σημείο στο βιβλίο έχει και άλλες λεπτομέρειες, μην τα αποκαλύψουμε όλα. Να κάνουμε και μια αναφορά στα μαύρα ταμεία της Siemens.
0: Τα μαύρα ταμεία της Siemens ήταν.
1: Πολύ κρωτιά ιστορία.
0: Μια υπόθεση. Έχει δύο ιστορίες το βιβλίο μέσα από τα μαύρα ταμεία. Στη μία έκανα λάθος. Μια καταβολή 10 εκατομμυρίων μάρκων στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον Τάσο Μαντέλη. Αυτός που μου έδωσε την πληροφορία δούλευε μέσα στη Siemens, είχε εμπλοκή στην εισπράξη του ποσού από τη Γερμανία οι Γερμανοί μου είπαν δώσαν 10 εκατομμύρια για να δοθούν εκεί, μόνο που στην πραγματικότητα ο τύπος που πήρε τα λεφτά κράτησε 9,5 εκατομμύρια και έστειλε μέσω τρίτου λογαριασμού 450.000 το Μαντέλη. Εγώ λοιπόν βρέθηκα στη δύσκολη θέση με την αριστεία Μπουγάτσου, γιατί και εκείνη είχε την ίδια πληροφορία, το ίδιο και οι δύο είχαμε γράψει και δούλευε τότε στην Ελευθεροτυπία. Αλλά βρέθηκα στη δύσκολη θέση, γιατί η αριστεία εντωμεταξύ είχε πεθάνει και εγώ ήμουν εκείνος που πήγε στο δικαστήριο, να γίνει τρεις φορές η δίκη αυτή και να πρέπει να υποστώ τη βάσανο της εξέτασης των άλλων απέναντι που μου έλεγαν πού είναι τα 10 εκατομμύρια, 450.000 βλέπουμε εδώ. Και λέω τρεις φορές γιατί πέθανε ο πρόεδρος πριν τελειώσει το πρωτόδικο δικαστήριο και επαναλήφθηκε όλο από την αρχή.
1: Έχει το σημείο,
0: και η άλλη ιστορία που έχω μέσα είναι για την.

0: φυγωδική ενός από τους ανθρώπους που παίξανε μεγάλο ρόλο, τη σχέση που είχαμε αφού φυγωδίκησε και ταυτόχρονα την γνωριμία που είχαμε τον προϊστάμενό του, ο οποίος επειδή ήταν Γερμανός έφαγε περιοριστικούς όρους να μείνει στο σπίτι του στο εξοχικό στην Πάρο και συναντιόμαστε στο τοπικό καφενείο του χωριού.
1: Ούτε επίτηδες.
0: Ναι, ούτε επίτηδες.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, εντάξει. Μάλιστα. Έχεις μαζί σου και τα σημειωματάρια στα οποία έγραφες όλα αυτά τα στοιχεία. Καταρχήν μπορείς να διαβάσεις τα γραμματά σου.
0: Ναι, εγώ μπορώ. Okay. Από αυτά τα σημειωματάρια άρχισα να γράφω κάποια μακρύτερα κείμενα και μετά με τη βοήθεια της Ελένης Μπούρα που ήταν η επιμελήτριά μου στο μετέχμιο. Η Ελένη ήθελε από χρόνια να βγάλουμε ένα βιβλίο, αλλά εγώ δεν ήμουν έτοιμος και αποφάσισα ότι όλα αυτά θα τα κάνω ένα βιβλίο όταν είχα μια περιπέτεια υγείας πέρσι τον Ιούλιο. Γιατί καμιά φορά υπάρχει μια εξειδανικευμένη άποψη για τη δουλειά που μπορεί να κάνει κάποιος στην ερευνητική δημοσιογραφία. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι 99% τείχος και 1% ευτυχία. Δηλαδή βασικά αποκλείς διάφορα ενδεχόμενα για να καταλήξεις σε κάποιο δια της άτομων απαγωγής. Μ' άρεσε, δεν ήθελα να γράψω μια ενιαία ιστορία, γιατί κάνοντας τη δουλειά του ελεύθερου ρεπόρτερ μπαίνει σε πάρα πολλά χωράφια. Δηλαδή μπορεί να μπει στην εντατική του COVID, ας πούμε, και πια δύο χρόνια κάναμε μόνο αυτό. Ναι. Και την επόμενη μέρα να βρεθεί σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό και να σου λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να είναι έτσι πονδυλωτό, το οποίο όμως οι ιστορίες να αναδεικνύονται μέσα από τους χαρακτήρες αυτού του πράγματος. Και η Ζήμενς κράτησε 10 χρόνια, είχε πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πολλούς ακόμα σχετίζομαι, δηλαδή μιλάω κλπ. Και με κάποιους σχετίζομαι και με τα παιδιά τους.
1: Αυτό είναι τεραστίων διαστάσεων βήμα. Γιατί ήταν μια ιστορία η οποία είχε προκαλέσει σοκ.
0: Δεν κυνηγάμε ανθρώπους αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουμε κυνηγή ανθρώπων. Δεν στρεφόμαστε ad hominem. Ούτε γινόμαστε χιδαίοι, ακόμα και για έναν ευγενικό σκοπό. Εμείς μας ενδιαφέρει να δείξουμε τι έγινε σε αυτή την ιστορία.
1: Και έτσι με αυτό το βιβλίο αναδεικνύεις ποια είναι η χώρα. Να θυμίσω και τη φράση του Κώστα Σεμίδη, αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή μπαίνεις στην μικρολεπτομέρειά τη μέσα από παραδείγματα.
0: Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό η Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα είναι και η, ας πούμε, η διαμάντου κριτικού, η οποία αποκάλυψε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αμίντεο, όταν κατήγγειλε στην ουσία μέλη του συνεταιρισμού της που εκμεταλλευόντουσαν ένα τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε στα γεωχωρικά δεδομένα και δήλωναν εκτάσεις στα Σκόπια για να παίρνουν επιδοτήσεις. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να καταγγείλει μέλη του συνεταιρισμού του. Η Ελλάδα είναι και οι γιατρίνες. Σήμερα διάβασα ότι μια σπουδαία γιατρίνα, η Καρολίνα Κινόσογλου στην Πάτρα, έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ το γνώρισα στην εντατική του Ρίου. Είναι και οι γιατρίνες της COVID. Είναι και οι εκπαιδευτικοί που ανακάλυψαν το αρχείο της Γερμανικής Σχολής στο υπόγειο και μάζεψαν τα παιδιά.
1: Σοκαριστική ιστορία.
0: Μάζεψαν τα παιδιά για να φτιάξουν, ας πούμε, ένα ημερολόγιο των χρόνων της κατοχής για το σχολείο της. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο ένα.
1: Γι' αυτό που λέμε.
0: Και είναι και ο επιχειρηματίας της Intercom, ο οποίος άφησε να πλημμυρίσει το εργοστάσιο του στον Ιαννό για να μην πλημμυρίσει η Λάρισα.
1: Ναι, το διάβασα και.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.